0: Energy 94,2. Το ραδιόφωνο που κάνει τα τραγούδια επιτυχίες.
1: Αν θέλεις να σου τραγουδώ για να μ' ακούς μικρή μου, στον Energy να συντονιστείς να ακούσεις τη φωνή μου.

0: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήραση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
1: Η ώρα είναι 3 και 30. Περισσότερη ενέργεια. Περισσότερη ενέργεια σε λίγο. Energy. Energy. 94,2.

0: Energy 94,2.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
0: Πήγε 4. Ώρα για cool ραδιοφωνική παρέα. Energy. 94,2.

0: Energy 94,2. Το ραδιόφωνο που δίνει ενέργεια στη ζωή σας.
1: Σε ευχαριστώ που ήρθες.

0: Energy. Energy. Energy. 94,2.
1: Αλλαγή πλεύσης στην ενημέρωση. agrinio-site.gr. Στηρίζουμε την κοινωνία. Ελέγχουμε την εξουσία. Δημοσιογραφία από τον λαό για τον λαό. agrinio-site.gr. Καθημερινή ενημέρωση από το Αγρίνιο και όλη την Αιτωλοακαρνανία. Αγρίνιο Site. Η δύναμή σου. Η δύναμη της ενημέρωσης.
0: Η ώρα είναι 4:30. Κάθε ώρα. Κάθε ώρα είναι η μουσική σου ενέργεια. Energy. Energy. 94,2.
2: Αν χρησιμοποιείς ασβέστη, μπογιές, πίσα ή άλλα οικοδομικά υλικά στο σπίτι, στην αυλή ή στην οικοδομή σου, έχεις την υποχρέωση να τηρείς τους κανόνες ασφαλείας. Ειδικά ο ασβέστης είναι πολύ επικίνδυνος για τα ζώα. Είναι τοξικός και προκαλεί σοβαρά εγκάβματα στο δέρμα και στα μάτια. Όταν το ζώο προσπαθήσει να καθαριστεί, ο ασβέστης καταλήγει στο στόμα και στο στομάχι του, προκαλώντας ανεπανόρθωτη βλάβη. Γι' αυτό και πρέπει να μεταφερθεί άμεσα σε κτηνίατρο. Αν δεις αδέσποτο ζώο καλυμμένο με ασβέστη, μπογιά ή άλλο επικίνδυνο υλικό, ειδοποίησε αμέσως το δήμο σου. Είναι υποχρεωμένος να μεριμνήσει για τη μεταφορά του κτηνίατρο. Αν υπάρχουν στην περιοχή σου αφύλακτα ή εκτεθειμένα επικίνδυνα οικοδομικά υλικά, ενημέρωσε το 100, τον Δήμο και την Πολεοδομία. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας, Άνιμα.

0: 2. Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
1: Πήγε 5 η ώρα. Ανεβάζουμε την ένταση. Energy 94,2 FM.

Energy. Όλες οι επιτυχίες παίζονται εδώ. Energy 94,2.

χωρίς να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις?

0: Φύγετε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
1: Η ώρα είναι 5:30. Περισσότερη ενέργεια. Περισσότερη ενέργεια σε λίγο. Energy. Energy. 94,2.

0: Energy. Energy. Energy. 94,2.
1: Σαν σήμερα στον Energy 942. Έχει γράψει ένα πολύ διάσημο ημερολόγιο. Ο λόγος για την Άννα Φρανκ, που γεννήθηκε στις 12 Ιουνίου του 1929 σαν σήμερα και μάλλον δεν έχει επισκεφτεί το μουσείο του Elvis Presley στην Graceland, που εγκαινιάστηκε το 1989 σαν σήμερα. Όχι ένα, όχι δύο, αλλά 20 πολυτελή αυτοκίνητα εκτίθενται εκεί, τα οποία ανήκαν στο βασιλιά του Rock'n'Roll. Βασιλιάς των θεωριών για τη δημιουργία του σύμπαντος είναι και η θεωρία του Big Bang. Παρουσιάστηκε το 1965 σαν σήμερα. Βασιλιάς των γηπέδων ανακηρύχθηκε και η εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου, αφού κέρδισε την Πορτογαλία στον εναρκτήριο αγώνα του Euro το 2004 σαν σήμερα.
2: Ήταν το σαν σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
0: Η ώρα είναι 6. Μουσική στον Energy θα παίξει.
3: Για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
4: Όπου θέλω.
3: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Real FM. Η ώρα είναι 6.
6: Πολιτικές εξελίξεις.
7: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
8: Κοινωνία.
6: Οικονομία.
9: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
10: Διεθνείς ειδήσεις.
6: Αθλητικά.
10: Πολιτισμός.
11: Ηθοποιός σημαίνει φως.
6: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: εδώ είμαστε. Είμαστε στα 4, τώρα σε λίγο στα 5 λεπτά, σε μερικά δευτερόλεπτα, μετά τις 6 ώρα το πρωί. Νομίζω ότι έχουμε ανοίξει τη βεντάλια σε αρκετά θέματα όσον αφορά στην επικαιρότητα. Θα την ανοίξουμε τη βεντάλια αυτή ακόμα περισσότερο και θα την αναλύσουμε. Να ξέρετε ότι σήμερα θα ασχοληθούμε κιόλας με την απόφαση του Αρείου Πάγου όσον αφορά στο θέμα του νόμου Κατσέλη. Ξέρετε τώρα, φανς, πληστηριασμοί και όλα τα σχετικά. Με την κυρία Μαρία Μοσχοπούλου θα κάνουμε μια, θέλω να πιστεύω, πολύ δικηγόρος η κυρία Μοσχοπούλου, μια πολύ ενδιαφέρουσα κουβεντούλα για να μάθουμε τι ισχύει. Γιατί ξέρετε, περιμέναμε να καθαρογραφεί, να την πάρουν στα χέρια τους οι δικηγόροι σε συγκεκριμένη απόφαση, να την μελετήσουν και από εκεί και έπειτα να δούμε. Διότι με τον στρατή τον Νικολακία τα είχαμε προλογίσει όλα αυτά, μας τα είχε πει και μάλιστα μας είχε εξηγήσει και τι γινόταν στα δικαστήρια. Ο κάθε δικαστής, ο κάθε πρόεδρος, η έδρα αποφάσιζε κατά το δοκούνι, ενώ υπήρχε δεδικασμένο όσον αφορά στο να αλλάξει χέρια ένα ακίνητο, ένα σπίτι, πόσο δε μάλλον πρώτη κατοικία, αποφάσισαν κατά το δοκούνι. Τέλος πάντων, αυτά δεν θα μπούμε στα δικά τους τα χωράφια, αλλά σε κάθε περίπτωση η κυρία Μοσχοπούλου θα μας τα εξηγήσει σήμερα, που έχει μελετήσει την απόφαση του Αρείου Πάγου. Σήμερα λοιπόν Παρασκευούλα, δεν είναι η τελευταία μέρα της εβδομάδας, είναι η πρώτη μέρα του Σαββατοκύριακου. Να περάσετε όμορφα. Φαντάζομαι οι ποδοσφαιρόφιλοι ότι θα είσαστε μπροστά σε μια τηλεόραση για να βλέπετε Μουντιάλ, να κάνετε και άλλα πραγματάκια. Τώρα σας βοηθάει και όλα, σας ευνοεί η βροχή, διότι ο καιρός δεν θα είναι ιδιαίτερα καλός. Σήμερα θα έχουμε βροχούλες. Ήθελα να προλάβω να πω 2-3 πραγματάκια παραπάνω. Δεν υπάρχει καμία σωτηρία, τίποτα. Απολύτως.
1: Πες.
0: Τίποτα, έλεγα για βροχούλες.
1: Καλά έκανες.
0: Ναι, θα ξεκινήσουν, λέει, σήμερα θα είναι λίγο.
1: Θα είναι εδώ πιο έντονο σχέση με τις προηγούμενες μέρες που ήταν το μοτίβο λίγο.
0: Αυτό το μουροχαβλέ. Δεν θα είναι μουροχαβλέ, θα είναι δυνατή βροχούλα.
1: Όχι, δεν θα. Καμία σχέση. Αφού βγήκε έκτακτο χθες.
0: Βγήκε έκτακτο.
1: Δελτίο εννοώ επιδείνωσης.
0: Ναι, το κατάλαβα.
1: Το εννοώ έκτακτο. Δεν εννοώ έκτακτο δελτίο ειδήσεων.
0: Ναι.
1: Γιατί εσύ αυτό θα σκεφτόμουν.
0: Για τον καιρό. Μονίμως, ναι, δεν υπάρχει περίπτωση. Ναι. Συνέχεια.
1: Βόρεια κεντρική Ελλάδα θα είναι.
0: Α.
1: Κυρίως θα χτυπήσει.
0: Θα μας έρθει προς εδώ.
1: Θες να σου πω ακριβώς?
0: Ναι, για πες μου.
1: Δεν τα θυμάμαι και όλα απ' έξω. Το Βόρειο Κεντρική Ελλάδα. Θυμάμαι, δώσε με ένα λεπτό να σου πω.
0: Ναι.
1: Θα έχει βροχές και καταιγίδες, χειρές βροχές και καταιγίδες στην Μακεδονία.
0: Ναι.
1: Από τις πρώιμες σημερινές μέχρι τις βραδινές ώρες, εκτός από τη Χαλκιδική, που τα φαινόμενα θα συνεχιστούν μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου. Στην Ήπειρο και τη Θεσσαλία από το μεσημέρι στο βράδυ. Σποράδες έβει από το βράδυ της Παρασκευής έως και τις προμεσημβρινές ώρες του Σαββάτου. Και Ανατολική Στερεά Παρασκευή από τις απογευματινές ώρες έως τις βραδινές ώρες.
0: Μια χαρά.
1: Μπορεί να έχει και χαλάζι. Μπουρίνια, κεραυνική δραστηριότητα, πιθανές χαλαζοπτώσεις δίνει το εκτακτό. Θα δούμε, μπορεί να επικαιροποιηθεί σήμερα. Δεν βλέπω να φτάνει εδώ, ναι.
0: Δεν θα φτάσει εδώ δηλαδή.
1: Έτσι
0: δεν
1: βλέπω.
0: Θα
1: πρέπει να. Δε, το έκτακτο, όχι. Αυτό δεν λέει ότι δεν θα βρέξει. Να δω αν θα βρέξει. Αλλά. Χαίρομαι που με περνάς για μετεωρολόγο. Μου συμβαίνει συχνά.
0: Μετεωρολόγο, γιατρό.
1: Για άλλο γιατρό.
0: Ό,τι θέλετε να ξέρετε, κάνει λίγο, και διαγνώσεις.
1: Έχει λίγο βροχούλα. Έχει βροχούλα.
0: Ναι,
1: έχει. Αλλά όχι, δεν τη βγαίνει το έκτακτο την Αττική. Λοιπόν, από ό,τι φαίνεται, τώρα βροχές θα έχει. Νεφώσεις γρήγορα θα αυξηθούν και απόγευμα θα σημειωθούν κάποιες τοπικές βροχές. 20 με 3, μια που αρχίσαμε έτσι, 20 με 31-2 βαθμούς Κελσίου.
0: 32 παίζεται, ναι. Μετά με το 1 εκεί πέρα που
1: και
0: να.
1: Και Θεσσαλονίκη 19 με 26. Και εκεί το ίδιο θα έχει νεφώσεις με σποραδικές βροχές και καταιγίδες από το μεσημέρι και θα είναι κατά διαστήματα ισχυρές. Θα υπάρχει όμως ύφεση από το βράδυ. Γενικά προβλέπεται, όπως είπα, μια μεταβολή του καιρού στη Βόρεια και Κεντρική Ελλάδα.
0: Ζακέτα μην πάρεις.
1: Μεγάλη σχέση με του κεραυνού.
0: Ναι,
1: χαλαζοπτώσεις. Τα είπαμε.
0: Αυτό με του κεραυνού. Ζακέτα λοιπόν να μην πάρεις για να βγάλεις την Μπέμπελη, αλλά ο Μπριλίτσα νομίζω ότι επιβάλλεται να την έχεις μέσα στην τσαντούλα σου. Οπότε βάλει μέσα, οπότε δεν ξέρεις.
1: Σωστά.
0: Χρησιμεύει και για άλλα πράγματα η ομπρέλα.
1: 12 Ιουνίου, για να ρωτήσεις. Ναι. Τι συμβαίνει σήμερα?
0: Σήμερα να πούμε ότι έχει ξημερώσει, έχουμε την ανατολή του ηλίου εδώ και 9 λεπτάκια. Βεβαίως εξακολουθεί να κάνει διάφορα παιχνιδάκια ο ήλιος πίσω από την Πεντέλη. Περιμένουμε να βγει. Σε κάθε περίπτωση έχει αποσυρθεί το μαύρο της νύχτας και βλέπουμε το γαλάζιο εδώ στον Αττικό ουρανό. Μέχρι που θα συννεφιάσει και θα έχουμε και τις βροχούλες.
1: Λοιπόν, σήμερα τιμάται μνήμη του Οσίου Ονουφρίου, του Αιγυπτίου. Οπότε γιορτάζουν Ονούφριος, Ονούφρης, Ονουφρία.
0: Χρόνια πολλά να χαίρεστε την ονομαστική σας εορτή, όλοι και όλες. Εντάξει, δύσκολο όνομα. Δεν έχω σε
1: έχουμε διαβάσει και δυσκολότερα.
0: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά εντάξει, επειδή είναι και λίγο αυτό. Δεν... Εάν τώρα κάποιος από εσάς, αποδεδειγμένα όμως, με ταυτότητα, σας έχουν βαφτίσει ο Νούφριο ή ο Νουφρία, πολύ θα θέλαμε να το μοιραστείτε μαζί.
1: Μαζί με την ταυτότητα.
0: Ναι.
1: Είναι προσωπικά δεδομένα, ρε, εσύ, δεν γίνεται να είμαστε ταυτότητα οι άνθρωποι.
0: Είναι προσωπικό δεδομένο το ονοματεπώνυμο να το στείλεις.
1: Ταυτότητα είπες.
0: Δεν είπα ολόκληρη την ταυτότητα.
1: Α, εννοούσα ολόκληρη.
0: Εσύ τη θες ολόκληρη. Εν πάση περιπτώσει. Και θα δούμε, θα μεριμνήσουμε εάν κάποιος έχει βαφτιστεί ο Νούφριος ή ο Νουφρία. Κάποιος ή κάποια. Για να πράξουμε τα δέοντα. Ένα δωράκι, ρε παιδί μου, να το δώσουμε στους ανθρώπους. Έστω ένα καφέ, κάτι. Ένα καφέ με τη Στεφανία. Να, ωραίο δώρο.
1: Πολύ ωραίο.
0: Δεν είναι καταπληκτικό. Εγώ είμαι 100% σίγουρος.
1: Μέχρι και το Μεξικό Νότια Αφρικίδα λίγο χθες.
0: Δεν
1: είσαι καλά. Δεν είμαι καλά.
0: Μια χαρά. Λίγο. Τι αποκόμισες από αυτόν τον αγώνα?
1: Τίποτα, βαρέθηκα.
0: Αυτό αποκόμισες, ότι βαρέθηκες. Δεν ήταν καλός αγώνας.
1: Πρώτα απ' όλα. Λίγο είδα σούπα.
0: Είχε κόσμο.
1: Η τελετή ήταν εντυπωσιακή του παγκοσμίου κυπέλλου.
0: Ναι.
1: Είχε κόσμο.
0: Είχε κόσμο. Γιατί υπάρχουν κάτι γκρίνιες, έλεγε ο Θανάσης. Ακριβά εισιτήρια, λέει.
1: Εντάξει, είχε κόσμο.
0: Με πολύ.
1: Σου, όταν εννοώ είδα τον αγώνα, τον είδα 10 λεπτά, Θέλω να είμαι. Σου λέω βαρέθηκα.
0: Αλλά λοιπόν δεν είδες τον αγώνα.
1: Όχι, ρε παιδί, 10 λεπτά.
0: Γιατί με τη
1: λεπτά...
0: δική σου λογική τον είδα και εγώ τον αγώνα.
1: 15 λεπτά, καλή σημαντικότητα. Τον είδα λίγο, έκανα και κάποια άλλη δουλειά ταυτόχρονα. Αλλά η τελετή ήταν έτσι εντυπωσιακή, ναι.
0: Λοιπόν, νομίζω ότι στα θέματα του 24ωρου η συνέντευξη του Κυριάκου Μητσοτάκη στον Νίκο Χατζηνικολάου.
1: Αυτή την είδα ολόκληρη.
0: Ναι, νομίζω ότι τα είπε όλα ο κύριος Μητσοτάκης.
1: Ναι,
0: απάντησε
1: είπε,
0: σε όλα.
1: Είπε πολλά πράγματα ο κύριος Μητσοτάκης, πράγματι. Και νομίζω ότι πλέον. Κοιτάμε λίγο, σε παρακαλώ.
0: Παρακαλώ.
1: Νομίζω ότι πλέον έχω πιστεί ότι θα γίνουν οι εκλογές του 27.
0: Εγώ πάλι από το πάω διαφορετικά. Πολύ το αναφέρει, βρε παιδί μου, το τελευταίο χρονικό διάστημα. Πάρα πολύ το αναφέρει.
1: Όχι το τελευταίο, το αναφέρει συνέχεια, όχι το τελευταίο.
0: Τις τελευταίες ημέρες, κάθε μέρα και οπουδήποτε βρεθεί και αν σταθεί, ακόμα και όταν δεν τον ρωτάνε, να σου υπενθυμίσω ότι η Αμανκούρ δεν τον ρώτησε.
1: Συμφωνώ.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ που δεν με ρωτήσατε πότε θα γίνουν εκλογές. Να είστε καλά. Παρ' όλα αυτά θα το πω μόνος μου, θα γίνουν την άνοιξη του 2027.
1: Εντάξει. Εδώ
0: τουλάχιστον ο Νίκος Χατζηνικολάου τον ρώτησε.
1: Εγώ πιστεύω ότι θα γίνουν το 27.
0: Ναι.
1: Τελικά.
0: Όλα κινούνται προς μια συγκεκριμένη κατεύθυνση.
1: Με αυτό που γίνεται στο πολιτικό σκηνικό το σωρευτό που είναι αλλάζουν πράγματα. Το 27 κατευθείαν.
0: Ναι.
1: Εκτός αν γίνει κάτι συνταρακτικό.
0: Το έβγαλε λοιπόν
1: ισορροπίες.
0: Το συμπέρασμα η Στεφανία. Οπότε μένουμε σε αυτό. Εκλογές το 2027.
1: Ναι, ναι.
0: Τέλος.
1: Εκτός
0: πάμε
1: αν
0: παρακάτω.
1: Αλλάξει κάτι δραματικά
0: next.
1: Στο πολιτικό σκηνικό. Έτσι. Όπως δεν ξέρω.
0: Τι δραματικό να αλλάξει?
1: Τίποτα.
0: Ο ΣΥΡΙΖΑ θα είναι εκεί με πρόεδρο.
1: Άρα εκλογές το 27.
0: Μα με συγχωρείς πάρα πολύ. Ο ΣΥΡΙΖΑ θα είναι εκεί με πρόεδρο το Φάμελο.
1: Μάλλον. Όλα αυτά είναι μάλλον.
0: Γιατί είναι μάλλον?
1: Μπορεί να μην είναι ο Φάμελος, γιατί.
0: Ποιος να είναι?
1: Δεν ξέρω.
0: Δεν αποφάσισε η Κεντρική Επιτροπή.
1: Άσε τώρα τι αποφάσισε τώρα η Κεντρική Επιτροπή.
0: Μα με συγχωρείς πάρα πολύ. Ρε παιδιά, ένα λεπτάκι τώρα, γιατί ειλικρινά
1: για
0: θα με βγάλετε από τα ρούχα μου.
1: Τώρα θα πούμε για τη συνέντευξη.
0: Ναι, αλλά περίμενε, μην το αφήνουμε έτσι. Δηλαδή το πετάς. Δεν υποτίθεται προοδευτικό κόμμα.
1: Εγώ.
0: Δημοκρατικό κόμμα.
1: Άκουσε με,
0: δεν βγάλαν αποφάσεις.
1: Σε μένα δεν θα φωνάζεις έτσι.
0: Δεν φωνάζω.
1: Δεν φταίω εγώ για το.
0: Όχι,
1: δεν καταλαβαίνεις την απόφαση του ΣΥΡΙΖΑ. Ούτε εγώ την καταλαβαίνω.
0: Εγώ με χαρά την καταλαβαίνω.
1: Αλήθεια.
0: Η απόφαση του ΣΥΡΙΖΑ είναι πάρα πολύ συγκεκριμένη.
1: Μπα.
0: Δεν είναι συγκεκριμένη.
1: Μπα.
0: Την έχεις διαβάσει?
1: Ναι.
0: Και μετά. Ναι, και μετά τι.
1: Και μετά
0: βγήκε ο Πολάκης και λέει: α, δεν τα αφισβητώ. Σε 10 μέρες πρέπει να γίνει αυτό. Και λέει η πλευρά του Φάμελου πάρα πολύ σωστά. Δεν το κατάλαβα. Δεν υπήρξε πλειοψηφία.
1: Ωραία.
0: Δεν ψηφίστηκαν κάποια πράγματα. Δηλαδή τι θα κάνουνε? Με πραξικόπημα θα βγάλουνε το Φάμελο από πρόεδρο?
1: Οκ.
0: Μα ρωτάω, δεν μου δίνεις απαντήσεις.
1: Δηλαδή, αν ο κύριος Φάμελος αύριο το πρωί πάει στον Τσίπρα ή βγαίνει στα κανάλια.
0: Δεν θα πάει στον Τσίπρα.
1: Και στηρίζει τις θέσεις του Τσίπρα.
0: Αυτό είναι μια άλλη ιστορία, αλλά δεν θα πάει στον Τσίπρα.
1: Εντάξει, είναι λίγο σουρεάλ όλο αυτό.
0: Καλά, σουρεάλ. Αυτό να το δουν στο ΣΥΡΙΖΑ και να το δουν γενικότερα στην κεντροαριστερή πολυκατοικία.
1: Ναι.
0: Αλλά
1: δεν
0: από εκεί και
1: πέρα. Δεν είναι κεντροαριστερή πολυκατοικία, αυτό είναι ΣΥΡΙΖΑ. ΣΥΡΙΖΑ, ΣΥΡΙΖΑ. Ποια πολυκατοικία.
0: Αλλά για ποιο λόγο κάνουν κεντρική επιτροπή, εάν
1: είναι.
0: Για ποιο λόγο κάνουν κεντρική επιτροπή από τη στιγμή που δεν. Δεν θα κρατήσουν τις αποφάσεις Κεντρικής Επιτροπής.
1: Μπορώ να σου απαντήσω εγώ.
0: Α.
1: Θεωρητικά θα έπρεπε.
0: Μα εσύ γύρισες
1: να...
0: και μου είπες ότι θα. Εγώ λέω το αντίθετο. Εγώ λέω θα παραμείνει ο ΣΥΡΙΖΑ εκεί, θα είναι πρόεδρος ο Φάμελος.
1: Θα παραμείνει, άρα θα κατέβει ο ΣΥΡΙΖΑ.
0: Τώρα θα κατέβει ή όχι στις εκλογές, φαντάζομαι ότι θα το αποφασίσουν την τελευταία στιγμή.
1: Μάλιστα.
0: Τα όργανά τους. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ένα κόμμα της Ευρωβουλής. Μέχρι το 2029 έχει λόγο ύπαρξης.
1: Και επιδοτήσεων.
0: Και επιδοτήσεων και όλα τα σχετικά. Οπότε, άμα καθίσουμε λίγο να δούμε, ξεκολλήσουμε την μύτη μας από την εικόνα αυτή που λέγεται ΣΥΡΙΖΑ. Πάμε δύο βηματάκια προς τα πίσω. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ καθαρή. Εντάξει, τώρα το αν θα γίνουν ανατροπές, αυτό είναι μια άλλη ιστορία.
1: Δεν
0: θα ξανασυνεδριάσουν τα κόμματα.
1: Ξέρεις κάτι, επειδή πιστεύω ότι σταδιακά.
0: Ναι.
1: Το σταδιακά δεν εννοώ τώρα. Σταδιακά τις επόμενες μέρες. Εννοώ σταδιακά μέχρι το Σεπτέμβριο, να πω σταδιακά.
0: Ναι.
1: Γιατί από ό,τι καταλαβαίνω και στην. Και στο κόμμα του Τσίπρα, έτσι θέλουν να φτιάξουν πρώτα τα οργανωτικά.
0: Ναι.
1: Να δούνε, να μάθουμε και το πρόγραμμα και τις θέσεις του κόμματος. Επίσης σταδιακά. Οπότε, ακόμα πιο σταδιακά σε επόμενη φάση, νομίζω ότι θα ανοίξουν αγαδιά τους και τα στελέχη, οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Ναι.
1: Οπότε, μέχρι το Σεπτέμβριο, νομίζω θα είναι σταδιακή η μετακίνηση. Όταν σταδιακά αυτοί που είναι ήδη τώρα με τον απόδειο στο ΣΥΡΙΖΑ, από το ΣΥΡΙΖΑ στην ΛΑΣ, βάλουν και το άλλο πόδι, εκεί νομίζω ότι.
0: Πόσους βουλευτές έχει ο ΣΥΡΙΖΑ?
1: Δεν θυμάμαι τώρα πόσο έχει φτάσει.
0: Ναι.
1: Θες να σου πω όντως. Για να δω.
0: Γιατί
1: δεν θυμάμαι πόσο έχει φτάσει.
0: Εάν είναι συγκεκριμένοι λοιπόν βουλευτές. Είναι συγκεκριμένος ο αριθμός. Όχι, μιλάω για τους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Ναι.
0: Οι ανεξάρτητοι είναι ανεξάρτητοι. Δεν ανήκουν στο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, οι βουλευτές λοιπόν του ΣΥΡΙΖΑ έχουν ένα συγκεκριμένο αριθμό. Και έχουν και ένα συγκεκριμένο. Και έχουν και ένα συγκεκριμένο προφίλ.
1: 24.
0: Ωραία. Και έχουν και ένα συγκεκριμένο προφίλ. Συνομιλώντας μαζί τους, καταλαβαίνεις αυτομάτως το τι θα γίνει. Δηλαδή, να σου το
1: είμαι
0: θέσω.
1: Είμαι τους περισσότερους. Τέλος πάντων.
0: Ναι. Η Όλγα Γεριβασίλη θα παραιτηθεί αύριο.
1: Όχι, γι' αυτό σου είπα σταδιακά.
0: Πότε θα παραιτηθεί?
1: Δεν ξέρω πότε θα παραιτηθεί. Σου είπα, γι' αυτό είπα μέχρι.
0: Ούτε το Σεπτέμβριο θα παραιτηθεί.
1: Δεν το ξέρω.
0: Εκτός και αν πάμε σε εκλογές στο Σεπτέμβριο.
1: Δεν το ξέρω. Πάντως νομίζω ότι θα έχουμε κάποια
0: πράγματα. Ο Χρήστος Γιαννούλης θα παραιτηθεί αύριο. Σου μιλάω για ανθρώπους που έχουν τοποθετηθεί δημόσια δηλαδή.
1: Καλά, δεν νομίζω ότι. Ναι, τέλος πάντων, ο κύριος Γιαννούλης και ο κύριος Γεροβασίλης δεν νομίζω ότι είναι ακριβώς ίδιες περιπτώσεις, αλλά τέλος πάντων. Δεν ξέρω. Θεωρώ ότι μέχρι το Σεπτέμβριο θα έχουμε κάποιες εξελίξεις. Δεν είπα θα τελειώσει το Σεπτέμβριο εγώ. Λέω ότι σταδιακά θα. Αλλά μέχρι το Σεπτέμβριο, για παράδειγμα, μπορεί να έχουμε κάποια πράγματα που να αλλάξουν αυτό που λέμε σήμερα για το Σεπτέμβριο.
0: Πάντως σε 10 μέρες δεν πρόκειται να αλλάξει.
1: Όχι καλέ. Δεν θα αλλάξει κάτι. Καταρχάς πολλοί από αυτούς. Και όχι μόνο βουλευτές εν ενεργεία, γνωστά στελέχη που δεν είναι βουλευτές όμως.
0: Ναι.
1: Σήμερα που μιλάμε, μπορεί να ήταν πριν κάποια χρόνια, αλλά είναι πολύ γνωστά στελέχη, δεν έχουν ακόμα μιλήσει. Ναι. Δεν έχουν ανοίξει τα γραφεία. Δηλαδή αποφεύγουν να τοποθετηθούν.
0: Για να δούμε. Στην κεντροαριστερή πολυκατοικία η αλήθεια είναι υπάρχει πάρα πολύ έντονη κινητικότητα, πολύ θόρυβος. Αλλά κινητικότητα και θόρυβος έχει αρχίσει και δημιουργείται και στην κεντροδεξιά πολυκατοικία.
1: Ναι. Χθες είχε πολύ ενδιαφέρον αυτό που είπε ο κύριος Μητσοτάκης, από τον κύριο Σαμαρά, που για να πω.
0: Ναι. για τον κύριο Σαμαρά.
1: Για τον κύριο Σαμαρά και τον κύριο Καραμάλη.
0: Ναι.
1: Είχε ενδιαφέρον.
0: Είχε πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Όπως επίσης μεγαλύτερο ενδιαφέρον είχε το μήνυμα το οποίο έστειλε στον ίδιο τον Αντώνη Σαμαρά.
1: Ναι.
0: Ότι δεν πιστεύω ότι ένας άνθρωπος που τον συγχώρησε ουσιαστικά και επανήλθε και έγινε πρόεδρος της παράταξης.
1: Θα κάνει κακό
0: και τον
1: παράταξη.
0: Έκανε πρωθυπουργό, θα κάνει κακό στην παράταξη.
1: Λοιπόν, πάμε να δούμε τι ακριβώς είπε γι' αυτό.
0: Παρακαλώ.
1: Ωραία. Ρώτησε ο Νίκος Χατζηνικολάου πώς εξηγεί ουσιαστικά την κριτική, γιατί ξεκίνησε η συνέντευξη με τα ελληνοτουρκικά και τα διεθνή και τα ελληνοτουρκικά. Οπότε ρωτήθηκε ο πρωθυπουργός πώς εξηγεί την κριτική που κάνουν οι δύο πρώην πρωθυπουργοί, δηλαδή ο κύριος Σαμαράς και ο κύριος Καραμαλής, και αν είναι το ίδιο η κριτική αυτή στα μάτια του.
0: Ναι.
1: Αν τα. Και λίγο εντάξει. Λίγο, ναι. Θεωρώ, λέει, ότι η κριτική του στο συγκεκριμένο θέμα είναι άδικη και νομίζω το τεκμηρίωσα και το τεκμηρίω. Είχε αναφερθεί στις πρωτοβουλίες της κυβέρνησης τα τελευταία χρόνια. Πρωτοβουλίες, είπε, που ενδεχομένως θα μπορούσαν να είχαν αναλυθεί και στο παρελθόν και δεν αναλύσαν ποτέ.
0: Ναι.
1: Τσικ.
0: Τσικ. Δεν είναι ακριβώς έτσι.
1: Ποτέ. Σου λέω τι είπε. Λέω ότι λέει. Τι δήλωση.
0: Τέλος πάντων, είναι σαφές το μήνυμα του.
1: Από εκεί και πέρα δεν θέλω να πω πολλά περισσότερα, γιατί σέβομαι και τους δύο πρώην πρωθυπουργούς εκλεγμένους με τη Νέα Δημοκρατία. Νομίζω ότι πρέπει να ρωτήσετε αυτούς και όχι εμένα. Τσικ. Λοιπόν.
0: Τον διάγραψε βέβαια τον έναν. Θέλω να πω δηλαδή το κομμάτι του σεβασμού έφτασε με και στη διαγραφή.
1: Τσικ.
0: Λέω. Εγώ κάνω το.
1: Εγώ
0: κάνω το γέρο του Muppet Show.
1: Στο τσικ θα μιλάς. Εγώ σας απάντησα ευθέως γιατί θεωρώ ότι όλη αυτή η συζήτηση, η οποία πρέπει να σας πω ότι είναι μια ζήτηση σχετικά πρόσφατη, έτσι δεν είναι. Δηλαδή μέχρι και το 23, εγώ δεν θυμάμαι να μας έχει ασκηθεί κάποια έντονη κριτική για τα ζητήματα αυτά. Τσικ.
0: Ναι. Τι έγινε από το 23 και μετά.
1: Και όμως από το 23 και μετά όλα αυτά τα οποία σας ανέφερα έγιναν από αυτήν την κυβέρνηση, από αυτόν τον Πρωθυπουργό και από αυτόν τον Υπουργό Εξωτερικών, ο οποίος υπηρετεί σήμερα στην κορυφή της ελληνικής διπλωματίας. Λοιπόν, τσικ. Και μετά, τσικ, λοιπόν, και μετά, λοιπόν, όταν ήρθαν στα πολιτικά και ρώτησαν Νίκος Χατζηνικολάου αν τον ανησυχεί το ενδεχόμενο να ιδρύσει πολιτικό κόμμα, λοιπόν, άκουσα λέει τον ίδιο να λέει: Μητσοτάκη και Τσίπρας είναι ίδια ένα και το αυτό. Μα απαντάει ο Πρωθυπουργός. Δεν το είχα ξανακούσει αυτό και δεν νομίζω ότι θα βρείτε και πολλούς οι οποίοι θα συμφωνήσουν με αυτή την άποψη. Και μετά ρωτάει ο Νίκος Χατζηνικολάου: Μήπως ήταν λάθος η διαγραφή του.
0: Και τι απάντηση δίνει ο.
1: Καμία διαγραφή. Δεν κοιτάζοντας προς το πίσω.
0: Διαγραφή.
1: Άκου τώρα λέει:
0: I don't know this word.
1: Φοβάμαι εκ των υστέρων με αυτά τα οποία υπόθηκαν, όχι.
0: Ναι.
1: Διότι έχω ακούσει και προσωπικές, θα έλεγα, κουβέντες πολύ βαριές. Αλλά εγώ δεν θέλω να μπω σε αυτή την αντιπαράταξη. Θα πω μόνο το εξής: ο κύριος Σαμαράς είναι ένας άνθρωπος ο οποίος περιέχει την παράταξη. Τον ξαναγκάλιασε παράταξη, κάποια στιγμή του έδωσε την ευκαιρία, έγινε πρωθυπουργός. Ήταν ένας καλός πρωθυπουργός. Τσικ.
0: Ναι. Γι' αυτό και τον είχε και υπουργό.
1: Εγώ δεν θα αλλάξω την άποψή μου για τον κύριο Σαμαρά, ήμουν υπουργός του. Ήταν ένας καλός πρωθυπουργός, ο οποίος πήγε τη χώρα μπροστά σε μια πολύ δύσκολη συγκυρία. Δεν μπορώ να διανοηθώ λοιπόν ότι τελικά αυτός ο άνθρωπος θα κάνει κάτι το οποίο. Τελικά το οποίο θα ζημιώσει την παράταξη που του έδωσε μια δεύτερη ευκαιρία. Και που τον έκανε πρωθυπουργό. Δεν πιστεύω ότι θα γίνει αυτή. Αυτή είναι η άποψή μου. Εύχομαι να μην διαψευστώ. Μεταξύ άλλων, ναι.
0: Πάντως μαθαίνω από το ρεπορτάζ, μαθαίνω από ανθρώπους που εν πάση περιπτώσει μας δίνουν το ρεπορτάζ, ότι έχουν γίνει το τελευταίο χρονικό διάστημα αρκετές απόπειρες προσέγγισης, επικοινωνίας με τον κύριο Σαμαρά, οι οποίες έχουν αποβεί όλες άπκαρπες.
1: Σωστά. Και εγώ ταπεινά λίγο που έχω μιλήσει με κάποιους ανθρώπους, νομίζω πως δεν ξέρω μήπως χρειάζονται ψηλότερες γέφυρες. Αυτό είναι το θέμα μόνο. Ναι. Τέλος πάντων, ρωτήθηκε, πείτε μου λέει με το χέρι στην καρδιά, έχετε το συναισθηματικό και το πολιτικό περιθώριο να δοκιμάσετε να ρίξετε άλλη μια γέφυρα προς τον κύριο Σαμαρά.
0: Και ποια είναι η απάντηση του κυρίου Μητσοτάκη?
1: Το θέμα είναι να μπορούμε όχι να λύσουμε τα προσωπικά μας, δεν αυτό ζήτημα. Στην πολιτική πρέπει να βγάζει κανείς το συνέστημα από τη μέση. Αν ο κύριος Σαμαράς πιστεύει αυτά τα οποία λέγει την εξωτερική πολιτική, βέβαια το 23 δεν τα πίστευε δεύτερη φορά. Διότι το 23 δεν πολιτεύτηκε με την Νέα Δημοκρατία, έτσι δεν είναι. Αν λοιπόν τα πιστεύει τώρα, προφανώς δεν υπάρχει περιθώριο να γεβαιωθεί αυτό το χάσμα. Διότι για μια κρίσιμη συνισταμένη που αφορά την εθνική ασφάλεια της χώρας έχουμε τελείως διαφορετικές απόψεις. Ναι. Εύχομαι ότι θα πρεταχθεί, δεν θέλω να πω περισσότερα. Εύχομαι θα πρεταχθεί η λογική και θα αντιληφθεί ότι θα είναι πολύ κακό και για τη δική του τροφιμία να επιχειρήσει να κάνει ζημιά στην παράταξη.
0: Για να δούμε λοιπόν τι θα βγει από αυτή συνέντευξη και από αυτά τα μηνύματα τα οποία έστειλε προς την πλευρά Σαμαρά ο κύριος Μητσοτάκης. Για να δούμε. Νομίζω ότι και το Σαββατοκύριακο θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, όπως επίσης θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον το επόμενο χρονικό διάστημα.
1: Βεβαίως. Πάντως για τον κύριο Καραμαλή δεν είχε καμία σχέση η απάντησή του.
0: Όχι, βέβαια. Εντάξει. Μα ούτως ή άλλως αυτή είναι και η πολιτική, αν θέλεις, η στρατηγική στο Μέγαρο Μαξίμου. Ο απόλυτος διαχωρισμός ανάμεσα στους δύο πρώην
1: πρωθυπουργούς. Ήταν ο απόλυτος διαχωρισμός. Δηλαδή, όταν ρωτήθηκε αν αντιμετωπίζουν τον ίδιο τρόπο.
0: Απλά κατάφερε ο Νίκος Χατζηνικολάου αυτό το οποίο όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα εμείς το λέγαμε ως ρεπορτάζ. Κατάφερε ο Νίκος Χατζηνικολάου αυτό να τον να κάνει τον Κυριάκο Μητσοτάκη να το ακούσουμε από το στόμα.
1: Λοιπόν, είναι, νομίζω ότι είναι ξεκάθαρα ότι δεν τους αντιμετωπίζουν με τον ίδιο τρόπο. Απλώς λέει, εντάξει, δεν ανάγκη, συμφωνούμε σε όλα, αλλά η σχέση είναι αξιοπρεπής, λειτουργική και όλα αυτά, δεν χρειάζεται να πούμε παντού, εντάξει, όλα καλά.
0: Μην ξεχνάμε κιόλας ότι προσφάτως η κυρία Ντόρα Μπακογιάννη πήγε στο γραφείο του κυρίου Καραμαλή και του έδωσε το κείμενο που θα βρίσκεται και που θα τυπωθεί στο βιβλίο της για την περίοδο 2005-2009 όσον αφορά στην εξωτερική πολιτική της χώρας, όπου ήταν υπουργός εξωτερικών 2005-2006 εκεί περίπου, ήταν υπουργός εξωτερικών η κυρία Ντόρα Μπακογιάννη υπό τον Κώστα Καραμαλή, ο οποίος ήταν πρωθυπουργός της χώρας. Νομίζω λοιπόν όλα αυτά και μάλιστα και τον κάλεσε προσωπικά στο συνέδριο η κυρία Μπακογιάννη τον Κώστα Καραμαλή.
1: Επίσης τέταρτη τεταρτία δεν θα υπάρξει.
0: Ναι. Ναι, είναι
1: σαφές.
0: Όταν έχεις απέναντί σου έναν δημοσιογράφο όπως είναι ο Χατζηνικολάου, που έχει το ρεπορτάζ και το ξέρει το ρεπορτάζ και το λέει καθημερινά, έβαλε λοιπόν τον Κυριάκο Μητσοτάκη αυτά τα οποία βγαίνουν από το ρεπορτάζ
1: να τα πει.
0: Να τα πει. Και γι' αυτό το λόγο το λέγαμε από την αρχή. Η συγκεκριμένη συνέντευξη θα είναι ο δικός χάρτης για το επόμενο χρονικό διάστημα. Όπερ και γένετο.
1: Λοιπόν, σε πολιτικό επίπεδο βεβαίως, ναι. Αν τον εμπιστευτεί, συγγνώμη, απλώς, αν είπε, αν με εμπιστευτεί ο λαός για τρίτη τέτοια, δεν θα έχω τέταρτη.
0: Ναι, ρε παιδί μου, εντάξει, είναι καλό να.
1: Αν.
0: Πού υπάρχει.
1: Αν. Επίσης, για το.
0: Δεν μπορείς να είσαι σίγουρος για την κάλπη. Και τώρα ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
1: Αν είμαι τρίτη, δηλαδή, συγγνώμη, αν δεν τον ψηφίσουν όντως και δεν είναι τρίτη φορά, θα υπάρχει μετά, θα είναι.
0: Όχι,
1: για τρίτη
0: εσύ το διαβάζεις από αυτή την πλευρά.
1: Εγώ το διαβάζω, ισχύει,
0: εγώ το διαβάζω από την άλλη πλευρά, ότι έχει πλέον την εμπειρία ο Κυριάκος Μητσοτάκης να είναι προσεκτικός σε αυτό. Δεν μπορείς να έχεις ως δεδομένο. Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν κάτι δεδομένο.
1: Ωραία.
0: Ναι. Κανένα απολύτως θέμα. Πρώτα απ' όλα, το μήκος του χρόνου, παίρνοντας ως βάση αυτά τα οποία είπε και εχθές ο πρωθυπουργός στην εκπομπή στο ενώπιο σενοπείο, θα γίνουν εκλογές το 2027. Το μήκος του χρόνου είναι πάρα πολύ μεγάλο. Μπορεί να σημαίνουν πάρα πολλά πράγματα.
1: Λοιπόν,
0: άρα δεν μπορείς να είσαι ποτέ σίγουρος για το αποτέλεσμα. Ποτέ σίγουρος για το αποτέλεσμα, ειδικά όταν υπάρχει πλέον ένας ακόμη, υπάρχει ένας παίκτης ο οποίος είναι. Δείχνει ότι είναι δυνατός. Αυτό δείχνουν οι δημοσκοπήσεις, ότι είναι δυνατός παίκτης. Και αναφέρομαι στον Αλέξη Τσίπρα.
1: Κοίτα, βέβαια, ήταν χθες. Την είχε, πρέπει να την είχε σκεφτεί σίγουρα.
0: Ποια?
1: Αυτή την ατάκα για το δίπλωμα δεν του βγήκε, δεν μπορεί.
0: Για ποιο λες, συγγνώμη, δεν σε.
1: Για το δίπλωμα.
0: Για το δίπλωμα,
1: ναι. Φοβερό. Είχε πλάκα.
0: Ναι.
1: Είχε πλάκα αυτό. Νομίζω ότι σήμερα δεν μπορεί, θα απαντήσει.
0: Ναι.
1: Θέλεις
0: να.
1: Ναι, και να πούμε μετά για το δίπλωμα του. Οι πολίτες. Οι πολίτες πήραν τρεις φορές από τον κύριο Τσίπρα το δίπλωμα και τώρα θέλουν να οδηγήσει ένα νέο αυτοκίνητο. Τώρα είναι ο ίδιος Τσίπρας. Αυτό ήταν το. Προσπαθώντας να εξηγήσει ότι δεν έχει αλλάξει καθόλου. Και τι άλλο, είπε και ότι δεν υπάρχει εντυμόμετρο, κάπως έτσι το είπε.
0: Ναι. Πάμε σε διαφημισούλες. Γιατί με αγροκοιτάζει.
1: Ναι, εντάξει, πάμε.
0: Βλέπεις, δεν σχολιάζω τίποτα. Πάμε, διαφημισούλες.
2: Real FM. Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
3: Είσαι οδηγός ταξί. Το καλοκαίρι ξεκινάει κερδίζοντας. Κατέβασε το Uber Driver App, κάνε την πρώτη σου διαδρομή μέσα στον Ιούνιο και κέρδισε 0% προμήθεια για όλες σου τις διαδρομές μέχρι τις 8 Ιουλίου. Uber. Δεν κρίνει. Απλά σε πάει.
4: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ' σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
6: Η ώρα είναι 6 και 30. Κάθε ώρα είναι η μουσική σου ενέργεια. Energy 94,2.

0: και τα οικονομικά ρεύμα σας απασχολούν. Ο κύριος Μητσοτάκης, επειδή ρωτήθηκε και για την, για τη ΔΕΘ, για το ΦΠΑ, για το 13-14 το μισθό, είπε ότι είναι λάθος μέτρο η μείωση του ΦΠΑ. Και ότι ο 13ος και ο 14ος μισθός δεν είναι στους σκοπούς μας, στις προθέσεις μας.
1: Μου έκανε εντύπωση ότι πρόσθεσε στο συγκεκριμένο σημείο ότι ένα σημαντικό μέρος, λέει, των σχετικών διεκδικήσεων για το 13ο-14ο μισθό έχει ήδη καλυφθεί μέσω των αυξήσεων που δρομολόγησε η κυβέρνησή του. Οπότε το κρατάμε αυτό έτσι για να δούμε λίγο και το σκεπτικό. Γιατί επαναλαμβάνω, εχθές υπόθηκαν πράγματα από την πλευρά του κυρίου Μητσοτάκη, τα οποία έχουν βγει από το ρεπορτάζ, αλλά τα ακούσαμε από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό.
0: Ναι, ναι.
1: Και γενικότερα αυτό το οποίο.
0: Αυτό, ναι. Τώρα, εντάξει. Όσο το περίμεναν δηλαδή, γι' αυτό το λέω ενδιαφέρον δημοσιογραφικά.
1: Είχε διαρρεύσει ότι ναι, μέσα στις σκέψεις του οικονομικού επιτελείου εκεί στο Μέγαρο Μαξίμου, ότι είναι και ο 13ος μισθός.
0: Ναι,
1: αλλά
0: νομίζω ότι δεν κάθε φορά που υπάρχει μια τέτοια πληροφορία διαψεύδεται, αλλά τέλος
1: πάντων.
0: Είναι μεγάλο το κόστος, δεν ξέρω τώρα τι τελικά θα γίνει. Λοιπόν, πάντως σε κάθε περίπτωση είναι σε επεξεργασία το σχέδιο, γιατί το πλαίσιο παρέμβασης που θα παρουσιαστεί τέλος πάντων στην ΔΕΘ το Σεπτέμβριο. Άρα είναι η πολιτική μείωσης των φόρων στις προτεραιότητες. Είναι η προτεραιότητα όλο αυτό να αποτυπωθεί γενικότερα στο διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών, δηλαδή η βελτίωση των δημόσιων οικονομικών αποτυπωθεί στο διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών της χώρας. Τώρα εντάξει, θα δούμε. Μέχρι το Σεπτέμβριο, ούτως ή άλλως, ξέρεις, αυτά τις ΔΕΘ αλλάζουν, γράφονται, ξαναγράφονται και πάντα στο τέλος, τελευταία στιγμή, υπάρχει μια εκπληξούλα μικρή ή μεγάλη, την οποία τη μαθαίνουμε εκείνη την ώρα. Αυτά είναι κλασικά πράγματα.
1: Ναι.
0: Είναι πολύ νωρίς.
1: Έριξε στις παθογένειες του ελληνικού κράτους όλο αυτό το οποίο βλέπουμε τα τελευταία 24 ώρα όσον αφορά στις πολυοδομίες. Και ότι
0: η κυβέρνηση πρισκάει στο ζήτημα, ήθελε να μεταφέρει τους δήμους από το. Όχι, τις πολυοδομίες από τους δήμους στο κτηματολόγιο.
1: Ναι. Καθυστερήσαμε όμως και σε αυτό. Πρώτα έσκασε
0: το. Χρόνια.
1: Γιατί από το 2019 μέχρι σήμερα έχουν περάσει και 7 χρονάκια. Δηλαδή, αν υπήρχε αυτή, αλλά θα μου πεις ποιο κτηματολόγιο, που μέχρι πρώτη στο κτηματολόγιο ήταν άστα να πάνε. Πρέπει να υπάρχει και μία σειρά. Αλλά σε κάθε περίπτωση, αυτό το οποίο συζητούσαμε στο ενδιάμεσο, στο διάλειμμα με τη Στεφανία, είναι ότι και νομίζω είχε αυτοπεποίθηση, έβγαλε αυτοπεποίθηση ο κύριος Μητσοτάκης. Απαντούσε σε όλες τις ερωτήσεις κανονικότατα, ότι τα έχει πολύ κατασταλαγμένα μέσα στο μυαλό του όλα. Και δεν φάνηκε ως ένας πρωθυπουργός ο οποίος απειλείται από τα, ότι δεν αισθάνεται απειλή από τα υπόλοιπα, μιλάμε πολιτική απειλή, δημοσκοπική απειλή από τα υπόλοιπα κόμματα.
0: Ναι.
1: Και νομίζω ότι αυτό.
0: Καλά, βέβαια, θα έπρεπε ούτως ή άλλως να απαντάει, αλλά εντάξει, ναι.
1: Θέλω να σου πω τον τρόπο μου, ρε Στεφανία, είναι διαφορετικό. Τον έχουμε δει, γενικότερα πολιτικούς έχουμε δει σε συνεντεύξεις να μην απαντάνε με αυτοπεποίθηση. Να καταλαβαίνουμε ότι κάτι υπάρχει.
0: Προσθέτω, γιατί είπα μπροστά λίγο στα μηνύματα που θα έρθουν, γι' αυτό σε δεν.
1: Ναι, ρε, και ας έρθουν τα μηνύματα να απαντήσουμε σε αν έχουν διαφορετική άποψη.
0: Λοιπόν, εδώ είμαστε να τα φάνηκε να έχει μια σιγουριά και είναι λογικό, η αλήθεια είναι ότι με αυτή την εικόνα που υπάρχει αυτή τη στιγμή στο πολιτικό σκηνικό, θα μπορούσε να έχει μια σιγουριά. Βέβαια, δεν ξέρω πώς έχει αυτή τη σιγουριά για την αυτοδυναμία, αλλά εντάξει.
1: Λοιπόν, για την αυτοδυναμία, τώρα αυτό είναι πολύ μεγάλη κουβέντα. Και εκεί έδειξε το κομμάτι ότι ακόμα και αυτά τα σενάρια τα έχει μέσα στο μυαλό του πάρα πολύ κατασταλαγμένα.
0: Ναι, αυτό.
1: Και έκλεισε και τα σενάρια περί συνεργασίας με το ΠΑΣΟΚ.
0: Γι' αυτό.
1: Ότι αυτή τη στιγμή λέει: εδώ δεν μπορούμε. Δεν μπορούμε να συνεννοηθούμε για τη συνταγματική αναθεώρηση. Δεν μπορούμε να συνεννοηθούμε για τις επιτροπές. Για τις ανεξάρτητες επιτροπές. Πώς λοιπόν, απομακρύνεται το ενδεχόμενο και έκλεισε και όλα τα ενδεχόμενα συνεργασίας με κόμματα τα οποία προέρχονται, βρίσκονται στα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας. Άρα λοιπόν το μήνυμα, έτσι για να κάνουμε και την ανάλυση, είναι ότι κοιτάξτε, Εμείς πηγαίνουμε, το συνδυάζουμε αυτό το οποίο είπε στην Κεντρική Επιτροπή του κόμματος, στην Πολιτική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας, ότι ουσιαστικά πάμε για τη μία και μοναδική κάλπη.
0: Σωστά.
1: Εάν δεν υπάρξει αυτοδυναμία, για μία κάλπη. Αν δεν υπάρξει λοιπόν αυτοδυναμία στη μία κάλπη, που επαναλαμβάνουμε, τα δημοσκοπικά ευρήματα δείχνουν ότι αυτό το σενάριο απέχει πάρα πολύ. Καταλαβαίνω και συνδυάζοντας από τις απαντήσεις που έδωσε στον Νίκο Χατζηνικολάου ότι πάμε σε δεύτερες εκλογές. Εάν δεν έχουμε αυτοδυναμία, okay, θα πάρει τη διερευνητική. Μπορεί και όλα στη διερευνητική να μην την κρατήσει τρεις μέρες ο κύριος Μητσοτάκης. Τώρα λέμε σενάρια τα οποία απέχουν χρονικά.
0: Είναι λίγο φαντασίας, αλλά είναι λογικά όλα αυτά.
1: Όχι, δεν είναι φαντασίας, αλλά εάν.
0: Είναι φαντασίας, είναι μακριά. Είναι λογικό.
1: Είναι μακριά.
0: Όπως το λες, είναι απόλυτα λογικά αυτό που
1: λέω. Έτσι. Δεν θα κρατήσει τη διερευνητική τρεις ημέρες, θα την παραδώσει την επόμενη μέρα, έτσι για το τυπικό της υπόθεσης, για να μην χαθεί χρόνος και να πάει σε δεύτερες εκλογές. Έτσι τουλάχιστον, όπως είναι τα δεδομένα. Να δούμε. Βάζουμε έναν αστερίσκο στις, όταν θα αρχίσει να εξελίσσεται και να ανοίγει το πρόγραμμα του κυρίου Τσίπρα και να μαθαίνουμε το πρόγραμμα του κυρίου Τσίπρα, να δούμε τι άποψη έχει για αυτό το κομμάτι. Ο Σίμος λέει το εξής. Καλημέρα. Πειράζει που δεν με λένε ο Νούφριο, αλλά θέλω τον καφέ με τη Στεφανία. Εσένα, Σίμος, σε βλέπω να πίνεις καφέ με μένα.
0: Εντάξει. Λοιπόν, θες κάτι άλλο να προσθέσεις?
1: Νομίζω ότι όχι, το κλείσαμε αυτό το θέμα.
0: Είναι αναλυτικά όλη η συνέντευξη.
1: Πάρα πολύ αναλυτικά. Στο Ενικός.
0: Στο Ενικός.gr και στο real.gr. Μπορείτε να την, και να τη διαβάσετε και να την δείτε. Ό,τι προτιμάτε.
1: Έτσι, έτσι ακριβώς. Έχουμε διάφορα άλλα θεματάκια. Το θέμα με τις πολεοδομίες, ασφαλώς, αυτό το σκάνδαλο με τις πολεοδομίες είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό ζήτημα. Εχθές κιόλας μάθαμε και γίναμε κοινωνοί της πληροφορίας ότι παραιτήθηκε ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Πολιτισμού, ο κύριος Διδασκάλου. Πηγές από την πλευρά του Μεγάλου Μαξίμου λένε ότι ο κύριος Διδασκάλου ήταν πάρα πολλά χρόνια. Ήταν από το 2019 δεν πέρασε, κυρία.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και ο ίδιος, θυμηθήκανε τώρα.
0: Ο ίδιος ο κύριος Διδασκάλου έκανε ανάρτηση και απορρίπτει κάθε εμπλοκή του με την υπόθεση.
1: Καλά, δεν τον, εγώ δεν τον συνέδεσα τον άνθρωπο.
0: Δεν το είπα σε σένα, βρε Σπύρο μου, δεν είπα για σένα. Λέω ότι έβγαλε μία ανάρτηση και λέει ότι, ότι παρετήθηκε στο πλαίσιο της ανανέωσης που επιχειρείται στις γενικές γραμματείες. Και λέει ότι όσοι προσπαθούν να τον εμφανίσουν εμπλεκόμενο σε μια παράνομη δραστηριότητα δεν γνωρίζουν την πορεία του, το ήθος του και όλα τα υπόλοιπα τις οποίες εργάστηκε όλα αυτά τα χρόνια στο Υπουργείο.
1: Παρόλα τα αυτά, από τον πάνω όροφο του Μεγάλου Μαξίμου μας στέλνουν το μήνυμα ότι η δικαιοσύνη θα κάνει τη δουλειά της. Και όλα θα φανούν στην πορεία.
0: Σε όλες τις περιπτώσεις.
1: Όχι, θέλω να σου πω ότι δεν ξέρω κατά πόσο τι συνδέσεις υπάρχουν ή δεν υπάρχουν, αλλά αυτό είναι το μήνυμα γενικότερα για τη συγκεκριμένη επίθεση. Για τη συγκεκριμένη υπόθεση, αυτό είναι το μήνυμα το οποίο έρχεται από τον πάνω όροφο του Μεγάλου Μαξίμου. Και το κλείνω εκεί το θέμα για να δούμε τι άλλο θα βγάλει αυτή η ιστορία με τις πολεοδομίες. Εντάξει, τώρα να σου πω κάτι. Από το 2019, πολύ ωραία. Υπενθυμίζω ότι ο κύριος Διδασκάλου τον είχαμε συναντήσει, είχαμε συναντήσει το όνομά του σε δύο υποθέσεις που άπτονται του Υπουργείου Πολιτισμού. Το ένα έχει να κάνει με το. Να το ονομάσω τσιμέντομα, με αυτό το οποίο φτιάξανε στον Παρθενώνα στην Ακρόπολη. Ναι. Που υπήρχαν πάρα πολλές αντιδράσεις. Δικαίως, αδίκως. Εμένα, να σου πω την προσωπική μου, δεν μ' αρέσει αυτό το οποίο. Το ακούω, όλο το υπόλοιπο αφήγημα, αλλά δεν μ' αρέσει αισθητικά δίπλα στον Παρθενώνα. Αλλά και με το τελεφερίκ κάτω στα δικά μου τα μέρη, εκεί στη Μονεβασιά, στο κάστρο της Μονεβασιάς. Είχε ακουστεί πολύ έντονα το όνομά του. Αυτά. Μαθαίνω ότι ενδεχομένως να υπάρξουν παραιτήσεις κι άλλων γενικών γραμματέων.
0: Ναι. Αλλά θα είναι τελικά σε αυτό το πλαίσιο.
1: Ναι. Ρωτάω, ρε παιδιά, κάνετε ανασχηματισμό στις γενικές γραμματείες? Όχι, μου λένε πριν από 6 μήνες. Απλά κάποιοι θα τους αλλάξουμε. Θα υπάρξουν παραιτήσεις σε αυτό το πλαίσιο, το ότι έχουν μείνει πάρα πολλά χρόνια στην ίδια
0: θέση. Όχι όλοι.
1: Τι εννοείς?
0: Είναι πολλοί στην ίδια θέση, πολλά χρόνια, αυτό λέω.
1: Όχι, δεν ξέρουμε ποιος θα έχει συνέχεια, ποιος θα παραιτηθεί.
0: Όχι, τα προηγούμενα χρόνια λένε πολλοί στην ίδια θέση. Αρκετά χρόνια, είναι πολλές περιπτώσεις.
1: Πολλές περιπτώσεις κατά το παρελθόν.
0: Τώρα, παιδί μου, είναι πολύ. Γιατί φεύγουν οι άνθρωποι?
1: Ο κύριος διδασκάλου, επειδή ήταν από το 2019. Αυτό είναι λέω, 7 χρόνια.
0: Είναι πολλοί άνθρωποι που είναι από το 2019, αυτή είναι η ερώτηση.
1: Επαναλαμβάνω ότι προσφάτως έγινε ένα σχηματισμό στους γενικούς γραμματείς. Το σύνολο των γενικών γραμματέων έχει αλλάξει.
0: Βεβαίως.
1: Λοιπόν, κάποιοι δεν έχουν αλλάξει.
0: Λίγοι.
1: Λίγοι.
0: Αυτό
1: δεν
0: λίγοι.
1: Ξέρω αν θα παραιτηθούν.
0: Στο λίγοι δεν θα καταλήξω.
1: Δεν ξέρω αν θα παραιτηθούν όλοι. Μαθαίνω ότι μία-δύο παρετήσεις.
0: Κάποιοι είχαν παραιτηθεί και για να είναι.
1: Τότε έγινε ένα σχηματισμό. Παραιτήθηκαν γενικοί γραμματείς επειδή θα είναι υποψήφιοι.
0: Υποψήφιοι σε εκλογές. Ναι. Γι' αυτό το λόγο. Γι' αυτό έγινε ένα σχηματισμό.
1: Μπράβο. Μπράβο, μπράβο. Τέλος πάντων. Ας το δούμε. Ας δούμε πώς θα κυλήσει, πώς θα εξελιχθεί το όλο ζήτημα.
0: Σωστά. Σωστά.
1: Νομίζω ότι θα έχει πάντως πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον από αυτά τα οποία
0: τώρα πάμε στα
1: δεξιά και αριστερά.
0: Πάμε στα διεθνή μας. Γιατί νομίζαμε κάποια στιγμή, λέω,
1: οπτή.
0: Την ώρα της συνέντευξης λέω οπ, συμφωνία.
1: Τι συμφωνία?
0: Συμφωνία.
1: Ναι, με λαχτάρα να... Αυτό, ναι.
0: Συμφωνία στην συμφωνία. Μέση Ανατολή. Γιατί έκανε αυτή την δήλωση ο Τραμπ, ότι υπάρχει, τέλος πάντων, θα υπογραφεί η συμφωνία. Αλλά το Ιράν λέει ότι υπάρχει βασικά, και νομίζω ότι μένουν κάποια σημεία τελευταία, κάποιες λεπτομέρειες. Αλλά το Ιράν λέει ότι δεν έχει ληφθεί κάποια οριστική απόφαση για συμφωνία. Πάλι δηλαδή αντικρουόμενες δηλώσεις. Ναι. Είχαμε μια ελπίδα δηλαδή ότι όλα θα ήταν ομαλά στα ξαφνικά. Μια μέρα θα ξημέρωνε και θα, η ναυσιπλοή θα ήταν ομαλή στα στενά του Ορμούς. Αλλά το μόνο που τελικά ισχύει είναι ότι μάλλον θα κύρωσε όλα τα προγραμματισμένα, έτσι είπε χθες, τις προγραμματισμένες βομβαρδισμούς κατά της Τεχεράνης. Τώρα τι να σου πω.
1: Αυτός ο τύπος είναι απίστευτος, έτσι. Είναι φοβερός. Κάπου στην Ευρώπη θα συναντηθούν για να υπογράψουμε τη συμφωνία. Κάπου στην Ευρώπη. Δεν θα είμαι εγώ, λέει.
0: Ναι.
1: Θα είναι ο Τιβάνς.
0: Θα είναι ο Τιβάνς. Ναι. Κάπου στην Ευρώπη δεν θα.
1: Υπογράψουμε τη συμφωνία. Κάπου στην Ευρώπη. Δεν θα είμαι εγώ, λέει.
0: Ναι.
1: Θα είναι ο Τιβάνς.
0: Θα είναι

0: Πούμε παραπέντε και άλλα κάνει στο και πέντε.
1: Τέλος πάντων, είπε ο Τραμπ ότι και ο Χαμενέι είχε εγκρίνει αυτή τη συμφωνία. Mm. Που την είπε πολύ σταθερή, γερή, όπως την είπε, συμφωνία πλαίσιο. Τώρα θα δούμε. Δεν ξέρω, οι υπόλοιποι από την άλλη πλευρά δεν. Λέει ότι κάνει λόγο για εικασίες. Και ότι δεν έχει οριστικοποιηθεί τίποτα. Αυτά.
0: Λοιπόν, ο Χρήστος από την Κυψέλη λέει: καλημέρα Σπύρο, καλημέρα Στεφανία. Πέρασα έξω από το κτίριο της Αρχιεπισκοπής και νόμιζα ότι βρισκόμουν σε αντιπροσωπεία γνωστής μάρκας πολυτελείας, γνωστής μάρκας αυτοκινήτων, πολυτελών αυτοκινήτων. Δεν ξέρω τι να σου πω. Αναφέρεσαι ασφαλώς στην αύξηση των μισθών των 82 Μητροπολιτών.
1: Ναι, γι' αυτό λόγω των αυτοκινήτων, φαντάζομαι.
0: Ναι, ναι, ναι. Αλλά έδωσε απάντηση και γι' αυτό, γιατί ρωτήθηκε από τον Νίκο Χατζηνικολάου.
1: Ναι, αλλά πες τι, είναι ένα θέμα το που έχεις αναδείξει.
0: Ναι, ότι το έχω αναδείξει. Καλά, δεν έκανα τίποτα. Απλά διαβάζοντας, επειδή βγάζουμε τα ματάκια μας, να δούμε τι ακριβώς έχει το κάθε πολυνομοσχέδιο και όλα τα σχετικά. Ειδικά όσον αφορά στα θέματα της οικονομίας. Έπεσε το μάτι μας πάνω στο 56. Σταμάτησα, δεν πήγα στο 57, να ξέρεις ακόμα. Έτσι δεν έχω προλάβει. Αλλά στο 56, στο άρθρο 56, είδα τις αυξήσεις στους 82 Μητροπολίτες. Που θα παίρνουν πλέον, εάν περάσει το νομοσχέδιο και το συγκεκριμένο άρθρο, θα παίρνουν το 90% του μισθού των Γενικών Γραμματέων. Εντάξει. Υπεραμείνθηκε ο κύριος Μητσοτάκης ότι ήταν ένα πάγιο αίτημα και ότι βεβαίως έχουν να πάρουν αύξηση από το 2017. Δεν ξέρω τώρα. Τι να σου πω. Οι 82 Μητροπολίτες ασφαλώς, οι υπόλοιποι ιερείς. Αυτοί οι οποίοι, παραδείγματος χάρη, δεν ξέρω, νομίζω ότι ειδικά οι νέοι ιερείς παίρνουν το βασικό μισθό. Το βασικό μισθό. Θα μου πεις, είναι πάρα πολύ. Τώρα, στο κάθε τι στην Ελλάδα, με το που γίνεται κάτι, αυτομάτως έχει ξεκινήσει συζήτηση διαχωρισμού εκκλησίας, κράτους και όλα τα σχετικά. Λοιπόν, θα μπορούσαμε να το συζητάμε για πάρα πολλή ώρα. Μας κάνει νόημα ο κ. Σαπρανίδης να πάμε σε διαφημιστικό διαλυματάκι.
1: Βεβαίως.
0: Και να επανέλθουμε.
1: Ναι.
2: Real FM. Έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
3: Online.
2: Ναι.
3: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
2: Και εγώ στο δάσος είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Αντινέρο.
3: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
2: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης είναι αλλαγές που τη ζεις στην καθημερινότητα.
4: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
6: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
5: Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
7: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
8: Ετοίμαξε την ανθισμένη αμυγδαλιά.
9: Όπα, όπα, όπα, παιδιά. Παλιά την τίναξε. Τώρα την ανατίναξε.
8: Ανατίναξε την ανθισμένη αμυγδαλιά.
10: Η κωμωδία του Θοδωρή Αθερίδη με τους Βρανά, Ελευθερίου, Κρόμπα, Γιώβα, Σαλταμπάση, Χαραλαμπούδη, Χατζιπαύλου, Άντε και τον Αθερίδη και άλλους υπερκομικούς ηθοποιούς θα ανατινάξει το φετινό καλοκαίρι μας στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ.
11: Προπόληση more.com.
12: Hey, στα Ροβά, πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
13: Στην Drag Service του ομίλου Kus Group. Εξειδικευμένο σέρβις Vito, Sprinter, Atengo, Fuso και με πωλήσεις από το 1956.
12: Drag Service Kus Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα. 210-3463-314.
13: Δείτε μας και στο kusgroup.gr και δείτε τη διαφορά. Α, μην το ξεχάσω. Το Kus με κάπα.
14: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας.

0: Αυστραλίας, Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
2: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
3: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
1: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
3: Ειρήνη. Μια νέα κωμωδία ενός αρχαίου καλοκαιριού. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 24 και 25 Ιουλίου.
4: Κόντρα 24. Είμαι η Λουκία Γκάτσου και σας περιμένω κάθε βράδυ Δευτέρα με Πέμπτη στις 10 στο Κόντρα.
5: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στη βιβλιοθήκη. Της κορυφαίας σε πωλήσεις σειράς βιβλίων μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Food and Travel. Οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στο Βερολίνο, δοκιμάζουμε την κουζίνα του Hong Kong και ανακαλύπτουμε καταλήματα αξιώσεων σε όλο τον κόσμο. Ακόμη, ειδική έκδοση Drive Tech. Ρομπότ, AI και αυτοκίνητα νέας γενιάς αλλάζουν τον κόσμο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
6: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Πες μου τι θέλεις. Πες μου τι θέλεις και όλα στα πόδια σου. Τα πάντα, τι θες.
1: Θες
0: με κοιτάει ρε παιδιά. Δεν μπορώ να καταλάβω.
1: Θέλεις να ξέρεις τι πληρώνεις για το ρεύμα σου,
0: Σπύρο. Ασφαλώς.
1: Με το νέο ρεύμα Maxi Home Safe απολαμβάνεις σταθερή χρέωση για 12 μήνες και όφελος 50 ευρώ. Η ασφάλεια που θέλεις στο ρεύμα σου από το φυσικό αέριο, ελληνική εταιρεία ενέργειας. Κάλεσε τώρα στο 18 11 33 ή επισκέψου φυσικοαεριοελλάδος.gr.
0: Ακούσατε μόλις την κυρία. Α, έλα, το πάμε πάλι, κύριε Σαπρανίδη, από μαύρο. Από μαύρο. Λοιπόν, ακούσατε μόλις την κυρία Στεφανία Κασίμη, που βρίσκεται στο ένα μικρόφωνο του αληθινού ραδιοφώνου.
1: Σπύρος Παπαδάκης, στο άλλο μικρόφωνο του αληθινού ραδιοφώνου. Νίκος Σαπρανίδης, στη ρύθμιση των ήχων, στο τηλεφωνικό κέντρο, η Εύη Βουγιουκλιώτη. 2-10-200-8-200 το τηλέφωνο επικοινωνίας και email μας στέλνετε στη διεύθυνση στο papakirialfm.gr.
0: Έχουν πολύ ενδιαφέρον πραγματικά τα μηνύματά σας που σχολιάζετε τη συνέντευξη του Πρωθυπουργού στον Νίκο Χατζηνικολάου, όπως ο Κώστας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ πρώτα απ' όλα για την παρέα την οποία μας κάνετε. Όπως ο Άρης. Ρε Άρη μου, ειλικρινά μερικές φορές δεν ξέρω, θα ήθελα να τον γνωρίσω τον Άρη.
1: Ναι, εγώ πολλούς θα ήθελα να γνωρίσω.
0: Όχι, όχι, ειδικά τον Άρη. Δηλαδή, άμα πας 6 και 39 και διαβάσεις το μήνυμά του, το οποίο πολύ ευχαρίστως να το διαβάσω στο μήνυμα. Το μήνυμά σου, βρε Άρη μου, δεν είναι το θέμα. Ξέρεις, υπάρχει ένα Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης, το οποίο έρχεται και μας χτυπάει την πόρτα κατά τρεις και λίγο όταν ξέρεις, ξεφεύγουμε. Αλλά διάβασέ το και μου κάνει απο... Γι' αυτό θέλω να τον γνωρίσω. Ναι. Να τον ρωτήσω. Έλα εδώ, βρε αγόρι μου. Γιατί.
1: Γιατί δει.
0: Ένα γιατί θα αφήσω να εωρείτε.
1: Γιατί τα σκέφτεσαι. Λοιπόν.
0: Λοιπόν, ο Μιχάλης, πάλι πολιτικά, πάλι τα ίδια, κάθε μέρα, μπορείτε καλύτερα, λέει η αλήθεια. Γι' αυτό το λόγο, επειδή μπορούμε καλύτερα.
1: Φίλος μου.
0: Ναι, είσαστε σίγουρα φίλοι, ναι, 100%. Εγώ εντάξει, όπως λέει η Στεφανία, έχω μία αιμονή με τα πολιτικά. Εντάξει, τόσα χρόνια στο πολιτικό ρεπορτάζ. Είναι περίοδος όμως που τα πολιτικά είναι στο πικ τους.
1: Είναι.
0: Παρόλα τα αυτά, επειδή όντως, εντάξει, περάσανε, έχει αρχίσει και πέφτει η σκόνη, είχαμε τις ανακατατάξεις. Όχι ρε παιδί μου, είχαμε τις ανακατατάξεις. Δεν ξέρω κατά πόσο θα αρχίσει να ξεθοριάζει, μάλλον όχι να ξεθοριάζει, να γίνεται πιο... πιο εμφανής η τελική εικόνα, δηλαδή πώς θα πάμε σε εκλογές ή όχι, αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Αλλά όπως και να το κάνουμε, οι τελευταίες δύο εβδομάδες ήταν πάρα πολύ
1: έντονες. Πάρα πολύ έντονες.
0: Βλέπετε παραδείγματος χάρη πώς έχει γυρίσει όλη η ιστορία. Δεν συζητάμε καθόλου για την κυρία Καριστιανού. Ελάχιστα έως καθόλου.
1: Ναι.
0: Έτσι. Και νομίζω σήμερα, γιατί εκεί ήθελα να καταλήξω, για να προλάβω να το πω, θα ασχοληθούμε.
1: Θα στον αύριο όλο τον χρόνο, δεν
0: θα ασχοληθούμε με την απόφαση του Αριουπάγου για τον νόμο Κατσέλη. Θα έχουμε την κυρία Μαρία Μοσχοπούλου. Έχει στα χέρια της την απόφαση. Ωραία. Την έχει διαβάσει. Να μας εξηγήσει τι ακριβώς γίνεται. Και έχουμε νωρίτερα.
1: Θα δούμε λίγο και τι γίνεται και με τα καθάριστα οικόπεδα. Γιατί γίνεται συζήτηση για το αν θα δοθεί παράταση. Νίκο, πρέπει να κλείσουμε. Εντάξει.
0: Ναι.
1: Θέλω απλώς πάρα πολύ γρήγορα. Να πω, θα τα πούμε τα υπόλοιπα, θα τα πούμε την επόμενη ώρα ούτως ή άλλως. Γιατί μας ρωτούσατε για τις προηγούμενες μέρες. Η πλατφόρμα για την ανακαίνιση κατοικίας ανοίγει στις 15 Ιουνίου. Γι' αυτό το πρόβλημα. Το είπε ο κύριος Παπαθανάσης. Δεν αφορά την ενεργειακή αναβάθμιση, αλλά την ανακαίνιση σπιτιού, έτσι. Και μπορούν να μπουν στην ηλεκτρονική πλατφόρμα στο Gov και να δουν αν είναι επιλέξιμοι ώστε να, αν θέλουν να προχωρήσουν στην αίτηση. Λοιπόν, και πρώτα θα ξεκινήσουν με τις αιτήσεις χαμηλότερης επιδότησης, μετά θα πάνε στην επόμενη κατηγορία για 25.000 ευρώ επιδότησης και μετά σε αιτήσεις για περίπου 36.000 ευρώ. Θα γίνει σταδιακά όλο αυτό για να ξεκινήσει άμεση έγκριση εκείνων που ζητούν χαμηλότερα ποσά για να προχωρήσει πιο γρήγορα ανακαινήσεις. Αυτά. Θα τα πούμε και αναλυτικά τις επόμενες μέρες. Αυτό ήθελα να πω γιατί θα το ξεχνούσα. Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα.
0: Και επανερχόμαστε.
1: Σε δελτίο ειδήσεων, ναι, και επανερχόμαστε.
2: Real FM. Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας, καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
3: Ετοιμάσου για το επόμενο βήμα.
4: Energy. Energy. Energy. 94,2.
5: Zoe's Tires. Αντοχή, ασφάλεια, αξιοπιστία και προπαντός οικονομία. Όταν σκέφτεσαι το Α και το Ω στα ελαστικά, ένα είναι το όνομα. Zoe's Tires. Αγοράστε τώρα μεταχειρισμένα ελαστικά Γερμανίας, παντός τύπου και άριστης ποιότητας. Πάντα με τις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς. Zoe's Tires. Γεωργίου Δροσίνη 80, δίπλα από ξενοδοχείο Imperial. Τηλέφωνο 2641 10 21 73. Zoe's Tires. Το Α και το Ω στα ελαστικά.
6: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eodi.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
7: 7 η ώρα. Ώρες που μετράνε τις επιτυχίες. Energy. 94,2 FM.
8: Και αγαπημένους celebrities τώρα και στα περίπτερα. Η Σταματίνα Τσιμτσιλή, η Λι Βούλμαν και η Αϊνόλα Τερζοπούλου σε ένα απολαυστικό τεύχος γεμάτο καλοκαιρινή μόδα και ομορφιά. Ζητήστε το τώρα στα περίπτερα.
9: Real FM. Η ώρα είναι 7.
10: Ο κόσμος αλλάζει με γοργούς ρυθμούς. Το ίδιο και για επενδύσεις σου. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το Optimum International. 5 διαφορετικοί κόσμοι επενδυτικών χαρτοφυλακίων ανοίγονται μπροστά σου. Επίλεξε μεταξύ των AI, Medical Innovation, Robotics, Europe Autonomy, Chinese Innovation. Optimum International. 5 κόσμοι επενδύσεων που διαμορφώνουν το αύριο. Επισκέψου ένα κατάστημα Πειραιός και επένδυσε στο αύριο σήμερα. Πειραιός. Στηρίζει κάθε αύριο.
11: Η Τράπεζα Πειραιός δεν εγγυάται το αποτέλεσμα των παρεχόμενων επενδυτικών υπηρεσιών. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
12: Πολιτικές εξελίξεις.
13: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
14: Κοινωνία.
15: Οικονομία.
16: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
17: Διεθνείς ειδήσεις.
18: Αθλητικά.
19: Πολιτισμός.
20: Ηθοποιός σημαίνει φως.
21: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Αντιφατικές δηλώσεις για τη Συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν γίνονται τις τελευταίες ώρες, με την αμερικανική πλευρά να παρουσιάζει το ζήτημα σχεδόν τελειωμένο. Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι επετεύχθη συμφωνία με την έγκριση της ανώτατης Ιρανικής ηγεσίας του Ισραήλ αλλά και των εμπλεκόμενων αραβικών χωρών, υποστηρίζοντας μάλιστα ότι θα μπορούσε να υπογραφεί ακόμη και το Σαββατοκύριακο στην Ευρώπη, παρουσία του Αντιπροέδρου J.D. Vance. Νωρίτερα είχε ανακοινώσει την απόφασή του να ακυρώσει τις προγραμματισμένες επιθέσεις εναντίον του Ιράν. Η Τεχεράνη δεν έχει λάβει ακόμη απόφαση για συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες και δεν προτίθεται να υποχωρήσει από τις κόκκινες γραμμές της στις διαπραγματεύσεις, δήλωσε ο εκπρόσωπος τύπου του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών, Εσμαήλ Μπαγαΐ. Για πρώτη φορά η Ελλάδα θέτει την ατζέντα και η Τουρκία αντιδρά, δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην εφόλιστη ύλη συνέντευξη που παραχώρησε στην εκπομπή ενώπιος ενωπίων με τον Νίκο Χατζηνικολάου στον Αντένα. Απαντώντας στην κριτική για τα ήρεμα νερά, τόνισε ότι είναι ο μόνος πρωθυπουργός που έθεσε στον Ερντογάν το ζήτημα του Κάζους Μπέι. Για τον χρόνο των εκλογών, ξεκαθάρισε ότι θα γίνουν την άνοιξη του 2027. Αν δεν θέλουμε να μπούμε σε περιπέτειες, η κάλπη πρέπει να είναι μία, υπογράμμισε ο πρωθυπουργός, σημειώνοντας ότι αυτή τη στιγμή δεν φαίνεται να υπάρχει δυνατότητα συνεργασίας. Διευκρίνησε τέλος ότι δεν πρόκειται να διεκδικήσει τέταρτη πρωθυπουργική θητεία. Αναλυτικά στο enikos.gr. Αναβολικές ουσίες και χάπια δυνατίσματος παρασκεύαζε και διακινούσε σε 90 χώρες, κύκλωμα που εξάρθρωσε η αστυνομία στο Χαλάνδρι. Συνελήφθησαν 14 άτομα, ανάμεσά τους και ο φερόμενος ως αρχηγός, ο οποίος διατηρούσε φαρμακείο και στον υπόγειο χώρο του είχε εγκαταστήσει εργαστήριο παραγωγής των σκευασμάτων. Σήμερα απολογείται στον ανακριτή ο 65χρονος Ιταλός που κατηγορείται για τη διπλή δολοφονία μητέρας και γιου στον Λόγκο στο Αίγιο.
12: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
14: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
15: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
21: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
1: Νότια Κορέα, Τσεχία 2-1 σε αναμέτρηση που τελείωσε πριν από λίγο για το παγκόσμιο κύπελλο ποδοσφαίρου. Χθες την πρεμιέρα της διοργάνωσης, το Μεξικό νίκησε με 2-0 την Νότια Αφρική. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
21: Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
1: Μεταβολή του καιρού με βροχές και καταιγίδες κυρίως σε Μακεδονία, Ήπειρο, Θεσσαλία, Σποράδες, Εύβοια και Ανατολική Στερεά. Άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ. Στην Αττική τα φαινόμενα αναμένονται το απόγευμα με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 31 βαθμούς Κελσίου, στους 26 στη Θεσσαλονίκη.

0: Ορίστε, έχουμε χάσει 1,5 λεπτό. Πες μου, σε παρακαλώ πάρα πολύ, σε αυτό το 1,5 λεπτό.
1: Πιο γρήγορα.
0: Τι να πρωτοπρολάβουμε.
1: Πιο γρήγορα. Έχει κοκκινήσει ήδη. Πιο γρήγορα.
0: Α, εδώ το φτιάξαμε, έχει δροσούλα. Έξω
1: ωραία, τι δεν. Θα δούμε έχει τι γίνεται στους δρόμους αυτή τη στιγμή, γιατί έχει αρκετή κίνηση.
0: Εγώ
1: θα φτιάξω εδώ πέρα.
0: Το σώμα μου φτιαγμένο από πυλό.
1: Των εφημερίδων, γιατί αμέσως μετά θα πάμε τη βόλτα μας στα περίπτερα.
0: Και θα χρησιμοποιήσουμε διαφορετικό δρόμο από τον Κηφισό, διότι στον Κηφισό ήδη ταλαιπωρείται ο άγνωστος οδηγός. Χρειάζεται πάρα πολύ υπομονή και σήμερα. Δύσκολη Παρασκευούλα. Και για την άνοδο και για την κάθοδο του Κηφισού. Στην άνοδο ξεκινά από τη λεωφόρο Αθηνών το μποτιλιάρισμα. Κατακόκκινα τα πάντα. Στο ύψος των Άνω Πατησίων, εκεί λίγο μετά τη Βικέλα, προσέξτε σας παρακαλώ πάρα πολύ, διότι ο χάρτης δείχνει ένδειξη ατυχήματος. Οπότε πάρα πολύ μεγάλη προσοχή. Και αυτό το μποτιλιάρισμα συνεχίζεται λίγο μετά την Αχαρνών. Πάμε τώρα στην κάθοδο, που και εκεί τα πράγματα είναι δύσκολα. Το πρώτο μποτιλιάρισμα το συναντάτε αμέσως μετά την Αττική Οδό, αμέσως μετά την έξοδο της Αττικής Οδού. Βγαίνουν αρκετά οχήματα από την Αττική Οδό και μπλοκάρει ο Κηφισός. Μετά ανοίγουν τα πράγματα, αλλά από τη Λιοσίων, από τη Στρατικού Καλάρη και μετά υπάρχει ένα μποτιλιάρισμα, είναι κατακόκκινος ο δρόμος μέχρι τη λεωφόρο Αθηνών. Χρειάζεται πολύ υπομονή λοιπόν και σήμερα. Στη λεωφόρο Αθηνών από την πλευρά του Χαϊδαρίου το μποτιλιάρισμα ξεκινά μετά το φανάρι του Κολυμβητηρίου και πηγαίνει, θα σας συντροφεύσει μέχρι τη λίμνη Κουμουνδούρου.
1: Τη λίμνη Κουμουνδούρου,
0: την πλατεία. Για την πλατεία τα είπαμε νωρίτερα. Εκεί δεν υπάρχει μποτιλιάρισμα, δεν συνοστίζεται ο κόσμος. Αντιθέτως, έχουν αραιώσει πάρα πολύ. Περιμετρικά της πλατείας Συντάγματος, στην Αρδιτού συναντάμε ένα μικρό μποτιλιαρισματάκι. Κατά τα άλλα, τα πράγματα πάνε καλά. Αλλά θα ταλαιπωρηθείτε από το ύψος της Ριζάρη μέχρι και το φανάρι του Χίλτον. Όσον αφορά στην Κατεχάκη, από την τελευταία πλατεία, από το τελευταίο roundabout της Ηλιούπολης μέχρι τον Καρέα, κλασικά ένα συνεχόμενο μποτιλιάρισμα. Υπομονή, όλα θα πάνε καλά. Ψυχραιμία και όλα θα πάνε καλά.
1: Εξαιρετικά.
0: Στον Πειραιά, εδώ βλέπω τα πράγματα ότι. Είναι
1: Παρασκευή, αποκλείδα, δεν έχει κίνηση.
0: Έχει στην δεξιόστροφη, στο δεξιόστροφο κομμάτι της ακτής εκεί Κονδύλη, στο λιμάνι του Πειραιά, έχει ένα πολύ έντονο μποτιλιαρισματάκι. Θα πρέπει να κάνετε υπομονή. Και στον Πειραιά. Όπως και εμείς θα πρέπει να κάνουμε υπομονή μέχρι αύριο, Νίκο. Αύριο δεν είναι ο τελικός. Αύριο είναι ο 5ος τελικός στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Να πάνε όλα καλά, να κερδίσει ο καλύτερος.
1: Ναι.
0: Τι 6. Α, 6 ώρα το απόγευμα. 6 ώρα το απόγευμα. Σε ευχαριστώ, Νίκο. Να κερδίσει ο καλύτερος που θα φοράει ερυθρόλευκα.
1: Εντάξει.
0: Αυτό.
1: Κρίμα που δεν θα είμαι εδώ την Κυριακή να έρθω με πράσινα.
0: Θα είσαι
1: για σωστό λόγο.
0: Θα είσαι τη Δευτέρα. Οπότε θα είμαστε τη Δευτέρα, πρώτα ο Θεός, θέλοντος, καιρού επιτρέποντος.
1: Λοιπόν, πάμε βόλτα αυτά. Στα περίπτερα.
0: Πάμε λοιπόν τη βόλτα μας στα περίπτερα. Δεν θα χρησιμοποιήσουμε τους δρόμους που είναι ποτηλιαρισμένοι.
1: Θα πάμε γρήγορα
0: και ξεκινάμε από την Κόντρα, όπως κάνουμε καθημερινά. Έρχονται και νέες συλλήψεις για τη μαφία στις πολεοδομίες. Να, αποκαλύπτει αυτά τα οποία είπαμε και λίγο νωρίτερα εμείς. Αναστάτωση στην κυβέρνηση μετά την παρέτηση και του Γενικού Γραμματέα Υπουργείου Πολιτισμού. Εισαγγελική έρευνα και για το Τεχνικό Επαγγελματικό Επιμελητήριο.
1: Ναι,
0: να
1: μην
0: είναι αυτή η διάσταση. Ανήλικη dealer κόκας στις VIP γειτονιές των Βορείων Προαστίων. Παιδιά σε ρόλο βαρώνων ναρκωτικών.
1: Είναι αυτό το θέμα που συζητούσαμε από χθες.
0: Ναι, με
1: τους
0: 7 συλληφθέντες, 8 πόσοι είναι, 7 ναι. Αλβανοί και μία γυναίκα. Λοιπόν, τώρα μιλάμε στην Νίκαια. Πρώτη ανοιχτή εκδήλωση της Ελλάς στις 15 Ιουνίου, παρουσία του Αλέξη Τσίπρα. Θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Και γενικότερα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον το ότι όλοι πηγαίνουν προς Κερατσίνη, προς Δραπετσόνα μεριά. Προς τα εκεί. Το αναφέρω γιατί ότι χθες ο κύριος Ανδρουλάκης ήταν στα λοιπάσματα της Δραπετσόνας. Αυτά από την Κόντρα News.
1: Απογευματινή προεκλογικό συναγερμό σε Μαξίμου Πειραιός. Κλείδωσαν 27 πρώτοι στα γαλάζια ψηφοδέλτια. Τα σιγουρά και πρωτοεμφανιζόμενοι και τα νέα πρόσωπα που πολιτοσκοπεί η Νέα Δημοκρατία. Το μήνυμα ενότητα από Κυρανά και τα ραντεβού με του δύο πρώην προέδρου. Delivery κόκα από ανήλικου σε σχολεία και παιδικέ χαρέ. Επίσης, εργαστήριο ντόπας και χαπιών αδυνατίσματος με έσοδα 1 εκατομμύρια ευρώ, εξαγωγές σε 90 χώρες. Λοιπόν, Ντόναλντ Τραμπ, έχουμε συμφωνία με το Ιράν, ακυρώνω τους βομβαρδισμούς. Ο Κυριάκος για το Σαμαρά, αυτό το κομμάτι έχουν επιλέξει στην απογευματινή από τη συνέντευξη, ο Χατζηνικολάου. Δεν μπορώ να διανοηθώ ότι θα σημειώσω την παράταξη που τον έκανε πρωθυπουργό.
0: Περνάμε στην εφημερίδα Δημοκρατία. Γραμματείς και φαρισαίοι του Μαξίμου. Η κυβέρνηση των υποδίκων, γράφει η εφημερίδα, συνεχίζει ακάθεκτη τη σκανδαλώδη δράση της. Οι άριστοι του Μητσοτάκη αποδεικνύονται άριστοι στις κομπίνες, αναφέρει επίσης η Δημοκρατία. Πανικός για τον Σαμαρά. Να, και η Δημοκρατία επιλέγει το κομμάτι και το μήνυμα προς ο Σαμαρά.
1: Διαφορετικά από λίγο,
0: λίγο διαφορετικά, έως πολύ διαφορετικά. Αμετανόητος για τα ελληνοτουρκικά, υπερήφανος για τα σκάνδαλα, είναι μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Δημοκρατία, και υπάρχουν και κεφαλάκια.
1: Μάλιστα, ναι. Ελεύθερος τύπος, μειώνεται ο δημοτικός φόρος ακινήτων. Τι φέρνει ο νέος κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης? Επίσης, πρώτο θέμα στην εφημερίδα, έχει δύο πρώτα θέματα. Μια κάλπη το 2027, για να μην μπει σε περιπέτειες η Ελλάδα. Γράφει ο ελεύθερος τύπος, περιγράφοντας το εκλογικό διακύβευμα που έδωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Οι τιμές για παραθαλάσσια οικόπεδα σε 108 περιοχές, προσθέσεις εμπορικής αξίας σε Εύβοια, Στερεά Ελλάδα, Ήπειρο, Θεσσαλία, Χαλκιδική, Ιόνιο και πιο υψηλές οι Κυκλάδες, Δωδεκάνησα. Έχει επίσης αφιέρωμα στο Μοντιάλο, ο πλανήτης παίζει μπάλα. Άνοδος επιτοκίων από την ΕΚΟΤΟΥ κατά 25 μονάδες, πόσο αυξάνονται οι δόσεις των δανείων από τον Ιούλιο.
0: Περνάμε στην εφημερίδα Εστία. Ήρεμα νερά με 2.734 παραβιάσεις της εθνικής κυριαρχίας στο Αιγαίο, αναρωτιέται στο πρώτο της θέμα η εφημερίδα. Στη θάλασσα πλέον το κέντρο βάρουσης αναθεωρητικής πολιτικής της Τουρκίας εξέδωσε 11 ναύτεξ μακράς διαρκείας. Εκθέτουν την κυβέρνηση τα στατιστικά του Πενταγώνου μεταξύ 2024 και 2026. Είναι το κεντρικό θέμα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Εστία.
1: Λοιπόν, εφημερίδα των συντακτών. Μόνο στην εφημερίδα των συντακτών έχει ρεπορτάζ. Ναι, ξεκίνησε η συγκρότηση των πολιτικών οργάνων της Ελλάς.
0: Μάλιστα.
1: Η εντεκάδα του Αλέξη Τσίπρα, με ποιους αποφασίζει ο πρώην πρωθυπουργός, όλα τα ονόματα του προσωρινού πολιτικού συμβουλίου. 27 Ιουνίου συνεδριάζει το πρώτο εθνικό συμβούλιο του κόμματος. Επίσης, οι διάλογοι που καίνε τον Γιώργο Διδασκάλου, επιδημία παρατήσεων για το σκάνδαλο των πολεοδομιών, είναι δύο από τα θέματα στην πρώτη σελίδα της εφημερίδας Συντακτών.
0: Περνάμε στην εφημερίδα Καθημερινή. Το σόου άρχισε στα γήπεδα της Αμερικής, υπάρχει και η ανάλογη φωτογραφία. Οι διασυνδέσεις και τα πλοκάμια του κυκλώματος στις πολεοδομίες. Πώς φέρεται να επηρέαζε αποφάσεις, αναφέρει στο ρεπορτάζ της η Καθημερινή. Πώς η αύξηση επιτοκίων επηρεάζει δάνεια και καταθέσεις από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Μητσοτάκης για Σαμαρά, εύχομαι ότι θα πριτανεύσει η λογική. Και η Καθημερινή επιλέγει το συγκεκριμένο κομμάτι για τον Αντώνη Σαμαρά. Από τα σκληρά πλήγματα σε νέα συμφωνία με Ιράν, Τουρκία, προτεκτοράτο του Ισραήλ, Κύπρος, αυξάνει την ένταση της αναθεωρητικής της ρητορικής η Τουρκία. Είναι λίγο ανησυχητικά τα πράγματα. Αυτά μερικά από τα θέματα που βρίσκονται στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας η Καθημερινή.
1: Λοιπόν, το μανιφέστο. Βόμβες Χαλικιά για τη Χεροπούλου και Σιμανδράκο. Σε δύσκολη θέση η Έρια, εισαγωγικά της Κάθαρας, και ο πρώην πρόεδρος του ΟΠΚΕΠΕ. Διαβιβαστικό οικονομικής αστυνομίας στο κλειδωμένο ερμάριο. Προβλημόμενες διαδικασίες που δεν τηρήθηκαν για ιεραρχικές προσφυγές και καταγγελίες για παράνομες επιδοτήσεις που έλαβαν παραγωγή. Και οι φοβέρες Ανδρουλάκη δεν τρομάζουν τους δελφίνους. Σε φουρτούνε στο βαρκάκι του Πασόκ. Ο Κατρίνης γκρεμίζει το αφήγημα της ηγεσίας και καλοβλέπει συνεργασία με τους Ελασίδες Αμαλίας.
0: Βαρκάκι.
1: Έτσι λέει, σε φουρτούνε στο βαρκάκι του Πασόκ.
0: Λοιπόν, περνάμε στην εφημερίδα Τα Νέα. Ευρηματικός τίτλος από το μανιφέστο. Περνάμε στην εφημερίδα Τα Νέα. Πολεοδομίες. Τι κρύβει το σκάνδαλο? Βρέχει παρετήσεις. Είναι το κεντρικό θέμα της εφημερίδας. Έως και 7 χρόνια νωρίτερα στη σύνταξη. Πλασματικά 3 μεγάλα κέρδη. Το όφελος αναμήνα και η κατοχήρωση παλαιότερων ορίων ηλικίας. Παγκόσμιο κύπελο 2026, άρχισε το μάτς, λαοθάλασσα, μουσική, χορός και ελπίδες για πολλά γκολ. Είναι μερικά από τα θέματα. Μητσοτάκης είναι άδικη, κριτική Καραμαλή και Σαμαρά. Ανδρουλάκης χωρίς εισιτήριο στις συγκοινωνίες έως 24 ετών. Μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Τα Νέα.
1: Ριζοσπάστης. ξεσάλωμα κυβέρνηση και εργοδοσία με διάλυση του εργάσιμου χρόνου, απογειώνουν την εκμετάλλευση με όλου του νόμου τη διευθέτηση. Ανατριχιαστικό το παράμετρο των επικοινωνιών που εργαζόμενοι εκβιάζουν να αποδεχθούν 5 διαφορετικού τρόπου διευθέτηση. Και 52ο Φεστιβάλ ΚΝΕ οδηγητή, επόμενο μεγάλο σταθμό στον Πειραιά στι 20 Ιουνίου.
0: Περνάμε στην εφημερίδα Εσπρέσο. Ιδού ο τηλεοπτικός Άγιος Ιωσήφ ο ησυχαστής. Αποκλειστικό θέμα της Εσπρέσο. Οι πρώτες φωτογραφίες του Άρη Σερβετάλη από τα γυρίσματα της νέας θρησκευτικής σειράς. Πρώτη δημόσια εμφάνιση στη Θεοδωρίδου για το νέο έρωτα της Showbiz. Το έχεις εσύ αυτό?
1: Όχι.
0: Μάλιστα. Ούτε εγώ η αλήθεια.
1: Excusez moi.
0: Εντάξει. Πώς το λένε. Εννοείται, σε συγχωράμε. Ανδριολάτου, Βάσια Κωνσταρά, από φίλες δύο ξένες. Αυτά είναι μερικά από τα θέματα στην εφημερίδα Εσπρέσο.
1: Λοιπόν, ελεύθερη ώρα. Οι καιροί δεν σηκώνουν αυξήσεις 95% στους αρχιερείς. Είναι το πρώτο θέμα της εφημερίδας. Και πολιτικά, Κυριάκος Μητσοτάκης, είμαι ο μόνος που έθεσε το κάζους μπέλη στην Τουρκία. Αν με πιστευτούν για τρίτη τετραετία, τέταρτη δεν θα υπάρξει. Έχει αναλυτικό ρεπορτάζ για τη συνέντευξη του Πρωθυπουργού στον Αντένα και τη δηλώνουν στην πολιτική τα νέα μέλη της εκτελεστικής γραμματείας, σε ανανεωμένη γαλάζια task force που σηκώνει μανί για την νίκη της Νέας Δημοκρατίας.
0: Ολοκληρώνουμε λοιπόν τη βόλτα μας στα περίπτερα όλης της χώρας, που μπορείτε να βρείτε όλες αυτές τις εφημερίδες κρεμασμένες με τα ματαλάκια, εκτός από την πολιτική, βεβαίως, που τη βρίσκεται δωρεάν στο mail σας.

0: Στεφανία, μην μπερδεύεσαι από το όνομα. Το φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας έχει και ρεύμα, ναι ρεύμα, με καθαρές χρεώσεις και επιλογές που βγάζουν νόημα. Συνδύασε και το φυσικό αέριο και το ρεύμα σου και βγες ακόμα πιο κερδισμένος. Μπες στο φυσικοαερίοελλάδος.gr και δες τι ταιριάζει σε σένα.
1: Επίσης, να σου πω το εξής. Και να το πω και σε όλους σας. Αν είστε νέοι επιστήμονες έως 30 ετών με όνομα και φιλοδοξία, τότε έχετε δυνατότητα να κάνετε μεταπτυχιακό σε Ελλάδα και εξωτερικό με υποτροφή έως 50.000 ευρώ από τον όμιλο Actor μέσα από το πρόγραμμα Actor for the Future. Επιπλέον, εξασφαλίστε συνέχεια απασχόληση στον όμιλο για τουλάχιστον 5 χρόνια. Μάθετε περισσότερα για το μεγαλύτερο εταιρικό πρόγραμμα υποτροφιών στην Ελλάδα, που φέτος ξεκινά τον δεύτερο κύκλο του στο actorforthefuture.gr.
0: Πάρα πολλά τα μηνυματάκια σας και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέιτσα που μας κάνετε από πάρα πολύ νωρίς το πρωί. Την καλημέρα μου στον Κώστα από τα Πατήσια, ο χημικός. Πολύ ενδιαφέρον αυτό το μήνυμα το οποίο έχει στείλει. Πρέπει να πλένουμε καλά, λέει, όλα τα λαχανικά φρέσκα και κατεψυγμένα. Το ίδιο και τα φρούτα, για να φεύγουν, λέει, τα φυτοφάρμακα, λέει ο Κώστας. Και το διαβάζουμε προσεκτικά, να το ακούσουν και οι ακροατές και οι ακροάτριές μας. Γεια σου Παναγιώτη, την καλημέρα μας, να είσαι καλά. Ο Ανδρέας από το Παγκράτη, λέσε, καλημέρα, λέει, Σπύρο, καλημέρα Στεφανία, αναφέρεται και σχολιάζει τα δρόμενα, τα πεπραγμένα, τις εξελίξεις, αυτά τα οποία γίνονται στη Νέα Δημοκρατία. Ο Ανδρέας από το Παγκράτη. Έχουμε δώσει όλο το ρεπορτάζ. Και μάλιστα.
2: Φίλος.
0: Ο Ανδρέας, ναι.
2: Φίλος. Το λέω με τη λογική του. Της λατρείας.
0: Ναι. Της λατρείας όσον αφορά στα πολιτικά.
2: Πολιτικά, ρε παιδί μου. Ναι, τα είπαμε. Ναι, σωστά. Θα μου πεις γιατί να έχουν ακούσει όλη την εκπομπή αυτό που λέγαμε πριν από την αρχή. Γιατί πρέπει.
0: Ο Γιώργος λέει: εσπευσμένα πήγε. Καλημέρα, Στεφανία. Καλημέρα, Σπύρο. Εσπευσμένα πήγε ο Δένδιας να δώσει κουράγιο στις στρατιωτίνες να παραμείνουν. Ο κύριος Δένδιας, ως υπουργός Εθνικής Αμήνης, πήγε ακριβώς. Για να. Πώς να το πω τώρα, ρε παιδί μου.
2: Καλά, είναι τώρα, μια νέα αρχή. Παιδιά, τώρα και τα αυτονόητα, εντάξει λοιπόν.
0: Είναι μια αρχή και πολύ καλά έκανε ο Υπουργός Άμυνας που πήγε εκεί να χαιρετήσει αυτή τη νέα αρχή. Εμείς χαιρόμαστε να τις βλέπουμε τις φανταρίνες μας. Πραγματικά χαιρόμαστε. Πάμε γρήγορα στον κύριο Κρανίδη.
2: Πάμε στον κύριο Κρανίδη.
0: Για να περάσουμε λίγο στα χρηστικά, γιατί υπάρχουν πράγματα που αφορούν πολύ κόσμο εκεί έξω.
2: Λοιπόν, πάμε στον εκπρόσωπο τύπου της Πομιδά.
0: Καλή σας ημέρα.
2: Μέλος γραμματέας ενημέρωσης, για να είμαι σωστή. Εντάξει, τον έχω εκπρόσωπο. Λοιπόν, για την παράταση, κύριε Κρανίδη, στα καθάριστα οικόπεδα. Πομιδά ζητάει παράταση.
3: Ζητάμε 15 μέρες, τελειώνει και δεύτερη προθεσμία.
2: Ναι.
3: Θα δούμε τι θα γίνει. Είναι καλό να δοθεί για να ολοκληρωθούν οι χιλιάδες καθαρισμοί που είναι τώρα σε εξέλιξη.
2: Δεν έχουν τελειώσει.
0: Δεν έχουν τελειώσει. Δηλαδή η λογική σας είναι ότι κάποιοι καθυστέρησαν.
3: Κοιτάξτε, υπήρξαν πρώτα προβλήματα. Καταρχήν δεν υπήρχαν συνεργεία, το κλασικό πρόβλημα.
2: Αυτό είναι κλασικό πρόβλημα γενικά.
3: Οι τιμές ήταν και ψηλά. Υπήρχε πρόβλημα ενημέρωσης πολύ ουσιώδες. Εγώ ανακάλυψα και ένα θέμα που πραγματικά με τρέλανε. Θα το πω να σας το πω άμα θέλετε.
2: Δεν επιθέλουμε.
0: Αυτό που σας τρέλανε δεν θα μοιραστείτε μαζί μας.
3: Ανακάλυψα κάτι που ανησύει, είναι ένα λάθος εκπαιδοδρομής μπορεί να είναι, δεν ξέρω, που νομίζω θα κοστίσει. Ακούστε λοιπόν τι έχει γίνει. Ενώ πέρσι δηλώσαν 700.000 άνθρωποι στην πλατφόρμα και δηλώσανε το email τους και το κινητό τους, έτσι μου αυτό θελός και ο θελός. Στην πλατφόρμα, την ίδια αυτή, τα καθάρι. Φέτος φαίνεται ότι πάλι η ενημέρωση έγινε με πιστολές, αν είναι δυνατόν, με πιστολές. Το 2026, με γράμματα δηλαδή. Αντί το Υπουργείο να συνδέσει με τους Δήμους, να του δώσει τα στοιχεία, το email και το κινητό, να στέλνει σε όλους μας τα SMS και τα email. Το 26 είμαστε, έτσι.
2: Προφανώς. Μάλλον.
3: Δεν έχει γίνει, φαίνεται αυτό.
0: Μισό λεπτό. Στέλνουν επιστολές στους κατοίκους, στους πολίτες.
3: Στους υπόχρεους.
0: Στους υπόχρεους στέλνουν επιστολές. Μέσω ταχυδρομείου.
3: Προφανώς.
0: Καθίστε, σας παρακαλώ πάρα
2: πολύ.
0: Αυτό το προφανώς τώρα, κύριε Κρανίδη, είναι μαχαιριά στην καρδιά, διότι.
2: Στη χώρα τίποτα προφανές.
0: Δεν υπάρχουν και πολλά ΕΛΤΑ πλέον.
3: Δεν ξέρω, αλλά και εγώ σοκαρίστηκα, γιατί βλέπω ότι δεν έχω δει για αποτέλεσμα να έχουν έρθει SMS. Ήταν πολύ εύκολο στην αρχή της αντιπυρικής να στείλεις ένα SMS, στη μέση άλλο ένα, και στο τέλος να υπενθυμίζει 10 μέρες πριν κάντε αυτή τη δουλειά. Πιο εύκολο να το μάθει ο άλλος, γιατί έχουμε και άλλα θέματα. Δεν είναι ο καθένας, δεν ασχολείται μόνο με καθαρισμούς. Και άλλα 100 πράγματα στην
0: μέρα. Να ξεκινήσουμε επί του πρακτέου.
3: Επίσης υπήρξε μια. Το κλασικό το ελληνικό. Πάμε στο τέλος, το αφήνουμε για τον Ιούνιο τα γνωστά. Υπάρχει μόνο μια καλή συμμετοχή. Προσέξτε αυτή τη στιγμή.
0: Μισό λεπτάκι πριν πάμε στη συμμετοχή. Να εξηγήσουμε επί του πρακτέου τι σημαίνει αυτό.
3: Πάμε. Πιο απ' όλα.
0: Για την επιστολή. Το ότι ας πούμε στέλνουν επιστολή στον υπόχρεο. Τι σημαίνει. Και δεν στέλνουν ένα μήνυμα ή ένα mail.
3: Όχι, γιατί δεν έχουν τα στοιχεία του υπόχρεου, ενώ τα έχουν στην πραγματικότητα από τους ίδιους υπόχρεους που δηλώσαν 700.000 άνθρωποι πέρυσι.
0: Τι κάνανε, τα χάσανε δηλαδή, χάθηκε.
3: Όχι, δεν θα τα χάσανε από την πλατφόρμα του Gov, είναι δυνατόν.
2: Όχι, δεν τα χάσανε. Απλώς δεν τα αξιοποίησανε. Και όσοι δεν δηλώσανε.
3: Έχει γίνει και δεν το χρησιμοποίησαν οι Δήμοι, δεν ξέρει κανείς. Πρέπει εκεί να υπάρξει ένα συντονισμό αυτονόητο, να δίνονται αυτά τα στοιχεία στους Δήμους και μην ακούσω για προσωπικά δεδομένα, τα έχει δώσει μόνο το άλλο. Πήγε μόνο του και δήλωσε τον καθαρισμό του άνθρωπου.
0: Φαντάζομαι ότι υπήρχε και πεδίο ότι μπορούν να
3: χρησιμοποιήσουν.
0: Να ρωτήσω. Μία μικρή παύση, σας παρακαλούμε πολύ, κύριε Κρανίδη, να πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και σε ειδήσεις. Σε τίτλους ειδήσεων με τη Χρύσα την Κλητσιώτη και να επανέλθουμε, σας παρακαλώ.
4: Real FM. Ρεσεψιόν, λέγεται παρακαλώ.
5: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
4: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
5: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε.
4: Εντάξει, σας το φέρνω. Oh. Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα Χρηματοδότηση Ενεργειακής Εξοικονόμησης για μικρομεσαίες.
6: Energy. 94,2.
7: Αλλαγή πλεύσης στην ενημέρωση. agrinio-site.gr. Στηρίζουμε την κοινωνία. Ελέγχουμε την εξουσία. Δημοσιογραφία από τον λαό για τον λαό. agrinio-site.gr. Καθημερινή ενημέρωση από το Αγρίνιο και όλη την Αιτωλοακαρνανία. Agrinio Site. Η δύναμή σου. Η δύναμη της ενημέρωσης.
8: Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
9: Πάλι για τα φαγητά μας.
8: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
9: Δεν έχουν άδικο. Γι' αυτό το τριχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχεις σαν κουτάβι στα 8.
8: Χούσε λέγεται. Σουηδική ποιότητα από το 1987. Με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
9: Ψώνια online στο χούσε.gr ή τηλεφωνικό στο 694-68-45-313.
8: Χούσε, μην το πείτε παντού. Μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικιδιά τους.
7: Κάποιες γεύσεις δεν ακολουθούν τάσεις, τις δημιουργούν.
10: Μαγειράκιας. Χρόνια τώρα κρατάει την ταυτότητά του με συνέπεια, ποιότητα και χαρακτήρα.
7: Από τις 11 το πρωί, μαγειρευτάκια της ώρας, φτιαγμένα όπως πρέπει.
10: Σκεπαστή Μαγειράκιας. Σημείο αναφοράς. Φεγγαρόπιτα. Εμπειρία που ξεχωρίζει.
7: Και τώρα κάτι νέο. Σάντουιτς με χειροποίητο χωριάτικο ψωμάκι, ψημένο στα κάρβουνα.
10: Απλό στη σύλληψη, δυνατό στη γεύση. Γιατί όταν υπάρχει γνώση και εμπειρία, το αποτέλεσμα φαίνεται.
7: Μαγειράκιας. Σταθερή αξία. Διαχρονική γεύση.
10: Διεύθυνση Ηρακλήτου 20 στο Γιανούζι Εγρινίου.
7: Τηλέφωνο 26410-27137.
10: Μαγειράκιας. Εκεί που η επιλογή γίνεται συνήθεια.
11: PS Cafe Bakery. Το ωραιότερο στέκι στο Αγρίνιο. Το δικό σας στέκι. Το PS Cafe Bakery μας ταξιδεύει στο Μιλάνο με τον μοναδικό, φρέσκο, αρωματικό καφέ 1886 Μπονόμι. Συνδυάστε τον με τις απίθανες γεύσεις μας. Μόνο στο PS Cafe Bakery. Μαβίλη 10, δίπλα από το πάρκινγκ της Ένωσης Αγρινίου. Τηλέφωνο 26410-47-144.
7: Για τη θέρμανση, την ψήξη, την άρδευση, τα υδραυλικά Σαραγκανίδας. Απεριόριστες επιλογές, κορυφαία ποιότητα. Για υπεύθυνες λύσεις προσαρμοσμένες στις απαιτήσεις σας. Σαραγκανίδας. Ευτυχίας Καλύβα 1114. Αγρίνιο, πλησίων πυροσβεστικής. Τηλέφωνο 26410-32116. Σαραγκανίδας. Απαντά ολοκληρωμένα στις απαιτήσεις σας.
11: Σαραγκανίδας Θανάσης. Ευτυχίας Καλύβα 1114. Αγρίνιο, έναντι πυροσβεστικής. Τηλέφωνο 26410-32116.
12: Έχει σούπερ μάρκετ, κατάστημα λιανικής, ξενοδοχείο, ενοικιαζόμενα δωμάτια, συνεργείο, πάρκινγκ ή εστίαση. Η EMDI είναι η λύση που χρειάζεσαι. υποστηρίζει σύνδεση POS, My Data, έκδοση αποδείξεων χωρίς ταμιακή, ψηφιακό πελατολόγιο. Οργάνωσε εύκολα τις καθημερινές σου εργασίες από υπολογιστή ή tablet. Με ενσωματωμένο πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης και πλήρη κάλυψη των απαιτήσεων της ΑΔΕ. Μπες στο sbz.gr ή καλέσέ μας στο 211-800-2930.
6: Η ώρα είναι 7:30. Περισσότερη ενέργεια. Περισσότερη ενέργεια σε λίγο. Energy. Energy. 94,2.
13: Sexy Laundry. Ο Σπύρος Παπαδόπουλος και η Ρένια Λουιζίδου μετά από 4 χρόνια επιτυχίας ξανά μαζί σε καλοκαιρινή περιοδία σε όλη την Ελλάδα.
14: Πολύ υπονοούμενο ρε παιδί μου, θα το καταλάβουν.
13: 27 Ιουνίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαρητού.
12: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
13: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
12: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
15: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
16: Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Αντιφατικά μηνύματα Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν για πίθανη συμφωνία. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι ο Ουάσιγκτον και Τεχεράνη ενδέχεται να καταλήξουν ακόμη και μέσα στο Σαββατοκύριακο σε συμφωνία ειρήνης, η οποία θα επανέφερε την ομαλή ναυση πλοία στα στενά του Ορμούς. Δεν έχει ληφθεί καμία οριστική απόφαση, απάντησε το Ιράν. Για πρώτη φορά η Ελλάδα θέτει την ατζέντα και η Τουρκία αντιδρά, δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην εφόλιστη στη συνέντευξη που παραχώρησε στην εκπομπή ενώπιος ενώπιο με τον Νίκο Χατζηνικολάου στον Αντένα. Απαντώντας την κριτική για τα ήρεμα νερά, τόνισε ότι είναι ο μόνος πρωθυπουργός που έθεσε στον Ερντογάν το ζήτημα του Κάζους Μπέλι. Περισσότερα στο real.gr. Σήμερα απολογείται στον ανακριτή ο 65χρονος Ιταλός που κατηγορείται για τη διπλή δολοφονία μητέρας και γιου στον Λόγκο στο Αίγιο.
12: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
16: Πολύ αυξημένη στον Κηφισό, από Κόκκινο Μήλο έως Περιστέρι και από Ακαδημία Πλάτωνος έως Νέα Φιλαδέλφια και στην έξοδο της Αθηνών από Χαϊδάρι έως Καραμαγκά. Καθυστερήσεις ανατμήματα σε Αλεξάνδρας, Κηφισίας, Βασιλής Σοφίας, Βασιλέως Κωνσταντίνου, Αρδιτού και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.

0: Λοιπόν,
1: ωραίο τραγουδάκι.
0: Συζητούσα για τα καθαριστά οικόπεδα στο διάλειμμα, έτσι, όντως. Ναι. Κοίτα να δεις τι έχει. Τι έχω πάθει.
1: Μα είναι λογικό το καθάρισε το δικό σου.
0: Λοιπόν, το πρέπει να έχεις και οικόπεδα, ξέρεις, για να τα καθαρίζεις. Πέρα από αυτό.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, κύριε Κρανίδη, μας ακούτε?
2: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν,
0: επειδή είχαμε μια πορεία...
1: για την υπομονή πρώτα απ' όλα.
0: Έχουν όλοι υποχρέωση να καθαρίσουν τα οικόπεδα?
2: Όχι όλοι, πάνω όσοι έχουν κενά οικόπεδα εντός οικισμού, εντός σχεδίου και 100 μέτρα από τα όρια του οικισμού και του σχεδίου, και όσοι είναι εκτός σχεδίου, μόνο με κτίσμα, εκτός και να μην, σε βασικό, να μην υπάρχονται σε βασική νομοθεσία.
0: Συγγνώμη, και αν δεν ξέρουν πού είναι το οικόπεδο? Το λέω γιατί να είναι ξεχασμένο, καταλαβαίνετε τι λέω, σε κάποιο χωριό.
2: Αυτοί που δεν καθαρίζουν, αυτοί κάτι τέτοιες περιπτώσεις. Που δεν ξέρουν πού είναι τα οικόπεδα, που είναι αγνώστοι ιδιοκτήτη, που είναι τέτοιες περιπτώσεις.
1: Δεν οφείλουν όμως να μάθουν επιτέλους που βρίσκεται η περιουσία τους, ή περιμένουν ειδοποίηση, φαντάζομαι, μέσω επιστολής από το κτηματολόγιο?
0: Όχι, γιατί δεν θα τους ειδοποιήσει κανείς.
1: Από το χρηματολόγιο για να μάθει ο άλλος που είναι το οικόπεδο.
0: Καταρχάς, όντως, αν δεν είχαν να τους δηλώσει.
2: Το οικόπεδο του είναι ένα άλλο ουσιώδες θέμα. Δεν είναι θέμα καθαρισμού, δεν ξέρει που είναι η ιδιοκτησία του. Είναι ένα θέμα. Επίσης, εδώ είναι και το ανοίγει. Το θέμα στην πλατφόρμα με τα ΚΑΕΚ, με τον εντοπισμό.
0: Σας χάνουμε όμως τώρα, κύριε Κρανίδη, ναι.
2: Όλα αυτά μαζί δημιουργούν.
0: Σας χάσαμε. Μπορείτε να επαναλάβετε, παρακαλώ, γιατί χάθηκε.
2: Λέω ότι υπάρχει και ένα θέμα με την πλατφόρμα.
0: Ναι.
2: Σε κάποιες περιπτώσεις, αυτό επίσης έχουμε αντιληφθεί. Δεν ξέρω πόσο μεγάλο πια είναι η έκταση, δεν θα δουν οι αρχές. Παρόλα αυτά όμως, παρόλα αυτά όλα τα θέματα που είπαμε, έλλειψη συνεργείων, ενημέρωση κλπ. Ήδη έχουμε μια εκτίμηση εμείς ότι έχουν πάει πάνω από 350.000 άνθρωποι, ήδη τώρα που μιλάμε.
0: Ναι.
2: Και είναι και πολλοί που έχουν πάει, προσέξτε, και δεν έχουν δηλώσει. Προσέξτε αυτό. Προσέξτε αυτό. Το αιτούμενο είναι να καθαρίσουν οι άνθρωποι και να δηλώσουν, βέβαια. Αλλά και να δηλώσει λίγο αργότερα δεν έγινε για τίποτα. Δηλαδή, ας δοθεί μια παράταση έστω για τις δηλώσεις. Κανονικά για τους καθαρισμούς, για να είναι πιο σωστό το ζήτημα να ρολάρει. 15 μέρες ήταν παράδειγμα.
0: Μπορώ να ρωτήσω κάτι, συγγνώμη, θα μην μείνει απορία. Απλώς μόνο αυτό. Λέτε ότι έχουν στείλει επιστολές και όχι SMS σε όσους τα δήλωσαν πέρυσι. Εντάξει,
2: και έχουν παλιές
0: μαζί. Όχι τους υπόχρεους. Αυτοί που δεν καταδήλωσαν πέρυσι, τους έχει στάλει κάποια ειδοποίηση? Αυτή είναι η απορία.
2: Αυτοί πάλι θα έχουν πάρει λογικά επιστολές, αλλά είναι και πάλι τα στοιχεία τους. Δεν ξέρω αν έχουν συνδυαστεί με το κτηματολόγιο ή Δήμη. Γενικώς πρέπει να γίνει μια προσπάθεια. Το λέω με πολύ θετικό τρόπο, με επικοδομητικό αυτά όλα, έτσι. Μια προσπάθεια.
1: Τι μπορεί,
0: δεν καταλαβαίνω, δεν μπορεί όπως έρχεται από την ΑΔΕ, ένα μηνυματάκι δεν μπορεί να έρθει.
2: Μα τώρα τι να συζητάμε, έχουμε τα
0: στοιχεία. Σε όλους, σε όσους έχουν δηλώσει και όσους δεν έχουν.
2: Έχουμε τα στοιχεία από την πλατφόρμα.
1: Με συγχωρείτε πάρα πολύ, έτσι όπως το παρουσιάζετε, κύριε Κρανίδη, είναι απόλυτα ανοργάνωτο, ενώ είναι η δεύτερη χρονιά.
2: Θέλω μια απάντηση σε αυτό, γιατί έχουμε αντιληφθεί αυτό. Αν δεν ισχύει, έχουμε λάθος εμείς. Αλλά νομίζω ότι ισχύει, γιατί το έχω επιβεβαιώσει και με πολλούς αυτοδιοικητικούς. Είμαι και εγώ δημοτικός σύμβουλος σε μεγάλο Δήμο. Πρέπει να δοθούν αυτά τα στοιχεία στους Δήμους αντίστοιχα.
0: Ένα Δήμο.
2: Ξέρουμε και από την πλατφόρμα, ξέρουμε και σε ποιο Δήμο είναι το κόπεδο, έτσι.
0: Γιατί είναι μια σωστή πρωτοβουλία. Γι' αυτό είναι μια σωστή πρωτοβουλία όλο αυτό. Αλλά να γίνει λίγο πιο έτσι.
2: Πρέπει αποτελεσματικά. Τελείω αυτή η συμμετοχή του χρόνου.
0: Εντάξει.
2: Αλλά να γίνει.
1: Έτσι θα το πηγαίνουμε. Άντε και του χρόνου να είμαστε καλά.
2: Τώρα το εντοπίσαμε και εμείς. Δεν το κατάλαβα. Γιατί υπήρξε μια καθυστέρηση, κάτι με όλο αυτό το θέμα που έγινε τώρα, που αργήσανε κάποιες να γίνουν περισσότερες δηλώσεις, και εμείς το ερευνήσαμε να δούμε τι γίνεται.
1: Συμβαίνει. Ό,τι και να πούμε είναι λίγο. Άρα
0: εντάξει,
1: λοιπόν, ως Πομιδά, εσείς ζητάτε την παράταση για να το ξεκαθαρίσουμε, επειδή υπάρχουν ζητηματάκια όσον αφορά στο σύστημα. Όχι για να καλυφθούν οι ιδιοκτήτες, να το ξεκαθαρίσουμε
2: όχι,
1: αυτό.
2: Όχι,
1: αυτοί δηλαδή οι οποίοι δεν έκαναν σωστά τη δουλειά τους.
2: Όχι, το αντίθετο. Εμείς είμαστε πάντα θεσμικοί, το ξέρετε. Και έχουμε δώσει μεγάλο αγώνα για τον καθαρισμό. Πολλές από τις προτάσεις είναι και δικές μας των νέων στις νέες διατάξεις.
0: Μα βέβαια, θεωρούμε, γιατί είναι όμως, πολλά οικόπεδα και βραδιθερίζεις πρόβλημες, κανονικά. Δεν
2: θεωρούμε,
0: είναι
2: ότι πρέπει να δοθεί χρόνος για να ολοκληρώσει τα διαδικασία. Να πω και κάτι άλλο, για να εξηγούμαστε. Ως πολίτης το λέω. Θέλει χρόνο και το δημόσιο να καθαρίσει τις δημόσιες εκτάσεις. Δεν έχουν καθαριστεί.
0: Για πείτε.
2: Οι κοινόχρηστες εκτάσεις έχουν καθαριστεί, τι βλέπετε μπροστά σας. Είναι πολλές που ακόμα δεν έχουν καθαριστεί. Άρα και εκεί θέλουμε χρόνο. Άρα οι 15 μέρες θα δώσουν, θα εξομαλύνουν αυτή την κατάσταση.
1: Γιατί θα ρίξουν πρόστιμο σε κανένα Δήμο?
2: Όχι, αλλά να πάνε να το καθαρίσουν.
1: Σου λένε δεν έχουμε τόσα πολλά συνεργεία. Εδώ υπάρχουν, λέει, οικόπεδα με μπερδεμένα αφημί.
2: Όχι. Όχι, μιλάω για τα οικόπεδα τα κοινόχρηστα. Τα
1: όχι, λέω για τους ιδιώτες. Όταν ρωτάμε στο Δήμο για ποιο λόγο αυτό το οικόπεδο δεν το έχετε καθαρίσει, λένε α, δεν είναι του Δήμου, δεν είναι κοινόχρηστο, είναι, ανήκει σε ιδιοκτήτες, αλλά είναι μπερδεμένα τα αφημί.
2: Ο Δήμος, κοιτάξτε, επειδή έχουν κάποιες δυνάμεις, οι Δήμοι δεν είναι άπειρες, καθαρίζουν τα πιο επίγοντα που είναι κοντά σε ρεματιές, που είναι κοντά σε επικίνδυνους χώρους κλπ. Όμως. Κοιτάξτε, αυτοί που είναι να καθαρίζουν πηγαίνουν κάθε χρόνο πλέον. Πέρυσι είχαν πάει 700.000, πρόπερσι 800.000. Φέτος θα πάνε και εγώ, νομίζω, ένα πολύ μεγάλο νούμερο. Να πούμε για κάτι άλλο το οποίο σας το λέω τώρα.
1: Και να κλείσουμε με αυτό, κύριε
2: Καλή. Όταν καθαρίζεις ένα οικόπεδο κάθε χρόνο, μειώνονται οι υπόχρεοι, γιατί δεν έχεις την ίδια ανάγκη κάθε χρόνο να το καθαρίζεις τρία χρόνια. Προσέξτε αυτό.
1: Μάλιστα.
2: Δηλαδή, αν εγώ το έχω καθαρίσει το 24, το 25, το 26, έχω λιγότερη δουλειά.
1: Κάτι μου λέει ότι του χρόνου. Τέτοιο καιρό θα συζητάμε πάλι τα ίδια πράγματα. Όχι, μακάρι να διαψευτώ.
2: Μακάρι του χρόνου να φτάσουν τα SMS. Θα σας πάρω και που πριν φτάσουμε εδώ, να σας ενημερώσω. Φτάσανε τα SMS και τα email. Την εποχή του COVID αυτά πρέπει να είναι δεδομένα.
0: Μιλάμε για
2: την ψηφιακή εποχή του AI.
1: Να δείτε σε λίγο καιρό που θα αρχίσουν να φτάνουν τα SMS ότι δεν έχετε καθαρίσει από τους απατεώνες ότι δεν έχετε καθαρίσει το οικόπεδό σας. Πρόστιμο τάδε. Και θα είναι πατήστε το link για να πληρώσετε.
2: Λέτε θα έρθουν τα SMS μετά.
1: Λοιπόν. Να είστε καλά, κύριε Κρανίδη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Να στέψουν να καθαρίσουν όλοι, ακόμα και τώρα που υπάρχει χρόνος να πάνε να κάνουν τη δουλειά για να προστατευτούν οι πόλεις.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα σας.
2: Εγώ χαρά μου, να είστε καλά.
1: Για άλλη μια χρονιά η Εθνική Τράπεζα, Στεφανία, κυρίες και κύριοι, αδέρφια μας εκεί έξω και η Mastercard έχουν κρατήσει την καλύτερη θέση για σένα στην καρδιά του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Χρησιμοποίησε τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας στις καθημερινές σου συναλλαγές μέχρι τις 21 Ιουνίου και μπορεί να γίνεις ένας από τους 110 τυχερούς που θα κερδίσουν διπλές προσκλήσεις για να παρακολουθήσουν μοναδικές παραστάσεις στα αρχαία θέατρα της Επιδαύρου.

0: Θέλετε να...
1: Ναι.
0: Έχεις καλώσει τώρα. Τώρα έχεις καλώσει. Κοιτά εκεί η κόπεδα από εδώ, από εκεί, τι γίνεται και όλα τα σχετικά.
1: Έχεις καλώσει, ναι, με κάποια...
0: Ναι, με κάποια θεματάκια. Λοιπόν, ναι. Πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα.
1: Πάμε.
0: Για να προσπαθήσουμε και εγώ και η Βουγιουκλιώτη και ο Ζαπρανίδης να
1: νομίζω
0: την ξεσκαλώσουμε.
1: Νομίζω ότι πρέπει να δοθεί παράταση πάντως.
0: Αποφάσισε.
1: Ναι, έχω αποφασίσει διάφορα πράγματα, εκλογές, καταλαβαίνεις.
0: Ναι, σήμερα είναι Παρασκευή αποφάσεων για τη Στεφανία Κασίμη.

0: Real FM. Αυτός είναι ο ήχος του καλοκαιριού και αυτός είναι ο ήχος ενός αξέχαστου θεάματος, όπως μόνο το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου προσφέρει εδώ και δεκαετίες. Και φέτος το καλοκαίρι, η Mastercard και η Εθνική Τράπεζα σου κρατούν θέση για μια μοναδική εμπειρία. Χρησιμοποίησε τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας στις καθημερινές σου συναλλαγές και διεκδίκησε 110 VIP διπλές προσκλήσεις. Γιατί υπάρχουν καλοκαίρια που δεν ξεχνιούνται ποτέ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο mbg.gr.
1: Τάκη μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
2: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
1: Α, Τάκη, όχι κρύο, θερμοκρασία δωματίου.
2: Εννοείται, αγάπη μου.
1: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα?
2: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
1: Τάκη, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
2: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
3: Επιτραπέζιος ψύκτης αφής Rainbow Waters για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
4: Εκλογές Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών 2026. Η φωνή των ιατρών. Η δύναμή μας. Διεκδικούμε όσα αξίζουμε. Συμμετέχουμε όλοι. Την Κυριακή 14 Ιουνίου 2026 παίρνουμε το μέλλον του κλάδου στα χέρια μας με ένα μόνο κλικ. Για πρώτη φορά η ψηφοφορία για την ανάδειξη των μελών του Διοικητικού και Πειθαρχικού Συμβουλίου, της Εξελεγκτικής Επιτροπής και των Εκλεκτόρων για τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο διεξάγεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά με εισήγηση του Προέδρου του Ιατρικού Συλλόγου και απόφαση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Ψηφίζουμε από τις 7 το πρωί έως τις 8 και 49 το βράδυ, από όπου και αν βρισκόμαστε, με απόλυτη ασφάλεια και εγκυρότητα. Κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας θα λειτουργεί εξειδικευμένο τηλεφωνικό helpdesk για την άμεση υποστήριξη όλων των μελών. Η δύναμη του Συλλόγου είναι η δική σου ψήφος. Μην απέχεις. Διαμόρφωσε το αύριο της ιατρικής κοινότητας.
5: Και γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Φόνμπετ?
6: Για να είμαι εκεί στους αγώνες. Να νιώθω τις δονήσεις. Να είμαι εκεί ο ήλιος στο γήπεδο. Να σταφυλιάζω. Τα ντεσιμπέλ να με κουφαίνουν. Να μην ακούω ούτε τις σκέψεις μου. Να πέφτει η μύτη μου από το κρύο. Να τρώω τα χαλάζια ντάγκ στο κεφάλι. Να νιώθω την έξαψη.
5: Προσλαμβάνεστε.
7: Εμείς στη Φόνμπετ το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. Φόνμπετ. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Δώσε δύναμη στην εξέλιξή σου με το πρόγραμμα υποτροφιών του ομίλου Actor, Actor for the Future. Μάστερ στα καλύτερα πανεπιστημιακά ιδρύματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Έως 50.000 ευρώ ανά υποτροφία. Σπουδές σε engineering, τεχνολογία και AI, ενέργεια και περιβάλλον, management και finance και εξασφαλισμένη πενταετής απασχόληση. Κάνε αίτηση στο actorforthefuture.gr. Actor.
9: Γαλαξίας. 55 χρόνια με χρυσές τιμές. Μίλκ οικογενειακό 1 λίτρο μόνο 1,58. Νιρβάνα παγωτά σε χρυσές τιμές. Έζα Λάγκερ Εξάδα μόνο 2,99. Colgate Total οδοντόκρεμα Active μόνο 1,98. Γαλαξίας.
10: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
11: Τα κούνια στο βάλτο. Στην πολιτική η διαφθορά θέλει ταλέντο. Η συγκάλυψη φαντασία. Η νέα pop πολιτική κωμωδία του Άκη Δήμου. Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας και Εμίλιος Χιλάκης. Πρωταγωνιστούν Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα του Μασάτου, Αλέκο Ισοβίτη, Δημήτρη Φιλιππίδη. Από 2 Ιουνίου στην ταράτσα του θεάτρου Λαμπέτη. Προπόληση mor.com και στο 211-1365.
12: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στη βιβλιοθήκη. Της κορυφαίας σε πωλήσεις σειράς βιβλίων μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Adams. Μαζί, Food and Travel. Οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στο Βερολίνο, δοκιμάζουμε την κουζίνα του Hong Kong και ανακαλύπτουμε καταλήμματα αξιώσεων σε όλο τον κόσμο. Ακόμη, ειδική έκδοση Drive Tech. Ρομπότ, AI και αυτοκίνητα νέας γενιάς αλλάζουν τον κόσμο. Και παντού. Το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
13: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
14: Real FM. Πιστεύω ότι αυτός ο σταθμός είναι αμερόληπτος και έχει και καλές εκπομπές.
13: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM

0: Θέλεις να στείλουμε μία καλή... Έκανες νόημα στον Νίκο?
1: Εγώ?
0: Ναι. Όχι. Α, εντάξει.
1: Γιατί?
0: Ρωτάω. Λοιπόν, θέλεις να πούμε μία καλημέρα, σε παρακαλώ πολύ, στους οδηγούς ταξί που γράφουν ήδη χιλιόμετρα, μιας και το καλοκαίρι ξεκινάει για εσάς, κερδίζοντας.
1: Βεβαίως. Αν λοιπόν είσαι επαγγελματίας οδηγός, άκουσε προσεκτικά τι πρέπει να κάνεις. Κατέβασα σήμερα το Uber Drive App. Κάνε την πρώτη σου διαδρομή μέσα στον Ιούνιο και το ταμείο είναι 100% δικό σου.
0: Γιατί τώρα κερδίζεις, Στεφανία μου, 0% προμήθεια για όλες τις διαδρομές σου μέχρι τις 8 Ιουλίου. Uber δεν κρίνει, απλά σε πάει.

0: Λοιπόν, Σπύρο μου, μην κοιτάς έτσι.
1: Εντάξει, να τα βγάλω τα γυαλιά.
0: Βγάλτα.
1: Είδε, κατάλαβες για ποιο λόγο δεν φοράω τα γυαλιά.
0: Μπράβο.
1: Σκιάζω τον κόσμο. Σκιάζεστε όταν
0: αυτό.
1: Φοράω τα γυαλιά.
0: Είδε, ήσουν πολύ αυστηρός, σαν δάσκαλος.
1: Μα αυτό σου λέω. Εννοώ. Τα γυαλιά αυτά.
0: Κάτσε να πω κάτι σημαντικό τώρα σε εσάς, σε εσένα και στους ακροατές. Κάθε φορά που ακούτε φυσικό αέριο, ελληνική εταιρεία ενέργειας, μπορεί να σκέφτεστε μόνο φυσικό αέριο. Αλλά όχι, έχει και ρεύμα κανονικά με προγράμματα σταθερά, ευέλικτα, όπως θέλεις. Ρίξε μια ματιά στο φυσικό αέριο Ελλάδος.gr ή κάλεσε στο 18 11 33.
1: Μέχρι στην Αρμενία σε ακούνε, να ξέρεις. Ο Μιχάλης, καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο παιδιά από Αρμενία. Ναι, ωραίος προορισμός. Δεν έχω πάει ποτέ. Δεν εγώ. Θυμάμαι, δεν νομίζω, αλλά εν πάση περιπτώσει.
0: Ναι.
1: Λοιπόν,
0: θα το θυμώσω να πιστεύω.
1: Καλά, μην ορκίζεσαι κιόλας. Καλημέρα, Γιώργο. Πολλά τα μηνύματά σας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή σου μέρα, Γιάννη, και σε σένα. Καλημέρα, Ιωάννα. Αναφέρεται στα
0: τύπια
1: του καιρού, η Ιωάννα. Καλημέρα, καλημέρα σε όλους και σε όλες. Γεια σου, ρε Τόρπη. Καλημέρα και σε σένα. Σε ευχαριστούμε για τα καλά σου λόγια. Έτερος Γιώργος. Ρωτάει τι θα γίνει αν δεν βρίσκεις εργάτες για καθάρισμα ή δεν έχεις χρήματα. Μήπως το κράτος πρέπει να επιδοτεί το καθάρισμα. Εδώ στέλνουν επιστολές, ρε Γιώργο, αντί να στείλουν SMS, εσύ θέλεις και επιδότηση.
0: Και ένα άλλο λέει Ιωάννα, βλέπεις. Για την, τι λέει για την πλατφόρμα, λέει το περασμένο Σάββατο σέρνεται. Κάθε χρόνο τμηματολόγιο του έρχεται να κάνει μεταβολές όταν εμείς πρέπει να κάνουμε τη δήλωση. Και φυσικά δεν υπάρχουν συνεργοί. Έχει μείνει κανείς να κάνει αγροτικές εργασίες και είναι και πανάκριβα. Πεις λέει, δεν έβρεχε μέχρι τον Ιούνιο, πότε θα τα καθαρίζαμε. Όσο καθαρίσει και νωρίτερα, ξαναβγήκαν χόρτα.
1: Καλημέρα και στο Γιάννη από το Σουλάρι Αρκαδίας με 15 βαθμούς. Το Σουλάρι Αρκαδίας. Έφυγα να πάω να δροσιστώ εκεί στην Αρκαδία. Γιατί δεν θα βγάλουμε άκρη.
0: Πάμε στην καλεσμένη μας, Σπύρο μας.
1: Ακριβώς. Διότι να δούμε αν έχει βγάλει άκρη η κυρία Μοσχοπούλου. Νομικός. Έχουμε συζητήσει πάρα πολλές φορές με την κυρία Μαρία Μοσχοπούλου οτιδήποτε έχει να κάνει με κόκκινα δάνεια, με τον δάνεια, με τον νόμο Κατσέλη. Έχουμε τώρα, έχετε στα χέρια σας την απόφαση του Αρείου Πάγου και την έχετε διαβάσει και πάρα πολύ προσεκτικά, κυρία Μοσχοπούλου, που αφορά τους δανειολήπτες, τους πληστηριασμούς και πάει λέγοντας. Καλή σας ημέρα.
2: Καλή σας ημέρα από Σύρο. Καλημέρα στους ακροατές σας.
1: Από Σύρο,
2: Έχουμε δικαστήριο.
1: Μάλιστα.
2: Άλλο συνάνθρωπος απειλείται να χάσει το σπίτι του. Εντάξει, καταλαβαίνετε τώρα οι πληστηριασμοί. Όταν τα λέμε και φωνάζουμε, το ζούμε όλοι στην καθημερινότητά μας. Ή οι άνθρωποι που παλεύουν ή εμείς που παλεύουμε από την άλλη πλευρά. Όλη η Ελλάδα έχει να αντιμετωπίσει μια σχεδόν πολεμική κατάσταση. Το λέω και δεν φοβάμαι τον χρωματισμό της έκφρασης. Είναι μια κατάσταση πολεμική αυτή τη στιγμή. Η κατάσταση με τους πληστηριασμούς και τις πράξεις εκτέλεσης.
1: Μάλιστα. Τώρα, αυτή η απόφαση που έχετε στα χέρια σας, γιατί από ό,τι έχουμε καταλάβει, μέχρι να βγει αυτή η απόφαση του Αρείου Πάγου, παρόλο που υπήρχε δεδικασμένο, η κάθε έδρα έβγαζε αποφάσεις κατά το δοκούν.
2: Σωστά. Βγαίνουν διαφορετικές αποφάσεις, οι οποίες ήταν και αντιφατικές μεταξύ τους, παρενθετικά. Το να υπάρχει αντίφαση μεταξύ των αποφάσεων δεν είναι κάτι ξένο προς εμάς. Ο ένας δικαστής μπορεί να κάνει δεκτό τον ισχυρισμό, ο οποίος μπορεί να είναι ίδιος σε έναν άλλον δανειολήπτη με ίδια

0: περιστατικά και ο άλλος να αξιολογήσει κάτι διαφορετικό. Λόγω της αντιφατικότητας και της διαφορετικότητας των αποφάσεων για την ερμηνεία το συγκεκριμένο ζήτημα του νόμου Κατσέλη, για την ερμηνεία του πώς θα πρέπει να εκτιμάται και να υπολογίζεται η δόση, φτάσαμε μετά στην Ολομέλεια του Αρείου Πάγου, η οποία αποφάσισε με ένα πολύ προφανέ σκεπτικό, ουσιαστικά παίρνοντας τη θέση των διαναλυτών και κάνοντας δεκτούς τους ισχυρισμούς τους, και βλέπουμε τώρα τις τελευταίες ημέρες έτσι μια τεράστια προσπάθεια να παραμορφωθεί η απόφαση, να ερμηνευτεί διαφορετικά, ενώ είναι εξαιρετικά ξεκάθαρη.
1: Συγγνώμη, από ποιον γίνεται αυτή η προσπάθεια, κύριε Μοσχοπούλου?
2: Από ποιον γίνεται, πράγματι.
0: Άντε, όχι από εμάς που είμαστε ειδικοί.
2: Αλλά,
1: από την πλευρά των fans, ας το πούμε έτσι. Από την...
0: Είναι ξεκάθαρη η απόφαση. Τώρα γίνεται μια προσπάθεια να δούμε πώς θα πάει και να αξιολογηθεί εάν θα έχει οριζόντια εφαρμογή. Προφανώς θα έχει οριζόντια εφαρμογή.
1: Μα είναι δυνατόν μια απόφαση του Αρείου Πάγου να έχει εφαρμογή με αστερίσκους?
0: Όχι, αλλά ξέρετε, στα νομικά ζητήματα μπορούν να μπαίνουν αστερίσκοι και πράγματα τα οποία
2: σωστά,
0: δεν
2: καλά,
0: στίγονται.
1: Εγώ θέλω να κάνω την ερώτηση.
0: Απόφαση, ναι. Πράγματα που δεν στίγονται μέσα στην ερώτηση, μέσα στο θέμα το δικονομικό που αξιολογείται και μένουν στον αέρα, αυτό μπορούν να τύχουν αξιολόγηση. Επί παραδείγματι, το βασικό ζήτημα αυτή τη στιγμή που απασχολεί την κοινωνική σφαίρα είναι το εξής. Θα πρέπει οι άνθρωποι να πάνε δικαστικά για να γίνει αίτηση ερμηνείας, για να εφαρμοστεί η απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου και στη δική τους περίπτωση, ή θα πρέπει οι τράπεζες και οι σέρβισες που κατεξοχήν αυτοί έχουν τα δάνεια να κάνουν οι ίδιοι συμψηφισμό και πανυπολογισμό όλων των δόσεων? Εγώ θεωρώ ότι δυστυχώς πηγαίνουν προς τον δεύτερο δρόμο και θα ανοίξει ένας νέος ασκός σε όλους δικαστικών ενεργειών και επιβαρύνσεων των δανειοληπτών.
2: Άρα θα πάνε δικαστικά παρέμβαση, δηλαδή, θεωρείτε?
0: Θεωρώ πως ναι, με την έννοια πια ότι αυτή τη στιγμή δεν λέει κάτι ξεκάθαρο η απόφαση επί αυτού του ζητήματος. Όμως η απόφαση, όταν λέει ότι από την αρχή θα έπρεπε η δόση να υπολογίζεται με ένα συγκεκριμένο τρόπο, τι άλλο θα έπρεπε να υποθεί για να υποχρεωθούν αυτές οι εταιρείες είτε να συμψηφίσουν ό,τι έχει καταβληθεί, να τα αφαιρέσουν από τα μελλοντικά ή να γίνουν επιστροφές χρημάτων ή να βρεθεί με έναν τέτοιον τρόπο μία νομική λύση? Αφού η απόφαση ερμηνεύει και λέει ότι από τότε που ξεκίνησε ο νόμος Κατσέλη το 2010, ο τόκος έπρεπε να εφαρμόζεται έτσι. Έπρεπε να υπολογίζεται με αυτόν τον τρόπο.
1: Δηλαδή θα ζητάτε να γίνεται δικαστήριο παράλληλα με τις αποφάσεις, προκειμένου να γίνει αποδεκτή η απόφαση του Αρείου Πάγου?
0: Προκειμένου να υπολογιστεί η δόση.
1: Η δόση με βάση την απόφαση του Αρείου Πάγου.
0: Ακριβώς. Δηλαδή πρακτικά κάνεις μια αίτηση ερμηνείας, απλά πια στη φαρέτρα σου έχεις και την απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου. Ενώ κατά τη δική μου άποψη θα έπρεπε να υποχρεωθούν αυτές οι εταιρείες από τη στιγμή που εξεδόθη η απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου, η οποία είναι απολύτως ξεκάθαρη για τον τρόπο υπολογισμού, να υποχρεωθούν αυτές οι εταιρείες να επανυπολογίσουν το τι έχει καταβληθεί. Θα σας πω κάτι. Έχω πελάτη αυτή τη στιγμή, ο οποίος ο άνθρωπος δέχεται καθημερινά κλήσεις και απειλείται να πεταχθεί εκτός του νόμου Κατσέλη, διότι το έχουν συγκεντρώσει 9.000 ευρώ τόκους. Δεν ξέρουμε από πού προέρχονται οι τόκοι αυτοί. Εικάζουμε ότι προέρχονται από τους τόκους αυτούς που λέμε εμείς τώρα, ότι υπολόγιζαν οι σέρβισες με άλλον τρόπο το επιτόκιο.
3: Energy, Energy, Energy, 94,2. Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στη βιβλιοθήκη της κορυφαίας σε πωλήσεις σειράς βιβλίων μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού» το New York Times από τη συγγραφέα Έλερι Adams. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στο Βερολίνο, δοκιμάζουμε την κουζίνα του Hong Kong και ανακαλύπτουμε καταλήμματα αξιώσεων σε όλο τον κόσμο. Ακόμη, ειδική έκδοση Drive Tech. Ρομπότ, AI και αυτοκίνητα νέας γενιάς αλλάζουν τον κόσμο. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
4: Ξέρουμε, όλα ακριβαίνουν. Όμως εμείς στο Generation κεράσαμε έναν καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, Πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια. Μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φίλαθλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα γρινιώτικα μπακλαβαδάκια. Και έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ. T-shirt από 7 ευρώ. Και outfit από 30 ευρώ. Έλα πριν το ψηλιαστούνε κι άλλοι. Generation. Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
5: Τώρα τελευταία, κάτι δεν πάει καλά. Δεν είναι όπως στην αρχή. Μου γκρίζει. Ζορίζεται. Έχω προβληματιστεί. Λες να με αφήσει. Πριν σας αφήσει, φέρτε το για σέρβις Συνεργείο Αυτοκινήτων Γιώργος Γιώρος. Έγκαιρη και αξιόπιστη διάγνωση προβλημάτων. Εγγυημένο σέρβις με αξιόπιστα ανταλλακτικά. Γιώργος Γιώρος. Μεταφερθήκαμε σε νέα διεύθυνση στην περιοχή Λεύκα Αγρινίου. Τηλέφωνο 6942-877-677. Συνεργείο Αυτοκινήτων Γιώργος Γιώρος. Για να μην σας αφήσει ποτέ.
6: Ποιότητα που αναδεικνύει κάθε χώρο. Αισθητική που ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις σας. Για όλα όσα δημιουργούν το ιδανικό περιβάλλον, Τούρκας. Μεγάλη γκάμα επιλογών σε πλακάκια και είδη γηνής. Η πολύχρονη πείρα μας εγγυάται το άψογο αποτέλεσμα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλακάκια είδη γηνής Τούρκας. Πρώτο κατάστημα στην Εθνική Οδό Αγρινίου Αντιρίου. Και δεύτερο κατάστημα στην Εθνική Οδό Ναυπάκτου Αντιρίου. Τηλέφωνα 2641 3068 96 και 2634-032-163. Τούρκας. Ποιότητα και αισθητική στο πλακάκι.
5: Αν κάτι φαίνεται βουνό, βρίσκουμε το μονοπάτι για την κορυφή. Οι λέξεις δεν κολλάνε, κυλάνε. Τα μολύβια δεν πέφτουν, πετάνε. Και η μάθηση δεν είναι βάσανο, είναι παιχνίδι. Κέντρο Θεραπείας και Εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Με σύγχρονα προγράμματα λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ειδικής αγωγής, ψυχοθεραπείας και συμβουλευτικής σε ένα ειδικά διαμορφωμένο περιβάλλον που διεγείρει τις αισθήσεις, με ειδικούς που αγκαλιάζουν το παιδί πάντα σε συνεννόηση με τους γονείς. Κέντρο Θεραπείας και Εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Θα μας βρείτε 11 Ιουνίου 4-6 στο κέντρο του Αγρινίου, Εθνικής Αντιστάσεως 22 στον Άγιο Κωνσταντίνο και στο www.mikrova.gr. Τηλέφωνο 26410-22101. Κέντρο Θεραπείας και Εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Γιατί η εξέλιξη είναι ταξίδι, όχι προορισμός.
3: Θέλετε στυλ σε τιμές έκπληξη? Στα πολυκαταστήματα Chic οι εκπτώσεις ξεκίνησαν. Όλα τα παιδικά ρούχα και τα καλύματα καναπέδων στη μισή τιμή. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα με έκπτωση έως 60%. Chic. Μόδα που ξεχωρίζει για όλη την οικογένεια. Βρείτε μας στον κόμβο Αγίου Δημητρίου στο Αγρίνιο. Η ώρα είναι 8 και η παρέα

Πολύ αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων στον Κηφισό, από Κόκκινο Μήλο έως Περιστέρι και από Ακαδημία Πλάτωνος έως Νέα Φιλαδέλφια και στην έξοδο της Αθηνών από Χαϊδάρια έως Καραμαγκά. Καθυστερήσεις σημειώνονται ανατμήματα σε Αλεξάνδρας, Κηφισίας, Μεσογείων, Βασιλής Σοφίας, Βασιλεός Κωνσταντίνου, Αρδιτού, Ποσειδώνος και στην Αττική Οδό από Μεταμόρφωση έως Ηρακλείου. Αντιφατικές δηλώσεις για τη Συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι επετεύχθη συμφωνία, η οποία έχει εγκριθεί από την ανώτατη Ιρανική ηγεσία και θα μπορούσε να υπογραφεί ακόμη και το Σαββατοκύριακο στην Ευρώπη, παρουσία του Αντιπροέδρου J.D. Vance. Η Τεχεράνη δεν έχει λάβει ακόμη απόφαση και δεν προτίθεται να υποχωρήσει από τις κόκκινες γραμμές της, δήλωσε ο εκπρόσωπος τύπου του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών. Για πρώτη φορά η Ελλάδα θέτει την ατζέντα και η Τουρκία αντιδρά, δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην εφόλης της ύλη συνέντευξη που παραχώρησε στην εκπομπή ενώπιος ενωπίου με τον Νίκο Χατζηνικολάου στον Αντένα. Απαντώντας στην κριτική για τα ήρεμα νερά, τόνισε ότι είναι ο μόνος πρωθυπουργός που έθεσε στον Ερντογάν το ζήτημα του Κάζους Μπέλι. Για τον χρόνο των εκλογών, ξεκαθάρισε ότι θα γίνουν την άνοιξη του 2027. Αν δεν θέλουμε να μπούμε σε περιπέτειες, η κάλπη πρέπει να είναι μία, υπογράμμισε ο πρωθυπουργός, σημειώνοντας ότι αυτή τη στιγμή δεν φαίνεται να υπάρχει δυνατότητα συνεργασίας. Διευκρίνησε τέλος ότι δεν πρόκειται να διεκδικήσει τέταρτη πρωθυπουργική θητεία. Αναλυτικά στο enikos.gr. Αναβολικές ουσίες και χάπια δυνατίσματος παρασκεύαζε και διακινούσε σε 90 χώρες, κύκλωμα που εξάρθρωσε η αστυνομία στο Χαλάνδρι. Συνελήφθησαν 14 άτομα, ανάμεσά τους και ο φερόμενος ως αρχηγός, ο οποίος διατηρούσε φαρμακείο και στον υπόγειο χώρο που είχε εγκαταστήσει εργαστήριο παραγωγής των σκευασμάτων. Σήμερα απολογείται στον ανακριτή ο 65χρονος Ιταλός που κατηγορείται για τη διπλή δολοφονία μητέρας και γιου στον Λόγκο στο Αίγιο.

Καλημέρα, καλημέρα. Εδώ είμαστε, φίλες και φίλοι ακροατές, μαζί σας στην αγαπημένη σας ραδιοφωνική και ενημερωτική συχνότητα, τον 94,2 και τον Energy. Παρασκευή 12 Ιουνίου, οπότε φτάσαμε και στα μέσα Ιουνίου, 6 λεπτά μετά τις 8 θα είμαστε μαζί σας στο μικρόφωνο για τις επόμενες περίπου 2 ώρες μέχρι και τις 10. Νίκος Αγγελόπουλος στο μικρόφωνο. Μοχάμεντ Μιλάντη στη ρύθμιση ήχου και τις μουσικές επιλογές. Καλημέρα μας στο Αγρίνιο, την Ετωλακαρνανία, τη Δυτική Ελλάδα, το Ιόνιο, την Ήπειρο, εκεί όπου καθημερινά μας ακούτε, επιλέγετε εμάς για την δική σας ενημέρωση. Και βέβαια να πούμε ότι έχετε τη δυνατότητα να μας ακούτε από όπου και αν βρίσκεστε, τόσο εντός των τυχών της χώρας όσο και εκτός, στο εξωτερικό, μέσω του διαδικτύου, μέσω των ειδικών πλατφορμών και βέβαια μέσω των site του ομίλου μας energy942.gr και agrinio-site.gr.

Θα δούμε ποιοι γιορτάζουν σήμερα, για να έχουμε κάποια παγκόσμια ημέρα. Σπάνιο με ένα όνομα γιορτάζουν κάποιοι, δε. Είναι του οσίου Ονοφρίου του Αιγυπτίου σήμερα. Σήμερα γιορτάζει ο Ονούφριος και η Ονουφρία. Να πούμε επίσης ότι σήμερα είναι η παγκόσμια ημέρα κατά της παιδικής εργασίας. Και σήμερα θα στέλνουν φορείς, οργανισμοί παγκόσμιοι, τοπικοί, διεθνείς, ευρωπαϊκοί, τα δικά τους τα μηνύματα, και μέχρι αύριο βέβαια, για να μην πω μέχρι το βράδυ, θα έχουν κιόλας ξεχαστεί ένα θλιβερό θέμα, η παιδική εκμετάλλευση κατά την εργασία, ιδιαίτερα σε χώρες υπανάπτυκτες, κυρίως σε χώρες της Αφρικής, όπου σε κάποιες χώρες της Αφρικής, σε αρκετές βέβαια χώρες της Αφρικής, όπου και της Ασίας, κυρίως εκεί παρατηρούνται, και της Κεντρικής Αμερικής, όπου βλέπουμε την εκμετάλλευση στην εργασία και υπό αντίξωες και τραγικές συνθήκες μικρών παιδιών από 8, 10, 12 ετών να εργάζονται υπό έτσι συνθήκες τις οποίες τις βλέπουμε σε ταινίες, σε κινηματογραφικές ταινίες, αλλά είναι δυστυχώς μία πραγματικότητα λόγω της φτώχειας, της ανέχειας και άλλων λόγων στις συγκεκριμένες χώρες.

0: Να πούμε ότι θα έχουμε σήμερα, για να ξεκινήσουμε με αυτό, ραγδαία επιδείνωση σχεδόν στις περισσότερες περιοχές της χώρας, ραγδαία επιδείνωση του καιρού με ισχυρές βροχές, καταιγίδες και πτώση της θερμοκρασίας ήδη στην, και στην περιοχή μας. Είναι αισθητή η αλλαγή του καιρού και ως προς την θερμοκρασία έχει δροσιά έξω. Δεν είναι δηλαδή μέρα που σου στέλνει το μήνυμα ότι θα έχει ζέστη, όπως ήταν για παράδειγμα η χθεσινή. Νομίζω έκανε ζέστη χθες, ήταν από τις πιο ζεστές ημέρες των τελευταίων ημερών, του Ιουνίου εν πάση περιπτώσει. Και βέβαια να πούμε ότι έχει εκδοθεί και έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία και μάλιστα θα βρίσκονται και αρκετές περιοχές σε πορτοκαλί συναγερμό, φίλες και φίλοι. Δεν αποκλείεται μάλιστα να έχουμε μπουρίνια κεραυνούς με συνοδεία τοπικών χαλαζοπτώσεων. Κυρίως τα φαινόμενα θα είναι στη Μακεδονία, στην Ήπειρο και τη Θεσσαλία, στην Ανατολική Στερεά. Να δούμε, φαίνεται ότι θα περάσει κοντά από την περιοχή μας, μάλλον θα έχουμε κάποια βροχούλα, αλλά τουλάχιστον με την πρόβλεψη της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας στην περιοχή μας δεν αναμένεται κάτι το ισχυρό, κάτι το έντονο, κάτι το σφοδρό. Θα δούμε τώρα πώς θα εξελιχθεί. Να πούμε βέβαια ότι τα φαινόμενα αυτά θα διαρκέσουν μέχρι και αύριο Σάββατο. Ξέρω, δεν κρατιέσαι, σε βλέπω, θες να ακούσεις Χριστίνα Ρίγου. Για να μην πω θες να δεις, θες να ακούσεις λοιπόν τη Χριστίνα Ρίγου, την μετεωρολόγο. Πάμε να ακούσουμε την πρόγνωσή της.
1: Την Παρασκευή αναμένεται αλλαγή του καιρού με ψυχρές αέριες μάζες από τα Βαλκάνια να προκαλούν έντονη αστάθεια με βροχές, έντονη κεραυνική δραστηριότητα, χαλαζοπτώσεις αλλά και πτώση της θερμοκρασίας. Οι βροχές θα ξεκινήσουν το πρωί στη Βόρεια Ελλάδα και σταδιακά θα επεκταθούν νοτιότερα και θα επηρεάσουν όλη τη χώρα μέχρι και την Πελοπόννησο. Κατά τόπους όμως ισχυρές καταιγίδες περιμένουμε στην Μακεδονία και στην Θράκη, σε περιοχές της Θεσσαλίας, στην κεντρική Στερεά και στα ορεινά της Πελοποννήσου. Το βράδυ θα εξασθενήσουν τα φαινόμενα στη Δυτική Ελλάδα, αλλά το μέτωπο των βροχών θα επηρεάσει μέσα στη νύχτα τα νησιά του Βορείου Αιγαίου, τις Ποράδες, την Εύβοια, τις παράκτιες περιοχές της Βορείου Ελλάδας και τα ανατολικά ηπειρωτικά τμήματα. Στα νοτιότερα νησιά όμως ο καιρός θα παραμείνει αίθριος. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση και θα φτάσει στα βόρεια τους 28 με 29 βαθμούς Κελσίου, τοπικά τους 30 με 31 στις υπόλοιπες περιοχές και μέχρι 32 με 33 στα ανατολικά ηπειρωτικά τμήματα. Βόρεια άνεμοι στα πελάγη μέχρι 6 με 7 μποφόρ στα βόρεια θαλάσσια τμήματα και μέτρη δυτική στα νότια μέχρι και 5 μποφόρ.
0: Αυτά για τον καιρό από την μετεωρολόγο Χριστίνα Ρίγου, βλέποντας και live τη διακύμανση του καιρού στον σχετικό χάρτη, σχετική εφαρμογή της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. Μετά τις 2 φαίνεται στην περιοχή μας, 2 με 3 ώρα φαίνεται στην περιοχή μας εδώ να έχουμε βροχή, μέχρι και νωρίς το απόγευμα, όπως ακούσατε εξάλλου και τη Χριστίνα Ρίγου να λέει, πρώτα τα φαινόμενα θα αποχωρήσουν από την περιοχή μας, από τη Δυτική Ελλάδα.

Θα κάνουμε μία σύνοψη στο τι θα σας πούμε σήμερα, φίλες και φίλοι. Το τι θα ακούσετε είναι πάρα πολλά. Καταρχήν θα έχουμε τον απόϊχο, μιας και δεν είχαμε ενημερωτικό πρόγραμμα χθες λόγω της τοπικής αργίας, έτσι, για την 11η Ιουνίου, 205 χρόνια από την απελευθέρωση της πόλης μας από τους Οθωμανούς. Είχαμε τις εκδηλώσεις οι οποίες γίνονται τα τελευταία χρόνια, έτσι, με μεγαλοπρέπεια θα έλεγα και με αρκετά μεγάλη επιτυχία, και φέτος οι εκδηλώσεις. Έχουμε πάρα πολλές δηλώσεις τοπικών φορέων και όχι μόνο, να ακούσουμε στη συνέχεια της εκπομπής μας. Θα μεταφερθούμε ευρύτερα στη Δυτική Ελλάδα για τις δύο πολύ σοβαρές υποθέσεις οι οποίες απασχόλησαν και συνεχίζουν να απασχολούν, φαίνεται θα απασχολούν για αρκετές ημέρες ακόμα, την κοινή γνώμη, το Πανελλήνιο. Θα δούμε τι γίνεται με τις δύο υποθέσεις του Αιγαίου, και λέω δύο γιατί έχουμε το διπλό έγκλημα όπου εκεί κατηγορείται ένας 65χρονος Ιταλός ότι σκότωσε μάνα και γιο, οδηγείται σήμερα στον ανακριτή, και βέβαια και την υπόθεση του φυγόδικου καταζητούμενου για ανθρωποκτονία ομογενούς James Dalamaga στην Αυστραλία, ο οποίος ήδη οδηγήθηκε στην φυλακή. Μιας και λέμε για φυλακές, να πούμε ότι κατά τη διάρκεια της εκπομπής μας θα έχουμε συνέντευξη με τον πρώην Γενικό Γραμματέα Αντεγκληματικής Πολιτικής του Υπουργείου Δικαιοσύνης, διδάκτορα νομικής, τον κύριο Μαρίνο Σκανδάμη, ο οποίος αναφέρεται στις τρέχουσες εξελίξεις σε σχέση με τα σοφρονιστικά καταστήματα στην χώρα μας, με την επιδημία θανάτων που έχουμε τους τελευταίους μήνες στις φυλακές Αγίου Στεφάνου, και αυτό είναι ένα θέμα το οποίο, έτσι, απασχολεί έντονα την κοινή γνώμη. 9 θάνατοι, 9, είναι πρωτοφανές το νούμερο, 9 θάνατοι μέσα σε διάστημα περίπου 2 μηνών, και βέβαια ακούγονται διάφορα για ποιο λόγο γίνονται, μάλλον προκαλούνται οι θάνατοι αυτοί. Επίσης ο κύριος Σκανδάμης μας μιλά για τις αλλαγές στον ποινικό κώδικα και το υποπροώθηση νομοσχέδιο το οποίο έρχεται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης τις επόμενες ημέρες προς ψήφιση, αναφορικά με την αύξηση του μεγίστου χρόνου έκτησης φυλάκισης, τα 25 χρόνια δηλαδή να γίνουν 30 προς το μέγιστο, για η φόρον απόλυση από την φυλακή, με αφορμή την πρόσφατη αποφυλάκιση Γιωτόπουλου, του αρχηγού, της 17 Νοέμβρη, και με όλα όσα έχουν ακουστεί. Επίσης θα αναφερθούμε στην πολύ σημαντική και κρίσιμη συνάντηση, η οποία σύσκεψη, η οποία διάσκεψη γίνεται σήμερα στο Παπαστράτιο Μέγαρο Αγρινίου στις 11 το πρωί από την Ένωση Αγρινίου. Αναμένονται να ακουστούν πάρα πολλά και ενδιαφέροντα με φόντο τον ΟΠΕΚΕΠΕ, και όχι μόνο, θα δοθούν απαντήσεις σε όλα τα μείζωνα και τρέχοντα ζητήματα που αφορούν τον αγροτικό και αγροτοκτηνοτροφικό κόσμο. Προχθές μίλησε και στην εκπομπή της Νανάς Θεοδωροπούλου, εκπρόσωπος τύπου της Ένωσης Αγρινίου, Φώτης Μπερίκος, θα ακούσουμε και ένα απόσπασμα αργότερα, και άλλα πολλά.

Τέλος εξετάσεων σήμερα στα λύκεια της χώρας, φίλες και φίλοι. Έχουμε τις προαγωγικές εξετάσεις, οι οποίες έπονται πάντοτε των πανελλαδικών. Έτσι, να πούμε ότι σήμερα είναι τελευταία μέρα. Σύμφωνα με τον προγραμματισμό του Υπουργείου Παιδείας, οι προαγωγικές εξετάσεις για την πρώτη και β' για την α και β' τάξη των λυκείων ολοκληρώνονται σήμερα Παρασκευή, με καταληκτική ημερομηνία έκδοσης των αποτελεσμάτων να είναι η επόμενη Παρασκευή 19 Ιουνίου. Υπενθυμίζεται ότι την ερχόμενη Δευτέρα 15 του μήνα είναι προγραμματισμένη η ολοκλήρωση των προαγωγικών και απολυτήριων εξετάσεων στα γυμνάσια της Επικράτειας. Επίσης, να πούμε, την ίδια μέρα θα ολοκληρωθεί και η σχολική χρονιά. Κλείνουν τα σχολεία, έτσι, τη Δευτέρα που μας έρχεται, στα νηπιαγωγεία και τα δημοτικά σχολεία.

Ασφαλώς τα βλέμματα παγκοσμίως στρέφονται από χθες και θα στρέφονται για περίπου 1,5 μήνα. Για την ακρίβεια, για 38 μέρες είναι πάντοτε ένα τεράστιο σπουδαίο γεγονός. Είναι το κορυφαίο γεγονός μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες, μιας και μιλάμε για τον βασιλιά των σπορ. Έχουμε πρώτο, έτσι, στην κορυφή τους Ολυμπιακούς Αγώνες πάντοτε, κάθε 4 χρόνια, και αμέσως μετά το Μουντιάλ, έτσι, το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου, επίσης διεξάγεται κάθε 4 χρόνια. Σε Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, αντιλαμβάνεσαι ότι και εδώ θα βλέπουμε τον Τραμπ, φίλε ηχολήπτα, ανατακτά χρονικά διαστήματα. Σε ΗΠΑ, Μεξικό και Καναδά φιλοξενούνται οι αγώνες με ρεκόρ ομάδων φέτος. Πραγματικά είχαμε εκατομμύρια των εκατομμυρίων τηλεθεατές και θεατές χθες, κατάμεστο το Αζτέκα, το ιστορικό γήπεδο του Μεξικού. Να πούμε ότι είχαμε την πρεμιέρα με δύο παιχνίδια. Το ένα έγινε μάλιστα στις 5 τα ξημερώματα. Σήμερα θα το έχουμε αυτό, γιατί υπάρχει μεγάλη διαφορά ώρας. Έτσι, πιο παλιοί θυμούνται τι είχε γίνει και με την εθνική μας ομάδα που συμμετείχε στο Μουντιάλ του 1994. Πάλι τότε ήταν στην Αμερική, όπου ξύπναγαν οι Έλληνες στις 3 τα ξημερώματα και στις 4 και στις 5 για να παρακολουθήσουν την εθνική. Οι διοργανωτές, Μεξικάνοι, φιλοξένησαν την αδύναμη Νότια Αφρική. Πρέπει να αναφέρω ότι είναι από τις χειρότερες ομάδες, επειδή έτυχε να το δω λίγο τον αγώνα αυτό, είναι από τις χειρότερες ομάδες που έχω δει ποτέ, τουλάχιστον μέχρι τώρα, έτσι. Γιατί έχουμε και Κουρασάο, έχουμε και Πράσινο Ακροτήρι, έτσι συμμετέχουν αυτές οι ομάδες φέτος. Είναι από τις χειρότερες ομάδες που έχω δει η Νότια Αφρική, πραγματικά. 2-0 εύκολα. Οι Μεξικανοί, και είχαμε και το δεύτερο παιχνίδι του ομίλου, όπου με ανατροπή η Νότια Κορέα πάντοτε από τις ομάδες που διακρίνονται. Έτσι, είναι μηχανάκια, καμικάζι οι Νοτιοκορεάτες. Νίκησαν με ανατροπή την έμπειρη Τσεχία με 2-1.

Ξέρω, επειδή πολλοί αναρωτιέστε και θα αναρωτιέστε ότι και σήμερα τι παιχνίδια έχει, να πούμε ότι έχουμε σήμερα το πρόγραμμα 10 το βράδυ, όλα μετάδοση από την δημόσια τηλεόραση, από την ΕΡΤ. Αυτό είναι ενδιαφέρον παιχνίδι. Καναδάς Βοσνία Ζερκοβίνη. Και οι διοργανωτές το βράδυ, μάλλον τα ξημερώματα αύριο, 4 τα ξημερώματα, Αμερική, και αυτό πολύ έτσι ενδιαφέρον και ανοιχτό παιχνίδι, Αμερική Παραγουάη.

Αυτή η περίοδος είναι η στιγμή των μεγάλων αποφάσεων και οι εγγραφές στο φροντιστήριο Εκπαιδευτικός Οργανισμός Προοπτική για τη νέα χρονιά έχουν ήδη ξεκινήσει. Στην Προοπτική δεν παρακολουθείτε απλώς μαθήματα, αποκτάτε ολοκληρωμένη προετοιμασία για το γυμνάσιο και το λύκειο μέσα σε ένα οργανωμένο και υποστηρικτικό περιβάλλον. Με έμπειρους καθηγητές δίπλα σε κάθε παιδί ξεχωριστά, σύμβουλο επαγγελματικού προσανατολισμού και ολιγομελή τμήματα σε πραγματικά οικογενειακό κλίμα. Μπορείτε να χτίσετε σταθερές βάσεις για την επιτυχία σας. Η επιτυχία στις κατευθύνσεις θετικής υγείας, οικονομίας και πληροφορικής αποτελεί στόχο που κατακτάτε κάθε χρόνο, κάτι που αποδεικνύεται από τις συνεχείς επιτυχίες των μαθητών μας. Σας περιμένουμε να γνωρίσετε από κοντά την ομάδα μας και να σχεδιάσουμε μαζί το μέλλον σας. Φροντιστήριο Προοπτική, Δεσποτάτου Σμύρνης 18 στο Αγρίνιο, τηλέφωνο επικοινωνίας 2641-024-049 και 26-787. Διεύθυνση σπουδών Γιώργος Μπουλούκης και Αλεξάνδρα Λάπα. Θα πάμε στο πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα. Ωραία, πότε του πέρασε κιόλας η ώρα σήμερα. Μπράβο. Στο πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα και να πούμε ότι θα επιστρέψουμε και θα δούμε και το αστυνομικό δελτίο, καθώς έχει αρκετές και σοβαρές ειδήσεις σε τοπικό επίπεδο τις τελευταίες ώρες, φίλες και φίλοι. Έχουμε αρκετά περιστατικά έτσι, στο Αγρίνιο που χρήζουν ανάλυσης από μέρους μας και βέβαια για να έχετε κι εσείς πληρέστερη εικόνα. Μη φύγει κανείς, Energy 94,2.

0: Energy. Energy. Energy. 94,2. Εσύ γνωρίζεις ότι η diet της Χούσε βοηθά σε καρδιακή, νεφρική και υπατική ανεπάρκεια το σκύλο σου? Εξειδικευμένη συνταγή με επιστημονική υπογραφή.
1: Ταξίδι. Τι όμορφη λέξη. Εικόνες, παραστάσεις, φίλοι, χαμόγελα, εμπειρίες, όμορφες στιγμές, αναμνήσεις.
0: Και ένα τουριστικό γραφείο που μπορεί να κάνει το όνειρό σας πραγματικότητα.
1: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
0: Το ταξίδι σας ξεκινάει εδώ. Έκδοση και άμεση παραλαβή ακτοπλοϊκών και αεροπορικών εισιτηρίων για όλους τους προορισμούς.
1: Κρατήσεις ξενοδοχείων στις καλύτερες τιμές.
0: Εκδρομές σε Ελλάδα και εξωτερικό.
1: Μισθώσεις λεωφορείων και μίνι μπας.
0: Πακέτα διακοπών. Κρουαζιέρες.
1: Σε κάθε νέα ESO μεταφέρουμε τους νεοσύλλεκτους φαντάρους στα στρατόπεδα του Εύρου.
0: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
1: Χαριλάου Τρικούπη 15 Αγρίνιο.
0: Τηλέφωνο 26410 58 314.
1: Και στο trichonidatravel.gr.
0: Θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε.
2: Κάθε χρόνο, κάθε καλοκαίρι, τα ίδια και τα ίδια. Όπου και να κοιτάξεις, διαφημίσεις φροντιστήριων. Και τώρα ήρθε η σειρά σου να διαλέξεις φροντιστήριο. Πού θα πας? Σε αυτό που πάνε οι φίλοι σου ή θα σκεφτείς τον εαυτό σου? Θες να βρεις ωραίο κλίμα, καθηγητές που να σε καταλαβαίνουν και να συνεργάζονται μαζί σου, ποιότητα μαθήματος, σύμβουλο προσανατολισμού, εξειδίκευση, πραγματικά ολιγομελή τμήματα? Υπάρχει όμως κάτι τέτοιο στο Αγρίνιο? Εννοείται! Φροντιστήριο Προοπτική, στο κέντρο του Αγρινίου, στο τέλος του πεζόδρομου, Σμύρνης 18. Παίρνα τώρα για να το δεις ή πάρε τώρα τηλέφωνο στο 26410 26787. Φροντιστήριο Προοπτική. Διεύθυνση σπουδών, Γιώργος Μπουλούκης, Αλεξάνδρα Λάπα. Κάνε τη σωστή επιλογή. Φροντιστήριο Προοπτική. Κάνε την εγγραφή σου τώρα.
3: Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια, με 16 υποκαταστήματα στην Έτωλο Ακαρνανία, με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα, με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους, με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία, με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών, με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη, με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική. Η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Έτωλο Ακαρνανία. Επενδύουμε στο μέλλον.
0: Η ώρα είναι 8:30. Κάθε ώρα. Κάθε ώρα είναι η μουσική σου ενέργεια. Energy. Energy. 94,2.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε φίλες και φίλοι με το δεύτερο μέρος της εκπομπής μας. 28 λεπτά μετά τις 8 ακούνται πάντοτε τον Energy από τους 94,2 μεγάκυκλους με τον Μοχάμεντ Μιλάντη στη ρύθμιση ήχου και τις μουσικές επιλογές και τον Νίκο Αγγελόπουλο ασφαλώς στο μικρόφωνο. Λοιπόν, είπαμε ότι σε αυτό το μέρος της εκπομπής μας, εκτός των άλλων, θα πάμε σε σοβαρά θέματα τα οποία σχετίζονται με το αστυνομικό και δικαστικό ρεπορτάζ. Έχουμε αρκετά θέματα να πούμε, φίλες και φίλοι, από την περιοχή μας. Έχουμε αρκετά συμβάντα στο Αγρίνιο και γενικότερα στην Αιτωλό Ακαρνανία. Αρκετές ειδήσεις οι οποίες έγιναν γνωστές χθες, αργά το βράδυ αλλά και το απόγευμα. Αλλά βέβαια θα μιλήσουμε για τα πιο σοβαρά νέα τα οποία υπάρχουν και σε επίπεδο της περιφερειάς μας, σε επίπεδο Δυτικής Ελλάδας και βέβαια την τιμητική του, δυστυχώς, όχι για καλό λόγο, έχει τις τελευταίες ημέρες το Αίγιο, όπου εκεί έχουμε τα δύο πάρα μα πάρα πολύ σοβαρά ζητήματα τα οποία, όπως προαναφέραμε, σχετίζονται με το φυγόδικο καταζητούμενο ομογενή James Dalamaga και τη διπλή ανθρωποκτονία μάνας και γιου από τον, όπως όλα δείχνουν, έτσι, από τον 65χρονο Ιταλό. Το ρεπορτάζ θα μας δώσει ευθύς αμέσως ο διευθυντής του tempo24.gr και ανταποκριτής του Μέγκα στην νοτιοδυτική Ελλάδα, Απόστολος Βουλβής. Καλημέρα, Απόστολε, καλημέρα.
1: Καλή σου μέρα, Νίκο.
0: Δεν ξέρω τι καιρό έχετε εκεί, πάντως σήμερα φαίνεται ότι έχει αλλάξει ο καιρός και δροσούλα αρκετή και συννεφιά εδώ έτοιμη για βροχή.
1: Παρόμοιος θα έλεγα ότι είναι ο καιρός και στην δική μας περιοχή. Δεν βλέπω πάντως ίχνη να πλησιάζουν βροχής. Μάλλον η δροσούλα και η συννεφιά θα είναι ότι πρέπει μετά από αρκετές ημέρες ζέστης, γιατί αυτές τις μέρες ακόμη και στην περιοχή έφτασε στους 34 βαθμούς.
0: Ναι, ναι, έφτασε στους 34. Καλό είναι να πέσει και καμιά βροχή, να πάνε και οι φωτιές πιο πίσω, έτσι, για να μην ξεχνιόμαστε. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε πρώτα από την υπόθεση Δαλαμάγκα, γιατί εκεί είχαμε τη δικαστική εξέλιξη χθες. Νομίζω, Απόστολε, αναμενόμενοι, έτσι, οδηγήθηκαν Δαλαμάγκας πατέρας και η σύντροφός του για τα πλημελήματα ενώπιον του εισαγγελέα, μάλλον όχι ενώπιον του εισαγγελέα, ενώπιον του δικαστηρίου, καθώς δικάστηκαν χθες στο τριμελές αυτόφορο πλημελιοδικείο, και έχουμε εξελίξεις, έτσι.
1: Ναι, σίγουρα. Ήταν μια δίκη αναμενόμενη για το αποτέλεσμά της, ωστόσο, όπως είπαν οι δικηγόροι, ήταν αρκετά ψηλές οι ποινές που έδωσαν και στους τρεις. Βεβαίως σημειώνω ευθύς εξ αρχής ότι οι ποινές έχουν ανασταλτικό χαρακτήρα μέχρι την εκδίκαση της έφεσης, την οποία θα καταθέσουν βεβαίως και οι τρεις. Ήταν, Νίκο, μια πολύ ωραία διαδικασία. Κανείς δεν περίμενε ότι θα έφτανε περίπου τις 7 και πλέον ώρες,
0: ναι,
1: για την υπόθεση αυτή. Θυμίζουμε ότι ο James Dalamaga's, ο οποίος βεβαίως κατηγορείται στην Αυστραλία για τον φόνο ενός ομογενούς του 1999.
0: Και ύποπτος για έναν ακόμη, έτσι.
1: Και ύποπτος για έναν ακόμη 2 χρόνια νωρίτερα, το 1997, χθες κάθισε στο εδόλιο μαζί με την σύντροφό του και τον 86χρονο πατέρα του. Ο Δαλαμάγκας, με την κατηγορία της όπλοκατοχής, ουσιαστικά γιατί βρέθηκε μια βαλίστρα, ένα τόξο δηλαδή,
0: ναι, ναι,
1: στο σπίτι του και βέλη, και η σύντροφός του αλλά και ο πατέρας του για υπόθαλψη εγκληματία.
0: Mm-hmm. Να πούμε ότι είναι πλημελήματα όλα, έτσι,
1: ναι.
0: Και βέβαια και εμένα όντως μου κάνει εντύπωση, πολύ σπάνιο, έτσι, για πλημελήματα, τα οποία συνήθως είναι μια τυπική διαδικασία, να γίνεται η δίκη τόσες ώρες. Ωστόσο, το ενδιαφέρον είναι, ήταν, Απόστολε, το τι θα γίνει από εδώ και πέρα με το James Dalamaga.
1: Ναι, ο 56χρονος, πρέπει να σου πω ότι μεταφέρθηκε χτες αμέσως μετά το δικαστήριο. Οι δύο, ο πατέρας του αλλά και ο σύντροφός του, αφέθησαν ελεύθεροι βεβαίως. Ο ίδιος κρατήθηκε το βράδυ στην αστυνομική υποδιεύθυνση του Αιγείου και σήμερα αναμενόταν το πρωί να μεταφερθεί στις φυλακές Αγίου Στεφάνου, εκεί όπου θα παραμείνει έως ότου το Συμβούλιο Εφετών της Πάτρας αποφανθεί για το εάν θα εκδοθεί στην Αυστραλία όπως έχει ζητήσει η Αυστραλία ή θα παραμείνει στην Ελλάδα όπως ο ίδιος έχει ζητήσει, με το αιτιολογικό ότι έχει παρέλθει το αδίκημα για το οποίο κατηγορείται στην Αυστραλία και ως Έλληνας υπήκος δεν θα πρέπει να εκδοθεί εκεί. Αναμένουμε βεβαίως την απόφαση του εφετείου, η οποία ενδεχομένως να είναι και πολύμηνη, όπως ναι, μας έχουν εξηγήσει. Δηλαδή υπάρχει πιθανότητα να παραμείνει στις φυλακές ο Τζέιμς Δαλαμάγκας μέχρι ίσως και το Σεπτέμβριο.
0: Ίσως μέχρι και το Σεπτέμβριο. Πάντως να πούμε, Απόστολε, ότι όσοι ήθιστε βέβαια στις περιπτώσεις αυτές, το ξέρεις πολύ καλά και από την εμπειρία σου, οι νομικοί πάντοτε, οι υπερασπιστές, οι δικηγόροι προσπαθούν να βρουν παραθυράκια, ακόμη και πολύ μικρά παραθυράκια του νόμου για να γλιτώσουν τον πελάτη τους. Δεν ξέρω τώρα κατά πόσο μπορεί να πιστεί η ελληνική δικαιοσύνη ότι... Από την άποψη μάλλον ότι επειδή είναι μόνιμος κάτοικος Ελλάδας δεν θα πρέπει να εκδοθεί, και μην ξεχνάμε ότι μιλάμε για έναν τύπο ο οποίος δηλώνει μόνιμος κάτοικος Ελλάδας. Ακούσαμε χθες ότι δεν είχε κάνει φορολογική δήλωση ποτέ, ήταν ένα φάντασμα, και επίσης κυκλοφορούσε και με ψεύτικο όνομα Αντώνης Τζίμας.
1: Ναι, ακριβώς. Ακόμη και η σύντροφός του, πρέπει να σας πω, όπως κατέθεσε στο δικαστήριο, δεν γνώριζε την πραγματική του ταυτότητα. Λέει, εγώ αυτόν που γνώρισα ήταν τον Αντώνη Τζίμα και αυτόν ξέρω. Δεν ξέρω τον Τζέιμς Δαλαμάγκα. Υπόθηκαν πολλά, πρέπει να σου πω, στο δικαστήριο. Ο ίδιος ισχυρίστηκε, γιατί το ρώτησε ο πρόεδρος του δικαστηρίου,
0: ναι,
1: το πλέον λογικό ερώτημα που θα έκανε κάποιος, γιατί χρησιμοποιούσε επί 25 και πλέον χρόνια ένα ψεύτικο ονοματεπώνυμο.
0: Ναι.
1: Και είπε ότι φεύγοντας από την Αυστραλία, γιατί κινδύνευε η ζωή του, όπως ο ίδιος ισχυρίστηκε, είχε αποκαλύψει κυκλώματα κακοποιών οι οποίοι και τον κυνηγούσαν για να τον δολοφονήσουν, γι' αυτό και έφυγε. Mm-hmm. Και όταν έφτασε στην Ελλάδα χρησιμοποίησε αυτό το ονοματεπώνυμο προκειμένου να χάσουν τα ίχνη του και να μην τον εντοπίσουν. Είχε διάφορες δικαιολογίες για το τι έχει κάνει μέχρι σήμερα. Το γεγονός ότι η σύντροφός του ήταν αυτή η οποία αγόρασε το σπίτι στο Άλσος, στην περιοχή του Άλσους Αιγιάλιας, και ο ίδιος λέει έβαλε χρήματα μόνο για να φτιάξει το μαντρότυχο. Ένα σπίτι το οποίο ήταν περίκλειστο από τείχους, ψηλός τείχους, mm-hmm, με την αιτιολογία ότι υπήρχαν πολλοί κακοποιοί στην περιοχή, πολλοί κλέφτες και διαρρήκτες, και επειδή φοβόταν γι' αυτό και ύψωσε αυτά τα τείχη γύρω από το σπίτι.
0: Πολύ πολύ περίεργη ιστορία, και το λέω αυτό, Απόστολε, έτσι για να κλείσουμε για το θέμα Δαλαμάγκα, ότι και ο ίδιος έχει ισχυριστεί ότι είχαν σκοτώσει τον αδερφό του στην Αυστραλία, ότι η τοπική αστυνομία εκεί στην πόλη όπου είχε αναλάβει τις υποθέσεις αυτές ήταν διεφθαρμένη και του είχαν στήσει σκευωρία. Δεν ξέρω, νομίζω ότι η υπόθεση...
1: Ναι, ναι, πράγματι, και μάλιστα πρέπει να σου πω, ναι, ότι όταν έφτασε στα δικαστήρια προχθές, γιατί εχθές ήταν με ισχυρότατη, πρέπει να σου πω, μας έκανε εντύπωση σε όλους τους δημοσιογράφους που παρακολουθήσαν την δίκη, το γεγονός ότι μια ολόκληρη ομάδα της ΟΠΚΕ ήταν μαζί του με αυτόματα στα χέρια,
0: ναι,
1: αλεξίσφαιρα, και τον είχαν περικυκλώσει μέχρι και τη διάρκεια της δίκης. Όλη τη δίκη δηλαδή ήταν περιστοιχισμένος από άνδρες της ΟΠΚΕ, οι οποίοι ήταν και βαριά οπλισμένοι.
0: Μάλιστα, προφανώς θα πρέπει να υπάρχει και έτσι ειδική φύλαξη, τουλάχιστον για το μεγαλύτερο διάστημα που θα είναι εκεί και στις φυλακές του Αγίου Στεφάνου, έτσι, γιατί δεν μπορούμε να ξέρουμε τι ενδεχομένως κρύβεται από πίσω φυλακές Αγίου Στεφάνου. Άλλο μεγάλο θέμα αυτό τις τελευταίες ημέρες, Απόστολε, αρκεί να σου πω ότι συνομίλησε εκπομπή μας και θα το ακούσουμε αργότερα με τον Μαρίνο Σκανδάμη, ένας εκ των ανθρώπων που έχει παρέμβει για την υπόθεση των 9 θανάτων το τελευταίο διάστημα, ο πρώην Γενικός Γραμματέας Αντιεγκληματικής Πολιτικής του Υπουργείου Δικαιοσύνης, και μάλιστα εκτός των άλλων, να το πούμε και αυτό, μας έδωσε και μια είδηση ο κύριος Σκανδάμης, ότι μετά την προχθεσινή ευνηδιαστική έλευση στις φυλακές Αγίου Στεφάνου του Γενικού Γραμματέα Αντιεγκληματικής Πολιτικής του Υπουργείου Δικαιοσύνης, μία από τις πρώτες κινήσεις είναι ότι δόθηκε εντολή να αντικατασταθεί προσπαθεί και να αλλάξει ο αρχιφύλακας των φυλακών. Δεν ξέρω τι μπορεί να σημαίνει αυτό. Προφανώς θα έχουμε μια σειρά από αλλαγές στις φυλακές Αγίου Στεφάνου. Μάλιστα, θα το δούμε.
1: Είναι ενδεχόμενο, γιατί είχαμε φτάσει πλέον τις 8,
0: 9, πάμε 9, 9, ναι. Λοιπόν,
1: είχαμε χάσει το μέτρημα μέσα σε διάστημα λιγότερο των 2 μηνών.
0: Των 2 μηνών, βέβαια. Λοιπόν, άλλο σοβαρό θέμα, επίσης από το Αίγιο, στον ανακριτή σήμερα για δεύτερη φορά, ο 65χρονος Ιταλός, ο οποίος κατηγορείται για τη διπλή ανθρωποκτονία. Μια υπόθεση, Απόστολη, η οποία φαίνεται από την πλευρά της αστυνομίας και βέβαια σύμφωνα και με τις διαρροές οι οποίες έχουν υπάρξει, ότι είναι μια υπόθεση, όπως χαρακτηρίζουμε στην αστυνομική γλώσσα, δεμένη. Από την άλλη όμως, η υπεράσπιση του Ιταλού κάνει λόγο για πολλά κενά και ελλείψεις στην δικογραφία, ενώ συνεχίζει να επιμένει, έτσι, ο Ιταλός, ότι δεν είναι αυτός που σκότωσε τα 2 άτομα.
1: Ναι, πράγματι αυτή την υπερασπιστική γραμμή ακολουθεί από την πρώτη στιγμή ο 65χρονος Ιταλός, λέγοντας ότι ισχυρίζεται μάλλον ότι εκείνο το μοιραίο βράδυ ο ίδιος ήταν άρρωστος. Γι' αυτό και δεν κοιμήθηκε στο ίδιο δωμάτιο με την σύντροφό του, αλλά είχε πάει σε άλλο δωμάτιο για να κοιμηθεί. Και λόγω της ασθένειας που είχε, αλλά και των χαπιών που είχε πάρει, των φαρμάκων, γι' αυτό είχε κοιμηθεί βαριά και δεν άκουσε το ότι είχε συμβεί μέσα στο σπίτι. Έχει πολλά κενά και αντιφάσεις στις καταθέσεις του. Δεν θυμάται συγκεκριμένους χρόνους, δεν θυμάται συγκεκριμένους χώρους, μπερδεύει κάποια πράγματα. Σύμφωνα πάντως με την αστυνομία και τις ιατροδικαστικές υπηρεσίες, η διπλή δολοφονία πρέπει να έγινε γύρω στις 3 τα ξημερώματα.
0: Ναι.
1: Να σκεφτεί κανείς ότι η αστυνομία ειδοποιήθηκε λίγο πριν το μεσημέρι. Έτσι. Έχουν περάσει
0: βέβαια
1: πάρα πολλές ώρες. Ο δράστης, όποιος είναι αυτός ο δράστης, μπορούσε να καλύψει κάλλιστα τα ίχνη του. Άλλωστε θυμίζω ότι το μαχαίρι που βρέθηκε, το μαχαίρι του φόνου επί της ουσίας, που βρέθηκε μέσα
0: ήταν
1: στο
0: καθαρό.
1: Σπίτι, μάλιστα, ακριβώς.
0: Δεν λέει κάτι αυτό όμως, αυτό δεν λέει κάτι.
1: Όχι βεβαίως,
0: ναι.
1: Όχι βεβαίως, γιατί είναι και πολλά άλλα στοιχεία τα οποία περιμένουμε να δουν το φως και έχουν να κάνουν με την εξέταση DNA, έχουν να κάνουν με το γεγονός ότι βρέθηκε DNA στα νύχια της 54χρονης. Όλα αυτά είναι που θα εξεταστούν. Επίσης θα εξεταστεί αν υπάρχει πυρίτιδα, ίχνη πυρίτιδας στα χέρια του 65χρονου. Είναι πολλά ακόμη,
0: ναι,
1: που δεν έχουν δει το φως και σίγουρα βεβαίως έχουν να κάνουν και με τις συνομιλίες που υπήρχαν. Φαντάζομαι ότι και τα κινητά τηλέφωνα κάποια στιγμή θα δώσουν στοιχεία. Είναι πολλά.
0: Και βέβαια, οποία... ναι, Απόστολε, εδώ κάποια στιγμή όμως, γιατί πάντοτε αυτό είναι στις προτεραιότητες, πρέπει να ξεκαθαρίσει και ποιο ήταν το κίνητρο, έτσι. Γιατί υπάρχει ένα κίνητρο πάντοτε πίσω από μια έκνομη πράξη. Όπως όλα δείχνουν, φαίνεται κατά 90% το κίνητρο να ήταν οικονομικό, για κάποια κτήματα τα οποία είχε πουλήσει η οικογένεια, και εκεί ακούγονται διάφορα. Πάντως και σήμερα, έτσι, εκτός συγκλονιστικού απρόπτου, αναμένεται να ζητήσει εκ νέου προθεσμία.
1: Ναι, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε και σε συνομιλία που είχαμε με την συνήγορό του, συνήγορος η οποία πρέπει να πούμε ότι έχει οριστεί από το δικαστήριο, όπως μας εξήγησε ακριβώς, επειδή ανέφερες και εσύ νωρίτερα, υπάρχουν αρκετές ελλείψεις μέσα στη δικογραφία, κυρίως σε έγγραφα που έχουν να κάνουν με εξετάσεις DNA ή οτιδήποτε άλλο. Και η δικογραφία δεν έχει ακόμη διαβαστεί πλήρως, τόσο από την ίδια όσο και από το δεύτερο δικηγόρο που έχει οριστεί και ο οποίος μόλις χτες ανέλαβε καθήκοντα.
0: Ανέλαβε ο κύριος Νουλέζας τελικά?
1: Όχι. Δεν είναι καμία σχέση. Ο κύριος ο συγκεκριμένος, δεν ξέρω γιατί, έβγαινε στους τηλεοπτικούς σταθμούς και δήλωνε,
0: ναι,
1: ότι είναι συνήγορος. Σε καμία περίπτωση δεν πρόκειται για αυτόν. Είναι άλλος ο συνήγορος ο οποίος έχει οριστεί. Και φαντάζεται ο καθένας ότι για να ενημερωθεί ο δικηγόρος θέλει ένα χρονικό διάστημα.
0: Βέβαια.
1: Επομένως, μάλλον θα πάμε για Δευτέρα για να καταθέσει, να απολογηθεί μάλλον,
0: ναι,
1: τον ανακριτή.
0: Μάλιστα. Απόστολε, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το εκτενές και αναλυτικό ρεπορτάζ. Καλή συνέχεια.
1: Να είστε καλά, καλή σας μέρα.
0: Καλημέρα, καλημέρα. Θα βλέπεις και φίλοι, πολύ σοβαρές υποθέσεις. Έτσι, τώρα να σκεφτείτε λίγο, κάντε το εικόνα. Κάντε το εικόνα αυτό το οποίο περιγράφουμε. Γίνεται μία διπλή δολοφονία μέσα σε ένα σπίτι. Γιατί εδώ μιλάμε για δολοφονία, έτσι. Η γυναίκα κατακρεουργήθηκε. Έφερε στο σώμα της, σύμφωνα με την ιατροδικαστική, πάνω από 20-25 μαχαιριές. Σφάχτηκε στην κυριολεξία. Ο γιος, ο 26χρονος, έφερε τραύματα από φλόμπερ, γιατί προφανώς ήθελε να τον ακινητοποιήσει, αρχικά να τον εφνιδιάσει, ενώ ήταν ξαπλωμένο στο κρεβάτι στο μέτωπο, και μαχαιρώθηκε για 5 φορές στο θώρακα. Τι λέει λοιπόν τώρα ο κατηγορούμενος, που πάντοτε ο κατηγορούμενος, και αυτό είναι σεβαστό και ιερό, γιατί έχει, απολαμβάνει και το τεκμήριο της αθότητας σου κάθε κατηγορούμενος. Έχει δικαίωμα να πει ό,τι θέλει, οτιδήποτε του κατέβει. Τόσο αυτός, όσο και η νομική του πλευρά, η υπερασπιστική του γραμμή πλευρά. Λέω ότι εγώ κοιμόμουν. Δηλαδή κάντε λίγο τώρα εικόνα σε ένα μικρό σπίτι, να κοιμούνται 3 άτομα δίπλα-δίπλα, οι δύο να δολοφονούνται, να ουρλιάζουν, να γίνεται χαμός, θόρυβοι, το να τ' άλλο, και ο τρίτος που είναι μέσα στο σπίτι να λέει δεν ήμουν εγώ, δεν άκουσα τίποτα, εγώ ξύπνησα και τους βρήκα νεκρούς. Αυτά δεν γίνονται. Αντιλαμβάνεστε ότι είναι πολύ δύσκολο να πιστεί και η δικαιοσύνη για κάτι τέτοιο. Γι' αυτό και εκτός συγκλονιστικότατου απροόπτου, ο Ιταλός αναμένεται την Δευτέρα, μετά τη νέα προθεσμία που πρόκειται να λάβει σήμερα, να κριθεί προφυλακιστέως και να οδηγηθεί στην φυλακή. Μια υπόθεση που πραγματικά έχει συγκλονίσει την κοινή γνώμη. Πολλά εγκλήματα τελευταία έχουν πέσει μαζεμένα.

Πάμε σε ειδήσεις από το αστυνομικό μας δελτίο, φίλες και φίλοι. Πριν από εκεί όμως, να πούμε ότι είχαμε και την πρώτη έτσι σχετικά καλή πυρκαγιά, περισσότερο σε φάση επιχειρησιακής έτσι κινητοποίησης και εμπλοκής από την πλευρά της πυροσβεστικής, θα λέγαμε. Δεν ήταν κάτι το πολύ σοβαρό. Είχαμε μια πυρκαγιά χθες το μεσημέρι νωρίς, σε χαμηλή βλάστηση, στην Τουρλίδα, επί της νησίδας μάλιστα, κάκη και μια πελάδα. Από ό,τι λένε οι πληροφορίες, αρχικά η φωτιά εκδηλώθηκε σε ξερά χόρτα, επεκτάθηκε σε χαμηλή βλάστηση και στην πελάδα, η οποία κάηκε, έτσι επαναλαμβάνω, στην Τουρλίδα Μεσολογγίου. Είχαμε μεγάλη κινητοποίηση από την πυροσβεστική υπηρεσία με 15 πυροσβέστες, μια ομάδα πεζοπόρου της 6ης ΕΜΟΔΕ, 4 οχήματα της πυροσβεστικής, 2 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο, καθώς υπήρχε κίνδυνος να ξεφύγει η φωτιά, ενώ συμμετείχε, να πούμε, στην κατάσβεση, στην επιχείρηση κατάσβεσης, και ένα πυροσβεστικό πλοιάριο. Χάρη στην έγκαιρη επέμβαση της πυροσβεστικής ασφαλώσης, ευτυχώς η φωτιά τέθηκε άμεσα υπό πλήρη έλεγχο. Λοιπόν, να δούμε τι έχουμε από το αστυνομικό δελτίο της περιοχής. Ακούστε τώρα τι έγινε. Δούλευε σε βενζινάδικο. Δούλευε

για αποδοχή και διάθεση προϊόντος εγκλήματος, για κλεπταποδοχή που λέγαμε παλιότερα. Να δούμε τι έγινε εδώ τώρα. Ένας από τους κατηγορούμενους, πρώην υπάλληλος τεχνικής εταιρείας, κατήχε προπληρωμένη κάρτα καυσίμων της εταιρείας, την οποία δεν επέστρεψε μετά την απόλυσή του, ως όφιλε. Το χρονικό διάστημα από τις 10 του Απρίλη έως τις 12 του Μάη, ο συγκεκριμένος, ενεργώντας από κοινού με ακόμη έναν, ο οποίος συστήνονταν στα πρατήρια, τι έκανε αυτό, συστήνονταν στα πρατήρια ως υπεύθυνος προμηθειών, πραγματοποίησαν ούτε μία, ούτε δύο, αλλά 350 παράνομες συναλλαγές σε πρατήρια υγρών καυσίμων στο Αγρίνιο, αγοράζοντας καύσιμα αξίας 31.667 ευρώ. Είναι επειδή έχουν ακριβήνει τα καύσιμα, φαίνεται, λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Λοιπόν, για την προμήθεια και μεταφορά των καυσίμων με μπιτόνια και δεξαμενές φορτωμένες σε οχήματα, οι δύο άνδρες κατηγορούμενοι συνεργάζονταν με διαφορετική σύνθεση κάθε φορά με άλλους τέσσερις. Είχαν κάνει ομαδούλα δηλαδή εκεί. Μία έπαιρναν τον ένα, μία τον άλλον, μία τον παραάλλον, τον αντάλλον κτλ. Μάλιστα, στις 12 Μαΐου δύο από τους κατηγορούμενους αφαίρεσαν από συγκεκριμένο πρατήριο καύσιμα αξίας 1.288 ευρώ χωρίς να καταβάλουν αντίτιμο, τα οποία στη συνέχεια τι έκαναν. Παρέδωσαν σε ξυλουργείο ιδιοκτησίας ενός από τους κατηγορούμενους για την αποδοχή προϊόντων εγκλήματος, και εδώ έρχεται η κλεπταποδοχή. Σε έρευνες τώρα που διενεργήθηκαν από τους αστυνομικούς, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν σε αποθήκη ενός εκ των κατηγορουμένων 160 λίτρα πετρελαιοειδών καυσίμων, αποθηκευμένα σε 8 πλαστικά μπιτόνια, και στην επιχείρηση στο ξυλουργείο, να πούμε, του κατηγορούμενου για αποδοχή πλήθος καινών πλαστικών μπιτονιών. Τα είχαν έτοιμα για τη δουλειά, έτσι, για γέμισμα εκεί. Δύο από τους κατηγορούμενους, να πούμε, ότι προσήχθησαν στην αστυνομική υπηρεσία, όπου εξεταζόμενοι μάλιστα ομολόγησαν τις πράξεις τους. Θα εκδοθεί ένταλμα για τη σύλληψή τους, γιατί έχει παρέλθει το αυτόφορο, έτσι δεν μπορούν να συλληφθούν. Ενώ να πούμε ότι η δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος των κατηγορούμενων θα υποβληθεί στον εισαγγελέα πρωτοδικών Αγρινίου. Πραγματικά απίστευτη υπόθεση, να το ξαναπούμε έτσι, ανακεφαλαιώνοντας. Εργαζόταν ένα σε τεχνική εταιρεία, είχε κάρτα καυσίμων, ήθιστε να έχουν εργαζόμενοι σε αυτές τις εταιρείες, ήταν πάνω σε βενζινάδικο πριν, σε τεχνική εταιρεία, και βέβαια καταχρέωναν την κάρτα σε βενζινάδικα του Αγρινίου, συνολικά πάνω από 32.000 ευρώ.

Τώρα, το βράδυ είχαμε ένα πολύ σοβαρό περιστατικό, το οποίο έτσι λαμβάνει και τις διαστάσεις μυστηρίου και θρίλερ, ως ήθιστε να λέμε εμείς με τα δημοσιογραφικά μας τα κλισέ. Έχουμε τραυματισμό ενός 35χρονου με πυροβολισμό, έτσι, πυροβολήθηκε και τον γέμισαν με σκάγια και μάλιστα νοσηλεύεται στο νοσοκομείο. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της αστυνομίας για την υπόθεση αυτή, έτσι, του τραυματισμού του νεαρού από σκάγια κυνηγητικού όπλου, η οποία παρουσιάζει πολλά αναπάντητα ερωτήματα. Σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, λίγο μετά τις 7.30 το απόγευμα χθες, οι αστυνομικές αρχές ενημερώθηκαν από το νοσοκομείο Αγρινίου για μεταφορά, για τη μεταφορά του άνδρα, ο οποίος έφερε τραύματα από σκάγια σε διάφορα σημεία του σώματός του, κυρίως στην πλάτη, βλήθηκε πισόπλατα. Ο 35χρονος άμεσα κινητοποιήθηκαν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις προκειμένου να διερευνηθούν οι συνθήκες κατά τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό. Η υπόθεση χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα μυστηριώδης, καθώς σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες μας, ο τραυματίας δεν έχει μέχρι στιγμής υποδείξει το δράστη ή τους δράστες της επίθεσης. Είπε δηλαδή ότι κάποιος ή κάποιοι, ξέρω εγώ, με πυροβόλησαν. Λέει από πίσω, δεν είδα, δεν άκουσα, δεν κατάλαβα κτλ. Παράλληλα, δεν έδωσε και σαφείς εξηγήσεις για τον τόπο, τον χρόνο και τις ακριβείς συνθήκες υπό τις οποίες τραυματίστηκε. Ακούστε τώρα.

Χθες αρχικά είχε διαρρεύσει ότι το συμβάν έγινε στη Μακρινία, σε χωριό της Μακρινίας. Μετά απεδείχθη ότι δεν έγινε στη Μακρινία, αλλά έγινε στην περιοχή του Ριγανά. Είναι λίγο περίεργο. Δεν ξέρω, μήπως αργότερα είπε και τρίτη περιοχή, ξέρω εγώ, να πει έγινε στον Άγιο Κωνσταντίνο. Λοιπόν, να πούμε ότι ο άνδρας νοσηλεύεται εκτός κινδύνου στο νοσοκομείο Αγρινίου, φρουρούμενος από αστυνομικούς, με τις αρχές να λαμβάνουν καταθέσεις από τον ίδιο και εξετάζοντας ασφαλώς όλα τα πιθανά σενάρια. Οι έρευνες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη με στόχο να διαλευκανθούν τα αίτια και οι συνθήκες του περιστατικού. Έχει ζουμί η συγκεκριμένη υπόθεση. Δεν σας το λέμε τυχαία.

Λοιπόν, πάμε συμπληρώνοντας την πρώτη ώρα της εκπομπής μας, στο δεύτερο διαφημιστικό μας διάλειμμα. Ακολουθεί, μη φύγει κανείς, δελτίο ειδήσεων σύντομο από τον Real FM και επιστροφή με την υπόλοιπη τοπική επικαιρότητα. Έχουμε πολλά να πούμε.

0: 300 στην Πάτρα. Ωραία, ξεκινάμε. Αθέλετε και αγρίνιο 150. Δύσκολο. Τον άλλο μήνα και βλέπουμε. Πάλι εσείς. Και η Ιωάννινα με βίντεο κιόλας. Δεν έχω θέση. Όχι, όχι, αποκλείεται.
1: Ξέχνα τα θα δούμε και τα από Δευτέρα. Στη Media Wall, το brand σου κυριαρχεί στις πιο σύγχρονες οθόνες LED σε Πάτρα, Αγρίνιο και Γιάννενα. Κλείδωσε από 150 μέχρι 450 προβολές τη μέρα και βάλε τέλος στην αόρατη διαφήμιση. Βρες μας στο mediawall.gr και κάνε το brand σου στάση, όχι προσπέραση.
2: Ο ήλιος είναι καυτός. Ο αέρας είναι δυνατός. Και οι τέντες είναι παραδείσεις.
3: Προστασία και αντοχή. Τεχνολογία και αισθητική με τέντες παραδείσεις.
2: Ανθεκτικές και καλέσθητες τέντες σε σούπερ τιμές με άριστη τοποθέτηση και εγκατάσταση.
3: Ευρωπαϊκά τεντόπανα σε πολλά σχέδια με πολυετή εγγύηση.
2: Τέντες παραδείσεις. Διαθέτουμε ακόμη πέργολες, πλαστικά, ζελατίνες, περσίδες, στόρια, ρολοκουρτίνες και επισκευάζουμε καθίσματα.
3: Τέντες παραδείσεις.
2: Τηλέφωνα 26 41 0 34 378 και 69 72 160 970.
3: Αν αναζητάς κοτσαδόρο για το όχημά σου και αξεσουάρ για να κινείσαι λειτουργικά και άνετα, τότε ξέρεις που θα πας. Αξεσουάρ αυτοκινήτων Μισιρλής Θεόδωρος. Κοτσαδόροι αγροτικών και επιβατικών οχημάτων. Πατάκια για όλους τους τύπους αυτοκινήτων. Ανεμοθράυστες, μπάρες και μπαγκαζιέρες οροφής. Λάμπες, προβολής LED και ανταλλακτικά για τρέιλερ. Με τοποθέτηση από εξειδικευμένο τεχνίτη. Αξεσουάρ αυτοκινήτων Μισιρλής Θεόδωρος. Επίσημος μεταπολιτής της Menabo Club. Στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, έναντι σούπερ μάρκετ Κρητικός. Τηλέφωνο 26410 48 685. Η μαγεία υπάρχει παντού. Έχει πολλές μορφές, πολλές υφές, αρώματα και υπέροχα χρώματα. Η μαγεία ξεδιπλώνεται καθημερινά στο Magic Decor. Δημιουργούμε μοναδικές αναμνήσεις για τις πιο ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με κομψότητα και φαντασία. Στολισμοί, είδη γάμου και βάπτισης, χειροποίητες μπομπονιέρες και πολλές ακόμα πρωτότυπες υπέροχες προτάσεις συνθέτουν ένα μαγικό, ονειρεμένο σκηνικό. Magic Decor. Εθνικής Αντίστασης 85, Αγρίνιο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 410 57 687. Όταν η μαγεία συναντά τις επιθυμίες σας.
4: Αν κάθε φορά που κλείνεις τα μάτια βλέπεις ένα όμορφο όνειρο, σίγουρα είναι Mammoth Strom. Τέλειος ύπνος με χειροποίητα ανατομικά και ανθεκτικά στρώματα στις διαστάσεις που θέλετε, με τα υλικά που προτιμάτε. Χαρίστε στον εαυτό σας και στην οικογένειά σας υγεία και ευεξία με αντιαλλεργικά, οικολογικά στρώματα από αγνό παρθένο μαλλί. Μαξιλάρια από μαλλί, ειδικά σχεδιασμένα για αυγενικά προβλήματα, καθώς και ποικιλία υποστρωμάτων. Mammoth Strom. Πώληση χονδρική λιανική. Στο Τέρμα Μακρυγιάννη, στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Αγρίνιο. Λειτουργεί και νέος μεγάλος χώρος έκθεσης απέναντι από το κατάστημα. Τηλέφωνο 26 410 32 023. Υπεύθυνος βιοτεχνίας Νεκτάριος Καμένος. Mammoth Strom και όνειρα γλυκά.
5: Η ώρα είναι 9. Δυναμώνουμε την

0: Πολύ αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων στον Κηφισό, από Κόκκινο Μήλο έως Περιστέρι και από Ακαδημία Πλάτωνος έως Νέα Φιλαδέλφια. Καθυστερήσεις σημειώνονται ανά τμήματα Αλεξάνδρας, Κηφισίας, Μεσογείων, Βασιλής Σοφίας, Βασιλέως Κωνσταντίνου, Αρδιτού, Αθηνών, Ποσειδώνος και στην Αττική Οδό, από Φιλής, Ανθούσα και Αγία Παρασκευή έως Κηφισίας. Νέα ένταση στα στενά του Ορμούζ, καθώς σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο που μίλησε στο Reuters, αμερικανικές δυνάμεις κατέριψαν δύο ιρανικά μη επανδρομένα αεροσκάφη. Ο Ντόναλτ Τραμπ υποστήριξε ότι έχει επιτευχθεί συμφωνία μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης και η υπογραφή της ενδέχεται να πραγματοποιηθεί στην Ευρώπη ακόμη και μέσα στο Σαββατοκύριακο, παρουσία του αντιπρόεδρου J.D. Vance. Ωστόσο, η ιρανική πλευρά διαψεύδει ότι υπάρχει οριστική συμφωνία. Για πρώτη φορά η Ελλάδα θέτει την ατζέντα και η Τουρκία αντιδρά, δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην εφόλιστη ύλη συνέντευξη που παραχώρησε στην εκπομπή Ενώπιος Ενωπίων με τον Νίκο Χατζηνικολάου στον Αντένα. Απαντώντας την κριτική για τα ήρεμα νερά, τόνισε ότι είναι ο μόνος πρωθυπουργός που άθεσε στον Ερντογάν το ζήτημα του Κάζους Μπέλι. Για τον χρόνο των εκλογών, ξεκαθάρισε ότι θα γίνουν την άνοιξη του 2027. Αν δεν θέλουμε να μπούμε σε περιπέτειες, η κάλπη πρέπει να είναι μία, υπογράμμισε ο πρωθυπουργός, σημειώνοντας ότι αυτή τη στιγμή δεν φαίνεται να υπάρχει δυνατότητα συνεργασίας. Διευκρίνησε τέλος ότι δεν πρόκειται να διεκδικήσει τέταρτη πρωθυπουργική θητεία. Αναλυτικά στο ενικός.gr. Αναβολικές ουσίες και χάπια δυνατίσματος παρασκεύαζε και διακινούσε σε 90 χώρες, κύκλωμα που εξάρθρωσε η αστυνομία στο Χαλάνδρι. Συνελήφθησαν 14 άτομα, ανάμεσά τους και ο φερόμενος ως αρχηγός, ο οποίος διατηρούσε φαρμακείο και στον υπόγειο χώρο του είχε εγκαταστήσει εργαστήριο παραγωγής των σκευασμάτων. Απολογείται σήμερα στον ανακριτή ο 65χρονος Ιταλός που κατηγορείται για τη διπλή δολοφονία στο Αίγιο.
1: Αν όταν κοιτάς τα κύματα.

9 και 5 φίλες και φίλοι, ώρα εδώ είμαστε. Δεύτερη ώρα της εκπομπής μας. Υπάρχει θέμα. Νίκος Αγγελόπουλος στο μικρόφωνο, Μοχάμεντ Μιλάντη. Στη ρύθμιση ήχου και τις μουσικές επιλογές μπήκαμε φουριόζοι για να τα προλάβουμε όλα. Ακούτε πάντοτε τον Energy από τους 94,2 μεγάκυκλους 26410. 27650, να το ξαναπώ, 26410. 27650. Το τηλέφωνο επικοινωνίας με το σταθμό μας. Την καλημέρα μας προς όσους και όσες συντονιστήκατε τούτη την ώρα μαζί μας.

Αυτή η περίοδος είναι η στιγμή των μεγάλων αποφάσεων, κυρίες και κύριοι, και οι εγγραφές στο φροντιστήριο Εκπαιδευτικός Οργανισμός Προοπτική για τη νέα χρονιά έχουν ήδη ξεκινήσει. Στην προοπτική δεν παρακολουθείτε απλώς μαθήματα, αποκτάτε ολοκληρωμένη προετοιμασία για το γυμνάσιο και το λύκειο μέσα σε ένα οργανωμένο και υποστηρικτικό περιβάλλον. Με έμπειρους καθηγητές δίπλα σε κάθε παιδί ξεχωριστά, σύμβολο επαγγελματικού προσανατολισμού και ολιγομελή τμήματα σε πραγματικά οικογενειακό κλίμα, μπορείτε να χτίσετε σταθερές βάσεις για την επιτυχία σας. Η επιτυχία στις κατευθύνσεις θετικής υγείας, οικονομίας και πληροφορικής αποτελεί στόχο που κατακτάτε κάθε χρόνο, κάτι που αποδεικνύεται από τις συνεχείς επιτυχίες των μαθητών μας. Σας περιμένουμε να γνωρίσετε από κοντά την ομάδα μας και να σχεδιάσουμε μαζί το μέλλον σας. Φροντιστήριο Προοπτική, Δεσποτάτους Μήνης 18 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2641-024-049 και 26787. Διεύθυνση σπουδών Γιώργος Μπλούκης και Αλεξάνδρα Λαπά.

0: Λοιπόν, πάμε τώρα να ακούσουμε μια πάρα μα πάρα πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη, την οποία μας παραχώρησε πριν από λίγο ο δικηγόρος, γνωστός ποινικολόγος, διδάκτορ νομικής και πρώην Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Αντεγκληματικής Πολιτικής, ο κύριος Μαρίνος Καρδάμης. Μας μιλάει για πολλά και ενδιαφέροντα ζητήματα, για τον ποινικό κώδικα, για τις επερχόμενες αλλαγές, για το σοφρονιστικό σύστημα της χώρας, αν υπάρχει σοφρονισμός, που κακά τα ψέματα τώρα τα σοφρονιστικά καταστήματα, οι φυλακές της χώρας είναι καταστήματα κράτησης, έτσι, αν θεωρείτε ότι γίνεται σοφρονισμός, μακάρι να κάνουμε εμείς λάθος και να έχετε εσείς δίκιο. Αν είναι έτσι, κρατάς έναν άνθρωπο για την τιμωρία του, για την ποινή που του έχει επιβληθεί και μέχρι εκεί, σε πολλές των περιπτώσεων. Μάλιστα, κάποιοι από τις φυλακές, δεν είναι και λίγοι, βγαίνουν και χειρότεροι από ό,τι μπήκαν. Θα μου πείτε και τι να κάνουμε, να μην τον βάλουμε φυλακή? Όχι, αλλά στη φυλακή πρέπει να εφαρμόζεται το σοφρονιστικό υποτιθέμενο σύστημα και οι κανόνες σοφρονισμού για να βγει ένας άνθρωπος καλύτερος έξω στην κοινωνία. Ξέρετε, η ποινή δεν πρέπει να έχει μόνο τιμωρητικό χαρακτήρα. Σκοτώνει ένας, μπαίνει ισόβια. Τι σημαίνει ισόβια στην Ελλάδα? Θα κάτσει 20-25 χρόνια στη φυλακή και θα κάνει και τα μεροκάματα που πιάνονται διπλά. Θα δείξει και μια καλή διαγωγή και θα βγει έξω. Το θέμα είναι αν αυτός ο άνθρωπος, όταν θα βγει, θα έχει καταλάβει τι έχει κάνει. Θα έχει καταλάβει ότι, για παράδειγμα, μπήκε 30 χρονών και βγήκε 55. Ασύλληπτα νούμερα αυτά, έτσι. Ή μπήκε 40 και βγήκε 60, ή μπήκε 20 και βγήκε 45, 40, 50, 55. Και να καταλάβει ότι έχασε τη ζωή του σχεδόν όλη μες στη φυλακή. Και ότι για το υπόλοιπο της ζωής που του απομένει πρέπει να είναι διαφορετικός από ό,τι ήταν πριν. Λοιπόν, είναι πραγματικά πολύ ενδιαφέρουσα η συνέντευξη από τον κύριο Σκανδάμη. Επαναλαμβάνω, μας την παραχώρησε πριν από λίγο. Πάμε να την ακούσουμε.
1: Κύριε Σκανδάμη, είδαμε στη δημοσιότητα προημερών παρέμβασή σας αρκετά αιχμηρή και ουσιαστική, περιγράφοντας αφενός την κατάσταση που δυστυχώς επικρατεί τους τελευταίους μήνες, το τελευταίο διάστημα, στο σοφρονιστικό κατάστημα του Αγίου Στεφάνου στην Πάτρα, και αφετέρου με προτάσεις και κάποια αιτήματα τα οποία θέτεται στο τραπέζι. Προφανώς και αποτελεί, παρακολουθώντας και τόσα χρόνια το σοφρονιστικό σύστημα της χώρας και τα καταστήματα, λόγω της ενασχόλησής σας, είναι ένα πρωτοφανές γεγονός σε φυλακές να έχουμε 9 θανάτους μέσα σε διάστημα περίπου 2 μηνών.
2: Ακριβώς όπως το λέτε, είναι πρωτοφανές. Θα έλεγα μάλιστα ότι μεταπολιτευτικά δεν έχει ξανασυμβεί τέτοια μαζικότητα και πυκνότητα σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα θανάτου, δηλαδή ουσιαστικά μέσα σε περίπου, όπως το είπατε, 2 μήνες και πριν περίπου 3 μήνες. Δεν έχει ξανασυμβεί αυτό. Αυτό δείχνει λοιπόν ότι έχουμε μια κατάρρευση και των δικαιωμάτων της ζωής και της υγείας μέσα στο συγκεκριμένο κατάστημα κράτησης. Μην νομίζετε βέβαια ότι τα πράγματα είναι καλύτερα στις ελληνικές φυλακές για το σύνολο των κρατουμένων. Μπορούμε να το σχολιάσουμε αυτό στην πορεία.
1: Ναι.
2: Το όμως που πρέπει να επισημάνουμε είναι ότι αυτή η κατάσταση θέλει μια άμεση αντιμετώπιση. Είδα ότι ήδη έγινε η αλλαγή διοικητικά του αρχιφύλακα του καταστήματος. Είδα ότι έγιναν πράγματι κάποιοι έλεγχοι που έβγαλαν και ναρκωτικά μέσα από αυτούς τους ελέγχους και διάφορα άλλα παράνομα αντικείμενα. Όμως εδώ πέρα το κατάστημα παραμένει σε μια κατάσταση ανάγκης. Εγώ θεωρήσω ότι πρέπει να συμβάλλω με την εμπειρία που έχω και τη γνώση που έχω, αλλά και με τα διεθνή κείμενα, γιατί υπάρχουν κατευθύνσεις σε αυτά.
1: Βέβαια.
2: Ότι πρέπει να ανακτηθεί ο έλεγχος φυλακής, γιατί φαίνεται να έχει χαθεί. Διότι φιλοξενεί πλήρως κρατουμένα με υποθέσεις ναρκωτικών. Ακόμα δεν μας έχουν πει από τι προέρχονται αυτοί οι θάνατοι. Επομένως, ο κίνδυνος παραμένει ορατός και από αυτή την αιτία. Και θα πρέπει να υπάρχει μια διαρχής, μόνιμη δηλαδή, συνεργασία αστυνομικών και σοφρονιστικών υπαλλήλων και εξωτερικών φρουρών για τον αυστηρό έλεγχο εισερχομένων ειδών στο κατάστημα κράτησης, ακόμα και των προμηθειών, ακόμα και των επισκεπτήριων με περισσότερη επιμέλεια. Αλλά θα έλεγα ότι ένα πάρα πολύ σημαντικό κομμάτι είναι και οι νέες τεχνολογίες που υπάρχουν πάνω στην ανίχνευση νέων ειδών ναρκωτικών, που αμφιβάλλω ότι υπάρχει μια υστέρηση μεγάλη εκεί πέρα. Αλλά και οπωσδήποτε να υπάρχει επαρχές ιατρικό νοσηλευτικό προσωπικό σε 24ωρη διαβάση, διότι έχουμε πάρα πολλές περιπτώσεις οι οποίες δεν είναι μέσα στη βάρδια του γιατρού ή των δύο γιατρών που υπηρετούν το κατάστημα. Επομένως, να υπάρχει μια άμεση ανταπόκριση σε περιπτώσεις όπου μπορεί να έχουμε βορντόζ ή οτιδήποτε άλλο επικίνδυνο για τη ζωή και την υγεία των κρατουμένων. Επίσης, ναι, επειδή ο έλεγχος φυλακής, όπως σας είπα, φαίνεται να έχει χαθεί, η μεταγωγή κρατουμένων που είναι επικίνδυνη, που ελέγχουν άλλους κρατουμένους, θα πρέπει να γίνει ώστε το κατάστημα να αποσυμφορηθεί και να επανέλθει και η ασφάλεια και η τήρηση των βασικών θεμελιωδών δικαιωμάτων των κρατουμένων. Γιατί αλλιώς τίποτε δεν μπορεί να μας αποκλείσει. Στο μέλλον μπορούμε να ζήσουμε επίτευξη τέτοιων φαινομένων, τα οποία είναι τραγικά και προσέξτε και δραματικά για τις οικογένειες των ανθρώπων που χάνουν τον άνθρωπό τους μέσα στη φυλακή. Ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι ο καθρέφτης μιας κοινωνίας, όπως λέγεται στερεοτυπικά, είναι και οι φυλακές.
1: Είναι και οι φυλακές.
2: Δεν επιτρέπεται να ζούμε καταστάσεις τριτοκοσμικές.
1: Έχουμε τις εξής επισημάνσεις λοιπόν και τα εξής δεδομένα. Πρώτον, το ζήτημα του υπερπληθυσμού. Δεύτερον, το ζήτημα της έλλειψης επαρκούς ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού. Τρίτο, έχουμε παρέμβαση μετά από αυτό το σάλο που έχει προκληθεί τους το τελευταίο διάστημα από θεσμικούς φορείς, από το Δικηγορικό Σύλλογο, από την αρμόδια εισαγγελία. Είδαμε και προχθές ότι υπήρξε μια ευνηδιαστική, όπως διέρευσε τουλάχιστον ο χαρακτηρισμός, έτσι, επίσκεψη του γενικού, του αρμόδιου Γενικού Γραμματέα. Θεωρείτε, κύριε Σκανδάμη, με την εμπειρία σας και με την κατάσταση που γνωρίζετε ότι επικρατεί, ότι η παρέμβαση αυτή από τον Γενικό Γραμματέα ήρθε καθυστερημένα?
2: Να λέγω ότι υπάρχει ένα καμπανάκι εδώ από το Υπουργείο προς το κατάστημα κράτησης. Έπρεπε να έχει γίνει εδώ και καιρό πράγματι. Αυτό είναι αλήθεια που λέτε. Έτσι έπρεπε να έχει γίνει, να υπάρχει μια επίταση. Το να μην έχουμε συνέχιση των θανάτων μέσα στη φυλακή. Και ο ένας θάνατος οφείλει να βάλει σε ανησυχία το κατάστημα κράτησης. Τα προσθέτητα σε αυτά που είπατε, μάλιστα, και το θέμα της αδιαφάνειας των στοιχείων του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, διότι εδώ και χρόνια, από τότε δηλαδή που ανέλαβε η κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας, δεν βλέπω να δημοσιεύονται στατιστικά θανάτων μέσα στις φυλακές, τα οποία τα είχαμε σε πρώτη χρήση, όλο το προηγούμενο διάστημα, και ταυτόχρονα κάτι που και εγώ ως γραμματέας έκανα, κάθε φορά που υπήρχε θάνατο στη φυλακή, πρωτίστως εγώ ανακοίνωνα ότι υπάρχει θάνατος και βάζαμε και όλες τις υπηρεσίες να επιμεληθούν για να ψάξουν τι πραγματικά έχει γίνει. Άρα με όρους αδιαφάνειας δεν μπορούμε να υποστηρίζουμε ότι υπάρχει κράτος δικαίου που αφορά και τις φυλακές. Εγώ θα έλεγα λοιπόν ότι πρέπει να δοθούν στη δημοσιότητα και όλα τα στατιστικά, θα έλεγα, της τελευταίας πενταετίας, για να δούμε πραγματικά ποιες είναι οι αιτίες των θανάτων στις φυλακές, ποιοι είναι οι θάνατοι αναφυλακοί και ταυτόχρονα επίσης ποιες είναι οι αιτίες. Όσο δεν γίνεται αυτό, υπάρχει ένα πέπλος υγιής, συγκάλυψης. Εξάλλου, αυτό είναι μια τεχνική της κυβερνήσεως αυτή σε πολλά θέματα, να συγκαλύπτει κάθε δυσάρεστο γεγονός. Με όρους όμως συγκάλυψης και αδιαφάνειας, δυστυχώς δεν υπηρετείται ούτε η δικαιοσύνη, ούτε τα θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα, ούτε το κράτος δικαίου.
1: Θεωρείτε, κύριε Σκανδάμη, ότι η εδώ και καιρό ομολογουμένως ανακοίνωση, αναγγελία, εξαγγελία της κυβέρνησης, κυρίως δια του Μιχάλη Χρυσοχοίδη, για την δημιουργία νέων φυλακών ανά τη χώρα, θα λύσουν το πρόβλημα ποσοτικά τουλάχιστον, ώστε να μην υπάρχει υπερπληθυσμός, ή αν όλα τα προηγούμενα κακώς κείμενα που επισημάνατε δεν λυθούν, θα έχουμε τη διαιώνιση μιας ίδιας κατάστασης?
2: Εγώ θα έλεγα ότι από το Υπουργείο υπάρχει, συγγνώμη, μια ασυνέπεια. Όταν ανέλαβε ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης το 2019, αν θυμάμαι καλά, τότε ανακοινώθηκε άμεσα, νομίζω μέσα στο 2019, ότι προχωράμε σε μια νέα φυλακή, στον Ασπρόπυργο, που θα καταργήσει τις φυλακές του Πορτοκαλού, που είναι μέσα στον αστικό ιστομό, ό,τι κινδύνου συνεπάγεται.
1: Σωστά,
2: αυτό.
1: Σωστά.
2: Τώρα μιλάμε για 7 χρόνια μετά, έτσι. Δηλαδή, 7 χρόνια μετά δεν υπάρχει καμία νέα φυλακή. Όμως, να πούμε και κάτι άλλο. Μπορούν συνεχώς να κάνουμε νέες φυλακές, με ό,τι συνεπάγεται αυτό για το δημοσιονομικό κόστος. Γιατί τώρα, αυτή τη στιγμή, συναθρίζονται μέσα φυλακές ένα τεράστιο κομμάτι φυλακισμένων και Ελλήνων και αλλοδαπών με χαρακτηριστικά υπερσυνοστισμού.
1: Ναι.
2: Που σημαίνει τεράστιους κινδύνους για την ασφάλεια της φυλακής, αλλά και για την τήρηση βασικών δικαιωμάτων. Δεν μπορεί δηλαδή σε ένα κελί που, για παράδειγμα, μπορεί να υπάρχουν 4 κρεβάτια, να κοιμούνται και άλλοι 2 κάτω από τα 4 κρεβάτια, να υπάρχουν 6 μέσα. Σε άλλες φυλακές σημαίνουν και περισσότερα πράγματα που είναι τρομακτικά ή σωματικούς θανάτους. Επομένως, αυτή τη στιγμή έχουμε ένα υπερπληθυσμό που δεν παράγεται μόνο λόγω του εγκλήματος που υπάρχει, πρέπει να αντιμετωπίζεται όπως αντιμετωπίζεται. Υπάρχει και λόγω της αυστηροποίησης του πλαισίου των πυρηνών, διότι έχουμε κάτι τρομακτικό στατιστικό. Όσο ήμουν στο Υπουργείο, είχαμε ας πούμε 12-12.500 κρατουμένους. Θα σας πω τότε λοιπόν ότι μιλάμε για την περίοδο 2009 με κυβέρνηση Παπανδρέου αλλά και μετά με συγκυβερνήσεις έως 2014-2015. Είχαμε 12.500 ας πούμε κρατουμένους και είχαμε 800 για πλημελιματικές ποινές. Ποινές δηλαδή από 10 μέρες μέχρι 5 έτη. Τώρα, τα τελευταία χρόνια, ειδικά μετά τις τροποποιήσεις του νόμου Φλωρίδη, έχουμε φτάσει στους 13.500 κρατουμένους. Δεν ξέρω αν έχει αυξηθεί κι άλλο, γιατί δεν έχω παραθυρήσει τα τελευταία 15 ημερών. Έχουμε 13.500 περίπου χιλιάδες κρατουμένους, δηλαδή χίλιους παραπάνω. Αλλά προσέξτε, για πλημελιματικές ποινές, αντί για 800 που είχαμε παλιότερα ή επί της κυβερνήσεως ΣΥΡΙΖΑ, είχαμε χίλιους περίπου. Έχουμε 3.800 για πλημελιματικές ποινές, με ποινές 15 ημερών, ενός μηνός, δύο μηνών, τριών μηνών. Πράγματα τα οποία στο παρελθόν ρυθμίσαμε μια αναστολή και τώρα υπάρχει μια, ας πούμε, παραβίαση της έννοιας της αναλογικότητας κατά το ποινικό δίκαιο, όπου για καταστάσεις που δεν έχουν τεράστια ποινική απαξία, ηθική απαξία, άνθρωποι μπορούν να οδηγηθούν πάρα πολύ εύκολα στην φυλακή. Πάρα πολύ εύκολα.
0: Θα ήθελα να...
2: Αν η φιλοδοξία της κυβέρνησης είναι κάθε οικογένεια να έχει ένα φυλακισμένο, νομίζω θα το πετύχει αυτό. Αλλά αυτό δεν αφορά, ας πούμε, την έννοια της δικαιοσύνης, των αρχών της αναλογικότητας και οπωσδήποτε το φιλελεύθερο ποινικό δίκαιο που υπάρχει στους συγκεκριμένους κανόνες του κράτους δικαίου και των ευρωπαϊκών αρχών.
0: Κύριε Σπυροδάμη, με αφορμή αυτό που. Ναι, ναι.
2: Παρακαλώ, παρακαλώ.
0: Με αφορμή αυτό που λέτε, θα ήθελα να ρωτήσω κάτι επί των ποινών και της διαχείρισης των ποινών με την εμπειρία που έχετε και από τα δικαστήρια και από το Υπουργείο. Έρχεται, διαβάζουμε τις τελευταίες ημέρες με αφορμή την υπόθεση Γιωτόπουλου, έρχεται αυστηροποίηση του μεγίστου χρόνου έκτησης ποινής από τα 25 χρόνια στα 30. Θεωρείτε ότι και αυτό θα επηρεάσει σε σχέση με αυτό που αναφέρατε λίγο πριν, ότι δεν πρόκειται επί της ουσίας να αλλάξει κάτι παρά μόνο έτσι μια κοινωνική ικανοποίηση για πολύκροτες υποθέσεις και στιγερά εγκλήματα και μέχρι εκεί?
2: Θα έλεγα ότι υπάρχουν πλαίσια ευρωπαϊκά ποινών οι οποίες έχουν ενδιαφέρον να τις ζούμε και εμείς. Για παράδειγμα, θα θυμάστε την υπόθεση Breivik,
0: που
2: δολοφόνησε, έτσι, με ναζιστής αυτός, έτσι, δολοφόνησε ένα απίθανο αριθμό νέων ανθρώπων. Δεν προβλέπεται καν η ποινή στο σύστημα αυτό των ισοβίων. Προβλέπεται μια ποινή έκτηση έως 20 χρόνια, αυτό πήρε. Αλλά από εκεί και πέρα κρίνεται διαρκώς η επικινδυνότητα του κρατουμένου και μπορούμε να πάμε εκεί δηλαδή σε ανανεώσεις των ποινών για άλλα 2 ή 3 έτη και ούτω καθεξής. Επομένως θα μπορούσε να υπάρχει ένα άλλο πλαίσιο, γιατί δεν μπορεί να είναι οριζόντια όλες οι ποινές αυτές. Τη στιγμή μπορεί να έχει κρατουμένους οι οποίοι μπορεί να έχουν μετανοήσει, μπορεί να έχουν υπαχθεί σε κοινωνική επανένταξη, δηλαδή αυτονομώ, μπορεί να έχουν λάβει άδειες, να τηρούν τις προϋποθέσεις. Άρα η δικαιοσύνη επιλαμβάνεται και κρίνει και την επικινδυνότητα και το αν είναι ειλικρινής όλη η διαδικασία που έχει ακολουθηθεί από τον κρατούμενο στη φυλακή και αν μπορεί πραγματικά αυτός ο άνθρωπος να επαναδεχθεί ή όχι. Θεωρώ λοιπόν ότι τέτοιες καταστάσεις που αυξάνουμε συνεχώς τα όρια για να ικανοποιούμε αυτό το πλαίσιο του ποινικού λαϊκισμού στη χώρα μας δεν παρέχουν αισιοδοξία τεράστια για τη φιλελευθερωποίηση του ποινικού δικαίου, δηλαδή να τήρει τις βασικές κανόνες της Ευρώπης και του Συμβουλίου της Ευρώπης, αλλά ταυτόχρονα πρέπει να βάλουμε και μια άλλη διάσταση σε αυτό, ότι με αυτόν τον τρόπο αυξάνεται το συνοστισμό στις φυλακές, όσο τους κρατάς περισσότερο μέσα, και δεν βλέπεις και δυνατότητες επανένταξης. Σκοπός ενός σωφρονιστικού συστήματος είναι η υγιής επανένταξη στην κοινωνία του κρατουμένου. Αυτό φαίνεται ότι δεν μπορεί να τηρηθεί σε απλά πράγματα, με συμμικές φυλακές. Ταυτόχρονα, θα σας πω επίσης το εξής, ότι και το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, αλλά και οι κλασικές αρχές, ας πούμε, της CPT, της Επιτροπής για την Πρόληψη των Βασανιστήριων και την Απάνθρωπη και Εξευτελιστική Μεταχείριση μέσα στα Καταστήματα Κράτησης, Επιτροπή του Συμβουλίου της Ευρώπης, λέει το εξής απλό. Από την πρώτη στιγμή που θα μπει ένας κρατούμενος μέσα στις φυλακές, ελληνικές ή άλλες, ευρωπαϊκές κλπ., θα πρέπει να υπάρχει ένα πλάνο σταδιαρχής επανένταξης. Όταν αντιμετωπίζει λοιπόν τους ανθρώπους τους απορρίμματα που μπορεί να κάτσουν 30-35-40 χρόνια μέσα, καταλαβαίνετε ότι δεν τηρείται το ευρωπαϊκό πλαίσιο το οποίο οφείλουμε όλοι να υπαγόμαστε, προφανώς και η χώρα μας. Εδώ πέρα λοιπόν έχουμε ένα σύστημα το οποίο έχει χαρακτηριστικά φυλακιστικά,
0: ναι, ναι,
2: και όχι σοφρονιστικά, από το οποίο αποτελεί ουσιαστικά αυτός ο τίτλος εφημισμό. Δεν υπάρχει η έννοια του σοφρονισμού όπως την αντιλαμβάνεται το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Και βέβαια η αρμοδιότητα των φυλακών, ενώ τα περισσότερα κράτη της Ευρώπης ανοίγει στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, το 2019 επί κυρίου Χρυσογορίδη μεταφέρθηκε στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, όπου υπάρχει μια άλλη κουλτούρα που δεν συνάδει, δηλαδή φυλακιστική, ας πούμε, που δεν, και ασφάλεια. Δεν αρκεί μόνο αυτό. Πρέπει να βλέπεις την κάθε ξεχωριστή περίπτωση κρατουμένων και το πώς μπορεί υγιώς να επαναταχθεί σε μια κοινωνία. Άρα αυτό δεν εκπληρώνεται και με κλασικές αρχές ευρωπαϊκές, αλλά και με αυτό που εννοούμε και στην χώρα μας ως κράτος δικαίου.
1: Κύριε Κασκανδάμη, κάτι τελευταίο θα ήθελα να ρωτήσω από αυτού. Με αφορμή αυτό το οποίο συζητάμε σε αυτό το δεύτερο σκέλος της συζήτησής μας και με την περιβόητη περί... με το περιβόητο περί δικαίου αίσθημα. Θυμάμαι χαρακτηριστικά τον αείμνηστο συνάδελφό σας, Αλέξη Κούγια, να λέει ότι κάποια στιγμή πρέπει να το βάλουμε στο τραπέζι ενδεχομένως και να αλλάξει, αναφέρομαι έτσι στα μεικτά ορκωτά δικαστήρια, όπου και έχουμε τρεις δικαστές και τέσσερις λαϊκούς, για παράδειγμα. Θεωρείτε ότι κάποια στιγμή θα έπρεπε να μπει στο τραπέζι και να μην δικάζει η κοινωνία είτε από την τηλεόραση πριν η απόφαση κάποιου τελεσιδικήσει καταπατώντας πλήρως και το τεκμήριο της αθότητας?
2: Κοιτάξτε, υπάρχουν και άλλες δικαιωτικές τάξεις, παράδειγμα η Αμερική, όπου κυρίως, όχι κυρίως, η ένορκη
1: μόνο
2: της υποθέσεως, ο δικαστής συντονίζει και αποφασίζει για νομικά ζητήματα, ας πούμε. Επομένως, δεν σημαίνει ότι είναι αποτυχημένο ένα σύστημα ενόρκων, ούτε η ελαφρά πλειοψηφία που έχουν οι ένορκοι έναντι των δικαστών, 4-3 δηλαδή, λαϊκοί δικαστές και τους δικαστές. Αλλά αυτό αφορά τελικά τη συνείδηση και του κάθε ενόρκου που συμμετέχει σε μια διαδικασία. Θα έλεγα μάλιστα ότι πολλές φορές έχει παρατηρηθεί και αυτό από διάφορες μελέτες, ότι ένας άνθρωπος ο οποίος συμμετέχει ως λαϊκός δικαστής, ως ένορκος σε ένα δικαστήριο, με μοναδική εμπειρία της ζωής του, επιδεικνύει παραπάνω ενδιαφέρον και συνέπεια για την υπόθεση από δικαστές που κάποιες φορές, όχι όλοι φυσικά, μπορεί να βλέπουν έτσι πιο εργαλειακά και στερεοτυπικά τις υποθέσεις, χωρίς εμβάθυνση. Άρα η συνείδηση αφορά και τον ίδιο τον δικαστή, αφορά και τον ίδιο τον ένορκο. Εγώ νομίζω ότι το σύστημα αυτό, όπως έχει καθιερωθεί στη χώρα μας, πρέπει να συνεχίσει να υπάρχει με αυτόν τον τρόπο.

0: Αυτά από το Μαρίνο Σκανδάμι, φίλες και φίλοι, τον διδάκτορ νομικής, ποινικολόγο, πρώην Γενικό Γραμματέα, κυρίως με αυτή την ιδιότητα. Μίλησα με την ιδιότητα του πρώην Γενικού Γραμματέα Αντιγκληματικής Πολιτικής του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Μία πάρα μα πάρα πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη, χωρίς να κρύβει τα λόγια του και μιλώντας επιστημονικά ο κύριος Σκανδάμης για το τι γίνεται στη χώρα μας, γιατί έτσι καλό είναι να γνωρίζουμε, να γνωρίζετε για τα του περιβόητου σοφρονισμού, τι σημαίνει να μπει ένας άνθρωπος στη φυλακή, πώς πρέπει να αντιμετωπίζεται σε σχέση με το ύψος της ποινής. Επειδή πολλές φορές πάνω στο βρασμό, τι λέμε, γίνεται ένα φρικτό έγκλημα, η πλειονότητα της κοινής γνώμης, ποιο είναι το πρώτο πράγμα που θα πει? Να σαπίσει στη φυλακή το κάθαρμα, να μείνει μέσα, να πεθάνει μέσα στη φυλακή. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Πράγματα δεν είναι έτσι. Να πω βέβαια ότι η αδικία που παρατηρείται είναι ως προς το μέγιστο έκτησης ποινής, για να το πούμε αυτό, είτε σκοτώσεις έναν άνθρωπο, είτε 30, 25 χρόνια θα κάτσεις. Δεν υπάρχει διαφορά. Εκεί ίσως είναι ένα θεματάκι. Αλλά αν θέλετε, δεν νομίζω να αλλάζει και κάτι για το αν κάποιος που σκοτώνει αντί για 25 χρόνια κάτσει 26, 27 ή 30 χρόνια, γιατί παραπάνω δεν μπορεί να πάει. Σε όλη την Ευρώπη έτσι είναι. Μην κοιτάτε στην Αμερική. Στην Αμερική είναι το άλλο άκρο. Εκτός και αν θέλετε να γίνουμε Ιράν, να γίνουμε, να δικάζει και η κοινωνία, να μην υπάρχουν και φυλακές, να τους βγάλουμε εδώ τους δολοφόνους, τους βιαστές, να τους βγάζουμε σε μια πλατεία για να τους λιθοβολούμε και να τους διασύρουμε, έτσι, να τους διαπομπεύουμε. Αυτά δεν γίνονται, έτσι, και ευτυχώς δεν γίνονται, αλλά δεν νομίζω ότι θα αλλάξει και κάτι δραματικά. Δηλαδή, έχεις έναν αμετανόητο, βλέπε Κουφοντίνα. Και ο Κουφοντίνας τώρα όπου να είναι θα αποφυλακιστεί, έτσι, μετά το Γιωτόπουλο. Και ο Κουφοντίνας λοιπόν, με τόσους φόνους, παραμένει αμετανόητος και θα εκτίσει 25 χρόνια φυλάκιση. Ωραία, ωραία. Για άμα κάνει 30, τι θα αλλάξει? Πιστεύετε ότι επί της ουσίας θα αλλάξει κάτι, ή εμείς μέσα θα γεμίσουμε με λίγο ακόμη ηθική ικανοποίηση? Προσέξτε την παγίδα τώρα. Πέφτουμε στην παγίδα που έλεγε πριν ο καθηγητής. Ποια είναι αυτή? Να αντιμετωπίζουμε τη φυλακή μόνο στην τιμωρία κάποιου και χωρίς να μας ενδιαφέρει να τον κάνουμε, αν θέλει και αν μπορεί, έτσι, καλύτερο, να βγει στην κοινωνία και να μην συνεχίζει να αποτελεί κίνδυνο. Αυτή είναι η ουσία, και να μην πέφτουμε σε περίεργες και ακραίες παγίδες, φίλες και φίλοι. Λοιπόν, πάμε στο τελευταίο μας διαφημιστικό διάλειμμα. Επιστρέφουμε μετά της Ένωσης Αγρινίου, ώρα 11 στο Παπαστράτιο. Θα σας τα πούμε αναλυτικά και με όλο το ρεπορτάζ και τις δηλώσεις από τις διήμερες εκδηλώσεις για τα 200 χρόνια απελευθέρωσης της πόλης μας, του Αγρινίου, από τους Οθωμανούς, σε πολύ πολύ λίγο.
1: Energy. 94,2. Εσύ γνωρίζεις το Τάν της Χούσε? Είναι φυτική συνταγή για σκύλους και γάτες που απομακρύνει την πέτρα και χαρίζει καθαρή αναπνοή.
2: Η επιτυχία στις πανελλαδικές εξετάσεις δεν είναι αποτέλεσμα κάποιας μυστικής συνταγής. Είναι αποτέλεσμα μιας συστηματικής, υπεύθυνης και ολοκληρωμένης προετοιμασίας που μεγιστοποιεί τις δυνατότητες κάθε μαθητή. Γι' αυτό η πρώτη επιλογή είναι Φροντιστήριο Θεμέλιο. Φροντιστήριο Θεμέλιο στο πιο κεντρικό σημείο της πόλης, Παπαστράτου 16 Αγρίνιο. Λειτουργούν αυστηρά ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων γυμνασίου, λυκείου, ΕΠΑΛ και αποφύτων. Διεύθυνση σπουδών Πρέμος Αντώνιος. Τηλέφωνο 26410-28818. Φροντιστήριο Θεμέλιο. Η πρώτη σου επιλογή.
3: Γεια σου Αγρίνιο! Έχετε γιοταχή, φορτηγό ή λεωφορείο? Το καλύτερο κτέο σας περιμένει στο Ελεγκτέον, στον κόμβο νέου Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου.
4: Το γιοταχή σας θα περάσει με άριστα και θα γίνει Ελεγκτέον.
3: Δεν χρειάζεται να φοβάστε για το φορτίο σας, το φορτηγό σας θα γίνει Ελεγκτέον.
4: Το λεωφορείο σας θα ταξιδέψει με ασφάλεια και θα γίνει Ελεγκτέον.
3: Με σύγχρονη τεχνολογία και εξειδικευμένο προσωπικό, η εγγύηση για ασφαλή διαδρομή είναι εδώ. Ελάτε να μας επισκεφτείτε και αφήστε το όχημά σας στα χέρια των ειδικών.
4: Ελεγκτέων. Θα μας βρείτε στον κόμβο του νέου Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου. Κλείστε το ραντεβού σας τώρα στο 26410-39.000.
3: Ελεγκτέων. Εκεί όπου το κταίο γίνεται επιτυχές.
5: Σε κάθε ανάσα είμαστε εκεί. WellCare ιατρικά είδη. Εξατομικευμένες λύσεις κατοίκων για αναπνευστικά ή κινητικά προβλήματα. Πώληση και ενοικίαση πιστοποιημένου ιατρικού εξοπλισμού και βοηθημάτων τελευταίας τεχνολογίας. Οξυγονοθεραπεία, μηχανικός αερισμός, αντιμετώπιση υπνικής άπνοιας, μάσκες, διαγνωστικές συσκευές, λύσεις για άσθμα, αλλεργίες, ορθοπαιδικά. Με ένα δίκτυο καταστημάτων σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και ολοκληρωμένη φροντίδα. Γιατί WellCare θα πει σε κάθε ανάσα, είμαστε εκεί. WellCare ιατρικά είδη. Αγρίνιο, Χαριλάου Τρικούπη 60. Τηλέφωνο 26410 52 869.

0: Έχει σούπερ μάρκετ, κατάστημα λιανικής, ξενοδοχείο, ενοικιαζόμενα δωμάτια, συνεργείο, πάρκινγκ ή εστίαση. Η EMDI είναι η λύση που χρειάζεσαι. Υποστηρίζει σύνδεση POS, My Data, έκδοση αποδείξεων χωρίς ταμιακή, ψηφιακό πελατολόγιο. Οργάνωσε εύκολα τις καθημερινές σου εργασίες από υπολογιστή ή τάμπλετ. Με ενσωματωμένο πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης και πλήρη κάλυψη των απαιτήσεων της ΑΔΕ. Μπες στο sbz.gr ή καλέσέ μας στο 211-800-2930.
1: Κάποια αρώματα τα φοράς, κάποια άλλα σε χαρακτηρίζουν. Γιατί το σωστό άρωμα δεν περνά απαρατήρητο. Μένει στη μνήμη, όπως και η παρουσία σου. Στο Le Parfumeur by Νίκος Λαγός θα ανακαλύψεις όλους τους τύπους αγαπημένων αρωμάτων για γυναίκες και άνδρες, μοναδικές επιλογές περιποίησης, βελούδινες κρέμες σώματος και ξεχωριστές προτάσεις που χαρίζουν καθημερινά αίσθηση πολυτέλειας. Γιατί η ομορφιά κρύβεται στις λεπτομέρειες και το άρωμα είναι η πιο δυνατή. Σας περιμένουμε στο Αγρίνιο, Παπαστράτου 39 και Σάκη Καραγιώργα. Le Parfumeur by Νίκος Λαγός. Μην επιλέγεις απλώς ένα άρωμα. Επίλεξε την υπογραφή σου.
2: Η ώρα είναι 9:30. Περισσότερη ενέργεια. Περισσότερη ενέργεια σε λίγο. Energy. Energy 94,2.

0: Εδώ είμεθα, φίλες και φίλοι, με το τελευταίο ημίωρο της εκπομπής μας, σχεδόν τελευταίο ημίωρο, 25-27 λεπτά. Energy 94,2 μεγάκι, Κλινικός Αγγελόπουλος στο μικρόφωνο, Μοχάμεντ Μιλάντη στη ρύθμιση ήχου και τη μουσική επιμέλεια. Να πάμε τώρα σε μια πολύ σημαντική, έτσι, εκδήλωση, συνάντηση, όπως θέλετε πείτε το, βαφτίστε το, που ακολουθεί σε περίπου μια μισή ώρα, στις 11, η Ένωση Αγρινίου καλεί τους αγρότες της περιοχής και τους εργαζόμενους συνεταιρισμού σε κρίσιμη συνάντηση στο Παπαστράτιο Μέγαρο, με αντικείμενο τις εξελίξεις και τα γεγονότα που σχετίζονται με τον ΟΠΚΕΠΕ. Να πούμε ότι η πρωτοβουλία της Ένωσης Αγρινίου έρχεται σε μια περίοδο κακά τα ψέματα έτσι έντονου προβληματισμού στον αγροτικό κόσμο, καθώς τα ζητήματα που αφορούν τον ΟΠΚΕΠΕ βρίσκονται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος παραγωγών κτηνοτρόφων και φορέων του πρωτογενούς τομέα. Στόχος της συνάντησης είναι η υπεύθυνη και αναλυτική ενημέρωση για τις πρόσφατες εξελίξεις, αλλά και για όσα έχουν συμβεί σχετικά με τις έρευνες και τις διαδικασίες που βρίσκονται εν πλήρη εξέλιξη. Κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης αναμένεται να παρουσιαστούν όλα τα διαθέσιμα στοιχεία, να δοθούν απαντήσεις σε κρίσιμα ερωτήματα και να αποσαφινιστούν πλευρές μιας υπόθεσης που απασχολεί άμεσα τον αγροτικό κόσμο και συνδέεται με τη διαχείριση των ενισχύσεων και την αξιοπιστία των διαδικασιών, αλλά και όλα όσα έντονα απασχόλησαν την τοπική κοινωνία το τελευταίο διάστημα. Η Ένωση Αγρινίου υπογραμμίζει τη σημασία της συμμετοχής, επισημένοντας ότι η παρουσία των ενδιαφερόμενων κρίνεται ουσιαστική και απολύτως απαραίτητη. Η συνάντηση στο Παπαστράτιο Μέγαρο αναμένεται να αποτελέσει σημείο αναφοράς για την ενημέρωση των παραγωγών και για τη διαμόρφωση μιας σαφέστερης εικόνας γύρω από ένα ζήτημα με ιδιαίτερη βαρύτητα για τον αγροτικό τομέα και την τοπική κοινωνία. Το δικό του κάλεσμα απίφθινε προχθές και μέσα από την εκπομπή της Νανάς Θεοδωροπούλου ο δημοσιογράφος εκπρόσωπος τύπου της Ένωσης Αγρινίου, Φώτης Μπερίκος. Πάμε να τον ακούσουμε και επιστρέφουμε.
1: Παπαστράτιο Μέγαρο. Εκεί θα δοθούν αναλυτικότατες εξηγήσεις και διευκρινήσεις για όλα όσα απασχόλησαν το τελευταίο διάστημα και οτιδήποτε άλλο βεβαίως συνδέεται με αυτά τα ζητήματα. Θέλω να καλέσω τους ακροατές μας, όσοι μπορούν και όσοι ενδιαφέρονται βεβαίως, να είναι εκεί. Θα έχει ενδιαφέρον, θα είναι αποκαλυπτική αυτή η συνάντηση, θα υποθούν πολλά πράγματα από αυτούς που πρέπει να υποθούν.
0: Ώρα 11, να το πούμε άλλη μια φορά, στο Παπαστράτιο Μέγαρο Αγρινίου, η συνάντηση που, καλεί, για την οποία καλεί η Ένωση Αγρινίου.

0: Είχαμε την κορύφωση των εκδηλώσεων χθες, τοπική αργία πλέον, έτσι, τα τελευταία χρόνια, για να μην ξεχνιόμαστε, 11η του Ιούνιου. Είχαμε τη συμπλήρωση 205 ετών από την απελευθέρωση της πόλης από τους Οθωμανούς. Είχαμε έτσι σε κλίμα υπερηφάνειας αλλά και συγκίνησης και μεγαλοπρέπειας, θα προσέθετα εγώ, τις επίσημες εκδηλώσεις, οι οποίες κορυφώθηκαν με την παρέλαση των μαθητών και συλλόγων στο κέντρο της πόλης, τη γνωστή διαδρομή που ακολουθείτε και στις παρελάσεις για τις εθνικές επετείους, έτσι, της 25ης Μαρτίου και της 28ης Οκτωβρίου. Προηγήθηκε η κατάθεση στεφάνων στην πλατεία Δημάδη στο Αγρίνιο, ακολούθησε έτσι ένας καφές από τον Δήμαρχο Αγρινίου στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Αγρινίου. Έχουμε αρκετές δηλώσεις έτσι να ακούσουμε. Πάμε πρώτα να ακούσουμε τι δήλωσαν ο Έτολα Καρνάνας, υφυπουργός εργασίας και βουλευτής Έτολα Καρνανίας της Νέας Δημοκρατίας Κώστας Καραγκούνης και η βουλευτής Έτολα Καρνανίας του ΠΑΣΟΚ Χριστίνα Σταρακά.
1: Σε μια εποχή που υπάρχουν τεράστιες προκλήσεις, σε μια εποχή που πράγματι υπάρχει μεγάλη αναστάτωση γεωπολιτική στην Νοτιοανατολική Μεσόγειο, ζούμε ιστορικές στιγμές, η Ελλάδα μέσα σε δύσκολες δημοσιονομικές συνθήκες για όλη την Ευρώπη, παρόλα αυτά έχει δεσμεύσει 27 δισεκατομμύρια ευρώ για να προβεί σε ενίσχυση των ενόπλων δυνάμεων. Διότι πέρα και πάνω απ' όλα είναι η πατρίδα, η ασφάλεια και η θωράκισή της. Αυτό εμείς το κάνουμε πράξη για να μπορούμε να ταινίζουμε πολύ πιο αισιόδοξα το μέλλον, αλλά κυρίως να είμαστε θωρακισμένοι απέναντι σε κάθε εχθρό. Και οι εχθροί πάντα παραμονεύουν. Και νομίζω ότι αυτό είναι και το ισχυρότερο το μήνυμα που στέλνουμε συνολικά σαν χώρα απέναντι στις διεθνείς προκλήσεις. Χρόνια πολλά σε όλους. Όχι μόνο στους Αγρινιώτες, όχι μόνο στους Ολακαρνάνες, αλλά βέβαια σε όλη τη χώρα.
2: Μια μεγάλη μέρα για την πόλη μας, μια μεγάλη μέρα για το Αγρίνιο, με ιδιαίτερη λαμπρότητα. Σήμερα καμαρώσαμε τα νέα παιδιά που τίμησαν αυτή την σπουδαία μέρα, τη μέρα της απελευθέρωσης του Αγρινίου. Οι Αγρινιώτες ανέκαθεν ήταν ήρωες, ήταν αγωνιστές. Το απέδειξαν για άλλη μία φορά και έχουμε μια μεγάλη υποχρέωση να θυμούμαστε αυτούς τους ήρωες οι οποίοι πολέμησαν για να είναι τα παιδιά μας και εμείς όλοι σήμερα ελεύθεροι. Είναι σημαντικό ότι αυτή η μέρα βγήκε στην επιφάνεια, μια μέρα που την είχαν ξεχάσει οι Αγρινιώτες. Είναι νομίζω η τρίτη χρονιά που την γιορτάζουμε με τέτοια υπερηφάνεια και λαμπρότητα και μάλιστα έχει καθιερωθεί και σαν αργία. Θέλω λοιπόν να συγχαρώ όλους τους διοργανωτές, να συγχαρώ τα παιδιά και όλους τους συμμετέχοντες, τους πολιτιστικούς συλλόγους που παρέλασαν σήμερα και τίμησαν τους ήρωες του Αγρινίου, τίμησαν την πόλη μας. Εύχομαι σε όλους χρόνια πολλά, να έχουμε υγεία και να είμαστε περήφανοι για τους προγόνους μας, ώστε να συνεχίζουμε κι εμείς με την ίδια πίστη και την ίδια δύναμη για να έχουμε μια χώρα ελεύθερη, μια χώρα αξιοπρεπή και ένα Αγρίνιο με μια τύχη όπως το αξίζει και όπως το αρμόζει.
0: Αυτά από Καραγκούνη και Σταρακά, από Σταρακά και Καραγκούνη. Να πούμε φίλες και φίλοι ότι είχαμε εκδηλώσει και την Τετάρτη, έτσι, μία μέρα πριν. Την Τετάρτη το απόγευμα είχαμε την παρέλαση, αλλά και προηγήθηκε αυτό και την κατάθεση στεφάνων στο μνημείο της 11ης του Ιούνιου, Λουριώτου, έτσι, απέναντι από το κέντρο υγείας Αγρινίου, έτσι, πλατείτσα η μικρή, απέναντι από το πρώην ΙΚΑ Αγρινίου. Έχουμε και άλλες δηλώσεις για να ακούσετε, δηλώσεις από τον Δήμαρχο Αγρινίου, τον κύριο Παπαναστασίου, τον Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας Νεκτάριο Φαρμάκη, τον Μητροπολίτη Δαμασκηνό, κύριο Δαμασκηνό, και τον επικεφαλής της Μίζωνος Αντιπολίτευσης του Δημοτικού Συμβουλίου, τον κύριο Πιστιόλα. Πάμε να τις ακούσουμε.
3: Για πολλά χρόνια αυτή η τόσο σημαντική επέτειος δεν είχε τη θέση της ΑΚΣ. Γιορταζόταν την επόμενη Κυριακή της 11ης Ιουνίου με μια δοξολογία και μια κατάθεση στεφάνων. Γι' αυτό και η Δημοτική Αρχή επέλεξε να αναδείξει αυτή την ημέρα ως ημέρα συλλογικής μνήμης και να την καθιερώσουμε ως επίσημη ημέρα αργίας και τιμής για την πόλη μας. Όχι για λόγους του ή ετοιμοτυπικού, αλλά γιατί πιστεύουμε ότι ένας τόπος χωρίς ιστορική μνήμη, είναι ένας τόπος χωρίς πηξίδα για το μέλλον. Η τοπική εθνική μας γιορτή δεν αφορά μόνο το παρελθόν. Αφορά την ταυτότητά μας. Αφορά το πώς αντιλαμβανόμαστε τον εαυτό μας ως κοινότητα. Και χάρηκα πολύ σήμερα από την ομιλία της κυρίας Παπαθανασίου στην Μητρόπολη μας, που ανέδειξε τα ιστορικά στοιχεία συγκρίνοντάς τα και ενώνοντάς τα με την ταυτότητα της πόλης, αλλά και με τη γλώσσα μας, με την παράδοσή μας, με τον κοσμάτο ετωλό, με τους μάρτυρες της ελληνικής επανάστασης. Έχουμε ευθύνη, μεγάλη ευθύνη, όχι μόνο στους παιδιούς, αλλά και στην οικογένεια που μεταδίδει στα παιδιά την αγάπη για αυτό το τόπο. Η ευθύνη ανήκει και στη σχολική κοινότητα, που θα πρέπει να μεταλαμβαδίσει στα παιδιά την αγάπη για την πατρίδα, αλλά να τους δώσει και να τους δώσει να μάθουν, να καταλάβουν, να εμβαθύνουν στην ιστορία και της Ελλάδος, αλλά και την ιστορία του τόπου μας, του συγκεκριμένου τόπου. Γιατί όπως έχει αναφερθεί ο ιστορικός, η 11η Ιουνίου και η απελευθέρωση του Αθηνίου είχε μεγάλη και συμβολική σημασία για το σύνολο της Ελληνικής Επανάστασης, για το ξεκίνημα. Όταν όλοι αυτοί οι κλέφτες και οι αμαρτωλοί, όλοι αυτοί οι αγωνιστές του 21 ξεκίνησαν και ήρθαν να απελευθερώσουν το Αγρίνιο, που ήταν το κέντρο των Οθωμανών στην ευρύτερη Δυτική Στερεά Ελλάδα.
4: Σημαντική μέρα μνήμης και τιμής για το Αγρίνιο. Είναι μια επέτειος την οποία οφείλουμε να θυμόμαστε. Από πού ξεκινήσαμε, πού ξεκίνησε η ελευθερία αυτής της πόλης και των δημοτών της, πού οφείλουμε ένα μεγάλο ευχαριστώ και φυσικά οφείλουμε να συνεχίσουμε τον ηρωισμό και τη σπουδαιότητα εκείνων των ανδρών που δεν δίστασαν να θυσιάζουν τη ζωή τους για να είμαστε σήμερα εμείς εδώ και να απολαμβάνουμε την πόλη μας ελεύθερη, δημιουργική και πάντα προκομμένη. Να ζει το Αγρίνιο, να είναι πάντα όλοι οι Αγρινιώτες χαρούμενοι και ευτυχισμένοι και να γιορτάζουν κάθε χρόνο αυτή τη μεγάλη επέτειο.
3: Αν η πατρίδα μας ελευθερώθηκε και το Αγρίνιο ελευθερώθηκε, είναι γιατί οι πρόγονοί μας δεν εφησύχασαν και δεν συμβιβάστηκαν με τη σκλαβιά και με την υποταγή. Αυτό νομίζω ότι πρέπει να μας συνδέχει όλους μας. Γιατί όλοι κινδυνεύουμε από το να μεταθέσουμε τις δικές μας ευθύνες στους άλλους, στον βωμό της επιτέλεσης του καθήκοντος. Το δεύτερο που θέλω να επισημάνω και είναι πολύ σημαντικό είναι όταν κανείς μελετάει την ιστορία και έρχεται αντιμέτωπος με τα αναβαθήματα των ηρώων, διερωτάται εμείς μπορούμε να ομοιάσουμε σε αυτούς τους έντοξους ήρωες. Η απάντηση είναι ναι, όταν όμως στηρίσουμε μια προϋπόθεση να κάνουμε ο καθένας μας ατομικά και συλλογικά την υπέρβαση.
5: Στο βωμό της απελευθέρωσης και της ελευθερίας, με το τεράστιο τίμημα που είχε η Ελλάδα, ένα από τα πρώτα γκονάρια θεμέλια το έβαλε αυτή η πόλη. Και ίσως το υπηστέγασμα σε αυτό το βωμό είναι η έξοδος του Μεσολογίου 5 χρόνια αργότερα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό και συγκινούμε πραγματικά, διότι είδα παιδιά να γνωρίζουν πλέον την ιστορία του τόπου τους. Δεν ντρέπουμε να πω ότι εμείς όταν μεγαλώσαμε δεν ξέραμε την 11η Ιουνίου πέραν ενός στενού δρόμου στο Αγρίνιο, και σήμερα τιμάμε και καταθέτουμε την ψυχή μας, καταθέτουμε το πολύτιμο ευχαριστώ στην προσφορά αυτών των ανθρώπων και είμαστε πάρα πολύ περήφανοι. Ένας ακόμα λόγος να είμαστε περήφανοι και καταγόμαστε από αυτόν τον ευλογημένο τόπο.
0: Αυτά, φίλες και φίλοι, και με τα μηνύματα των εκπροσώπων της τοπικής αυτοδιοίκησης, του Κοινοβουλίου, τοπικών φορέων και αρχών της περιοχής για τα 205 χρόνια από την απελευθέρωση του Αγρινίου από τον Οθωμανικό ζυγό.

Εξελέγησαν από την Πολιτική Επιτροπή τα νέα αιρετά μέλη που μαζί με τα εξ οφίτσιο μέλη απαρτίζουν την εκτελεστική γραμματεία της Νέας Δημοκρατίας, το ανώτερο δηλαδή έτσι καθοδηγητικό και εκτελεστικό όργανο του κόμματος, αρμόδιο για την υλοποίηση των αποφάσεών του. Μεταξύ των αιρετών μελών εξελέγει ο βουλευτής Ετωλακαρνανίας του κόμματος, Θανάσης Παπαθανάσης. Με αφορμή την εκλογή του στην εκτελεστική γραμματεία της Νέας Δημοκρατίας, ο κ. Παπαθανάσης δήλωσε ότι αποτελεί για μένα μεγάλη τιμή αλλά και μεγάλη ευθύνη και έτσι θέλω να ευχαριστήσω, είπε, για την εμπιστοσύνη του στο πρόσωπό μου τον πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας και Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Η Νέα Δημοκρατία είναι η μεγάλη παράταξη της ευθύνης, της συνέπειας και των μεγάλων εθνικών επιλογών. Η εμπιστοσύνη αυτή με δεσμεύει να συνεχίσω να αγωνίζομαι με ακόμα μεγαλύτερη δύναμη τόσο για την παράταξή μας όσο και για την Ετωλακαρνανία. Αυτό που θέλουμε όλοι δηλαδή.

Την έντονη ανησυχία που επικρατεί στις οργανώσεις ελαιουργικών φορέων όλης της χώρας για τις καθυστερήσεις στην καταβολή των προβλεπόμενων χρηματοδοτήσεων και την αβεβαιότητα σχετικά με τη συνέχιση των προγραμμάτων εργασίας ΟΕΦ 2024-2027 φέρνει στη Βουλή βουλευτής Εδωλακαρνανίας του ΠΑΣΟ Χριστίνα Σταρακά με κοινοβουλευτική ερώτηση προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, τον κύριο Μαργαρίτη Σκινά. Η παρέμβαση αυτή έρχεται σε συνέχεια των πρωτοβουλειών που έχει αναλάβει η κυρία Σταρακά για το συγκεκριμένο ζήτημα, αναδεικνύοντας σταθερά τα προβλήματα που έχουν προκύψει στη λειτουργία των ΟΕΦ και τις επιπτώσεις τους στους ελαιοπαραγωγούς και τους συνεταιρισμούς. Όπως επισημαίνει, περίπου 65 οργανώσεις παραγωγών και οργανώσεις ελαιοργικών φορέων και

ότι η παρατεταμένη εκκρεμότητα δημιουργεί προβλήματα ρευστότητας, θέτει σε κίνδυνο τον προγραμματισμό των φορέων και υπονομεύει τη λειτουργία των συλλογικών οχημάτων στον κρίσιμο τομέα της ελαιοπαραγωγής. Με την ερώτησή της ζητά από το Υπουργείο, κυρία Σταρακά, έτσι, σαφείς απαντήσεις για το χρονοδιάγραμμα των πληρωμών, τη χρηματοδότηση των ήδη πραγματοποιηθήσεων δαπανών και το σχεδιασμό της κυβέρνησης για τη συνέχιση των προγραμμάτων ΟΕΦ.

Μια πολύ ενδιαφέρουσα εκδήλωση θα έχουμε αύριο, Σάββατο 13 του μήνα, στις 10.30 το πρωί, μάλλον από τις 10.30 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι, στην κεντρική πλατεία Φαρμάκη, στην ΝΑΦΠΑΚΤΟ, φίλες και φίλοι. Ανακουφίστηκες, ε? Λες, όχ, πάει και το Σάββατο αύριο, μου το χάλασε. Κάποιοι εδώ νόμιζαν ότι σου λέει θα τρέχουμε και σε άλλες εκδηλώσεις πρωί, τι να κάνουμε τώρα, τυχερός είναι στην ΝΑΦΠΑΚΤΟ. Να πούμε ότι θα έχουμε ημέρα υιοθεσίας κουταβιών. Η δράση έχει ως στόχο την προώθηση της υπεύθυνης υιοθεσίας και την εξέβρεση κατάλληλων οικογενειών για κουτάβια που έχουν εγκαταληφθεί και σήμερα φιλοξενούνται και φροντίζονται στο πλαίσιο του προγράμματος διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς του Δήμου Ναυπακτίας. Μέσα από την εκδήλωση επιδιώκεται να δοθεί στα κουτάβια αυτά η ευκαιρία να αποκτήσουν ένα μόνιμο ασφαλές και γεμάτο αγάπη σπίτι. Η εκδήλωση πραγματοποιείται στο πλαίσιο των δράσεων του Δήμου Ναυπακτίας για την προστασία και τη διαχείριση των αδέσποτων ζώων, σύμφωνα με το πρόγραμμα, το Εθνικό Πρόγραμμα Άργος, με βασικό στόχο τη μείωση του αριθμού των αδέσποτων μέσω υπεύθυνων υιοθεσιών και την ενίσχυση της φιλοζωικής συνείδησης των πολιτών. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης τώρα, να πούμε ότι οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά τα διαθέσιμα προσιοθεσία κουτάβια, καθώς και να ενημερωθούν από εθελοντές της φιλοζωικής δράσης Ναυπάκτου και αρμόδιους υπαλλήλους του Δήμου σχετικά με τις υποχρεώσεις που συνοδεύουν την υπεύθυνη υιοθεσία ζώων συντροφιάς, όπως η ηλεκτρονική σήμανση και καταγραφή στο Εθνικό Μητρώο Ζώων Συντροφιάς, η στήρωση όπου απαιτείται και η διαρκής φροντίδα των ζώων. Ο Δήμος Ναυπακτίας απευθύνει ανοιχτό κάλεσμα στους δημότες και τους επισκέπτες της πόλης να συμμετάσχουν στη δράση, να γνωρίσουν τα κουτάβια που αναζητούν οικογένεια και να συμβάλλουν έμπρακτα στην προσπάθεια για τη βελτίωση της ευζοίας των αδέσποτων ζώων συντροφιάς. Να επαναλάβω, από 10.30 το πρωί μέχρι τη 1 μετά το μεσημέρι στην κεντρική πλατεία, στην πλατεία Φαρμάκη, στην ΝΑΦΠΑΚΤΟ.

Ας μείνουμε στα των εκδηλώσεων και μάλιστα εκ νέου ξανά από την Ναυπακτό. Να πούμε ότι η ατομική έκθεση ζωγραφικής της Κάτιας Βαρβάκη με τίτλο «Αλληγορίες και κλίμακες» θα φιλοξενηθεί από την Κυριακή 14 Ιουνίου έως τις 12 Ιουλίου στο Φετιχέ Τζαμί της Ναυπάκτου. Η έκθεση διοργανώνεται από την Εφορία Αρχαιοτήτων Ενδολακαρδανίας και Λευκάδας και τα σύγχρονα εκπαιδευτήρια Κοτρώνη σε επιμέλεια της Ήρυδος Κρητικού και τα εγγένεια θα πραγματοποιηθούν την Κυριακή στις 8 το απόγευμα. Πολύ σημαντική έτσι και ενδιαφέρουσα έκθεση και αυτή πάρα μα πάρα πολλές εκδηλώσεις. Όλη την Ενδολακαρδανία έτσι είναι πλούσιο το πρόγραμμα στην περιοχή μας.

Από την Άφακτο να πάμε στο Μεσολόγγι, τη Δευτέρα 15 Ιουνίου στις 7 το απόγευμα, στην Ιερά Μονή Αγίου Σημεών Μεσολογγίου, θα πραγματοποιηθεί τιμητική εκδήλωση στο πλαίσιο του εορτασμού της επετείου των 200 ετών από την ηρωική έξοδο της Ιεράς Πόλης του Μεσολογγίου. Έτσι, οι εκδηλώσεις φέτος θα είναι αιτήσιες όλο το χρόνο. Όλο το χρόνο θα έχουμε εκδηλώσεις, δεν σταματούν εκδηλώσεις φέτος στο Μεσολόγγι. Να πούμε ότι το πρόγραμμα της εκδήλωσης περιλαμβάνει πομπή στον προάβλιο χώρο της Ιεράς Μονής με τη συμμετοχή του αγίματος του Συλλόγου Πανηγυριστών ο Αϊσιμιός, επίκαιρη ομιλία από το συγγραφέα Ιωάννη Μακρύ με θέμα «Η διαχρονική προσφορά της Ιεράς Μονής Αγίου Σημεών Μεσολογγίου στον αγώνα για την ελευθερία» και μουσικό κλείσιμο με παραδοσιακά δημοτικά

τραγούδια τα οποία θα αποδώσει ο Σύλλογος Πανηγυριστών ο Αϊσιμιός. Λοιπόν, με αυτά και με αυτά, δεν έχετε παράπονο φαντάζομαι σήμερα, τα πάντα όλα που λέει και μια, που έλεγε μάλλον, μιας και δεν είναι εν ζωή, μια ψυχή. Είχαμε πάρα πολλά πραγματικά να πούμε σήμερα, ήταν αρκετές ειδήσεις, επί της ουσίας ειδήσεις του διημέρου, έτσι, γιατί και τη χθεσινή ημέρα λόγω της τοπικής αργίας δεν είχαμε εκπομπές. Παραμείνετε συντονισμένοι στον Energy, έχουμε αναμετάδοση με το πρόγραμμα του, τις ενημερωτικές εκπομπές του Real FM από τη μία το μεσημέρι μέχρι και αργά το απόγευμα, όπως και καθημερινά εξάλλου από Δευτέρα έως και Παρασκευή τα δελτία, τα τοπικά δελτία ειδήσεων του Energy με ειδήσεις από την Αιτωλό Καρνανία, τη Δυτική Ελλάδα, την Ήπειρο και τα Ιόνια νησιά, και βέβαια να πούμε τη Δευτέρα ξανά 8 το πρωί εδώ μαζί σας με την εκπομπή Υπάρχει Θέμα 8 με 10 είναι Ανά Θεοδωροπούλου. Από το Μοχάμεντ Μιλάντι που ήταν στη ρύθμιση ήχου και τις μουσικές επιλογές και τον Νίκο Αγγελόπουλο που ήταν στο μικρόφωνο, ευχές για ένα όμορφο υπόλοιπο ημέρας. Προσέξτε λίγο στον καιρό σήμερα αύριο, σήμερα έτσι λιγάκι το μεσημέρι, μπορεί να έχουμε έτσι καναμπουρίνι. Καλό υπόλοιπο ημέρας και καλό Σαββατοκύριακο. Να είστε όλοι καλά, γεια σας.

0: Energy. Energy. Energy. 94,2.
1: Τώρα τελευταία, κάτι δεν πάει καλά. Δεν είναι όπως στην αρχή. Μου γκρίζει. Ζορίζεται. Έχω προβληματιστεί. Λες να με αφήσει. Πριν σας αφήσει, φέρτε το για σέρβις Συνεργείο Αυτοκινήτων Γιώργος Χιώρος. Έγκαιρη και αξιόπιστη διάγνωση προβλημάτων. Εγγυημένο σέρβις με αξιόπιστα ανταλλακτικά. Γιώργος Χιώρος. Μεταφερθήκαμε σε νέα διεύθυνση στην περιοχή Λεύκα Αγρινίου. Τηλέφωνο 6942 877 677. Συνεργείο Αυτοκινήτων Γιώργος Χιώρος. Για να μην σας αφήσει ποτέ.
2: Όμορφος κήπος σημαίνει χαλάρωση και ηρεμία.
3: Σημαίνει όμως και πότισμα, λάδεμα, λίπασμα, περιποίηση.
2: Μειώστε τον κόπο με τα κατάλληλα εφόδια και τις σωστές μεθόδους.
3: Συμβουλευτείτε το κατάστημα του Λέρι Ιωάννη. Βρείτε τα απαραίτητα εργαλεία και ειδική που.
2: Προτάσεις για αυτόματο πότισμα σε πολύ οικονομικές τιμές.
3: Και ακόμα, καλοπιστικά φυτά, γλάστρες, σπόρους, φυτοφάρμακα και λιπάσματα, καρποφόρα και εσπεριδοειδή δέντρα και ζωοτροφές.
2: Γεωργικά εφόδια Λέρης Ιωάννης.
3: Κοντά στον ερασιτέχνη, τον αγρότη και τον επαγγελματία.
2: Τέρμα Καρπενησίου, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 25 25 7.
3: Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια. Με 16 υποκαταστήματα στην Έτωλο Ακαρνανία. Με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα. Με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους. Με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία. Με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών. Με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη. Με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική, η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Ετωλοακαρνανία, επενδύουμε στο μέλλον.
4: Κάθε χρόνο, κάθε καλοκαίρι, τα ίδια και τα ίδια. Όπου και να κοιτάξεις, διαφημίσεις φροντιστήριων. Και τώρα ήρθε η σειρά σου να διαλέξεις φροντιστήριο. Πού θα πας? Σε αυτό που πάνε οι φίλοι σου ή θα σκεφτείς τον εαυτό σου? Θες να βρεις ωραίο κλίμα, καθηγητές που να σε καταλαβαίνουν και να συνεργάζονται μαζί σου, ποιότητα μαθήματος, σύμβουλο προσανατολισμού, εξειδίκευση, πραγματικά ολιγομελή τμήματα? Υπάρχει όμως κάτι τέτοιο στο Αγρίνιο? Εννοείται! Φροντιστήριο Προοπτική, στο κέντρο του Αγρινίου, στο τέλος του πεζόδρομου Σμύρνης 18. Παίρνα τώρα για να το δεις ή πάρε τώρα τηλέφωνο στο 26410 26787. Φροντιστήριο Προοπτική. Διεύθυνση σπουδών Γιώργος Μπουλούκης, Αλεξάνδρα Λάπα. Κάνε τη σωστή επιλογή. Φροντιστήριο Προοπτική. Κάνε την εγγραφή σου τώρα.
0: Η ώρα είναι 10. Ανεβαίνουμε μουσικά. Energy. 94,2 FM.
5: Empowering Future Leaders της Hellenic Energy. Κάνε αίτηση έως 15 Ιουνίου στο site της Hellenic Energy. Your career starts here.
6: Είσαι οδηγός ταξί? Το καλοκαίρι ξεκινάει κερδίζοντας. Κατέβασε το Uber Driver App, κάνε την πρώτη σου διαδρομή μέσα στον Ιούνιο και κέρδισε 0% προμήθεια για όλες σου τις διαδρομές μέχρι τις 8 Ιουλίου. Uber. Δεν κρίνει. Απλά σε πάει.
7: Και η ερώτηση που θα κρίνει την πρόσληψή σας στη Fonbet. Ποιος είναι ο παραδοσιακός χορός του Μεξικού?
8: Το τάγκο?
7: Θα σας ειδοποιήσουμε.
8: Περίμενε, περίμενε!
9: Ξέρω ποιο τάγκο σώζει ζωές μετά από χαμένο παρολί και έχω ουρλιάξει για γκολ Μεξικού τόσο δυνατά που με ρώτησε ο γείτονας αν πήρα επικότητα.
7: Φτιάξε βαλίτσες!
10: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά και στο παγκόσμιο. Με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Με ενεργειακή κλάση α3+ στην ψήξη και για πρώτη φορά σε σύστημα Multi, ενεργειακή κλάση α3+ και στην θέρμανση. Χαμηλότερη κατανάλωση έως και μείον 68% και διαρκής ελεγχός της σε πραγματικό χρόνο. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
12: Real FM. Η ώρα είναι 10.
13: Πολιτικές εξελίξεις.
14: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
15: Κοινωνία.
13: Οικονομία.
16: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
17: Διεθνείς ειδήσεις.
13: Αθλητικά.
17: Πολιτισμός.
18: Ηθοποιός
15: σημαίνει φως.
18: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
19: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλιτσιώτη. Πολύ αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων στον Κηφισό, από Αγίους Αναργύρους έως Περιστέρι και από Σεπόλια έως Νέα Φιλαδέλφια. Καθυστερήσεις σημειώνονται ανατμήματα σε Αλεξάνδρας, Κηφισίας, Βασιλέως Κωνσταντίνου, Αρδιτού, Αθηνών, Ποσειδώνος, στην Αττική Οδό από Μεταμόρφωση και Πλακεντίας έως Κηφισίας και στις εξόδους Γαλαμία. Νέα ένταση στα στενά του Ορμούς, καθώς σύμφωνα με δηλώσεις Αμερικανού αξιωματούχου στο Reuters, αμερικανικές δυνάμεις κατέριψαν δύο ιρανικά μη επανδρομένα αεροσκάφη. Ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε ότι έχει επιτευχθεί συμφωνία μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης και η υπογραφή της ενδέχεται να πραγματοποιηθεί στην Ευρώπη ακόμη και μέσα στο Σαββατοκύριακο, παρουσία του αντιπροέδρου J.D. Vance. Ωστόσο, το Ιράν διαψεύδει, τονίζοντας ότι δεν έχει ακόμη λάβει απόφαση. Για πρώτη φορά η Ελλάδα θέτει την ατζέντα και η Τουρκία αντιδρά, δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην εφόλιστη ύλη συνέντευξη που παραχώρησε στην εκπομπή ενώπιος ενωπίων με τον Νίκο Χατζηνικολάου στον Αντένα. Απαντώντας στην κριτική για τα ήρεμα νερά, τόνισε ότι είναι ο μόνος πρωθυπουργός που έθεσε στον Ερντογάν το ζήτημα του Κάζους Μπέλι. Για τον χρόνο των εκλογών, ξεκαθάρισε ότι θα γίνουν την άνοιξη του 2027. Αν δεν θέλουμε να μπούμε σε περιπέτειες, η κάλπη πρέπει να είναι μία, υπογράμμισε ο πρωθυπουργός, σημειώνοντας ότι αυτή τη στιγμή δεν φαίνεται να υπάρχει δυνατότητα συνεργασίας. Διευκρίνησε τέλος ότι δεν πρόκειται να διεκδικήσει τέταρτη πρωθυπουργική θητεία. Αναλυτικά στο ενικός.gr. Αναβολικές ουσίες και χάπια αδυνατίσματος παρασκεύαζε και διακινούσε σε 90 χώρες κύκλωμα που εξάρθρωσε η αστυνομία στο Χαλάνδρι. Συνελήφθησαν 14 άτομα, ανάμεσά τους και ο φερόμενος ως αρχηγός, ο οποίος διατηρούσε φαρμακείο και στον υπόγειο χώρο του είχε εγκαταστήσει εργαστήριο παραγωγής των σκευασμάτων. Απολογείται σήμερα στον ανακριτή ο 65χρονος Ιταλός που κατηγορείται για τη διπλή δολοφονία στο Αίγιο.
20: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
18: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
19: Στην πρεμιέρα του πρώτου ομίλου για το παγκόσμιο κύπελλο ποδοσφαίρου, το Μεξικό νίκησε με 2-0 την Νότια Αφρική και η Νότια Κορέα κέρδισε με 2-1 την Τσεχία. Στις 10 το βράδυ παίζουν ο Καναδάς με τη Βοσνία. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
18: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
19: Μεταβολή του καιρού με βροχές και καταιγίδες κυρίως σε Μακεδονία, Ήπειρο, Θεσσαλία, Σποράδες, Εύβοια και Ανατολική Στερεά. Άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ. Στην Αττική τα φαινόμενα αναμένονται το απόγευμα με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 31 βαθμούς Κελσίου, στους 26 στη Θεσσαλονίκη.

0: Καλή σας ημέρα, καλή Παρασκευή.
1: Καλό πρωινό, εδώ είμαστε και σήμερα. Ρίτσα Μπιζόγλη στο ένα μικρόφωνο.
0: Και Νίκος Ροκάκος στο άλλο.
1: Έως τις 12 θα πάμε έτσι με πλούσια επικαιρότητα.
0: Η αλήθεια είναι ότι η επικαιρότητα πραγματικά είναι πυκνή, έχει εξελίξει σε όλα τα μέτωπα. Θα τη ζούμε μαζί, να μπούμε ότι στο στούντιο μαζί μας.
1: Ξυπακούεται.
0: Ναι, Νίκο. Εδώ στο στούντιο μαζί μας είναι η Κατερίνα Βουτσά. Στο τηλεφωνικό μας κέντρο, στο 211-200-8200, θα ακούσετε την Εύη Βουγιουκλιώτη αν καλέσετε. Μπορείτε πάντα να στέλνετε και mail στούντιο παπάκυριαλεφm.gr. Τα κλειδιά της εκπομπής, στη Δήμητρα Πανάνου.

0: Είπαμε να πούμε λίγο καλοκαιρινά, επειδή τα χαλάει ο καιρός από το απόγευμα.
1: Γιατί, τι θα πάθει.
0: Θα βρέξει, θα βρέξει. Και εδώ στην Αττική θα βρέξει. Στην Κοζάνη έριξε χαλάζι, έριξε βροχή 85 χιλιοστά.
1: Σούπα, τόσο πολύ.
0: Ναι, έχει πολύ. Θα βρέξει.
1: Έχει αλλάξει, ο καιρός έχει γίνει, μου φαίνεται.
0: Μουσώνες.
1: Ναι, ρε παιδί μου, αφρικανικός.
0: Ναι.
1: Πρέπει να είμαστε έτοιμοι για όλα.
0: Καλά.
1: Να ξέρεις.
0: Δεν θέλω, μη μου άρεσε. Δεν μπορώ αυτές τις οδηγίες προς δαυτυλωμένους.
1: Όχι, εννοώ, ρε παιδί μου, όχι για τις βροχές. Για όλα γενικά. Για εκλογές, για κόμματα, για τέτοια.
0: Καρδούλα μου, εσύ μου έχεις βγάλει την Παναγία ότι οι εκλογές θα γίνουν την Άνοιξη. Τι να είμαστε
1: έτσι
0: έτοιμοι.
1: Έτσι πιστεύω κι εγώ.
0: Τότε αφού έτσι πιστεύεις και εσύ άστις οδηγίες προς δαυτυλωμένους.
1: Και εγώ, κατάλαβες γιατί είπα και εγώ.
0: Γιατί το πιστεύει και ο Πρωθυπουργός.
1: Το είπε χθες τον Νίκο Χατζηνικολάου. Πρώτο θέμα είναι αυτό, μεγάλη συνέντευξη του Πρωθυπουργού.
0: Ναι, εντάξει, δεν είναι αυτό το πρώτο θέμα, οι εκλογές που έβγαλε ω ειδήσει. Και άλλες.
1: Καλά. Πολλές είχε.
0: Είχε το 13ο, 14ο που δεν θα έρθει.
1: Εντάξει, όταν λέμε δεν θα έρθει ατόφιος όπως.
0: Μα τόφιο τον θέλει ο κόσμος, Νίκο.
1: Μπορεί να μην έρθει ατόφιος, μπορεί να
0: γιατί
1: δούμε.
0: Γιατί εγώ τον άκουσα τον Νίκο Χατζηλογλου. Ρώτησε, γιατί θα πούμε στη ΔΕΘ, επειδή μας έχει βγάλει την ψυχή.
1: Είπε όχι ο Πρωθυπουργός.
0: Είπε όχι ο Πρωθυπουργός. Ναι. Δεν τον δούμε το 13ο και 14ο.
1: Και λέω εγώ τώρα.
0: Για λες εσύ, πες το.
1: Ερμηνεύω τώρα εγώ.
0: Προχώρα,
1: λέω δεν θα είναι ατόφιος.
0: Ναι.
1: Μπορεί να μην είναι ατόφιος. Μπορεί να σου πει ότι εγώ θέλω να δώσω, ρε παιδί μου, Χριστούγεννα πάσα καλοκαίρι από 200 ευρώ. Λέω.
0: Ναι, ο κόσμος...
1: Αυτό δεν είναι 13ο, το 14ο.
0: Γιατί είπε όχι. Στόχος μας, σκοπός μας δεν είναι ο 13ο και 14ο.
1: Είναι κάποιο αυτό.
0: Επειδή το είχα θέσει αυτό το θέμα εδώ και λέγαμε μήπως αυτό στη ΔΕΘ δεν πρόκειται να έρθει.
1: Λέει ο Πρωθυπουργός τώρα.
0: Τώρα.
1: Αν του βγουν τα κουκιά μέχρι τη ΔΕΘ.
0: Δεν είπε, δεν άφησε περιθώρια. Δηλαδή ότι θα δούμε δημοσιονομικά. Είπε ότι έχουμε κάποιες ρήτρες κτλ.
1: Δεν έρχεται, όπως το ξέρουμε δεν έρχεται.
0: Δεν είναι σκοπός μας.
1: Το έχουν πει και καλοί οικονομικοί συντάκτες αυτό σε όλη τη χώρα. Όχι, όχι για τους άλλους, λέω καλούς. Λέω για τους καλούς.
0: Ναι.
1: Δεν λέω για τα λοιμά.
0: Αυτό είναι
1: λέω
0: για μένα. Πολύ μεγάλη είδηση. Ότι δεν πρόκειται. Μην περιμένετε από τη ΔΕΘ να έρθει.
1: Έχει άλλες ειδήσεις. Άστο, το ξέραμε ότι δεν θα έρθει.
0: Όχι. Πώς το ξέραμε.
1: Το ξέραμε.
0: Ρίτσα. Από πού, Νίκο. Το έχεις πει εσύ ότι.
1: Από συναδέλφους καλούς.
0: Από συναδέλφους καλούς.
1: Πάμε τώρα στα άλλα θέματα. Λοιπόν, εκλογές στην Άνοιξη. Τελειώσαμε.
0: Εντάξει,
1: Μάρτιο-Απρίλιο. Λέει, εγώ θα πήγαινα το καλοκαίρι, αλλά έχουμε την προεδρία.
0: Δεν θα πήγαινα το καλοκαίρι γιατί έχει προεδρία.
1: Για το Σαμαρά. Για τον Σαμαρά, πρόσεξε, ήταν πολύ ευγενής και πολύ εγκρατής ο Μητσοτάκης με τον Σαμαρά. Ήταν καλός πρωθυπουργός, ήμουν υπουργός στην κυβέρνησή του και αυτός αλλά και ο Καραμαλής για τα εθνικά και τα λοιπά με την Τουρκία ακολουθούμε την ίδια γραμμή. Λέει ο κ. Μητσοτάκης.
0: Ναι, δεν λέει ακριβώς. Λέει,
1: ναι,
0: κοίταξε, ήταν δύο φορές οι αναφορές του για Σαμαρά Καραμαλή.
1: Ναι.
0: Η δεύτερη ήταν πιο μεγάλη, αλλά είπε ότι είναι άδικη η κριτική και ανυπόστατη που λένε.
1: Βέβαια. Σωστό.
0: Άδικη και ανυπόστατη. Και ότι δεν υπάρχει Έλληνας πρωθυπουργός που πήγε μέσα στην Άγκυρα όπως το έκανα εγώ και είπε για το Κάσους Μπέλι. Μόνο
1: και
0: εγώ
1: με
0: το
1: ευγένεια,
0: κάνει.
1: Λέει.
0: Με ευγένεια, με ευγένεια.
1: Γενικά,
0: ήταν το ένα κομμάτι. Και...
1: Σωστό όμως και αυτό. Σε αυτό έχει δίκιο.
0: Ναι.
1: Ο μόνος πρωθυπουργός που είπε για το Κάσους Μπέλι ότι μη μας το.
0: Καλά, το ξέρουμε αυτό. Ναι.
1: Είναι ο Μητσοτάκης.
0: Ναι.
1: Δεν, δηλαδή λέει ψέματα σε αυτό.
0: Και δεν θυμάται λέει κανέναν άλλο πρωθυπουργό να το έχει κάνει αυτό.
1: Αλήθεια είναι αυτό. Δεν το έχει κάνει άλλο πρωθυπουργό.
0: Επίσης όταν ρωτήθηκε για τον κύριο Σαμαρά είπε ότι αν έπρεπε ή δεν έπρεπε να προχωρήσει τη διαγραφή. Εκ των υστέρων είπε, αποδείχθηκε ότι πολύ καλά έκανα.
1: Ναι, ότι λέει είναι δύο φορές ότι έχει φύγει, έχει έρθει με την πολιτική άνοιξη του δώσαμε ξανά την ευκαιρία και μάλιστα όχι μόνο την ευκαιρία να έρθει, να γίνει και πρωθυπουργός.
0: Είπε άλλο. Είπε
1: και
0: ότι...
1: θεωρώ,
0: ναι.
1: Και θεωρώ, είπε ο κύριος Μητσοτάκης, ότι δεν θα προχωρήσει τέλος πάντων σε ένα βήμα, δεν θα κάνει κακό στη Νέα Δημοκρατία.
0: Στην ίδρυση του κόμματος. Αλλά είχε πει νωρίτερα ότι εκ των υστέρων καλά κάναμε και το διαγράψαμε με αυτά που λέει.
1: Καλά. Αυτό ξεπακούεται. Γιατί
0: όχι.
1: Το διαγράψει άλλωστε. Δεν θα μπορούσε να πει ότι κακό έκανα από τον έδιωξα.
0: Υπάρχει μια αναθεώρηση απόφαση. Ναι, υπάρχουν αναθεωρήσει απόφαση.
1: Δεν υπάρχει αναθεώρηση.
0: Ναι, είπε ότι δεν
1: υπάρχει. Σε επίπεδο πρωθυπουργών δεν υπάρχουν αναθεωρήσει. Για μένα, αν με ρωτά.
0: Ναι, καλά, συμφωνώ. Δική σου άποψη. Ο καθένα λέει τη δική του άποψη.
1: Λοιπόν.
0: Είπε και για τον κύριο Τσίπρα.
1: Καραμαλή λίγα είπε, δεν είπε,
0: είπε
1: τίποτα ουσιαστικά.
0: Είπε βλέπει τους αρχηγούς, τους πρώην προέδρους με αξιοπρέπεια, έτσι, αυτό είπε, με αξιοπρέπεια.
1: Ήταν
0: με
1: πολύ ευγενής, δηλαδή,
0: τι να έκανε,
1: με βάση την κριτική που δέχεται, όχι τι να έκανε, εδώ τον περνάει γενναίες 14 του Σαμαράς.
0: Τι να πει για το Καραμαλή.
1: Για το Σαμαρά.
0: Α, για το Σαμαρά, ναι. Είπε
1: για τον Καραμαλή και για τον Καραμαλή θα μπορούσε να πει.
0: Τι να πει παραπάνω.
1: Πρωθυπουργός όμως ήταν ιδιαίτερος ευγενής και πολύ προσεκτικός. Δηλαδή, τι θέλω να πω. Δεν σηκώνει το γάντι, αυτό θέλω να πω.
0: Θα μπορούσε δηλαδή, Νίκο, να ανεβάσει τους τόνους.
1: Βέβαια.
0: Θα του έκανε καλό, θα έκανε καλό στην παράταξη. Γιατί ξέρω εγώ έτσι λένε
1: δεν
0: οι πρωθυπουργοί.
1: Αν του έκανε καλό ή κακό, θα μπορούσε όμως. Να σηκώσει το γάντι.
0: Νομίζω ότι
1: και
0: πρέπει.
1: Να το πει και με τρόπο. Για το Σαμαρά, δηλαδή να τον καρφώσει. Δεν το έκανε ο Μητσοτάκης αυτό. Ήταν πολύ ευγενής και προσεκτικός. Ακριβώς γιατί θα του έκανε καλό.
0: Δεν είμαι σίγουρη, αλλά οκ.
1: Τι του είπε του Σαμαρά?
0: Δεν μπορούσε να κάνει κάτι παραπάνω.
1: Αυτό λέει.
0: Είπε ότι καλά έκανα και το διέγραψα.
1: Το έκανε όμως.
0: Τι άλλο να πει, είπε καλά έκανα και το διέγραψα.
1: Ναι, δεν είπε όμως για τα ελληνοτουρκικά, για τα αλβανικά, για τα βορειομακεδονικά.
0: Είπε ότι η πολιτική.
1: Συγγνώμη, θεωρείς ότι θα μπορούσε να τον περάσει γενναίες?
0: Α, ναι, θα μπορούσε. Αλλά νομίζω ότι ένας άνθρωπος που είναι πρόεδρος ενός κόμματος κοιτάει το καλό της παράταξης.
1: Και που είναι έξυπνος.
0: Ναι.
1: Πρωθυπουργός δεν θα το σηκώσει. Άρα τι σου λέει αυτό?
0: Ναι.
1: Ότι άστο Σαμαρά να λέει ό,τι θέλει. Εγώ προχωράω. Δεν με νοιάζει τι λέει ο πρώην πρωθυπουργός, εγώ τον σέβομαι.
0: Αλλά άμα κάνει κόμμα θα το δούμε.
1: Θα κάνει πολιτική κριτική επί του κόμματος θα του κάνει.
0: Ναι,
1: εσύ.
0: Αυτό σου λέω. Θα το
1: αυτό θα του κάνει.
0: Εντάξει, αλλά δεν νομίζω ότι θα μπορούσε να είναι παραπάνω επικριτικός.
1: Ούτε εγώ ούτε θα είμαστε, ούτε αυτό είναι, ούτε κανένας. Και ένας έξυπνος άνθρωπος. Αλλά θα μπορούσε να ρίξει δύο διπλοπενιές για μένα.
0: Παραπάνω, έτσι λες εσύ, ναι, οκ.
1: Ναι,
0: okay.
1: Ναι.
0: Εγώ διαφωνώ. Εγώ θεωρώ ότι ήταν ευγενικός, σαφώς, αλλά ως ένα σημείο ήταν. Και καλά έκανα που τον διέγραψα. Και εγώ είμαι ο μόνος πρωθυπουργός που πήγα και μέχρι το 2023.
1: Αυτό είπε μόνο για το Σαμαρά.
0: Εκλέχθηκε με το 2023 με την πολιτική των ήρεμων νερών που τώρα ακολουθεί.
1: Ήρεμο όμως, και έχει δίκιο σε αυτό.
0: Ήρεμα.
1: Δηλαδή, δεν είπε ότι δεν έκανε αυτό. Αυτό όταν λέμε σηκώνει το γάντι, λες, απαντάς λέξη προς λέξη.
0: Όχι, δεν το έκανε.
1: Στην κριτική την οποία δέχεσαι.
0: Δεν το έκανε, δεν το
1: έκανε. Από κάποιον. Αυτό λέμε σηκώνει το γάντι.
0: Όχι.
1: Τώρα, βεβαίως και θα έλεγε κάτι για τον Σαμαρά. Πολύ ήπιο και πολύ ωραίο και έξυπνο από την πλευρά του Μητσοτάκη.
0: Νομίζω ότι δεν είχε και περιθώρια κίνησης άλλα για να ανεβάσει τους τόνους.
1: Μα γι' αυτό εκεί δείχνει την εξυπνάδα του. Εκεί δείχνει την εξυπνάδα.
0: Ναι, ναι. Για τον κύριο Τσίπρα.
1: Απέκτησε το ενδεχόμενο τέταρτης τετραετίας. Σου έκανε εντύπωση αυτό?
0: Ναι, είπε τελειώνει.
1: Λέει τρεις. Έχω και οικογένεια, έχω άλλα θέματα.
0: Είναι αυτό που δεν έχει ξαναπεί ουσιαστικά.
1: Αυτό είναι είδηση.
0: Ναι, τελείως καινούργιο. Για τον κύριο Τσίπρα δεν ήταν τόσο ευγενικός όπως λες και όπως το είπε, ότι έχει καθόλου. Τρεις φορές του πήραν το δίπλωμα και ζητάει να κυβερνήσει και πάλι.
1: Το Τσίπρα τον πέρασε τώρα.
0: Α, τον πέρασε.
1: Γενναίες το Τσίπρα.
0: Γιατί είναι εκτός παράταξης, κατάλαβες. Είναι πιο εύκολο.
1: Καλά, σαφώς και είναι εκτός παράταξης και είναι πιο εύκολο.
0: Ναι, εντάξει. Και, και την κυρία Καριστιανού.
1: Εντάξει.
0: Τι?
1: Τόσο όσο και την κυρία Καριστιανού. Τόσο όσο. Αλλά για τον Τσίπρα όμως, καλά, λογικό είναι.
0: Για την κυρία Καριστιανού είπε ότι δεν έχει ούτε τις ειδικές, ούτε τις βασικές γνώσεις για να σταθεί ως πολιτική αρχηγός. Τι
1: πολιτικά,
0: να πει, βρε νεβάκι μου.
1: Πολιτικά. Δεν είπε τίποτα αγενές, δεν είπε τίποτα. Πολιτικά.
0: Μα, πολιτικά ήταν η πολιτική.
1: Αυτό.
0: Ούτε τις βασικές αρχές για να σταθεί ως πολιτική αρχηγός. Τι άλλο.
1: Τώρα, αν με ρωτάς και εμένα.
0: Μα εσύ δεν έχεις σημασία, βρε παιδί μου. Εσύ μπορεί να το πεις.
1: Θέλω να πω, ρε παιδί μου, ότι η κριτική είναι πολιτική πια.
0: Πολιτική είναι κριτική σε
1: ένα. Δεν είπε, ας πούμε, κάτι βαρύ. Θα μπορούσε να πει άλλα πράγματα, αν ήθελε.
0: Ναι. Εγώ νομίζω ότι είναι πολιτική.
1: Δηλαδή,
0: αυτό,
1: νομίζω
0: ότι δεν μπορεί να σταθεί ως πολιτική αρχηγός.
1: Καλά, τώρα μην τρελαθούμε κιόλας.
0: Και δεν μάλιστα το
1: πολιτικά,
0: τόλισε.
1: Αν με ρωτάς και εμένα, στο λέω κι εγώ δηλαδή.
0: Εσύ,
1: δεν είπε κάτι τρελό.
0: Είπε ότι. Εντάξει, και δεν μιλάω για εξειδικευμένες γνώσεις.
1: Ναι.
0: Λέει, δεν μιλάω ούτε καν τις βασικές.
1: Άμα αυτό νιώθει και αυτό βλέπει.
0: Ναι. Ο καθένας λέει την άποψή του. Αυτό νιώθει που το βλέπει. Πάντως ήταν σκληρό.
1: Καλά, το βλέπει
0: όμως.
1: Δεν
0: ήταν και χαριτωμένο να σου λέει.
1: Καλά,
0: όλα,
1: εντάξει,
0: δεν μπορεί
1: παιδί
0: να
1: μου δεν είπε και ξέρω εγώ.
0: Μα τι να τη βρει.
1: Δεν έχει τις γνώσεις πολιτικές.
0: Τι να τη βρει.
1: Ήταν λέει το σκληρό, ποιο ήταν, δεν έχω τις πολιτικές γνώσεις.
0: Δεν έχει, όχι, ούτε τις βασικές.
1: Ούτε τις βασικές.
0: Λέει, όχι τις εξειδικευμένες. Ούτε τις βασικές.
1: Ούτε τις βασικές. Γιατί σου κάνει εντύπωση εσένα το ούτε τις βασικές. Για αρχηγός πολιτικός. Δεν έχει τις βασικές.
0: Δεν ήταν χαριτωμένο.
1: Καλά, δεν ήταν και σκληρό.
0: Ήταν σκληρό, Βρενικό. Τι να τη βρει, πρέπει.
1: Για μένα δεν ήταν σκληρό πολιτικά.
0: Καλά.
1: Θα δεις ότι θα δούμε σκληρότερα.
0: Α, συμφωνώ. Δηλαδή αυτό
1: για μένα, αν με ρωτάς, ήταν χάδι τώρα.
0: Ότι θα δούμε σκληρότερα, θα δούμε.
1: Για τον Τσίπρα, λογικό, δεν θα τον περάσει γενναίες. Τι θα έκανε για τον Τσίπρα.
0: Ναι, ναι, εντάξει.

0: Εδώ είπε για ακρίβεια ο Πρωθυπουργός. Ναι. Τι είπε,
1: τίποτα.
0: Ακρίβεια.
1: Τίποτα.
0: Τι να πει, κάνουμε ό,τι μπορούμε, δεν θα μειώσουμε το ΦΠΑ, βρείτε μου από άλλου τα λεφτά.
1: Και οι αυξήσεις στα καύσιμα οδήγησαν στις
0: Η αλήθεια είναι ότι οι αυξήσεις στα καύσιμα.
1: Αυτό είπε.
0: Έχει θέμα.
1: Είπε όμως ένα κομμάτι ότι αυτό η σύγκριση με την Ρουμανία και τη Βουλγαρία είναι άδικη και ανυπόστατη. Αυτό που λέει, δηλαδή όταν συγκρίνουμε το κομμάτι με την.
0: Και εγώ όταν κάνω θέματα με συγκρίσεις τιμών, δεν βάζω τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία.
1: Όχι, αλλά ξέρεις ότι είναι, είναι κάτι που συζητείται όπως πάρα πολύ.
0: Τη βάζεις αν θες να κάνεις επί τούτου εσκεμμένα αντιπολίτευση. Δεν είναι τα ίδια μεγέθη η Βουλγαρία και η Ρουμανία και έχει δίκιο.
1: Έχουν έλλειμμα.
0: Θα βάλεις, όχι μόνο έχουν έλλειμμα, είναι και άλλες οικονομίες. Ναι. Αν δεν θα συγκρίνεις την Ελλάδα, θα τη συγκρίνεις με τη Μάλτα, με την Ισπανία, με την Πορτογαλία, με αυτές τις χώρες. Τώρα. Σε αυτό επίσης δεν έχει άδικο που το λέει.
1: Η παρομοίωση που χρησιμοποιούν είναι ότι είναι μικρότερη αγοραστική δύναμη του Έλληνα από ότι ενός κατοίκου στη Βουλγαρία.
0: Είναι άλλη οικονομία.
1: Αυτό είπε. Έτσι. Ότι είναι άδικη και ανυπόστατη κριτική.
0: Είναι άλλα πράγματα. Ναι. Άλλο, τι άλλο είπε για τα ελληνοτουρκικά.
1: Για τους Μητροπολίτες. Γιατί έχει γραφτεί και αν έχει γραφτεί. Ότι δεν,
0: τι είπε, ότι πρώτα ξεκινήσαμε από τους ιερείς και κάναμε
1: είπε,
0: τα θέματα.
1: Δεν είπε αυτό. Είπε δεν μπορεί ένας Μητροπολίτης να παίρνει λιγότερα από ό,τι παίρνει ένας μουφτής.
0: Εγώ γιατί διάβασα και άκουσα ότι είπε για τους ιερείς.
1: Με πιο κάτω, πιο κάτω. Είπε όπως
0: ξεκινεί, όχι.
1: Επί της ουσίας,
0: συζήτης παραγράφουσε. Εγώ την πήρα όλη τη.
1: Αυτό που λες είπε. Ναι,
0: λέει, ξεκίνησα από τους ιερείς να κάνω αυτά που πρέπει για τον απλό κλήρο. Και έδωσε στους Μητροπολίτες γιατί δεν είναι δυνατόν ένας μουφτής να παίρνει περισσότερα.
1: Ακριβώς.
0: Από ένα Μητροπολίτη.
1: Ποιος τον πληρώνει, το μουφτή ή το ελληνικό κράτος.
0: Έτσι. Επίσης λοιπόν εδώ έχουμε θέμα με τους Μητροπολίτες και τους μουφτίδες. Δηλαδή δεν ξέρω πόσο άδικο ή όχι είναι η αύξηση αυτή που τους έδωσε.
1: Πάντως θα χρησιμοποιήσω το παράδειγμα του μουφτή. Ότι δεν μπορεί, ας πούμε, εμείς που το πληρώνουμε
0: δίκιο
1: το μουφτή.
0: Αυτό.
1: Αυτό τώρα δεν ξέρω.
0: Δεν έχει άδικο.
1: Ότι δεν γίνεται να παίρνει λιγότερο. Του σταμάτησε γρήγορα. Δεν. Τα ελληνοτουρκικά δεν είπε τίποτα. Είπε ότι ποτέ κανένα πρωθυπουργό δεν θέλει φουρτουνιασμένα νερά.
0: Και πρέπει να είναι έτοιμος όταν είναι τα φουρτουνιασμένα
1: να
0: μπορέσει να το αντιμετωπίσει.
1: Με την αμυντική θωράκιση.
0: Άρα,
1: μας
0: προκαλείτε κιόλας.
1: Σιγά, Νίκο, μην χτυπάς και το χέρι στο τραπέζι, αγάπη μου. Δεν είσαι ο πρωθυπουργός σε σημάδια
0: μου.
1: Αυτός
0: γιατί μπήκε με και τέταρτο του πες και τέταρτο μπήκε.
1: Δεν είσαι ο πρωθυπουργός.
0: Παναγιώτη, μισό λεπτό. Περίμενε, αγόρι μου.
1: Ναι, μάνα μου, δεν είσαι.
0: Εδώ βλέπεις ότι έχουμε κονταροχτυπιόμαστε.
1: Εδώ κοντεύει να αναλάβει να πάει στο Μαξίμου.
0: Εδώ πάει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.
1: Κοντεύουμε να το στείλουμε στο Μέγαρο Μαξίμου. Δηλαδή, πραγματικά όμως.
0: Άλλο, τι άλλο.
1: Για την διακήρυξη των Αθηνών. Νομίζω ότι αυτά είναι τα βασικά. Αυτά είναι.
0: Για να δούμε τώρα. Στη Μέση Ανατολή έχουμε συμφωνία.
1: Δεν μπορώ
0: γιατί
1: να
0: από τη μια μου λέτε έχουμε συμφωνία, η Τεχεράνη λέει δεν έχουμε.
1: Κάθε τρεις ώρες κάνει και μια συμφωνία ο Ντόναλντ Τραμπ. Κάθε τρεις ώρες το αλλάζει.
0: Τι θα γίνει εδώ?
1: Δεν ξέρω, δεν ξέρω. Το θέμα είναι πότε θα γίνει και αν θα γίνει. Καλά, όλοι αφιβάλλουν πια. Είναι ξεσαντολίκο με τα πρόβατα κτλ. Δεν γίνεται τίποτα. Δεν προχωράει τίποτα παρακάτω.
0: Εντάξει, ρε παιδί μου, εγώ νομίζω θα την έχει τη συμφωνία. Μέχρι τέλος του μήνα θα υπάρχει συμφωνία. Σας το λέω να το ξέρετε.
1: Νίκο μου, το
0: χωρίς να έχω μιλήσει με Λευκό Οίκο.
1: Πριν μιλήσεις με το Λευκό Οίκο, αυτό το λες εδώ και δύο μήνες. Έχουμε φτάσει σε 104 μέρες πολέμου.
0: Είπαμε σιγά σιγά, ρε Ριτσά.
1: Σιγά σιγά.
0: Είπαμε σιγά σιγά.
1: Το σιγά σιγά πώς το πας.
0: Σιγά σιγά.
1: Με τον Αραμπά.
0: Όπως το δει κανείς.
1: Με τον Αραμπά.
0: Σιγά σιγά είναι και σε βάθος τετραετίας. Είναι και σε βάθος εξαμήνου.
1: Δεν είσαι ο πρωθυπουργός, μην αρχίσει τα σε βάθος τετραετίας.
0: Αναλόγως που θα το δει κανείς.
1: Αυτός έχει πάει στο 2030. έχει εκλεγεί και κάνει σχεδιασμό. Έχει εκλεγεί.
0: Λοιπόν, έλα τώρα για να πούμε και δύο κουβέντες.
1: Περίμενα, να πούμε και για τον κύριο Ανδρουλάκη. Μίλησε στην Τραπετσόνα χθες.
0: Μη μου πεις για τα δωρεάν θα μέσα
1: μαζί. Βεβαίως, γιατί να μην σου το πω. Είναι πρόταση.
0: 24 ετών.
1: Λοιπόν, είπε, την πρότασή του είναι καθολική δωρεάν πρόσβαση στα μέσα μαζικής μεταφοράς σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη για νέους έως 24 ετών με κόστος 35 εκατομμύρια ευρώ. Είναι μια πρόταση, δεν είναι αυτό.
0: Μια χαρά.
1: Τετραήμερη εργασία σε συγκεκριμένους κλάδους την επανέφερε, όχι στην εστίαση για παράδειγμα. Πλαφόν στην αύξηση του ενοικίου, αυτό είναι και το πολύ ενδιαφέρον. Το ύψος των επιτρεπόμενων αυξήσεων θα μπορούσε να συνδέεται με παράγοντες όπως η παλαιότητα των ακινήτων και άλλα αντικειμενικά κριτήρια που θα προκύψουν από διαβούλευση. Πλαφόν στην αύξηση του ενοικίου, αυτό είναι πολύ σημαντικό.
0: Ναι.
1: Και η πρόταση του Πασόκ την επανέφερε για την αξιοποίηση μέρους των αδιάθετων κονδυλίων του Ταμείου Ανάκαμψης για τις κοινωνικές κατοικίες. Και αυτό πολύ σημαντικό.
0: Οι κοινωνικές κατοικίες έχουν πει και αυτοί ότι θα κάνουν.
1: Ναι, όχι, να πάνε τα αδιάθετα τμήματα του Ταμείου Ανάκαμψης στις κοινωνικές κατοικίες και έτσι να έχουμε περισσότερα σπίτια.
0: Ναι, και αυτό το έχουν πει. Θα το κάνουν τις κοινωνικές κατοικίες με τα λεφτά του Ταμείου Ανάκαμψης.
1: Ναι, δεν ξέρω αν έχουν την ίδια πρόταση.
0: Ωραία,
1: μια χαρά είναι αυτό.
0: Αλλά για να πάμε στα μέσα μαζικής μεταφοράς, σε
1: παρακαλώ. Πολύ ωραία πρόταση είναι αυτή.
0: Λύνει το θέμα, τίποτα, όχι. Όχι. Βοηθάει λίγο τους
1: νέους. Βοηθάει όμως τον κόσμο, ναι. Μια χαρά είναι.
0: Καλή, δεν λέω όχι. Το δεύτερο ποιο είναι, το οποίο είπε.
1: Πλαφόν στα.
0: Εδώ πώς θα το βάλει το πλαφόν.
1: Είπε. Με διαβούλευση, δεν θα λέει, δεν το λέμε και το κάνουμε.
0: Όχι, λέω νομικά πώς θα σταθεί άμα προσφύγει ο άλλος στην Ευρώπη.
1: Θα συνδέεται με την παλαιότητα το κινήτου.
0: Όχι, όχι, όχι, άλλο λέω. Πώς θα σταθεί νομικά το πλαφόν.
1: Προφανώς θα υπάρχει κάποια διαβούλευση και θα τους πούνε κάποιοι νομικοί πώς πρέπει να κινηθούν.
0: Δεν υπάρχει.
1: Είναι στη διαβούλευση δεν μπορεί να
0: αποκύψει. Είναι πολύ δύσκολο αυτό. Υπάρχουν εδώ, υπάρχουν ευρωπαϊκοί νόμοι, υπάρχουν κανόνες. Υπάρχει μια ελεύθερη αγορά.
1: Εσύ το ξέρεις καλύτερα.
0: Καλή είναι η πρόταση. Εγώ δεν λέω όχι.
1: Αλλά μπορεί μέσα
0: είναι δύσκολη στην υλοποίηση.
1: Μπορεί μέσα από τη διαβούλευση, ρε παιδί μου, ξέρω με τομείς, με.
0: Ναι, με λέω, ναι, δεν είναι θέμα διαβούλευσης. Άντε, συμφωνούμε όλοι να βάλουμε πλαφόν. Αν στέκεται εννοώ νομικά στην Ευρώπη.
1: Δεν θα βρεθούν πέντε νομικοί που να τους δώσουν μια διέξοδο για το πώς πρέπει
0: δύσκολο.
1: Να κινηθούν.
0: Δύσκολο. Εγώ συμφωνώ, αλλά είναι λίγο δύσκολο.
1: Είναι
0: αυτό.
1: Ωραίο, γιατί αφορά ναι. πάρα πολύ κόσμο και ξέρεις ότι η κίνηση, η αύξηση του ενοικίου μπορεί να πάει μέχρι 10%, να μην πάει παραπάνω. Ή 5% ή 3%.
0: Μωρέ, για μένα,
1: έχει ένα φάσμα
0: εμένα, άμα μου λες, θα σου πω και μείωση 5%.
1: Δηλαδή, ως πρόταση, αν, ναι. έχει μια βάση. Σου λέει, δεν είναι
0: έχει,
1: θέσφατο αυτό
0: είναι,
1: που λέμε.
0: Η συνειδητοποίηση είναι λιγάκι. Εντάξει. Τι άλλο είπε η κυρία
1: Σου είπα για τα αδιάθετα χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψης να
0: αυτό,
1: πάνε
0: ναι.
1: στην κοινωνική κατοικία. Αυτά είναι τα βασικά που είδα εγώ.
0: Δανάη, είδες μια κοπέλα από τη Ρόδο.
1: Όχι.
0: Πάμε τώρα στα αυτά. Viral κομμάτι κι άλλο. Στο TikTok παίζει το κομματάκι.
1: Όχι.
0: Άμα το βρούμε, θα το βάλουμε μετά.
1: Οπωσδήποτε, η Κατερίνα το κοιτάει.
0: Η Δανάη.
1: Εγώ και η Κατερίνα το κοιτάμε με τρόμο.
0: Ναι, γιατί εγώ στηρίζω τα νέα παιδιά. Κάνουν προσπάθειες.
1: Τα μάτια των καρτούν, ναι.
0: Παναγιώτη, πώς τα βλέπει. Λοιπόν. Α, έχω μια πολύ ωραία είδηση για το Αλσχάιμερ.
1: Θα μας την πεις, κάτσε να πει ο Παναγιώτης ένα λεπτό για να φύγει, γιατί είναι εδώ κάθεται και μας παρακολουθεί. Παναγιώτης Βολάνιος κίνηση, το έχεις βγάλει την Παναγία.
0: 25, άντε και 23, πες.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Καλημέρα, Παναγιώτη.
2: Αυξημένη κίνηση στην άνοδο του Κεφισού από κάτω Πατήσια μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο από Αγίους Αναργύρους μέχρι Άνω Πατήσια, ναι. αλλά και από Περιστέρι μέχρι Γάλεο. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Σκαραμαγκά. Μπλοκαρισμένα τα δύο ρεύματα της όρθιας.
3: Energy, Energy, Energy 94,2.
4: Αλλαγή πλεύσης στην ενημέρωση. agrinio-site.gr. Στηρίζουμε την κοινωνία. Ελέγχουμε την εξουσία. Δημοσιογραφία από τον λαό για τον λαό. agrinio-site.gr. Καθημερινή ενημέρωση από το Αγρίνιο και όλη την Αιτωλοακαρνανία. Agrinio Site. Η δύναμή σου. Η δύναμη της ενημέρωσης.
5: Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
6: Πάλι για τα φαγητά μας.
5: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
6: Δεν έχουν άδικο, γι' αυτό το τριχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχεις σαν κουτάβι στα 8.
5: Χούσε λέγεται, σουηδική ποιότητα από το 1987, με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
6: Ψώνια online στο χούσε.gr ή τηλεφωνικό στο 694-68-45-313.
5: Χούσε, μην το πείτε παντού, μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικίδια τους.
7: Για τη θέρμανση, την ψήξη, την άρδευση, τα υδραυλικά Σαραγκανίδας. Απεριόριστες επιλογές, κορυφαία ποιότητα. Για υπεύθυνες λύσεις προσαρμοσμένες στις απαιτήσεις σας. Σαραγκανίδας, Ευτυχίας Καλύβα 1114, Αγρίνιο, πλησίων πυροσβεστικής. Τηλέφωνο 26410-32116. Σαραγκανίδας, απαντά ολοκληρωμένα στις απαιτήσεις σας.
8: Σαραγκανίδας Θανάσης, Ευτυχίας Καλύβα 1114, Αγρίνιο, έναντι πυροσβεστικής. Τηλέφωνο 26410-32116.
9: Αν κάτι φαίνεται βουνό, βρίσκουμε το μονοπάτι για την κορυφή. Οι λέξεις δεν κολλάνε, κυλάνε. Τα μολύβια δεν πέφτουν, πετάνε. Και η μάθηση δεν είναι βάσανο, είναι παιχνίδι. Κέντρο θεραπείας και εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Με σύγχρονα προγράμματα λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ειδικής αγωγής, ψυχοθεραπείας και συμβουλευτικής. Σε ένα ειδικά διαμορφωμένο περιβάλλον που διεγείρει τις αισθήσεις. Με ειδικούς που αγκαλιάζουν το παιδί πάντα σε συνεννόηση με τους γονείς. Κέντρο θεραπείας και εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Θα μας βρείτε 11 Ιουνίου 4-6 στο κέντρο του Αγρινίου, Εθνικής Αντιστάσεως 22 στον Άγιο Κωνσταντίνο και στο www.mikrova.gr. Τηλέφωνο 26410-22101. Κέντρο Θεραπείας και Εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Γιατί η εξέλιξη είναι ταξίδι, όχι προορισμός.
10: Σχολείο τέλος. Και τώρα, αθλοδιακοπές στους μικρούς αθλητές. Με πολλές αθλητικές και δημιουργικές δραστηριότητες, πισίνα, κανόε καγιάκ και πολλά άλλα για παιδιά από 4 έως 10 ετών. Αθλοδιακοπές στους μικρούς αθλητές. Παπαστράτου 39, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 410 57 778 και στο www.mikriathlites.gr για το πιο χαρούμενο και δημιουργικό καλοκαίρι. Κλείστε τώρα τη θέση σας και στο Club Go Kid των μικρών αθλητών για τη νέα χρονιά με δωρεάν ετήσια συμμετοχή μέσω ΕΣΠΑ.
11: Ποιότητα που αναδεικνύει κάθε χώρο. Αισθητική που ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις σας. Για όλα όσα δημιουργούν το ιδανικό περιβάλλον, Τούρκας. Μεγάλη γκάμα επιλογών σε πλακάκια και είδη γήινης. Η πολύχρονη πείρα μας εγγυάται το άψογο αποτέλεσμα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλακάκια είδη γήινης Τούρκας. Πρώτο κατάστημα στην Εθνική Οδό Αγρινίου Αντιρίου. Και δεύτερο κατάστημα στην Εθνική Οδό Ναυπάκτου Αντιρίου. Τηλέφωνα 2641-3068-96 και 2634-032-163. Τούρκας. Ποιότητα και αισθητική στο πλακάκι.
12: Ξέρουμε, όλα ακριβένουν. Όμως εμείς στο Generation κεράσαμε έναν καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φίλαθλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα αγρινιώτικα μπακλαβαδάκια, και έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ, t-shirt από 7 ευρώ και outfit από 30 ευρώ. Έλα πριν το ψηλιαστούν κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
13: Η ώρα είναι 10:30. Κάθε ώρα,
14: κάθε ώρα
13: είναι η μουσική σου ενέργεια. Energy,
14: Energy
13: 94,2.
15: Τελειακό δίκαιο.
16: Το μέλλον σου χωράει παντού, ακόμα και στη μητρότητα. Συνέχισε τις μεταπτυχιακές σου σπουδές στην αυτιλία, την πληροφορική, τη διοίκηση επιχειρήσεων, την υγεία και την εκπαίδευση από το χώρο σου. Μάθε τώρα για τα εξαποστάσεως προγράμματα του Πανεπιστημίου Frederick, αναγνωρισμένα από το ΔΟΑΤΑΠ. Εξασφάλισε τη θέση σου στο frederickuniversity.gr ή κάλεσε στο 210-710-1410.
17: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
18: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Centersoft One.
19: Παρακολουθείς παράσταση. Ξαφνικά ο ηθοποιός στέκεται στο κέντρο της σκηνής και λέει:
20: «Να είσαι ή να μην είσαι, ιδού η απορία».
19: Τότε σηκώνεσαι από το θεωρείο και το απαντάς με στιβαρό τόνο:
20: «Καμία απορία, αφού τώρα με το Μάη 1521 όπου κι αν είσαι εξυπηρετίζε».
19: Ω ναι, Μάη 1521, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Μια ρεαλιστική εξωστρέφεια του είσαι. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
21: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
22: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
21: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
23: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
24: Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Πολύ αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων στον Κηφισό, από Αγίους Αναργύρους έως Περιστέρη και από Σεπόλια έως Νέα Φιλαδέλφια. Αντιφατικά μηνύματα Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν για πιθανή συμφωνία. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι η Ουάσιγκτον και Τεχεράνη ενδέχεται να καταλήξουν ακόμη και μέσα στο Σαββατοκύριακο σε συμφωνία. Δεν έχει ληφθεί ακόμα οριστική απόφαση, απάντησε το Ιράν. Για πρώτη φορά η Ελλάδα θέτει την ατζέντα και η Τουρκία αντιδρά, δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην επόλυστη σύλλη συνέντευξη που παραχώρησε στην εκπομπή Ενώπιος Ενωπίου με τον Νίκο Χατζηνικολάου στον Αντένα. Απαντώντας την κριτική για τα ήρεμα νερά, τόνισε ότι είναι ο μόνος πρωθυπουργός που έθεσε στον Ερντογάν το ζήτημα του κάζου Μπέλη. Περισσότερα στο real.gr. Απολογείται σήμερα στον ανακριτή ο 65χρονος Ιταλός που κατηγορείται για τη διπλή δολοφονία στο Αίγιο.
23: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM, μια χορηγία των κλιματιστικών Μιντέα και του ομίλου Φιδάκη.
24: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 29 βαθμοί στην Αθήνα, 23 στη Θεσσαλονίκη, 24 σε Πάτρα και Κεφαλονιά.
21: Μιντέα.
0: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
21: Κλιματιστικά Μιντέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
0: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
21: Με την εφαρμογή Smart Home. Μιντέα.
0: Αισθάνεσαι σπίτι.
21: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
1: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
24: Καθυστερήσεις ανατμήματα σε Αλεξάνδρας, Κηφισίας, Βασιλέως Κωνσταντίνου, Αρδιτού, Αθηνών, Ποσειδώνος, Βουλιαγμένη, στην Αττική Οδό από Μεταμόρφωση έως Κηφισίας και στις εξόδους Γελαμία.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, γυρίσαμε για το δεύτερό μας σημείο. Ευχαριστούμε πολύ για τα μήνυματά σας.
1: Να είστε καλά. Βλέπω τώρα, Νίκο, επειδή έλεγες, ναι, γιατί είπε ο Πρωθυπουργός, ναι, για τον πρώην Πρωθυπουργό, τον, ναι, κύριο Σαμαρά. Βλέπω ότι δήλωσε ο κύριος Δένδιας. Mm-hmm. Ο πρώην Πρωθυπουργός νομιμοποιείται και δικαιούται να έχει απόψεις, τις απόψεις του. Και κατά την ταπεινή μου γνώμη, πάντοτε οι απόψεις των πρώην Πρωθυπουργών πρέπει να εισακούγονται, Νίκο.
0: Καλά, τις ακούμε, δεν συμφωνούμε.
1: Να εισακούγονται. Πες το λέω απλά έτσι να ξερόμαστε.
0: Εισακούγονται. Θα δούμε αν συμφωνούμε ή όχι. Λέμε γενικά, ρε παιδί μου, τώρα δεν λέμε για τους πρώην Πρωθυπουργούς, μιλάμε γενικά. Όλες τις απόψεις.
1: Λοιπόν, φαίνεται ότι, Νίκο, συγγνώμη, έχουμε μια φωτιά στην πλάκα στο Δήμο της Λαβρεωτικής. Έχουν κινητοποιηθεί 62 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων. Mm-hmm. Έχουμε και εθελοντές και υδροφόρες βεβαίως του Δήμου, πάντα σπέβδουν εκεί. Είναι μια περιοχή με και εθελοντές. Είναι, ναι. Έχει πράσινο αυτή η περιοχή. Περιοχή πλάκα του Δήμου Λαβρεωτικής. Εξέλιξε αυτή την ώρα η φωτιά.
0: Άντε να δούμε. Μακάρι να σβήσει γρήγορα, γιατί στην αρχή πρέπει να πιάνουμε τις φωτιές.
1: Αλήθεια αυτό.
0: Έτσι και ξεφύγουν.
1: Ξέρεις και από φωτιές. Βρε.
0: Έτσι λένε οι ειδικοί, ρε παιδί μου. Βρε. Έτσι λένε.
1: Πάντως είδες τι πρέπει να εισακούγονται, έτσι αγάπη μου, οι απόψεις.
0: Να εισακούγονται, δεν εισακούγονται.
1: Και είπε και κάτι άλλο ο κύριος Δένδιας. Εύχομαι, πώς το είπε, θα σου πω, η απουσία βασικού πολιτικού αντιπάλου από τη Νέα Δημοκρατία την αποκοίμησε.
0: Αλήθεια είναι αυτό.
1: Καθώς εστίασε στην απόσταση από το δεύτερο και όχι στην απόσταση από την αυτοδυναμία.
0: Καλά, αυτό γιατί συνέχεια δεν λένε για αυτοδυναμία.
1: Αστά, γιατί. Το είπε ο κύριος Δένδιας.
0: Και επειδή το είπε ο κύριος Δένδιας.
1: Σου λέω. Υπάρχει και άλλη άποψη.
0: Το είπε ο κύριος Δένδιας, λες και το είπε ο Πάπας.
1: Ναι, δεν σου λέω αυτό, σου λέω ότι υπάρχει και άλλη.
0: Ο κύριος Δένδιας είναι ένας πολιτικός ο οποίος μπορεί να λέει την άποψή του.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ακούγεται. Ναι. Συμφωνούμε ή διαφωνούμε.
1: Ακριβώς. Έτσι.
0: Δημοσιογράφοι, πολίτες, πολιτικοί. Το είπε ο κύριος Δένδιας.
1: Περαστική.
0: Τι να κάνω εγώ.
1: Και εξωγήινη, ναι, σου λέω, ρε παιδί μου, γιατί υπάρχει άλλη.
0: Γιατί μου το λες. Όχι. Μου το λες, δε. Το είπε ο κύριος Δένδιας.
1: Πρέπει να εισακούγονται οι απόψεις των πρώην Πρωθυπουργών. Είπε ο κύριος Δένδιας. Δηλαδή είμαστε μέσα στην.
0: Καλά, το αυτονόητο παιδί μου που ο κύριος Δένδιας. Να ακούγεται ο πρώην Πρωθυπουργό. Συμφωνώ ή διαφωνώ όμως. Ακούγεται. Δεν είπαμε. Να ακούγονται.
1: Να εισακούγονται.
0: Να εισακούγονται. Να δω ποιος θα ακουστεί μετά.
1: Ναι, ναι. Γι' αυτό σου λέω.
0: Κάτσε.
1: Για προχώρα.
0: Περίμενε, γιατί μπορεί να μην είπε για το Σαμαρά ο Μητσοτάκης. Μπορεί να πει για το Δένδια.
1: Γιατί πρώην Πρωθυπουργό είναι ο Δένδιας.
0: Σε κάποια φάση. Όχι, λέω για τις δηλώσεις που είπε για τον πρώην Πρωθυπουργό.
1: Α, α, ναι.
0: Εδώ τώρα αρχίζουμε λιγάκι.
1: Είναι τίποτα.
0: Κατάλαβες, υπάρχει,
1: ναι,
0: πρόβλημα.
1: Ναι, καλά.
0: Λοιπόν, φουτεράκι εκλογές. Την άνοιξε με φουτεράκι, είπε, με οι εκλογές, είπε ο Πρωθυπουργό. Είναι η αναφορά στο γάμο του γιού του και η πρόβλεψη για το Μουντιάλ.
1: Ναι,
0: τώρα το διαβάζω. Τώρα.
1: Ναι.
0: Την άνοιξε με φουτεράκι, λέει.
1: Οι δηλώσεις έγιναν για την εκπομπή του Γιώργου Λιάγκα και το ρωτήσανε για το γάμο. Δεν είπε πολλά πράγματα βέβαια για το γάμο, η αλήθεια είναι.
0: Μπρο, το φουτεράκι με νοιάζει εμένα. Που...
1: Μα το είχαμε λήξει.
0: Θα φορέσουμε
1: λήξει φουτεράκι. Νωρίτα. Είπαμε 27. Είπαμε
0: η φράση, ρε παιδί μου, φράση με φουτεράκι αυτό. Ξέρει.
1: Breathe in, breathe out. Breathe in, breathe out.
0: Πάρε βαθιές ανάσες.
1: Μα αυτό το είχαμε λήξει, είπαμε την άνοιξη του 27.
0: Εσύ όχι, πόσα... βρε, την νεανική δήλωση του Πρωθυπουργού, λέω. Με φουτεράκι, την άνοιξη και τέτοια. Αυτό. Πάρε βαθιά. Όχι μόνο εκπνοή και εισπνοή. Έτσι.
1: Μην κάνει ο εγκέφαλος. Ό,τι υπάρχει μέσα, τέλος πάντων.
0: Βρε, θα καούμε όλοι εδώ. Λοιπόν, κατά τα λοιπά, έχουμε κόκκινες γραμμές με την Τουρκία. Έχουμε. Α! Παιδιά, η Amazon. Τώρα. Δεν τρεπούνται κι αυτοί.
1: Τι έκανε, όχι,
0: μπορεί
1: δεν το
0: να μην
1: ξέρω,
0: βάλει, λέει, μέσα στο λογισμικό της την ελληνική γλώσσα. Και έχουν βγει χιλιάδες.
1: Μα γίνεται να μην τη βάλει.
0: Διακεκριμένοι ομογενείς και πανεπιστημιακοί και λένε, παιδιά, δηλαδή είναι θέμα πολιτισμού. Πρώτα απ' όλα, τι της λέει, το Amazon ως ονομασία είναι αρχαίο ελληνικό.
1: Μα και περισσότερες λέξεις, ή μάλλον πάρα πολλές λέξεις σε άλλες γλώσσες, ναι, έχουν ως βάση ελληνική. Ναι. Δεν είναι, δεν
0: μπορεί να κάνει. Δηλαδή. Και τώρα να δούμε τι θα γίνει και με αυτό. Πρέπει να αλλάξει, να συνταχθεί η Amazon και τέλος πάντων να τα πει. Λοιπόν. Έχουμε τον κύριο Παπασταύρου, είναι στο Χιούστον.
1: Ναι, είδαμε
0: με Σεύρον και ExxonMobil για τα ενεργειακά. Και ένα παγωτατζίδικο με μπουκίτσες λαχταριστές. Πώς θα πάω από το ένα στο άλλο τα θέματα. Είδα ένα παγωτατζίδικο εδώ, διάβασα, και έχει κάτι μπουκίτσες παγωτό με επικάλυψη σοκολάτα. Σοκολάτα με αυτό.
1: Α, τα σοκολατάκια τόσο μικρά.
0: Τρομερό, λίγο πιο μεγάλα, τετράγωνο.
1: Εντός σύνορων είναι, εντός σύνορων.
0: Ναι, ναι, ναι. Α, τρομερό.
1: Εντάξει, να μας φέρεις και τίποτα.
0: Τρομερό.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μηνύματά σας. Είναι πάρα πολλά, η αλήθεια είναι. Τώρα τα είδα. Εκτός από το μήνυμα για το τι συμβαίνει στην Ορφέως και Αγίας Άνισσα για τα πρακτορία που το είπαμε και νωρίτερα.
0: Συγγνώμη, να σου πω τώρα μια είδηση τελευταία στιγμής.
1: Ναι, βέβαια.
0: Ο κύριος Τσίπρας έκανε δήλωση για το δίπλωμα.
1: Ναι.
0: Και λέει, Αν κάποιος δεν θα μπορούσε να οδηγεί ούτε πατίνι, είναι ο κύριος Μητσοτάκης. Λέει ο κύριος, αρχίσαμε.
1: Αρχίσαμε τώρα, ναι.
0: Πιτσικάτα.
1: Φύγαμε από το τηλέφωνο, ποιος θα σηκώσει το τηλέφωνο και πήγαμε στο ποιος θα οδηγήσει με ή χωρίς δίπλωμα.
0: Σε ποιον πήραν τα διπλώματα.
1: Έτσι. Μου είπες το άλλο, ή μου το είπες και δεν το πρόσεχα, γιατί πραγματικά το κράτησα και μου κάνει τρομερή εντύπωση για το σπίτι μου δύο. Μου κάνει τρομερή εντύπωση ότι από τους 38, επιλέχθηκαν 38.000 άνθρωποι για να πάρουν κατοικία και να πάρουν τη δανειοδότηση. Οι 21.000, Νίκο, δεν βρήκαν σπίτι και βγήκαν εκτός.
0: Δεν βρήκαν σπίτι,
1: αυτό είναι πολύ σοβαρό.
0: Βλέπεις ότι δεν υπάρχουν σπίτια.
1: Ναι, είναι πάρα πολύ σοβαρό πράγμα. Δηλαδή 21.000 άνθρωποι τηρούσαν τα κριτήρια, τους εγκρίθηκε η δανειοδότηση από την τράπεζα, ήταν έτοιμοι να πάρουν σπίτι και δεν βρήκαν σπίτι να αγοράσουν. Αυτοί τώρα βγήκαν εκτός από το σπίτι μου δύο.
0: Μεγάλο θέμα αυτό. Λοιπόν, δεν υπάρχουν σπίτια για αγορά.
1: Δηλαδή επιλέχθηκαν 38, μόνο οι 11 βρήκαν έτσι αμέσως σπίτι, 6.000 είναι στη διαδικασία να βρουν και 21.000 οι άνθρωποι κατάφεραν να πάρουν την δανειοδότηση. Δεν τα πήραμε βέβαια.
0: Θα ρωτήσεις τον κύριο Παθανάση σε λίγο και γι' αυτό.
1: Αυτό έχω πάθει. Μου έκανε τρομερή εντύπωση.
0: Θα ρωτήσεις, κάτσε, μην πω τίποτα, να μην πει τα σωστά ο κύριος Παθανάση.
1: Εντάξει, εντάξει.
0: Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.
1: Σωστό.

0: Real FM. Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anneck Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anneck Lines για Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anneck.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anneck Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
1: Έλα, πού είσαι?
2: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια.
1: Ωραία, και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
2: Έλα, εδώ, δεξιά.
1: Ναι, ρε, φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
2: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
1: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι, ρε, παιδί μου?
2: Ναι, ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό, τον πύργο.
1: Άστο, ρε, παιδί μου, άστο, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
3: Τα λέμε Release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
4: Όλοι έχουμε ανάγκη προστασίας. Τα συμβολικά κεραμίδια του σπιτιού, η απέραντη αγκαλιά της μαμάς, το άγρυπνο βλέμμα του μπαμπά και κάπου εκεί ανάμεσα ένα ταπεινό, ακούραστο το γιοτόμι να μας χαρίζει μέρα νύχτα το τέλειο κλίμα. Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
5: Δώσε δύναμη στην εξέλιξή σου με το πρόγραμμα υποτροφιών του ομίλου Actor, Actor for the Future. Μάστερ στα καλύτερα πανεπιστημιακά ιδρύματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Έως 50.000 ευρώ ανά υποτροφία. Σπουδές σε engineering, τεχνολογία και AI, ενέργεια και περιβάλλον, management και finance και εξασφαλισμένη πενταετής απασχόληση. Κάνε αίτηση στο actorforthefuture.gr. Actor.
6: Στο καζίνο Λουτρακίου μπορείς να μπεις με την τάμα σου, με το σπαθί σου ή με το πάσο σου. Τώρα μπαίνεις και με δωρεάν λαχνούς για τις σούπερ κληρώσεις του Ιουνίου που μοιράζουν έως 500.000 ευρώ μετρητά και ένα πόλο. DJ sets, ξεχωριστά events και ποτά. Κερασμένα! Γιατί στο καζίνο Λουτρακίου η διασκέδαση είναι πάντα στο φουλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Αναζητάτε άμεση εικόνα για την οικονομική πορεία της επιχείρησής σας? Με τις λύσεις τεχνολογίας και online οικονομικών αποτελεσμάτων της Revival Consulting Services έχετε real-time δεδομένα και έξυπνες αναλύσεις όπου και αν βρίσκεστε. Μάθετε περισσότερα στο revivalsa.com. Revival Consulting Services. Η οικονομική διαχείριση στην ψηφιακή της εποχή.
8: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή.
9: Ει, hey, Σταροβά, πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
10: Στην Drag Service του ομίλου Kuss Group. Εξειδικευμένο σέρβις Vito, Sprinter, Atego, Fuso και με πωλήσεις από το 1956.
11: Drag Service Kuss Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα. 210-3463-314.
10: Δείτε μας και στο kussgroup.gr και δείτε τη διαφορά. Α, μην το ξεχάσω. Το Kuss με κάπα.
12: Για να μην φας πόρτα εσύ και η επιχείρησή σου, πας. Για πιστοποίηση, εκεί πας. Πας. Φορέας πιστοποίησης φυσικών προσώπων και επιχειρήσεων. Για πληροφορίες, επισκεφτείτε το pass.edu.gr ή καλέστε στο 210-4933-538.
13: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στη βιβλιοθήκη. Της κορυφαίας σε πωλήσεις σειράς βιβλίων μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στο Βερολίνο, δοκιμάζουμε την κουζίνα του Hong Kong και ανακαλύπτουμε καταλήματα αξιώσεων σε όλο τον κόσμο. Ακόμη, ειδική έκδοση Drive Tech. Ρομπότ, AI και αυτοκίνητα νέας γενιάς αλλάζουν τον κόσμο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
14: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
15: Λοιπόν, πάμε να καλημερίσουμε τον κύριο Νίκο Παπαθανάση, τον αναπληρωτή Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Καλή σας ημέρα, κύριε Παπαθανάση. Ευχαριστούμε που είστε μαζί μας.
16: Καλημέρα στην κυρία Λιζόβη και καλημέρα στον κύριο Ρογκάκο.
17: Καλημέρα κύριε Υπουργέ. Για να ξεκινήσουμε, γιατί μου έβαλε τώρα εδώ ένα θέμα ωραίο η ρίτσα. Έχουμε το σπίτι μου ένα, σπίτι μου δύο, που ενώ εγκρίνατε κονδύλια κτλ. Δεν βρίσκουν σπίτια να πάρουν οι άνθρωποι.
15: Απίθανο πράγμα.
17: Αυτοί οι άνθρωποι απεντάσσονται από το πρόγραμμα. Τι γίνεται?
16: Καταρχάς το πρόγραμμα είναι ανοιχτό με
17: κτλ. Δεν βρίσκουν σπίτια να πάρουν οι άνθρωποι.
15: Απίθανο πράγμα.
17: Αυτοί οι άνθρωποι απεντάσσονται από το πρόγραμμα. Τι

0: Δεν έχουμε πολύ καλό ήχο.
1: Να δω πώς.
0: Μήπως να ξανακαλέσουμε, γι' αυτό το λέω, για να σας ακούμε.
1: Τώρα είναι καλύτερα.
0: Ναι, είναι καλύτερα. Ωραία. Συνεχίστε λοιπόν. Ναι.
1: Λοιπόν, 23.000 συμπολίτες μας βρήκαν σπίτι και μάλιστα βρήκαν σπίτι και συμπολίτες μας στην περιφέρεια. Έχουμε περιφέρειες όπως η Ανατολική Μακεδονία, Θράκη, Δυτική Ελλάδα, Θεσσαλία, που έχουν βρει σπίτια και πλέον πληρώνουν χαμηλότερη δόση από ό,τι στο ενίκιο.
0: Απλά νομίζω αυτό είναι το σπίτι μου 2. Το σπίτι μου 2 είναι 21.000 οι οποίοι έχουν εγκριθεί τα...
1: Όχι, και το σπίτι μου 1, περίπου 14.000 το σπίτι μου 2, 9.000 το σπίτι μου 1, είναι κάτι παραπάνω, αλλά μέχρι τώρα έχουν υπογράψει τα συγκεκριμένα άτομα που σας λέω. Θα κλείσει 31 Αυγούστου, θεωρούμε ότι θα... Συνολικά θα έχουμε 23.
0: Υπάρχει πρόβλημα πάντως με τα σπίτια. Δεν έχει πολλά σπίτια. Δεν έχει πει αρκετά για να μπορέσει ο κόσμος.
2: Δεν φταίει το πρόγραμμα.
0: Αυτό είναι γενικό.
1: Δεν είναι το πρόγραμμα. Το πρόγραμμα είναι επιτυχημένο πρόγραμμα. Και μάλιστα βλέπουμε ότι τρίτεκνοι, πολύτεκνοι επιδοτούνται με 75% του επιτοκίου. Και ερχόμαστε τώρα να ανοίξουμε άλλα σπίτια με το πρόγραμμα Να Καινίζω. Κλειστά σπίτια τα οποία θα μπορέσουν είτε να τα νοικιάσουν. Είτε να ιδιοκατοικήσουν, γιατί ξέρετε υπάρχουν παλιά σπίτια τα οποία τα έχει η οικογένεια και δεν μπορεί να πάει να μείνει το παιδί, διότι δεν είναι στην κατάσταση επιπέδου για να μπορέσει να μείνει. Άρα αυτό είναι που κάνουμε.
0: Το Πασόκ επανέφερε την πρότασή του, το συζητούσαμε και νωρίτερα με τον Νίκο, για αυτά τα χρήματα που δεν χρησιμοποιούνται από το Ταμείο Ανάκαμψης να πάνε στις κοινωνικές κατοικίες.
1: Μα δεν υπάρχει αυτό. Αυτό που είπε το Πασόκ δεν υφίσταται.
0: Η αδιάθετη, δηλαδή, τα αδιάθετα κονδύλια του Ταμείου Ανάκαμψης.
1: Δεν υπάρχει από πλευράς Ελλάδας. Η Ελλάδα θα αξιοποιήσει όλα τα κονδύλια και στο τέλος της ημέρας, επειδή ήδη αξιοποιήσαμε 100% των κονδυλίων του σκέλους του δανειακού, θα κλείσουμε 31 Αυγούστου και θα υποβάλουμε το τελευταίο αίτημα τέλος Σεπτεμβρίου και θέλουμε να μην απολέσουμε ούτε ένα ευρώ. Επομένως, θα αξιοποιήσουμε όλα τα χρήματα τα οποία πήραμε. Αυτή είναι η μεγάλη πρόκληση και ο στόχος μας. Τώρα από εκεί πέρα, ξέρετε, αυτό που λέει το Πασόκ δεν ισχύει, διότι 31 Δωδεκάτου του 26 η Ευρώπη κλείνει και ό,τι λεφτά έχει κατανείμει, αυτά κλείνει. Δεν υπάρχει κάτι άλλο.
2: Μην πάρουμε καμιά παράταση, κύριε Υπουργέ.
1: Δεν υφίσταται παράταση, διότι η παράταση απαιτεί την ομοφωνία 27 κρατών μελών και δεν υπάρχει διάθεση από πολλά κράτη να δώσουν παράταση. Καταλάβατε, δεν είναι θέμα δικό μας αυτό.
0: Άρα δεν υπάρχουν ούτε αδιάθετα χρήματα, θα πάνε και σε εκεί που πρέπει να πάνε, λέτε.
1: Όχι, διότι η απόφαση της Ευρώπης είναι ότι ό,τι χρήματα αντληθούν, και μάλιστα η Ευρώπη δανείζεται για να δώσει αυτά τα χρήματα στα κράτη-μέλη, κλειδώνει 31 Δωδεκάτου του 26.
2: Μεγάλο θέμα, κύριε Υπουργέ, μεγάλο θέμα, και εδώ θέλω να σταθούμε. Τελειώνει το Ταμείο Ανάκαμψης και τα κονδύλια κτλ. Ξέρετε τι θεωρούν οι περισσότεροι? Ότι τελειώνει και η ρευστότητα στη χώρα. Δηλαδή θέλω να πω ότι έχουμε επιχειρήσεις οι οποίες ανησυχούν ότι θα θέλουν ενδεχομένως χρήματα κτλ. Και ότι ό,τι κάναμε, κάναμε. Και ότι πάμε πια σε μια δύσκολη κατάσταση. Ισχύει αυτό ή υπάρχουν και άλλες χρηματοδοτήσεις, κύριε Υπουργέ?
1: Κατηγορηματικά δεν ισχύει. Δεν ισχύει. Η κυβέρνηση, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, διαπραγματεύτηκε έτσι ώστε να μεταφέρει ένα μεγάλο κεφάλαιο, ένα μεγάλο ποσό από το Ταμείο Ανάκαμψης, 2 δισεκατομμύρια ευρώ, να μεταφερθούν αυτά τα χρήματα στην Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα, έτσι ώστε να μπορέσουμε να δώσουμε δάνεια με 0,35%, όσο δηλαδή ήταν το επιτόκιο του Ταμείου Ανάκαμψης, σε μικρομεσαία επιχειρηματικότητα. Θα αντλήσουμε περίπου μαζί με τη μόχλευση δάνεια ύψους 5 δισεκατομμυρίων ευρώ. Αυτό το πρόγραμμα θα ξεκινήσει όταν ολοκληρωθεί και το ένατο αίτημα, κλείσει δηλαδή το τελευταίο αίτημα του Ταμείου Ανάκαμψης, ολοκληρωθούν κάποιες διαδικασίες, θεωρώ από Οκτώβριο, Νοέμβριο και μετά.
0: Θα τρέξει από τότε το πρόγραμμα αυτό, μάλιστα.
2: Άρα ουσιαστικά πάμε σε εναλλακτική χρηματοδότηση και ρευστότητα, κύριε Υπουργέ, αυτό μας λέτε?
1: Πολύ σημαντική ρευστότητα και σας λέω ότι αφορά μικρομεσαία επιχειρηματικότητα. Μάλιστα. Δηλαδή ένας επιχειρηματίας με 2 άτομα, με 3 άτομα προσωπικό, με 10 άτομα θα μπορεί να λάβει χαμηλότοκο δάνειο. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Βεβαίως έχουμε ανοιχτό τώρα ένα πρόγραμμα, το οποίο είναι το Ταμείο Επιχειρηματικότητας, το οποίο επιδοτεί 40% του επιτοκίου και ερχόμαστε για να μην υπάρξει καθόλου κενό, να μπορέσουν οι επιχειρήσεις να συνεχίσουν, ένα πρόγραμμα το οποίο θα λάβουν δάνεια με χαμηλό επιτόκιο. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό όμως, κύριε Ρογκάκο. Έχουμε και άλλα. και άλλα χρήματα και πόρους που θα διοχετεύσουμε στην αγορά μετά το ταμείο.

0: Ταμείου Ανάκαμψης.
1: Για να πάμε να δούμε λίγο. Μίλαγα τώρα με κάτι φίλους και μου λέγανε υπάρχει το ένα ανακαινίζω, νοικιάζω κτλ. Εάν κάποιος έχει την κατοικία του και δεν είναι κλειστή για δύο χρόνια, υπάρχει πρόγραμμα, θα έρθει πρόγραμμα να ανακαινήσει το σπίτι?
0: Θα είναι σε δεύτερη φάση. Η πρώτη φάση θα είναι για τα σπίτια τα κλειστά,
1: ναι.
0: Δηλαδή τα σπίτια τα οποία είναι κλειστά για δύο χρόνια. Πώς νοούνται τώρα τα σπίτια κλειστά, έτσι?
1: Να μην λειτουργεί το ρεύμα δύο χρόνια, νομίζω.
2: Να μην έχει ρεύμα, μάλιστα. Ναι.
0: Μηδενική κατανάλωση ή να έχει πολύ χαμηλή κατανάλωση, έτσι ώστε να φαίνεται ότι είναι κενό, ότι δεν είναι.
1: Άρα σε δεύτερη φάση θα έρθει αυτό. Θα έρθει, ας πούμε, και για ανακαινίζω γενικά για τους ανθρώπους.
0: Ακριβώς. Μόλις θα ξεκινήσουμε πρώτα με το πρόγραμμα με τα κλειστά σπίτια, mm-hmm. τα οποία προσέξτε, η υποχρέωση είναι είτε να τα νοικιάσουν για 5 χρόνια, mm-hmm. όπου τα 3 χρόνια θα έχουν σταθερό ενοίκιο, mm-hmm. για να μην υπάρξει αύξηση, έτσι ώστε να προστατεύσουμε τον ενοικιαστή από αυξήσεις, mm-hmm. είτε αν θέλει να ιδιοκατοικήσει, γιατί μπορεί να έχουν ένα σπίτι οικογένεια που να μην κατοικείται και να θέλει το παιδί της οικογένειας να μείνει μέσα σε αυτό το σπίτι.
1: Mm-hmm.
0: Άρα μπορεί να πάει να μείνει σε αυτό το σπίτι. Τώρα, σε δεύτερη φάση, γιατί θέλουμε πρώτα απ' όλα να κάνουμε αυτό, σε δεύτερη φάση.
3: Energy 94,2. Αν αναζητάς κοτσαδόρο για το όχημά σου και αξεσουάρ για να κινείσαι λειτουργικά και άνετα, τότε ξέρεις που θα πας. Αξεσουάρ αυτοκινήτων Μισιρλής Θεόδωρος. Κοτσαδόροι αγροτικών και επιβατικών οχημάτων. Πατάκια για όλους τους τύπους αυτοκινήτων. Ανεμοθράυστες, μπάρες και μπαγκαζιέρες οροφής. Λάμπες, προβολής LED και ανταλλακτικά για τρέιλερ. Με τοποθέτηση από εξειδικευμένο τεχνίτη. Αξεσουάρ αυτοκινήτων Μισιρλής Θεόδωρος. Επίσημος μεταπολιτής της Menabo Club. Στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, έναντι σούπερ μάρκετ Κρητικός. Τηλέφωνο 26410 48 685.
4: Θέλετε στυλ σε τιμές έκπληξη? Στα πολυκαταστήματα Chic οι εκπτώσεις ξεκίνησαν. Όλα τα παιδικά ρούχα και τα καλύματα καναπέδων στη μισή τιμή. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα με έκπτωση έως 60%. Chic, μόδα που ξεχωρίζει για όλη την οικογένεια. Βρείτε μας στον κόμβο Αγίου Δημητρίου στο Αγρίνιο.
5: Γεια σου Αγρίνιο! Έχετε γιοταχή, φορτηγό ή λεωφορείο? Το καλύτερο κταίο σας περιμένει στο Ελεγκταίον, στον κόμβο νέου Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου.
6: Το γιοταχή σας θα περάσει με άριστα και θα γίνει Ελεγκταίον.
5: Δεν χρειάζεται να φοβάστε για το φορτίο σας, το φορτηγό σας θα γίνει Ελεγκταίον.
6: Το λεωφορείο σας θα ταξιδέψει με ασφάλεια και θα γίνει Ελεγκταίον.
5: Με σύγχρονη τεχνολογία και εξειδικευμένο προσωπικό, η εγγύηση για ασφαλή διαδρομή είναι εδώ. Ελάτε να μας επισκεφτείτε και αφήστε το όχημά σας στα χέρια των ειδικών.
6: Ελεγκταίον. Θα μας βρείτε στον κόμβο του νέου Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου. Κλείστε το ραντεβού σας τώρα στο 26410 39000.
5: Ελεγκταίον. Εκεί όπου το κταίο γίνεται επιτυχές.
7: 300 στην Πάτρα. Ωραία, ξεκινάμε. Α, θέλετε και Αγρίνιο 150. Δύσκολο. Τον άλλο μήνα και βλέπουμε. Πάλι εσείς. Και η Ιωάννινα με βίντεο κιόλας. Δεν έχω θέση. Όχι, αποκλείεται.
8: Ξέχνα τα θα δούμε και τα από Δευτέρα. Στη Media Wall, το brand σου κυριαρχεί στις πιο σύγχρονες οθόνες LED. Σε Πάτρα, Αγρίνιο και Γιάννενα. Κλείδωσε από 150 μέχρι 450 προβολές τη μέρα και βάλε τέλος στην αόρατη διαφήμιση. Βρες μας στο mediawall.gr και κάνε το brand σου στάση, όχι προσπέραση.
9: Η μαγεία υπάρχει παντού. Έχει πολλές μορφές, πολλές υφές, αρώματα και υπέροχα χρώματα. Η μαγεία ξεδιπλώνεται καθημερινά στο Magic Decor. Δημιουργούμε μοναδικές αναμνήσεις για τις πιο ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με κομψότητα και φαντασία. Στολισμοί, είδη γάμου και βάπτισης, χειροποίητες μπομπονιέρες και πολλές ακόμα πρωτότυπες υπέροχες προτάσεις συνθέτουν ένα μαγικό, ονειρεμένο σκηνικό. Magic Decor. Εθνικής Αντίστασης 85, Αγρίνιο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26410 57 687. Όταν η μαγεία συναντά τις επιθυμίες σας.
10: Πήγε κιόλας 11. Κοντά μας η ώρα. Περνάει μουσικά. Energy. 94,2 FM.
11: Το έξυπνο σπίτι LG. Δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
12: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1. Οι προσφορές της Blue Star Ferries.
13: Ταξιδέψτε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο με 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά. Έως 30% έκπτωση για τα μέλη της Smiles. 25% έκπτωση σε τετράκλινη καμπίνα για οικογένειες και παρέες. Και 20% έκπτωση στη Special Οικονομική Θέση. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο SIMORAP. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
14: Nissan Summer Sales με καλοκαιρινές προσφορές που σε ταξιδεύουν. Τώρα τα κορυφαία Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Μη χάνεις χρόνο, επισκέψου μια έκθεση Nissan τώρα.
15: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
16: Real FM. Η ώρα είναι 11.
17: Ο κόσμος αλλάζει με γοργούς ρυθμούς. Το ίδιο και οι επενδύσεις σου. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το Optimum International. 5 διαφορετικοί κόσμοι επενδυτικών χαρτοφυλακίων ανοίγονται μπροστά σου. Επίλεξε μεταξύ των AI, Medical Innovation, Robotics, Europe Autonomy, Chinese Innovation. Optimum International. 5 κόσμοι επενδύσεων που διαμορφώνουν το αύριο. Επισκέψου ένα κατάστημα Πειραιός και επένδυσε στο αύριο σήμερα. Πειραιός. Στηρίζει κάθε αύριο. Η Τράπεζα Πειραιός δεν εγγυάται το αποτέλεσμα των παρεχόμενων επενδυτικών υπηρεσιών. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
18: Πολιτικές εξελίξεις.
19: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
20: Κοινωνία.
18: Οικονομία.
21: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
22: Διεθνείς ειδήσεις.
18: Αθλητικά.
22: Πολιτισμός.
23: Ηθοποιός σημαίνει φως.
18: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
24: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε πριν από λίγο σε δασική έκταση στην περιοχή Πλάκα του Δήμου Λευρεωτικής στην Αττική. Ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής επιχειρούν στο σημείο. Ρευστή παραμένει η κατάσταση στη Μέση Ανατολή με το κλίμα να επιβαρύνεται περαιτέρω από αντικρουόμενες δηλώσεις. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι η Ουάσιγκτον και Τεχεράνη ενδέχεται να καταλήξουν σε συμφωνία ειρήνης ακόμη και μέσα στο Σαββατοκύριακο, η οποία θα επανέφερε την ομαλή ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούζ. Από την πλευρά του, το Ιράν απάντησε ότι δεν έχει ληφθεί καμία οριστική απόφαση για συμφωνία. Για πρώτη φορά η Ελλάδα θέτει την ατζέντα και η Τουρκία αντιδρά, δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην εφόλη στη ύλη συνέντευξη που παραχώρησε στην εκπομπή Ενώπιος Ενωπίων με τον Νίκο Χατζηνικολάου στον Αντένα. Απαντώντας την κριτική για τα ήρεμα νερά, τόνισε ότι είναι ο μόνος πρωθυπουργός που έθεσε στον Ερντογάν το ζήτημα του Κάζους Μπέλι. Για τον χρόνο των εκλογών, ξεκαθάρισε ότι θα γίνουν την άνοιξη του 2027. Αν δεν θέλουμε να μπούμε σε περιπέτειες, η κάλπη πρέπει να είναι μία, υπογράμμισε ο πρωθυπουργός, σημειώνοντας ότι αυτή τη στιγμή δεν φαίνεται να υπάρχει δυνατότητα συνεργασίας. Διευκρίνησε τέλος ότι δεν πρόκειται να διεκδικήσει τέταρτη πρωθυπουργική θητεία. Αναλυτικά στο ενικός.gr. Το πρόγραμμα Σπίτι μου θα είναι ανοιχτό έως τις 31 Αυγούστου. Βρήκαν σπίτι 23.000 συμπολίτες μας και μάλιστα στην περιφέρεια και πληρώνουν χαμηλότερη δόση από ό,τι αν θα πλήρωναν ενοίκιο, δήλωσε στον Real FM ο αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης. Αναβολικές ουσίες και χάπια δυνατίσματος παρασκεύαζε και διακινούσε σε 90 χώρες κύκλωμα που εξάρθρωσε η αστυνομία στο Χαλάνδρι. Συνελήφθησαν 14 άτομα, ανάμεσά τους και ο φερόμενος ως αρχηγός, ο οποίος διατηρούσε φαρμακείο και στον υπόγειο χώρο του είχε εγκαταστήσει εργαστήριο παραγωγής των σκευασμάτων. Απολογείται σήμερα στον ανακριτή ο 65χρονος Ιταλός που κατηγορείται για τη διπλή δολοφονία στο Αίγιο.
0: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
1: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
2: Το Δελτίο Αθλητικών Ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
3: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
24: Την επιστροφή του Ζωζέ Μουρίνιο ύστερα από 13 χρόνια στην τεχνική ηγεσία της ομάδας ανακοίνωσε επίσημα η Ρεάλ Μαδρίτης. Ο Πορτογάλος προπονητής υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας μέχρι το καλοκαίρι του 2029. Περισσότερα στο philathlos.gr.
20: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
25: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
24: Μεταβολή του καιρού με βροχές και καταιγίδες, κυρίως σε Μακεδονία, Ήπειρο, Θεσσαλία, σποράδες, Εύβοια και Ανατολική Στερεά. Άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ. Στην Αττική τα φαινόμενα αναμένονται το απόγευμα με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 31 βαθμούς Κελσίου, στους 26 στη Θεσσαλονίκη.

0: Εδώ είμαστε και θα παραμείνουμε ως τις 12. Η Ρίτσα Μπιζόγλη.
1: Και ο Νίκος Δουκάκος. Καλή
0: σας ημέρα. Στο αληθινό ραδιόφωνο των πόλεων.
1: Καλό Σαββατοκύριακο σε όλες και όλους.
0: Έτσι θα πορευτούμε. Μαζί μας θα μείνετε. Θέτε, δε θέτε. Σάββατο Κυριακή.
1: Μπορεί να μην θένε. Μπορεί να μην θένε, Νίκο, και να κλείσουν.
0: Τόσο αγαπητοί που είμαστε.
1: Μα μην το συζητάς.
0: Γιατί να μην κάτσουν οι άνθρωποι.
1: Ναι, ναι. Είμαστε απολαυστικοί.
0: Έτσι. Το Release Athens επιστρέφει και για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Η πρωτέρια σας προσκαλεί να ζήσετε από κοντά τις συναυλίες που θα συζητιούνται όλο το καλοκαίρι. Και φέτος στην Πλατεία Νερού, με ένα πρόγραμμα που καλύπτει κάθε μουσικό γούστο αλλά και fan happenings, μεγάλους διαγωνισμούς, εκπλήξεις και πολλά δώρα από την πρωτέρια. Μπείτε στα social της πρωτέρια και διεκδικήστε δωρεάν διπλές προσκλήσεις για τις αγαπημένες σας συναυλίες. Τα λέμε Release.
1: Μαζί μας είναι και η Κοσμοτέ Telecom. Αν ήδη πληρώνεις για τις βασικές ανάγκες της επιχείρησής σου, γιατί να μην κερδίζεις περισσότερα από αυτές? Με το Magenta One Business από την Κοσμοτέ Telecom συνδυάζεις το σταθερό και το κινητό της επιχείρησής σου και μπαίνεις σε ένα σχήμα που σου δίνει περισσότερα από μείον 10% στα εταιρικά κινητά και δωρεάν internet backup μέχρι εκπτώσεις σε υπηρεσίες ασφάλειας, διαχείριση στόλου και εργαλεία προβολής και επικοινωνίας. Για να πληρώνεις έξυπνα και να απολαμβάνεις περισσότερα. Μπες τώρα στο cosmote.gr / Magenta One Business και ανακάλυψέ το.
0: Καλημέρα από τον Γιώργο τον Αυτιά. Έχουμε φιλιά και στο Ριτσάκι.
1: Γεια σου, Γιώργο μου,
0: λέει ο Γιώργης. Έρχεται Χαστούκι στην Τουρκία από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αλλά δεν μου λέει περισσότερα.
1: Καλά, θα μας τα πει ο Γιώργος.
0: Καλημέρα, Γιώργη.

0: Λοιπόν, να δούμε τα μηνύματά σας. Καλημέρα, Θάνο. Σε ευχαριστούμε πολύ. Αναφέρεται στη συνέντευξη του Πρωθυπουργού και στον Αντώνη. Καλημέρα, Αντώνη.
1: Ποιος? Α, έχουμε και τον Μιχάλη, το πες.
0: Για ποιο?
1: Γιατί λέει πήγε στις 8 η συνέντευξη Μητσοτάκη και τα λοιπά.
0: Όχι, δεν το
1: είπα. Όχι, πήγε μετά το δελτίο ακριβώς. Ήταν προγραμματισμένο,
0: ναι,
1: Μιχάλη.
0: Ναι,
1: μου.
0: Ναι, ναι.
1: Και τελικά ήταν και μια εξαιρετική συνέντευξη και με εξαιρετική τηλεθέαση.
0: Και έβγαλε και ειδήσεις. Το σημαντικό είναι ότι έχει ειδήσεις. Αυτό ειδήσεις είναι το αποτέλεσμα. Πολλές. Λέει ο Real Blogger την απάντηση στην ερώτηση του Χατζηνικολάου για την προκαταβολή φόρου την έκανε γαργάρα. Δεύτερον, και που έθεσε ευγενικά στο Σουλτάνο το Κάσους Μπέλ, τι έγινε. Τώρα ετοιμάζεται να μας σερβίρει και νόμο περί γαλάζιας πατρίδας και εμείς περιμένουμε να δούμε τι θα προβλέπει. Καλημέρα, Real Blogger.
1: Εντάξει, απάντησε βέβαια σε αυτό, έτσι. Είπε ο καλός ο καπετάνιος όταν είναι η ώρα,
0: ναι,
1: και τα
0: και
1: λοιπά.
0: Δεν,
1: μας ανησυχεί, ας πούμε.
0: Δεν τον έχει δει ακόμα, λέει, το νόμο, ναι, να δούμε τι περιλαμβάνει. Ναι. Δεν έχει δει.
1: Ο Γιώργος, καλημέρα και καλή εκπομπή. Έχουμε και το Βαγγέλη. Τρολάκι των φανς, λέει Ρογκάκο, των τραπεζών. Είμαι εγώ αυτός.
0: Εσύ.
1: Καλημέρα, Βαγγέλη.
0: Γεια σου, Βαγγέλη.

0: Λέει ο Νίκος, ηγέτης λέει, όχι αστεία, δεν υπάρχουν λεφτά για να μειώσει τον ΦΠΑ σε 10-20 βασικά ή διατροφής. Χρειάζεται να δεις το χρόνο. Πού να βρεθεί να δεις το χρόνο. Ένα δεις το χρόνο.
1: Καλημέρα και στην Αναστασία που μας έχει στείλει μήνυμα και εκείνη για τη συνέντευξη. Στον Νίκο που μας έχει για τη συνέντευξη και όσα είπε ο Πρωθυπουργός για τον κύριο Σαμαρά.
0: Χαμός γίνεται με τη συνέντευξη.
1: Ναι.
0: Ο... Πανέρχεται ο Βαγγέλης. Γεια σου, Βαγγέλη, άρχοντα. Καλημέρα. Λέει ο Παναγιώτης, για να γίνεις πολιτικός αρχηγός με βλέψη για κυβερνήσεις θα πρέπει να περάσεις τουλάχιστον από μια γενική γραμματεία.
1: Α, για λέει, τις παρατήσεις προφανώς.
0: Δοκιμάσαμε τον Τσίπρα, λέει, τι καταλάβαμε, καλημέρα.
1: Ο Νίκος λέει, δεν υπάρχουν λεφτά για να μειωθεί, να μειώσει το ΦΠΑ σε 10-20 βασικά η διατροφή, η καύσιμα. Χρειάζεται ένα δισεκατομμύριο το χρόνο. Πού να βρεθεί το ένα δισεκατομμύριο το χρόνο. Την ίδια στιγμή το τετράμινο το είπες για το ΦΠΑ.
0: Ναι.
1: Α, εντάξει, εγώ δεν το πρόσεξα. Και εγώ μαζί
0: σου. Πώς με έλεγες?
1: Καμαρόπουλο. Η ίδια, με την Καμαροπούλου είμαι και εγώ.
0: Μια άδεια πηγών στον αδερφό Ρογκάκορο, ο Δημήτρης να ξεκαθαρίσει το κεφάλι του, λέει. Ποιος? Δώστε μου μια άδεια, δύο μηνάκια.
1: Αλήθεια.
0: Καλά λέει ο άνθρωπος. Μπράβο, Δημήτρη.
1: Καλημέρα, Δημήτρη.
0: Η Σόφη, καλημέρα, λέει η Ρίτσα Νίκο, αγαπημένη. Το μόνο σίγουρο είναι πως ο Σαμαράς Μητσοτάκης στην ψυχή του δεν τον έχει, λέει το Σαμαρά.
1: Ναι, καλά, εννοείται. Καλημέρα, Σόφη. Καλημέρα και στην Πολυξένη.
0: Καλημέρα, για τις επαγγελματικές μισθώσεις ισχύει ήδη, λέει ο Σπύρος. Όντως, το πλαφόν στα νίκια είναι άλλο βέβαια επαγγελματικές μισθώσεις. Ο Παράσχος, καλημέρα στην παρέα μας. Το επίθετό μου είναι στακό ακατόψιμος. Εδώ μου φτιάχνουν, λέει, το προημότερο σταφύλι της χώρας. Ω, έχει και φωτογραφίες ο Παράσχος.
1: Πάντα μας στέλνει φωτογραφίες. Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα, Παράσχο.

0: Η Μέρη λέει βοήθεια, όχι άλλο. Βοήθεια σε τι? Σε αυτά που λέμε ή σε αυτά που γίνονται στην καθημερινότητα.
1: Καλημέρα στον Ιωάννη Μαρούλη που μας έχει στείλει και εκείνος.
0: Η Μαρία λέει: Ρογκάκο, μην ανησυχείς, φέτος προεκλογική χρονιά δεν θα έχουμε φωτιές, λέει, και είμαι ήσυχος.
1: Καλημέρα και στην Ελένη. Ο Σπύρος λέει για τις επαγγελματικές μισθώσεις ισχύει ήδη το πλαφόν.
0: Μέχρι η Κατερίνα μας κοιτάει η Κατερίνα.
1: Ναι.
0: Γιατί λοιπόν, το είπα πριν, το είπα.
1: Εντάξει, δεν πειράζει. Δεν πειράζει,
0: Νίκο. Ο Σαμαράς πλέον δεν φτάνει, λέει, στο πάταξον με να άκουσαν. Δεν είναι το πάταξον με ξαναπάταξον δε. Τι, περίμενε, τι έγινε εσύ.
1: Έχει έρθει ο Παναγιώτης, ο Πουλάνιος, για να δούμε τι κίνηση.
0: Και εγώ ήρθα από το πρωί, είμαι εδώ.
1: Κάτσε εδώ, με σιωπηλά για λίγο, για να ακούσουμε τον Παναγιώτη. Λίγο.
0: Έχει κίνηση.
1: Θα μας πει ο Παναγιώτης, δεν διαβάζω τα χαρτιά, για πάμε.
2: Καλημέρα και πάλι, έχει κίνηση.
0: Ναι.
2: Με το εμποδίον διεξάγεται η κυκλοφορία στην κάθοδο του Κηφισού από Περιστέρι μέχρι Εγάλεο και στην άνοδο ανατμήματα στο ύψος του Εγάλεο και της μεταμόρφωσης.
0: Δεν ξεμπλοκάρει ποτέ αυτός ο Κηφισός.
2: Τώρα είναι πιο χαλαρά. Πιο χαλαρά σχέση με τις πρωινές ώρες.
1: Ποτέ.
2: Αυξημένη κυκλοφορία στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο, στο κόκκινο οι δύο κατευθύνσεις της Ιεράς Οδού στον Ελαιώνα και τα δύο ρεύματα της Ορφέως στο Εγάλεο, πυκνή ροή στο κέντρο της Αθήνας, της Αρδιτού Βασιλείου Κωνσταντίνου Βασιλίσσης Σοφίας Βασιλίσσης Αμαλίας και στη Σταδίου στην Ομόνια. Με υπομονή χρειάζεται να οπλιστούν οι οδηγοί στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιώς από Θησίο μέχρι Ομόνια και στα δύο ρεύματα στο ύψος του Ταύρου και του Μοσχάτου. Με μικρές καθυστερήσεις διεξάγεται η κυκλοφορία στην άνοδο της Κηφισίας από Ψυχικό μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο στο ύψος του Αμαρουσίου και της Πανόρμου. Μπλοκαρισμένο το ανωδικό ρεύμα της Κατεχάκη από το ύψος του Παπάγου. Ουρές οχημάτων στην κάθοδο της λεωφόρου Βουλιαγμένης από Άλυμο μέχρι Ελληνικό και στην άνοδο από Γλυφάδα μέχρι Ελληνικό. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδώνος στο ύψος του Φαλήρου και στην Αττική Οδό καθυστερήσεις 5 έως 10 λεπτών από τον κούμβο μεταμόρφωσης μέχρι τον κόμβο Ηρακλείου στο ρεύμα προς αεροδρόμιο.
1: Ακόμα, βρε παιδί μου. Η ώρα είναι 11 και 4. Δηλαδή, τα περισσότερα παραμένουν όσοι έχουν από το πρωί, με λιγότερη ώρα να μονείς, έτσι, Παναγιώτη.
2: Ναι, έτσι φαίνεται.
1: Αλλά είναι, είναι η ίδια εικόνα με ό,τι είναι το πρωί. Σε ευχαριστούμε πολύ, Παναγιώτη.
0: Γεια σας, Παναή. Σε πολύ λίγο θα έχουμε μαζί μας τον κύριο Μπάρκα για να δούμε την πολιτική επικαιρότητα. Πλούσια η επικαιρότητα.
1: Η αλήθεια είναι αυτή.
0: Ε?
1: Η αλήθεια είναι αυτή.
0: Είναι βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ ο κύριος Μπάρκας. Να δούμε τι θα κάνει και ο κύριος Μπάρκας.
1: Η αλήθεια,
0: θα παραμείνει,
1: ναι.
0: Θα φύγει. Γιατί εδώ έχουμε ένα πράγμα το οποίο δεν το έχουμε ξαναδεί στο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν έχει ξανασυμβεί.
1: Και γενικά, ναι, στα κόμματα δεν συμβαίνει αυτό. Δεν συμβαίνει αυτό.
0: Να μην ξέρουμε αν διαλύεται ένα κόμμα, αν μένει, τι που θα
1: επί
0: πάει.
1: Επί της ουσίας αυτό που λέει ο κ. Στάμπλος είναι ότι δεν διαλύεται, αλλά συμπορεύεται. Γιατί... συμπορεύεται.
0: Ναι, είναι τα λεφτουδάκια όμως.
1: Ναι, συμπορεύεται με τον κύριο Τσίπρα. Έτσι
0: είναι,
1: το έτσι 7, παρουσιάζει.
0: 7 εκατομμύρια θα πάρει ο ΣΥΡΙΖΑ το Γενάρη. Άμα το διαλύσει, δεν τα παίρνει.
1: Ναι,
0: το Γενάρη παίρνει επιχορήγηση.
1: Είναι μόνο το θέμα των χρημάτων, Βρενικό.
0: Μεγάλο θέμα. Γιατί τα χρήματα αυτά, εάν τελικά συμπορευτείς με τον κύριο Τσίπρα, Ρίτσα,
1: ναι,
0: πάνε στην Ελλάδα.
1: Θα συμπορευτεί, έτσι όπως είπα.
0: Σιγά να μην αφήσουν στον Πολάκη ή και τα λοιπά τα χρήματα.
1: Εντάξει, θα συμπορευτεί. Δεν νομίζω ότι υπάρχει άλλη απόφαση. Η απόφαση είναι αυτή. Θα συμπορευτεί. Δεν υπάρχει κάποια αλλαγή σε αυτό το θέμα. Στην απόφαση δηλαδή, στο κομμάτι της απόφασης. Αλλά δεν είναι μόνο των χρημάτων.
0: Τέλος πάντων. Φου κύριε. Σε άλλα θέματα.
1: Κάτσε, γιατί χάνω και τα χαρτιά μου. Τα πειράζεις εσύ.
0: Εγώ τα πειράζω.
1: Όλα, όπως πάντα.
0: Η επικαιρότητα, παιδιά, είναι τόσο πλούσια που λέει ο Αντώνης. Καλημέρα, Αντώνη μου. Καλημέρα σας.
1: Ναι.
0: Είπατε, λέει, ένα ενδιαφέρον θέμα, λέει, Ηλίας, αναφερθήκατε σε ένα ενδιαφέρον θέμα για το Alzheimer.
1: Α, ναι, και δεν το πρόλαβες να το πεις, Νίκο. Ναι, σωστά, έχεις δίκιο. Ναι, ναι, ναι.
0: Ρε, παιδί μου, είναι ένα φάρμακο το οποίο το έκαναν σε έναν 80χρονο.
1: Ναι.
0: Λένε οι επιστήμονες όμως ότι το φάρμακο αυτό, θα θυμηθώ την ουσία, δεν είναι για, γενικά για το Alzheimer, είναι έτυχε στην περίπτωση αυτού του ανθρώπου και του έδωσε περισσότερο μνήμη, περισσότερο κινητικότητα, περισσότερο, δηλαδή είχε αποτέλεσμα σε έναν άνθρωπο, αλλά δεν είναι μαζικά. Αυτό.
1: Αφού δηλαδή, Νίκο, ναι, έχει εκδηλωθεί δηλαδή το Alzheimer.
0: Είχε Alzheimer ο άνθρωπος.
1: Α, είχε, μπράβο, ναι, έχει σημασία.
0: Και ήταν μία μόνο δόση,
1: ναι,
0: που ξύπνησε, 80χρονη, ήταν γυναίκα,
1: ναι,
0: που ξύπνησε το μυαλό αυτής της γυναίκας. Ξανά.
1: Για άρα φαντάσου, είναι σε πολύ πειραματικό στάδιο, έτσι όπως μου το λες.
0: Ναι.
1: Και πολύ λένε, στοχευμένο για συγκεκριμένες κατηγορίες.
0: Ούτε καν, δεν ξέρουν ακόμα, για το συγκεκριμένο,
1: ναι,
0: άτομο δηλαδή.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: 10 χρόνια είχε Alzheimer μιλούσε ελάχιστα πριν την παρέμβαση. Mm-hmm. Χρειαζόταν βοήθεια για να περπατήσει. Δεν είχε έλεγχο της κύστης της, δηλαδή η γυναίκα είχε ακράτειες.
1: Ναι, ακράτεια, ναι, ναι, ναι.
0: Και εξαρτιόταν σε μεγάλο βαθμό από τους φροντιστές της. Της δώσαν την ουσία αυτή και η γυναίκα αμέσως άρχισε το μυαλό της, η κίνησή της κτλ. Λένε όμως ότι δεν πρόκειται για θεραπεία. Είναι μεμονωμένη περίπτωση ασθενούς. Ανοίγει όμως ο δρόμος.
1: Κοίταξε να δεις. Και μόνο έτσι, που ανοίγει ο δρόμος σε μία περίπτωση, βέβαια ξέρεις, μετά αυτά μπαίνουν σε κλινικές μελέτες. Ναι. Διευρύνεται το δείγμα, δηλαδή βέβαια, από ένα να πάνε σε πολύ περισσότερα. Και θέλει και χρόνο για να εγκριθεί, να περάσει την αγορά αυτό. Να φύγει από πειραματικό στάδιο.
0: Βέβαια. Και τι ήταν, λέει, είναι η ψιλοκυβίνη η ουσία. Είναι μία ουσία που υπάρχει φυσικά συγκεκριμένα είδη μανιταριών.
1: Α, ναι.
0: Ναι. Για να δω. Για να δω. Πολύ ενθαρρυντικό όμως αυτό.

0: Βλέπω εδώ το μήνυμα που έχει στείλει ο Γιώργος. Καλημέρα. Είμαι ένας από τις 22.000 και είμαστε εμείς που πήγαμε εκεί, μπας και σωθούμε από τα ενίκια. Και ξέρετε τι μου είπαν? Ότι αν δεν έχω καταθέσει, καλύτερα να μην χάνω το χρόνο μου στην τράπεζα. Εγώ με τρία παιδιά και ενίκιο στο κεφάλι, πρέπει να κάνω αποταμίευση το 10% του δανείου για να το πάρει η τράπεζα. Δεν είναι το πρόβλημα μόνο ότι δεν υπάρχουν σπίτια. Το πρόβλημα είναι οι ίδιες οι τράπεζες. Mm-hmm. Κατάλαβε, σου λέει ότι από τη μία δεν υπάρχουν σπίτια, αλλά έχει και 10%, ε.
1: Ναι.
0: Και αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο σε έναν άνθρωπο που έχει τρία παιδιά και έχει και ενίκιο. Πληρώνει ήδη το ενίκιο για να μείνει σε αυτό το σπίτι.
1: Βέβαια.
0: Άρα και το κομμάτι το ένα, και εμείς αναδείξαμε με Νίκο το κομμάτι ότι δεν υπάρχουν σπίτια. Κατάλαβε, γι' αυτό το λέω.
1: Καλά, και σπίτια δεν υπάρχουν.
0: Δεν υπάρχουν, δεν υπάρχουν, σίγουρα δεν υπάρχουν.
1: Λέω Godzilla, καλημέρα. Έχει και πολλά σπίτια η Μητελή που δεν μπορούν να τελειώσουν. Χιλιάδες σπίτια που ανοίγαν μια ευνοϊκή χρηματοδότηση θα είναι έτοιμα σε λίγο χρόνο. Να, άλλο θέμα τώρα.
0: Α, η Μητελή σπίτια, ε.
1: Ναι, που ναι. Δεν μπορούν να τελειώσουν γιατί δεν έχουν λεφτά. Δεν υπάρχουν λεφτά.
0: Είναι όμως τόσα πολλά αυτά τα σπίτια, Νικό.
1: Είναι αρκετά. Δεν βλέπεις κάτι πολυκατοικίες που είναι.
0: Βλέπω, οι οποίες έχουν στοιχειώσει. Αυτά που λέμε τα στοιχειωμένα σπίτια. Ναι, ναι, ναι. Υπάρχουν. Αλλά δεν ξέρω πόσα είναι αυτά για να πέσουν στην αγορά και να αλλάξει κάτι. Γι' αυτό το λέω.
1: Η Λίλα, καλημέρα, λέει στο αγαπημένο δίδυμο. Οι απόψεις των πρώην πρωθυπουργών θα πρέπει να ακούγονται εφόσον τα χρόνια της μεγάλης κρίσης συνήθιζαν να το κάνουν. Διαφορετικά, παραμείνουν στην κατάσταση αφωνίας που είχαν επιλέξει. Προφανώς τον κύριο Καραμανλή πάει αυτό.
0: Ναι, ναι.

0: Άκου τώρα ένα ωραίο θέμα που το διαβάζω. Η τεχνητή νοημοσύνη έζησε τη φωτιά στον Ημιτό σε 3 λεπτά. Το έξυπνο δάσος εντόπισε την πρώτη φλόγα. Οι κάμερες, θυμάσαι που.
1: Είναι ανοκάμερες,
0: βάζουν.
1: Αυτό που λέγαμε.
0: Αμέ.
1: Με τον κύριο Παπαστεργίου το είχαμε συζητήσει.
0: Και το εντόπισαν τώρα.
1: Αυτό είναι πάρα πολύ σοβαρό.
0: Ο Ημιτός λοιπόν που ήταν αποτελούσε το ευάλωτους πνεύμονες για την Αττική, διαβάζω, σήμερα η εικόνα αυτή έχει αλλάξει, ο έξυπνος Ημιτός λέγεται, θυμάσαι οι κάμερες που λέγαμε ότι θα μπουν,
1: ναι, ναι, ναι.
0: Σε 3 λεπτά, την είδε, πήγαν, πρόλαβαν.
1: Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό.
0: Πάρα πολύ ωραίο θέμα.
1: Είναι έτσι κι αλλιώς από την 1η Μαΐου, στατιστικά το λέω τώρα Νικό, από την 1η Μαΐου όταν ξεκινάει η αντιπυρική περίοδος στη χώρα, ξεσπούν καθημερινά από 20 έως 30 πυρκαγιές κάθε μέρα. Κάθε μέρα.
0: Όμως,
1: όλα τα τελευταία χρόνια, από την 1η Μαΐου, ξεσπούν 20 με 30 πυρκαγιές.
0: Το κέντρο επιχειρήσεων,
1: ναι,
0: παρακολουθούν τις κάμερες που έχουν βάλει. 10 το βράδυ πήρε φωτιά, είδαν τη φλόγα, έστειναν αμέσως πυροσβεστική.
1: Είναι πολύ.
0: Κοίτα
1: σημαντικό
0: να δεις τώρα τι σημαντικό πράγμα είναι αυτό.
1: Να λέμε και για τεχνητή νοημοσύνη ότι υπάρχει κομμάτι που βοηθάει πάρα πολύ. Πάρα πολύ.
0: Βέβαια.
1: Πάρα πολύ. Γιατί είναι, έχει σημασία, το είπες και εσύ προηγουμένως, ότι η φωτιά, αν δεν την προλάβεις,
0: ναι, σούφι,
1: δεν ξέρεις πού θα καταλήξει.
0: Και αν είχε και, αν έχει και λίγο αεράκι. Ναι.
1: Θυμάσαι, πρόσφατα έφτασε στο πάτημα Χαλανδρίου. Μην τα ξεχνάμε αυτά.
0: Βέβαια.
1: Στο πάτημα Χαλανδρίου.
0: Θα ξεχάσω εγώ στη Λακωνία, κάτω σε εμάς, στο Γήθιο, που ξεκίνησε η φωτιά και σταμάτησε στο βαθύ. Ξεκίνησε από τον Ταΐγετο.
1: Τι απόσταση?
0: Την Παναγία τη Γιάννη, ναι, στα 1100
1: που
0: μέτρα.
1: Όλα θα πας, ναι.
0: Και πήγε κάτω στο βαθύ, στο, μετά το Γήθιο.
1: Μιλάμε για χιλιόμετρα τώρα.
0: Βέβαια. 20 χιλιόμετρα σε ευθεία, 25 χιλιόμετρα.
1: Γι' αυτό σου λέω.
0: Και έρχεσαι στη θάλασσα.
1: Ναι,
0: γιατί δεν την πιάσαμε. Επίσης ένα πολύ ωραίο θέμα το οποίο θα το πούμε το μεσημέρι και στο δελτίο του Αντένα.
1: Ναι.
0: Δηλώθηκαν παραπάνω ενοικιαζόμενα σπίτια στην εφορία 225.000. Δηλαδή, η εφορία ξέρει ότι το 24 είναι τα στοιχεία του 20, των δηλώσεων του 24 που έγιναν το 25.
1: Ωραία. Για το 24,
0: δηλώθηκαν
1: λοιπόν
0: 225.000 σπίτια επιπλέον ότι νοικιάζονται στην εφορία.
1: Μάλιστα.
0: Μάλιστα. Μπορεί να νοικιαζόταν και πριν, αλλά να ήταν με μαύρα.
1: Α, ξαφνικά εμφανίστηκαν 250.000 σπίτια από το πουθενά.
0: Και καλώς.
1: Ναι. Καλώς, να υπάρχουν τέτοια.
0: Το ενίκιο όμως παρέμεινε στα 240 ευρώ μέσω όρο, μέσω σταθμικά. Δηλαδή το μέσο ενίκιο σε αυτά τα σπίτια είναι 240 ευρώ.
1: Πού τα βρίσκουν αυτά τα σπίτια με 240 ευρώ.
0: Είναι μαύρα τα υπόλοιπα, ρε Ρίτσα. Δώσε μου 200-300 στο χέρι και δώσε μου άλλα 500 μαύρα. Αυτό είναι τώρα.
1: Δεν μιλάμε για πραγματικά 240 ευρώ ενίκιο.
0: Στην Αθήνα τα ενίκια κυμαίνονται από 600 μέχρι 1000. Αυτή είναι η τιμή στην Αθήνα.
1: Ναι,
0: δεν μπορεί να δηλώνεις 240 μέσω σταθμικά.
1: Ναι, ναι. Και, ωραία, και το 1000 σε συγκεκριμένες περιοχές είναι όνειρο, ε.
0: Σου που λέω εγώ τώρα, στην Ηλιούπολη, στο έχω ξαναπεί.
1: Ναι.
0: Ξαδέρφη μου. Καινούριο σπίτι, βέβαια. Ενεργειακό. Πήγε με τον σύντροφό της να μείνουν. 85 τετραγωνικά, 1200 ζήταγαν.
1: 1200 ευρώ.
0: Στο άφησαν 1100. 1050 λεπτά.
1: Με σκόντο. Κάνανε και, κάνανε και σκόντο.
0: Καινούριο, βέβαια. Εντάξει, παιδιά, 85 τετραγωνικά. Δηλαδή,
1: 1100 ευρώ, 85 τετραγωνικά. Ό,τι και να έχει πάνω το αυτό το σπίτι, δεν το αγοράζεις.
0: Δηλαδή. Και για να το αγοράσεις, 85 τετραγωνικά, 400.000. Δηλαδή, 4.500 το μέτρο, πώς πάει.
1: Ναι, ναι, ναι. Αυτό σου λέω και σε συγκεκριμένες περιοχές. Είναι το ενίκιο το 1000 που λες εσύ ως οροφή, ως ταβάνι στην Αττική. Είναι τίποτα. Δηλαδή προς τα κάτω, σε όλο τον νότο, αλλά να, και στα ρίχνω βόρεια προάστια δεν υπάρχει πέριξ του 1000.
2: Energy 94,2. Εσύ γνωρίζεις τι να διαλέξεις για τη στυρωμένη σου γάτα? Η Χούσε έχει 3 διαφορετικές συνταγές sterilized για την πιο επιλεκτική γατούλα.
3: Έχει σούπερ μάρκετ, κατάστημα λιανικής, ξενοδοχείο, ενοικιαζόμενα δωμάτια, συνεργείο, πάρκινγκ ή εστίαση. Η EMDI είναι η λύση που χρειάζεσαι. Υποστηρίζει σύνδεση POS, My Data, έκδοση αποδείξεων χωρίς ταμιακή, ψηφιακό πελατολόγιο. Οργάνωσε εύκολα τις καθημερινές σου εργασίες από υπολογιστή ή τάμπλετ. Με ενσωματωμένο πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης και πλήρη κάλυψη των απαιτήσεων της ΑΔΕ. Μπες στο sbz.gr ή καλέσέ μας στο 211-800-2930.
2: Ο ήλιος είναι καυτός. Ο αέρας είναι δυνατός.
4: Και οι τέντες είναι παραδείσεις.
3: Προστασία και αντοχή. Τεχνολογία και αισθητική με τέντες παραδείσεις.
4: Ανθεκτικές και καλέσθητες τέντες σε σούπερ τιμές με άριστη τοποθέτηση και εγκατάσταση.
3: Ευρωπαϊκά τεντόπανα σε πολλά σχέδια με πολυετή εγγύηση.
4: Τέντες παραδείσεις. Διαθέτουμε ακόμη πέργολες, πλαστικά, ζελατίνες, περσίδες, στόρια, ρολοκουρτίνες και επισκευάζουμε καθίσματα.
3: Τέντες παραδείσεις.
4: Τηλέφωνα 26410 34378 και 6972-160-970.
5: Αν κάθε φορά που κλείνεις τα μάτια βλέπεις ένα όμορφο όνειρο, σίγουρα είναι Mammoth Strom. Τέλειος ύπνος με χειροποίητα ανατομικά και ανθεκτικά στρώματα στις διαστάσεις που θέλετε, με τα υλικά που προτιμάτε. Χαρίστε στον εαυτό σας και στην οικογένειά σας υγεία και ευεξία με αντιαλλεργικά, οικολογικά στρώματα από αγνό παρθένο μαλλί. Μαξιλάρια που μαλλί, ειδικά σχεδιασμένα για αυγενικά προβλήματα, καθώς και ποικιλία υποστρωμάτων. Mammoth Strom. Πώληση χονδρική λιανική. Στο Τέρμα Μακρυγιάννη, στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Αγρίνιο. Λειτουργεί και νέος μεγάλος χώρος έκθεσης απέναντι από το κατάστημα. Τηλέφωνο 26410 32 023. Υπεύθυνος βιοτεχνίας Νεκτάριος Καμένος. Mammoth Strom και όνειρα γλυκά.
6: Ταξίδι. Τι όμορφη λέξη. Εικόνες, παραστάσεις, φίλοι, χαμόγελα, εμπειρίες, όμορφες στιγμές, αναμνήσεις.
7: Και ένα τουριστικό γραφείο που μπορεί να κάνει το όνειρό σας πραγματικότητα.
8: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
7: Το ταξίδι σας ξεκινάει εδώ. Έκδοση και άμεση παραλαβή ακτοπλοϊκών και αεροπορικών εισιτηρίων για όλους τους προορισμούς.
8: Κρατήσεις ξενοδοχείων στις καλύτερες τιμές.
7: Εκδρομές σε Ελλάδα και εξωτερικό.
8: Μισθώσεις λεωφορείων και μίνι μπας.
7: Πακέτα διακοπών. Κρουαζιέρες.
8: Σε κάθε νέα ΕΣΟ μεταφέρουμε τους νεοσύλλεκτους φαντάρους στα στρατόπεδα του Εύρου.
7: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
8: Χαριλάου Τρικούπη 15 Αγρίνιο.
7: Τηλέφωνο 26410 58 314.
8: Και στο trichonidatravel.gr.
7: Θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε.
9: PS Cafe Bakery. Το ωραιότερο στέκι στο Αγρίνιο. Το δικό σας στέκι. Το PS Cafe Bakery μας ταξιδεύει στο Μιλάνο με τον μοναδικό, φρέσκο, αρωματικό καφέ 1886 Bonomi. Συνδυάστε τον με τις απίθανες γεύσεις μας. Μόνο στο PS Cafe Bakery. Μαβίλη 10, δίπλα από το πάρκινγκ της Ένωσης Αγρινίου. Τηλέφωνο 26410 47 144.
10: Η ώρα είναι 11:30. Περισσότερη ενέργεια. Περισσότερη ενέργεια σε λίγο. Energy. Energy. 94,2.
11: Προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Κωδρικτόνος 16.
12: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
13: Coach.
12: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
13: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
12: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Ωπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
14: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
15: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου κυπέλου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: Γαλαξίας. 55 χρόνια με χρυσές τιμές. Dove επιλεγμένα προϊόντα και Ultra Xambuan σε χρυσές τιμές. Ariel Big One κάψουλες σε χρυσές τιμές. Φέρει υγρό πιάτων Max Power 450 ml μόνο 1,92. Σουπλή μαλακτικά 78 μεζούρες μόνο 4,45. Γαλαξίας.
17: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
18: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
19: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
20: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
19: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
0: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
21: Στο μικρόφωνο η Κασιάνη Βραχά. Σε εξέλιξη πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Πλάκα του Δήμου Λαβρεωτικής στην Αττική. Ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής επιχειρούν στο σημείο, ενώ από αεροσυνδράμουν δύο ελικόπτερα. Αντιφατικά μηνύματα Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν για πιθανή συμφωνία. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι Ουάσιγκτον και Τεχεράνη ενδέχεται να καταλήξουν ακόμη και μέσα στο Σαββατοκύριακο σε συμφωνία. Δεν έχει ληφθεί καμία οριστική απόφαση, απάντησε το Ιράν. Για πρώτη φορά η Ελλάδα θέτει την ατζέντα και η Τουρκία αντιδρά, δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην Εφόλης της Ύλης, συνέντευξη που παραχώρησε στην εκπομπή Ενώπιος Ενωπίο. Απαντώντας στην κριτική για τα ήρεμα νερά, τόνισε ότι είναι ο μόνος πρωθυπουργός που έθεσε στον Ερντογάν το ζήτημα του Κάζους Μπέλη. Περισσότερα στο real.gr.
0: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
21: Αυξημένη είναι η κυκλοφορία στην κάθοδο του Κηφισού από Σεπόλια μέχρι Εγάλεως, στην είσοδο της Αθηνών στο Χαϊδάρι και στην έξοδο στον Σκαραμαγκά. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται οι οδηγοί στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Εδώ είμαστε στο ενδιάμεσο. Να ξέρετε, ο Νίκος μας βάζει και ακούμε Ρία Ελληνίδου εδώ. Και έχουμε στο μυαλό μου.
1: Κέρια,
0: κάνει...
1: ρε παιδί μου.
0: Κέρια. Και στο μυαλό μου κάνει σαφάρι ένα τραγούδι
1: και που λέει. Σαφάρι και σε κάνω κέφι και όλα.
0: Ναι, ναι. Και έχουμε ακούσει τα άπαντα.
1: Να πούμε ότι σας είχαμε πει για τον κύριο Μπάρκα. Προφανώς κάτι έχει τύχει στον κύριο Μπάρκα. Δεν μας απάντησε στη γραμμή. Προφανώς κάτι
0: θα μιλήσουμε σύντομα μαζί του.
1: Και θα μιλήσουμε με τον κύριο Μπιάγκη μετά το διάλειμμα τον παρατέταρτο από το Πασόκ.

0: Επανήλθε ο Ηλίας και λέει: σας παρακαλώ, ανεβάστε το θέμα αυτών των ασθενειών τύπου άνοιας. Περνάμε μία κόλαση, αλλά δοξάζουμε το Θεό που τους έχουμε κοντά μας, τους γονείς μας. Δεν έχει σημασία αν μας θυμούνται.
1: Σωστό είναι αυτό το πράγμα. Βέβαια.
0: Γεια σου,
1: βέβαια.
0: Ρε Ηλία.
1: Βέβαια.

0: Ο Γιώργος λέει: καλημέρα, Νίκο και ωραία μας ρίτσα. Ακούσαμε χθες τον Πρωθυπουργό, δεν ακούσαμε και δεν ακούμε τίποτα συγκεκριμένο δυστυχώς από κανένα πολιτικό κόμμα. Γεια σου, Γιώργο.
1: Α, από την Καλαμαριά. Γεια σου, Γιώργο. Γεια σου.
0: Γιάννης λέει: καλημέρα. Δεν μας είπε ο Μητσοτάκης γιατί έπαιρναν περισσότερα οι μουφτίδες. Τώρα αυτό.
1: Αυτό δεν το είπε, όχι.
0: Δεν ξέρω. Ανάγκη Ασπασία, η Μαυροϊδάκου, η πατριώτησα. Να πάτε, λέει, στην Παναγία τη Γιάτρησα, να τα πούμε εκεί, κύριε Ρογκάκου και συμπατριώτη. Καλημέρα, αγαπημένη Ρίτσα, λέει.
1: Όλα θα πάει, όλα θα πάει. Όλα θα πάει στην Παναγία τη Γιάτρησα και θα τους τελευταίους 6 μήνες πηγαίνει στην Παναγία τη Γιάτρησα.
0: Μου έχει πει να τις φέρω και τις Ρίτσα από εκεί, αλλά.
1: Μέχρι να μου φέρεις, θα έχω πάει και θα έχω έρθει. Και στον Αντώνη το είπες, το μήνυμα του Αντώνη.
0: Όχι, τι είπε, λέει.
1: Στο μπούλινγκ, Ρογκάκου.
0: Να μην μου κάνει μπούλινγκ.
1: Ναι. Καλημέρα, Αντώνη μας.
0: Γεια σου, Αντώνη.
1: Γεια σου.
0: Λέει: καλημέρα, παιδιά. Πέστε μου, γιατί κάποιος ενοικιαστής να μην κανονίσει να δίνει κάποιο ποσό μαύρο στη ιδιοκτήτη σπιτιού ώστε να πληρώνει λιγότερα, αφού και όλα να τα δηλώνει δεν έχει καμία φορολογική ελάφρυνση. Χαχαχά. Κοροϊδία είναι, λέει ο Πέτρος. Γεια σου, Πέτρο.
1: Γεια σου, Πέτρο.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μηνύματά σας και για τη συμμετοχή σας. Και προχωρούμε εμείς εδώ.
1: Λοιπόν, να πούμε ότι αυτή την Κυριακή με τη Real News υπάρχει το βιβλίο Έγκλημα στη βιβλιοθήκη της κορυφαίας επωλήσης σειράς βιβλίων μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στο Βερολίνο, δοκιμάζουμε την κουζίνα του Hong Kong και ανακαλύπτουμε καταλήμματα αξιώσεων σε όλο τον κόσμο. Ακόμη ειδική έκδοση Drive Tech, ρομπότ, AI και αυτοκίνητα νέας γενιάς αλλάζουν τον κόσμο. Και παντού το κορυφαίο app επιβράβευση στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Οι αλλαγές όμως είναι πάντα απαιτητικές, χρονοβόρες, ενώ πολλές φορές δοκιμάζουν τα όρια και την υπομονή σου. Εκτός βέβαια αν μιλάμε για αλλαγή παρόχου, γιατί με την προτέργεια όλα γίνονται εύκολα και γρήγορα. Αυτό βλέπουμε και στη νέα διαφήμιση εταιρείας πρωταγωνιστή τον μοναδικό Δημήτρη Πιατά, πως παράξενος και γκρινιαριστείος κάνει τη ζωή του ανιψιού του δύσκολη. Μέχρι που ο ανιψιός κάνει τη μεγάλη ανατροπή και αλλάζει πάροχο. Και μαντέψτε, αυτή η αλλαγή αρέσει στον θείο. Γιατί όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις με τίποτα. Γίνε και εσύ πελάτης Προτέρια εύκολα και γρήγορα στο protergia.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματα Προτέρια ή στο 18311.
1: Αν επενδύεις ήδη στην επιχείρησή σου, ήρθε η ώρα να το κάνεις και πιο έξυπνα. Με το Magenta One Business από την Cosmote Telecom, συνδυάζεις το σταθερό και το κινητό της επιχείρησής σου, απολαμβάνεις περισσότερα ωφέλη. Εκπτώσεις σε εταιρικά κινητά, υπηρεσίες ψηφιακής ασφάλειας και προβολής, δωρεάν ίντερνετ, backup και ακόμη περισσότερα. Για να έχεις έλεγχο, ευκολία και περισσότερη αξία κάθε μέρα. Μπες στο cosmote.gr / Magenta One Business και ανακάλυψέ το.
0: Έχουμε όμως και το διαγωνισμό μας. 6 μέρες στη μαγευτική Κοστιέρα Αμαλφιτάνα για 2 άτομα το μεγαλύτερο ταξιδιωτικό οργανισμό Manesis Travel. Ο Real FM και η Manesis Travel σας ταξιδεύουν στη Νάπολη και στην Κοστιέρα Αμαλφιτάνα σε ένα ονειρικό ταξίδι για 2 άτομα. 6 μέρες γεμάτες εικόνες από το Σορέντο, το Ποζιτάνο, το Αμάλφι και τα πιο κοσμοπολίτικα τοπία της Ιταλίας. Με αεροπορικά εισιτήρια της Aegean, διαμονή σε ξενοδοχείο 4 αστέρων και οργανωμένες εκδρομές με αρχηγό της Manesis. Με τη σιγουριά και την εμπειρία της Manesis Travel, που εδώ και δεκαετίες δημιουργεί αξέκαστα ταξίδια σε όλο τον κόσμο. Και κλιματιστικό inverter 9.000 BTU από τη MyTherm, με τεχνητή νοημοσύνη, ενεργειακή κλάση A3+, σε ψύξη και θέρμανση έως 50% οικονομία ενέργειας και 10 χρόνια εγγύηση. Πληροφορίες για όλα τα προϊόντα της MyTherm και τη νέα δουλειά θερμότητας στο mytherm.gr. Και 5 διπλά εισιτήρια από τη C-Jets. Με τη C-Jets φτάνετε γρήγορα στις Κυκλάδες με καθημερινά δρομολόγια από Ραφίνα στις 2:20. Ταξιδεύετε άνετα για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο και Πάρο με ταχύπλο της C-Jets. Ταξιδέψτε με τον μεγαλύτερο στόλο ταχυπλώων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Κάντε κράτηση στο cjets.com ή στο ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Για να πάρετε μέρος μπείτε στο real.gr, βρείτε το Real Player και ακολουθήστε τις οδηγίες. Η κλήρωση θα γίνει τη Δευτέρα στην εκπομπή των κυρίων Νιφλή και Παπαδημητρίου.
1: Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά σε διαφημίσεις για να επιστρέψουμε τον κύριο Βιάγκη.
0: Χθες προσκεκλημένη στο Eurogroup ήταν ο κύριος Γιούνκερ και η κυρία Κρυσταλίνα Γεωργίεβα του Νομισματικού Ταμείου.
1: Ναι.
0: Και είπε ο κύριος Γιουνκέρ, μεγάλωσε και ο Ζαν-Κλοντ Γιουνκέρ.
1: Θα μεγάλω, δεν μεγάλωσαμε εμείς.
0: Λέει στον Πιερακάκη, πριν από χρόνια κανείς δεν θα πίστευε πως ένας Έλληνας θα βρισκόταν στο τιμόνι του Eurogroup.
1: Αλήθεια είναι αυτό.
0: Φιλέλληνας εξαιρετικός ο Γιουνκέρ.
1: Αλήθεια είναι
0: αυτό. Και είχε δώσει μεγάλο αγώνα.
1: Ναι, και κανείς δεν το πίστευε πριν κάποια χρόνια.
0: Καλά, είσαι καλά.
1: Είναι σίγουρο.
0: Δεν θα σου λέει να φύγετε από την Ευρωζώνη. Δεν θυμάσαι τι περάσατε.
1: Πώς, τα θυμάμαι.
0: Τα θυμάσαι, αλλά τα ξεχνάτε.
1: Πρέπει να προχωρήσεις και λίγο μπροστά.
0: Να προχωράς, να μην ξεχνάς.
1: Μα δεν είναι το restart. Έχει άλλη αρχή. Είναι restart.
0: Ναι,
1: ναι, restart. Ιστορία, γράφτηκε.
0: Μην κάνουμε κάθε 10 χρόνια restart.
1: Γράφτηκε η ιστορία.
0: Ναι, αλλά μην
1: τώρα
0: κάνουμε.
1: Τώρα πάμε νέες σελίδες της ιστορίας.
0: Ναι, αλλά μην κάνουμε κάθε 10 χρόνια restart.
1: Όχι, τώρα είναι ένα άλλο restart.
0: Μην ξαναείμαστε έτσι και πάμε.
1: Όχι, πάει, τελείωσε, πέρασε, γράφτηκε στην ιστορία.
0: Δόξα τω Θεώ.
1: Δόξα τω Θεώ, τελείωσε. Και τώρα πάμε για άλλα.
0: Ούτε να τα θυμόμαστε.
1: Πάμε για άλλα όμως. Όχι, βέβαια, τελείωσαν αυτά.
0: Να τα θυμόμαστε όμως.
1: Τα θυμόμαστε, όταν είναι γραμμένα στα βιβλία της ιστορίας, δεν ξεχνιούνται.
0: Όχι ιστορία.
1: Τι να τα κάνετε, συζητάμε ιστορίες, κάθε μέρα.
0: Δεν τα ζήσαμε εμείς, ποια ιστορία. Τώρα.
1: Μα είναι φρέσκα η ιστορία. Θα τα
0: γράψουμε.
1: Θα τα συζητάμε κάθε μετά μέρα. Τι θες να κάνουμε.
0: Ναι, να μην τα ξεχνάμε.
1: Για να μην τα ξεχνάμε. Ναι, ξεκινάμε σαν προσευχή.
0: Θα τα λέω κάθε μέρα. Παναγία, μην ξαναπούμε σε μνημόνια. Θα λέμε κάθε πρωί.
1: Ναι.
0: Να μας βοηθήσει ο Θεός και η Παναγία.
1: Ναι, Νίκο μου, ναι. Για πάμε.
0: Για άλλη και ερχόμαστε.
2: FM. Αυτός είναι ο ήχος του καλοκαιριού και αυτός είναι ο ήχος ενός αξέχαστου θεάματος, όπως μόνο το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου προσφέρει εδώ και δεκαετίες. Και φέτος το καλοκαίρι, η Mastercard και η Εθνική Τράπεζα σου κρατούν θέση για μια μοναδική εμπειρία. Χρησιμοποίησε τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας στις καθημερινές σου συναλλαγές και διεκδίκησε 110 VIP διπλές προσκλήσεις. Γιατί υπάρχουν καλοκαίρια που δεν ξεχνιούνται ποτέ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο mbg.gr.
3: Σήμερα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 στις 2. Άνοιξε τα χαρτιά του ο Πρωθυπουργός στη συνέντευξη που παραχώρησε στον Νίκο Χατζηνικολάου στο Ενώπιος Ενωπείο. Τι είπε για τον χρόνο των εκλογών, το ενδεχόμενο ίδρυσης κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά και την επιστροφή του Αλέξη Τσίπρα. Το μήνυμά του για τα ήρεμα νερά στο Αιγαίο και την ακρίβεια. Οι αντιδράσεις της αντιπολίτευσης. Πώς εξάρθρωσε η αστυνομία κύκλωμα παραγωγής και διακίνησης αναβολικών μέτρα το Χαλάνδρι. Χειροπέδεσε 14 άτομα, ανάμεσά τους και στον αρχηγό που διατηρούσε εργαστήριο στο υπόγειο φαρμακείου. Με ποιον τρόπο προωθούσε τα σκευάσματα η Σπύρα. Ραγδαία επιδείνωση του καιρού με ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Καμπανάκι από τους ειδικούς για μπουρίνια με χαλάζι και κεραυνούς που θα εκδηλωθούν έντονα φαινόμενα. Η πρόγνωση για την Αττική, πότε αναμένεται βελτίωση.
4: Ο Βασίλης Τερζάκης και η Ελισάβετ Σαλαμάρα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 καθημερινά στις 2 το μεσημέρι.
2: Αυτή την άνοιξη μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
5: Ήρθα!
2: Ένας θείος.
6: Α, ήρθες.
2: Καμία αλλαγή.
6: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
2: Και μια μεγάλη ανατροπή.
5: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
6: Τι έκανες?
5: Έβαλα προτέρια.
6: Καλά έκανες. Μπράβο.
2: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
6: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Προτέργεια Club.
5: Έτσι.
6: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
5: Να, εδώ.
6: Πώς μπαίνω στο Προτέργεια App. Α, τόσο εύκολο είναι.
5: Ναι, ναι.
2: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Προτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Προτέργεια.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Προτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ. Ζήστε ένα ξέχαστο καλοκαίρι ταξιδεύοντας με το Joy Tours. Παρίσι, Λονδίνο, Βουδαπέστη ή Νέα Υόρκη, Las Vegas, Miami, Μαρόκο, Ιαπωνία, Σιγκαπούρη ή πιο εξωτικά Μπαλί, Μαλδίβες, Χαβάη. 49 χρόνια πείρα σε ταξίδια προς Ασία, Ευρώπη και Αμερική. Θα βρείτε σίγουρα την εκδρομή που σας ταιριάζει στο joytours.gr.
7: Κάθε χρόνο στην Ελλάδα, περίπου 300.000 άνθρωποι μετακομίζουν. 80.000 μπαίνουν σε δικό τους σπίτι. 200.000 θα νοικιάσουν. Περίπου 220.000 θα μείνουν σε διαμέρισμα. 60.000 σε μονοκατοικία. Και σε μερικά από αυτά τα σπίτια θα μπουν και κάποιοι άλλοι. Μπες με το δεξί στο νέο σου σπίτι με μια ασφάλιση σπιτιού HomeOn από την Generali και μην αφήσεις τίποτα και κανέναν να χαλάσει την ηρεμία σου. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
2: Clear as the sky.
8: Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε, οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη μυαλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
9: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Peugeot Experience Days. Η απόλυτη εμπειρία οδήγησης ξεκινά τώρα. Νέο Peugeot 308. Δυναμικό, τεχνολογικά προηγμένο hatchback, έτοιμο να σε κερδίσει από την πρώτη διαδρομή. Νέο Peugeot 408. Εντυπωσιακό crossover με fastback σχεδίαση για όσους θέλουν να ξεχωρίζουν. Έλα να τα οδηγήσεις και να τα αποκτήσεις σε υβριδικές, plug-in hybrid, ηλεκτρικές ή diesel εκδόσεις με προνομιακούς όρους λανσαρίσματος. Peugeot Experience Days. Από τη Δευτέρα 8 έως και το Σάββατο 13 Ιουνίου. Ζήσε και εσύ την εμπειρία Peugeot.
11: Και πάμε τώρα στον καιρό μέσα στο σπίτι σας. Στο σαλόνι προβλέπεται αποπνικτική ατμόσφαιρα με αυξημένες πιθανότητες εκνευρισμού. Στο υπνοδωμάτιο θερμοκρασίες που δεν θα αφήσουν κανένα να κοιμηθεί. Και στην κουζίνα προβλέπεται πλήρης άπνοια με τον υδράργυρο κολλημένο στους 35 βαθμούς. Ενώ θα αγγίξει και τους 40 κατά τη διάρκεια της μαγειρικής. Πώς θα αλλάξει το κλίμα? Μπείτε στα Public και βρείτε τα σωστά κλιματιστικά με λύσεις δροσερού και καθαρού αέρα για κάθε σπίτι με δώρο την εγκατάσταση. Άτοκες δόσεις και ανακύκλωση. Public. Κλίμα για όλους.
12: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
13: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το Olympic Champion Jet της E-Jets.
12: Ωραία, συμφωνείς. Λοιπόν, θέλω φωτογραφίες σε κοινό το μπαλκονάκι στην πλάκα με φόντο τις βουκαμβίλες, στις σκάλες, το σαρακίνικο, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
13: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
12: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
13: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
14: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Πειραιά, προς Έρυφο, Σύφνο και Μήλο με πρωινά και απογευματινά δρομολόγια.
15: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Μήλο να αποβιβαστούν.
13: Οχ, φτάσαμε!
12: Με Σίτζετς ήρθαμε. 2 ώρες και 30 λεπτά το κάνει για Μήλο από τον Πειραιά. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
14: Σίτζετς. Κερδίζεις καλοκαίρι.
16: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στη βιβλιοθήκη. Της κορυφαίας σε πωλήσεις σειράς βιβλίων μυστηρίου φόνη με άρωμα χαρτιού το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Adams. Μαζί, Food and Travel. Οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στο Βερολίνο, δοκιμάζουμε την κουζίνα του Hong Kong και ανακαλύπτουμε καταλήμματα αξιώσεων σε όλο τον κόσμο. Ακόμη, ειδική έκδοση Drive Tech. Ρομπότ, AI και αυτοκίνητα νέας γενιάς αλλάζουν τον κόσμο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
1: Λοιπόν, πάμε αμέσως να καλημερίσουμε και να ευχαριστήσουμε πολύ που είναι μαζί μας τον κύριο Δημήτρη Μπιάγκη, τον βουλευτή του ΠΑΣΟΚ. Καλή σας ημέρα, κύριε Μπιάγκη.
0: Καλημέρα.
17: Καλημέρα κύριε Μπιζόγλη, καλημέρα κύριε Ροκάκου. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
1: Να ξεκινήσουμε από αυτά που είπε ο Πρωθυπουργός εχθές. Ανέπτυξε το αφήγημα της μιας καλή. Καλή σας ημέρα, κύριε Μπιάγκη.
0: Καλημέρα.
17: Καλημέρα κύριε Μπιζόγλη, καλημέρα κύριε Ροκάκου. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.

0: μπορέσουμε να περάσουμε πραγματικά τον αντίλογό μας, την πρότασή μας, η οποία είναι μοναδική, αν θέλετε, αυτή τη στιγμή.
1: Χωρίς παραφωνίες όμως, χωρίς παραφωνίες και σωστρέφειες.
0: Δεν λέω, κυρία Μπιζόγλου, ότι θα ισχυριστώ ποτέ ότι εμείς είμαστε λάθητοι. Βεβαίως και εμείς είμαστε ένας ζωντανός οργανισμός. Μην ξεχνάτε, βγήκαμε από ένα συνέδριο το οποίο είχε αρκετά καλά χαρακτηριστικά. Βγήκαμε με νομοθονίες, με αποφάσεις.
2: Κύριε Μπιάγκη, εγώ το καταλαβαίνω όλο αυτό και το πρόγραμμα και πολύ σωστές προτάσεις ακούσαμε τον κύριο Ανδρουλάκη.
1: Εχθές λέει από το χώρο των λοιπασμάτων στην
2: Τραπεζόνα. Το είπε και η Ρίτσα για τα εισιτήρια στα μέσα μαζική μεταφοράς, για τα κίνητα να
1: φτιαχτούν. Τέτρα ημέρη εργασία, πλαφών στο ενίκιο.
2: Ξέρετε ποιο είναι όμως το αποτέλεσμα τώρα εδώ που κοιτάμε όλοι? Ότι οι δημοσκοπήσεις δεν σας κολακεύουν, δηλαδή δεν περνάνε στον κόσμο αυτά.
0: Δεν είμαι εγώ αυτός που θα αμφισβητήσει το συμπέρασμά σας. Έχετε απόλυτο δίκιο. Δεν είμαστε χαρούμενοι.
2: Δεν κάνουμε τίποτα όμως. Όταν λέτε να πάτε μπροστά, όταν λέτε να είμαστε μπροστά με μία ψήφο και έχετε ήδη 20 μονάδες από το Μητσοτάκη, πώς θα γίνει αυτό, κύριε Μπιάγκη?
0: Ακούστε, ξέρετε καλύτερα από μένα μέσα από την εμπειρία σας ότι όλα αυτά που προκύπτουν μέσα από τις έρευνες είναι στοιχεία προς ανάλυση και για μελέτη περισσότερο. Το 20 μονάδες, το 15, το 18, το 3 είναι υποκειμενικό τελείως και δεν αντικειμενικό. Γιατί το λέω αυτό? Αυτή τη στιγμή το επικοινωνιακό παιχνίδι των νέων κομμάτων και ιδιαίτερα του κόμματος του κυρίου Τσίπρα είναι στην αποκορύφωσή του. Καταλαβαίνετε ότι όλα αυτά παίζουν τον ρόλο τους. Εμείς θεωρούμε λοιπόν ότι θα έρθει η ώρα που η ίδια η κοινωνία θα ακούσει, πέρα από τα όποια επικοινωνιακά παιχνίδια γίνονται, θα καλεστεί να ακούσει και τις αντιπροτάσεις που υπάρχουν. Σε σχέση, κύριε Λογκάκο, αυτό που βιώσαμε χθες, εγώ χθες ήμουν εισηγητής σε ένα νομοσχέδιο στο Ελληνικό Κοινοβούλιο που είχε να κάνει με τις άδειες των μέσων των τηλεοράσεων της περιφέρειας. Και μας έφερε μια τροπολογία.
1: Α, των περιφερειακών καναλιών λέτε τώρα, για τα περιφερειακά κανάλια. Ναι.
0: Και μας ήρθε, κύριε Ρογκάτου, από την κυβέρνηση των Αρίστων μια τροπολογία με τρία διαφορετικά θέματα. Ένα θέμα εκ των οποίων, με τρία άρθρα δηλαδή, ήταν, ποιο νομίζετε, ο υπηρεσιακός υπουργός εξωτερικών. Η κυβέρνηση των Αρίστων ανακοίνωσε αλλαγές στο στάτους της κυβέρνησης από τη Δευτέρα. Και δεν έχει ορκίσει η κυβέρνηση μέχρι σήμερα, δεν έχουν ορκιστεί αυτοί οι άνθρωποι. Γιατί νομίζετε? Γιατί το κράτος, γιατί ο δικός του νόμος προβλέπει μέχρι 3 υπουργούς. Και αυτοί ανακοίνωσαν και 4. Έτσι, ένα θέμα πραγματικά που έχει να κάνει με τον υπηρεσιακό υφυπουργό, ιδιαίτερα στο Υπουργείο Εξωτερικών, που πραγματικά έχει σημεία αναφοράς και είναι σημείο συνένεσης.
1: Εννοείται ότι σε άσχετο νομοσχέδιο αυτό, εννοείται, πέρασε μια άσχετη τροπολογία με αυτή την έννοια. Αλλά αυτό συνηθίζεται. Αλήθεια είναι αυτό.
2: Και ο υπηρεσιακός υφυπουργός τώρα είναι ότι θα μένει και όταν γίνουν εκλογές, να μην μένει το κράτος έτσι. Δηλαδή, εντάξει, σιγά τώρα και τον υπηρεσιακό υφυπουργό.
0: Κύριε Ρουγκάκο, δεν μπαίνω στην ουσία. Βεβαίως, και σας είπα ότι είναι ένα θέμα που χρειάζεται συνένεση και πραγματικά. Βεβαίως, αλλά μην το φέρνει στην παραμονή.
1: Ναι,
0: καλά, ναι. Μια τροπολογία.
2: Αυτό... Εδώ έχουμε δει άλλα κι άλλα, κύριε Μπιάγκη.
1: Κύριε Μπιάγκη, αυτό
2: τροπολογία
1: είναι μια πρακτική που όλοι οι πρωθυπουργοί έλεγαν ότι θα την σταματήσουν, ότι δεν θα μπαίνουν άσχετες τροπολογίες σε άσχετα νομοσχέδια, αλλά το ακούμε 20 χρόνια και 20 χρόνια
2: αυτό
1: παραμένει
2: είναι το
1: αυτό.
2: Έλασον, Ρίτσα. Εδώ έχουν μπει τροπολογίες άλλες.
0: Ναι. Κυρία Μπιζόγλη, να έρθουν τροπολογίες οι οποίες είμαστε πραγματικά, γνωρίζουμε τροπολογίες, φωτογραφίες, δίνουν λύσεις, απαντήσεις, εν μέρη σε πραγματικά προβλήματα, εν μέρη σε υποκειμενικά προβλήματα. Εδώ όμως είναι ένα θέμα το οποίο το διπλωματικό σώμα το διεκδικεί.
2: Τώρα, κύριε
0: Μπιάγκη,
2: σας παρακαλώ, μην μείνουμε τώρα στον υφυπουργό. Εδώ έχουμε άλλα σοβαρά. Εδώ έχουμε εκλογές μπροστά μας και είσαστε στο 8-9%. 10. Έχουμε θέματα, έρχεται ο Τσίπρας.
0: Μήπως κάνετε λάθος, κύριε Ρογκάκο, και είμαστε στο 6-7, δεν ξέρω.
2: Όχι, στο 10. Εδώ έχουμε άλλα θέματα. Έρχεται ο Τσίπρας, αποδεκατίζει κόμματα παραδοσιακά.
1: Μήπως
2: μη σταθούμε τώρα.
1: Πρέπει να αλλάξετε πλώρη. Δηλαδή, εσείς είπατε, σε αντίθεση με άλλα στελέχη του Πασόκ, ότι εσείς σέβεστε πολύ τις δημοσκοπήσεις και τις ακούτε. Μήπως αυτές οι δημοσκοπήσεις δείχνουν, πέρα από το γεγονός ότι μπορεί να κάτσει η σκόνη σε 2 μήνες.
3: Energy. 94,2. Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στη βιβλιοθήκη της κορυφαίας σε πωλήσεις σειράς βιβλίων μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού» το New York Times από τη συγγραφέα Έλερι Adams. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στο Βερολίνο, δοκιμάζουμε την κουζίνα του Hong Kong και ανακαλύπτουμε καταλήμματα αξιώσεων σε όλο τον κόσμο. Ακόμη, ειδική έκδοση Drive Tech. Ρομπότ, AI και αυτοκίνητα νέας γενιάς αλλάζουν τον κόσμο. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με

Η Real News. Κάποια αρώματα τα φοράς, κάποια άλλα σε χαρακτηρίζουν. Γιατί το σωστό άρωμα δεν περνά απαρατήρητο. Μένει στη μνήμη, όπως και η παρουσία σου. Στο Le Parfumeur by Νίκος Λαγός θα ανακαλύψεις όλους τους τύπους αγαπημένων αρωμάτων για γυναίκες και άνδρες, μοναδικές επιλογές περιποίησης, βελούδινες κρέμες σώματος και ξεχωριστές προτάσεις που χαρίζουν καθημερινά αίσθηση πολυτέλειας. Γιατί η ομορφιά κρύβεται στις λεπτομέρειες και το άρωμα είναι η πιο δυνατή. Σας περιμένουμε στο Αγρίνιο, Παπαστράτου 39 και Σάκη Καραγιώργα. Le Parfumeur by Νίκος Λαγός. Μην επιλέγεις απλώς ένα άρωμα. Επίλεξε την υπογραφή σου.

0: Η επιτυχία στις πανελλαδικές εξετάσεις δεν είναι αποτέλεσμα κάποιας μυστικής συνταγής. Είναι αποτέλεσμα μιας συστηματικής, υπεύθυνης και ολοκληρωμένης προετοιμασίας που μεγιστοποιεί τις δυνατότητες κάθε μαθητή. Γι' αυτό η πρώτη επιλογή είναι Φροντιστήριο Θεμέλιο. Φροντιστήριο Θεμέλιο στο πιο κεντρικό σημείο της πόλης, Παπαστράτου 16 Αγρίνιο. Λειτουργούν αυστηρά ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων γυμνασίου, λυκείου, ΕΠΑΛ και αποφύτων. Διεύθυνση σπουδών Πρέμος Αντώνιος. Τηλέφωνο 26410-28818. Φροντιστήριο Θεμέλιο. Η πρώτη σου επιλογή.
1: Τώρα τελευταία, κάτι δεν πάει καλά. Δεν είναι όπως στην αρχή. Μου γκρίζει. Ζορίζεται. Έχω προβληματιστεί. Λες να με αφήσει. Πριν σας αφήσει, φέρτε το για σέρβις Συνεργείο Αυτοκινήτων Γιώργος Γιώρος. Έγκαιρη και αξιόπιστη διάγνωση προβλημάτων. Εγγυημένο σέρβις με αξιόπιστα ανταλλακτικά. Γιώργος Γιώρος. Μεταφερθήκαμε σε νέα διεύθυνση στην περιοχή Λεύκα Αγρινίου. Τηλέφωνο 6942-877-677. Συνεργείο Αυτοκινήτων Γιώργος Γιώρος. Για να μην σας αφήσει ποτέ. Αν κάτι φαίνεται βουνό, βρίσκουμε το μονοπάτι για την κορυφή. Οι λέξεις δεν κολλάνε, κυλάνε. Τα μολύβια δεν πέφτουν, πετάνε. Και η μάθηση δεν είναι βάσανο, είναι παιχνίδι. Κέντρο θεραπείας και εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Με σύγχρονα προγράμματα λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ειδικής αγωγής, ψυχοθεραπείας και συμβουλευτικής, σε ένα ειδικά διαμορφωμένο περιβάλλον που διεγείρει τις αισθήσεις, με ειδικούς που αγκαλιάζουν το παιδί πάντα σε συνεννόηση με τους γονείς. Κέντρο θεραπείας και εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Θα μας βρείτε 11 Ιουνίου 4-6 στο κέντρο του Αγρινίου, Εθνικής Αντιστάσεως 22 στον Άγιο Κωνσταντίνο και στο www.mikrova.gr. Τηλέφωνο 26410-22101. Κέντρο Θεραπείας και Εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Γιατί η εξέλιξη είναι ταξίδι, όχι προορισμός.
2: Θέλετε στυλ σε τιμές έκπληξη? Στα πολυκαταστήματα Chic οι εκπτώσεις ξεκίνησαν. Όλα τα παιδικά ρούχα και τα καλύματα καναπέδων στη μισή τιμή. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα με έκπτωση έως 60%. Chic, μόδα που ξεχωρίζει για όλη την οικογένεια. Βρείτε μας στον κόμβο Αγίου Δημητρίου στο Αγρίνιο.
3: Η ώρα είναι 12. Πεινασμένη για τις μεγαλύτερες επιτυχίες. Energy 94,2 FM.

Energy. Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: Energy. Energy. Energy. 94,2.
1: Γευστικές αποδράσεις στον Energy 94,2.
2: Αυτήν την εβδομάδα το Kerrygold προτείνει ταξίδι στη Μάλτα. Το νησί της μεσογειακής μεγαλοπρέπειας και της μπαρόκ αρχιτεκτονικής βρίσκεται 100 χιλιόμετρα νότια της Σικελίας και είναι ιδανικό για επίσκεψη όλες τις εποχές του χρόνου. Πεντακάθαρη θάλασσα, φιλική ατμόσφαιρα, μεσαιωνικές πόλεις και υπέροχη τοπική γαστρονομία. Αν βρεθείς στη Μάλτα, προτείνουμε να δοκιμάσεις μία από τις σπεσιαλιτέ, την τιμπάνα, που λατρεύουν οι απανταχού μακαρονάδες. Φτιάχνεται με πένες οι οποίες αναμειγνύονται με ντομάτα, κιμά, αυγά και τυρί. Τέλος, το σύνολο του μείγματος μπαίνει σε ζύμη και είναι κάτι σαν πίτα με μακαρόνια. Μοναδική μαλτέζικη εμπειρία. Kerrygold Regatto Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεγκάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες, χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Regatto Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του.
3: Ξέρουμε. Όλα ακριβαίνουν. Όμως εμείς στο Generation κεράσαμε ένα καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φίλαθλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα γρινιώτικα μπακλαβαδάκια, και έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ, t-shirt από 7 ευρώ και outfit από 30 ευρώ. Έλα, πριν το ψηλιαστούνε κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
4: Κάθε χρόνο, κάθε καλοκαίρι τα ίδια και τα ίδια. Όπου και να κοιτάξεις, διαφημίσεις φροντιστήριων. Και τώρα ήρθε η σειρά σου να διαλέξεις φροντιστήριο. Πού θα πας? Σε αυτό που πάνε οι φίλοι σου ή θα σκεφτείς τον εαυτό σου? Θες να βρεις ωραίο κλίμα, καθηγητές που να σε καταλαβαίνουν και να συνεργάζονται μαζί σου, ποιότητα μαθήματος, σύμβουλο προσανατολισμού, εξειδίκευση, πραγματικά ολιγομελή τμήματα? Υπάρχει όμως κάτι τέτοιο στο Αγρίνιο? Εννοείται! Φροντιστήριο Προοπτική, στο κέντρο του Αγρινίου, στο τέλος του πεζόδρομου, Σμύρνης 18. Παίρνα τώρα για να το δεις ή πάρε τώρα τηλέφωνο στο 26410-26787. Φροντιστήριο Προοπτική. Διεύθυνση σπουδών, Γιώργος Μπουλούκης, Αλεξάνδρα Λάπα. Κάνε τη σωστή επιλογή. Φροντιστήριο Προοπτική. Κάνε την εγγραφή σου τώρα.
5: Σε κάθε ανάσα, είμαστε εκεί. Wellcare ιατρικά είδη. Εξατομικευμένες λύσεις κατοίκων για αναπνευστικά ή κινητικά προβλήματα. Πώληση και ενοικίαση πιστοποιημένου ιατρικού εξοπλισμού και βοηθημάτων τελευταίας τεχνολογίας. Οξυγονοθεραπεία, μηχανικός αερισμός, αντιμετώπιση υπνικής άπνοιας, μάσκες, διαγνωστικές συσκευές, λύσεις για άσθημα, αλλεργίες, ορθοπαιδικά, με ένα δίκτυο καταστημάτων σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και ολοκληρωμένη φροντίδα. Γιατί Wellcare θα πει σε κάθε ανάσα, είμαστε εκεί. Wellcare ιατρικά είδη. Αγρίνιο, Χαριλάου Τρικούπη 60. Τηλέφωνο 26410-52869.
6: Για να διευρύνεις το φάσμα της γνώσης σου και να πετύχεις στη σχολή των ονείρων σου, τότε Φροντιστήριο Φάσμα. Μια ικανή ομάδα έμπειρων εκπαιδευτικών εξασφαλίζει χρόνια τώρα την επιτυχία σε όλες τις υψηλόβαθμες σχολές. Με σύγχρονες υποδομές, ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων, γυμνασίου και λυκείου και άνετη πρόσβαση σε αμαία, το Φροντιστήριο Φάσμα γίνεται το φάσμα της επιτυχίας σου. Φροντιστήριο Φάσμα. Διεύθυνση σπουδών. Μιζεράκης Γιώργος. Καραμήτρος Νίκος. Γιαννιώτης Δημήτρης. Καλαμπαλίκης Χρήστος. Παπανίκος Σταύρος. Αμβράζης Νίκος, Δέλτα στα οίκου 1 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-55424 και στο φάσμα-f.gr. Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης, είναι θέμα επιλογής.
7: Όμορφος κήπος σημαίνει χαλάρωση και ηρεμία.
8: Σημαίνει όμως και πότισμα, λάδεμα, λίπασμα, περιποίηση.
9: Μειώστε τον κόπο με τα κατάλληλα εφόδια και τις σωστές μεθόδους.
10: Συμβουλευτείτε το κατάστημα του Λέρη Ιωάννη. Βρείτε τα απαραίτητα εργαλεία και ειδική που.
11: Προτάσεις για αυτόματο πότισμα σε πολύ οικονομικές τιμές.
12: Και ακόμα, καλοπιστικά φυτά, γλάστρες, σπόρους, φυτοφάρμακα και λιπάσματα, καρποφόρα και εσπεριδοειδή δέντρα και ζωοτροφές.
13: Γεωργικά εφόδια Λέρης Ιωάννης.
14: Κοντά στον ερασιτέχνη, τον αγρότη και τον επαγγελματία.
15: Τέρμα Καρπενησίου, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-25257.
16: Δεν χρειάζεται να καλύψει την ύλη. Την έχει πάντα, φρέσκια και ντόπια.
17: Δεν χρειάζεται να παρακολουθεί την παράδοση. Την έχει από παλιά.
16: Δεν χρειάζεται να δώσει εξετάσεις. Έχει ήδη ακαδημία από λάτρης.
17: Κι όσο για τη γεύση, τι να πούμε, άριστα.
16: Ψησταριά Σχολαρχείο. Εδώ και χρόνια δίνει μαθήματα ποιότητας και γεύσης.
17: Σουβλάκια και ψητά, φρέσκα και χειροποίητα. Σκεπαστές, παραδοσιακές πίτες, αυθεντικά μπέργκερ, χειροποίητες πατάτες.
16: Σχολαρχείο. Πρωινά και βραδινά μαθήματα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τα μεσάνυχτα.
17: Φιλελλήνων και Μάνου Κατράκη.
16: Και ιδιαίτερα μαθήματα με παράδοση κατοίκων στο 26410-25999.
17: Ψησταριά Σχολαρχείο.
16: Την απόλαυση.
17: Εδώ τη σπουδάσαμε.
18: Η ώρα είναι 12:30. Κάθε ώρα.
19: Κάθε ώρα
18: είναι η μουσική σου ενέργεια. Energy.
19: Energy.
18: 94,2.

σώμα. Κι όπως έσπαγε στα αστέρια η βραδιά, σου είχα αγγίξει δειλά την καρδιά. Σ' αγαπάω. Κι όπως έπεφταν τα αστέρια στο χώμα, κι όπως πέφταν στη γη τα κορμιά, σου βρήκα μόνο μια λέξη να πω.

σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δε λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: Energy 94,2.
1: Αν κάθε φορά που κλείνεις τα μάτια βλέπεις ένα όμορφο όνειρο, σίγουρα είναι Mammoth Strom. Τέλειος ύπνος με χειροποίητα ανατομικά και ανθεκτικά στρώματα στις διαστάσεις που θέλετε, με τα υλικά που προτιμάτε. Χαρίστε στον εαυτό σας και στην οικογένειά σας υγεία και ευεξία με αντιαλλεργικά, οικολογικά στρώματα από αγνό παρθένο μαλλί. Μαξιλάρια που μαλλί, ειδικά σχεδιασμένα για αυγενικά προβλήματα, καθώς και ποικιλία υποστρωμάτων. Mammoth Strom. Πώληση χονδρική λιανική. Στο Τέρμα Μακρυγιάννη, στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Αγρίνιο. Λειτουργεί και νέος μεγάλος χώρος έκθεσης απέναντι από το κατάστημα. Τηλέφωνο 26410-32023. Υπεύθυνος βιοτεχνίας Νεκτάριος Καμένος. Mammoth Strom και όνειρα γλυκά.
2: Ποιότητα που αναδεικνύει κάθε χώρο. Αισθητική που ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις σας. Για όλα όσα δημιουργούν το ιδανικό περιβάλλον, Τούρκας. Μεγάλη γκάμα επιλογών σε πλακάκια και είδη γηινής. Η πολύχρονη πείρα μας εγγυάται το άψογο αποτέλεσμα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλακάκια είδη γηινής Τούρκας. Πρώτο κατάστημα στην Εθνική Οδό Αγρινίου Αντιρίου. Και δεύτερο κατάστημα στην Εθνική Οδό Ναυπάκτου Αντιρίου. Τηλέφωνα 26 41 30 68 96 και 26 34 0 32 163. Τούρκας. Ποιότητα και αισθητική στο πλακάκι.
3: Σχολείο τέλος. Και τώρα αθλοδιακοπές στους μικρούς αθλητές. Με πολλές αθλητικές και δημιουργικές δραστηριότητες, πισίνα, κανόε καγιάκ και πολλά άλλα για παιδιά από 4 έως 10 ετών. Αθλοδιακοπές στους μικρούς αθλητές. Παπαστράτου 39, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 410 57 778 και στο www.mikriathlites.gr για το πιο χαρούμενο και δημιουργικό καλοκαίρι. Κλείστε τώρα τη θέση σας και στο Club Go Kid των μικρών αθλητών για τη νέα χρονιά με δωρεάν ετήσια συμμετοχή μέσω ΕΣΠΑ.
4: Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
5: Πάλι για τα φαγητά μας.
4: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
5: Δεν έχουν άδικο. Γι' αυτό το τριχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχεις σαν κουτάβι στα 8.
4: Χούσε λέγεται. Σουηδική ποιότητα από το 1987. Με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
5: Ψώνια online στο χούσε.gr ή τηλεφωνικό στο 694-68-45-313.
4: Χούσε, μην το πείτε παντού. Μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικιδιά τους.
6: Κώστα, να σε ρωτήσω κάτι.
7: Λέγε Γιώργο.
6: Ξέρεις που είναι ο πύργος του Άιφελ?
7: Όχι.
6: Ποιος πήρε το πρωτάθλημα?
7: Όχι.
6: Πότε θα πάρεις σύνταξη?
7: Όχι λέμε ρε Γιώργο.
6: Τι καιρό θα κάνει αύριο?
7: Πού να το ξέρω.
6: Πότε είναι η γιορτή του λαού?
7: Αυτό δεν ξέρω. Αυτό το ξέρουν όλοι τόσα χρόνια τώρα. Όλα δωρεάν. 19 και 20 Ιουνίου στη γέφυρα Χελό στο Αγρίνιο. Α, τώρα θυμήθηκα. Το πρωτάθλημα το πήρε η Εκάρα.
6: Τι το λες? Ωραίος αεξής είσαι.
0: Η ώρα είναι μία. Μία ευκαιρία για δεκάδες ελληνικές επιτυχίες. Energy 94,2 FM.
8: Ώρα για την ενημέρωσή σας και ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Magic Decor.
9: Η μαγεία ξεδιπλώνεται καθημερινά στο Magic Decor. Δημιουργούμε μοναδικές αναμνήσεις για τις πιο ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με κομψότητα και φαντασία. Στολισμοί, είδη γάμου και βάπτισης. Magic Decor. Εθνικής Αντίστασης 85, Αγρίνιο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 410 57 687.
10: Και κύριοι, είναι το τοπικό δελτίο ειδήσεων του Energy 94,2. Επιμέλεια παρουσίαση Νίκος Αγγελόπουλος. Με κάθε λαμπρότητα και μεγαλοπρέπεια γιορτάστηκαν και φέτος στο Αγρίνιο οι εκδηλώσεις για την απελευθέρωση της πόλης από τον Οθωμανικό ζυγό. Το διήμερο 10 και 11 Ιουνίου πραγματοποιήθηκαν δοξολογίες, καταθέσεις στεφάνων, μαθητική παρέλαση και άλλες εκδηλώσεις για την φετινή συμπλήρωση 205 χρόνων από την απελευθέρωση.
11: Πέρα και πάνω απ' όλα είναι η πατρίδα, η ασφάλεια και η θωράκησή της. Αυτό εμείς το κάνουμε πράξη για να μπορούμε να ταινίζουμε πολύ πιο αισιόδοξα το μέλλον, αλλά κυρίως να είμαστε θωρακισμένοι απέναντι σε κάθε εχθρό. Και οι εχθροί πάντα παραμονεύουν. Και νομίζω ότι αυτό είναι και το ισχυρότερο το μήνυμα που στέλνουμε συνολικά σαν χώρα απέναντι στις διεθνείς προκλήσεις.
12: Μια μεγάλη μέρα για την πόλη μας, μια μεγάλη μέρα για το Αγρίνιο, με ιδιαίτερη λαμπρότητα σήμερα καμαρώσαμε τα νέα παιδιά που τίμησαν αυτή την σπουδαία μέρα, τη μέρα της απελευθέρωσης του Αγρινίου. Οι Αγρινιώτες ανέκαθεν ήταν ήρωες, ήταν αγωνιστές. Το απέδειξαν για άλλη μία φορά και έχουμε μια μεγάλη υποχρέωση να θυμούμαστε αυτούς τους ήρωες οι οποίοι πολέμησαν για να είναι τα παιδιά μας και εμείς όλοι σήμερα ελεύθεροι.
13: Είναι μια επέτειος την οποία οφείλουμε να θυμόμαστε. Από πού ξεκινήσαμε, πού ξεκίνησε η ελευθερία αυτής της πόλης και των δημοτών της, που οφείλουμε ένα μεγάλο ευχαριστώ και φυσικά οφείλουμε να συνεχίσουμε τον ηρωισμό και τη σπουδαιότητα εκείνων των ανδρών που δεν δίστασαν να θυσιάζουν τη ζωή τους για να είμαστε σήμερα εμείς εδώ και να απολαμβάνουμε την πόλη μας ελεύθερη, δημιουργική και πάντα προκομμένη.
14: Για πολλά χρόνια αυτή η τόσο σημαντική επέτειος δεν είχε τη θέση της ΑΕΚΣ. Γιορταζόταν την επόμενη Κυριακή της 11ης Ιουνίου με μια δοξολογία και μια κατάδυση Στεφάνου. Γι' αυτό και η Δημοτική Αρχή επέλεξε να αναδείξει αυτή την ημέρα ως ημέρα συλλογικής μνήμης και να την καθιερώσουμε ως επίσημη ημέρα αργίας και τιμής για την πόλη μας. Όχι για λόγους του ή εθιμοτυπικού, αλλά γιατί πιστεύουμε ότι ένας τόπος χωρίς ιστορική μνήμη είναι ένας τόπος χωρίς πηξίδα για το μέλλον.
15: Αν η πατρίδα μας ελευθερώθηκε και το Αγρίνιο ελευθερώθηκε, είναι γιατί οι πρόγονοί μας δεν εφησύχασαν και δεν συμβιβάστηκαν με τη σκλαβιά και με την υποταγή. Αυτό νομίζω ότι πρέπει να μας συνδέχει όλους μας. Γιατί όλοι κινδυνεύουμε από το να μεταθέσουμε τις δικές μας ευθύνες στους άλλους στον βωμό της επιτέλεσης του καθήκοντος.
16: Στο βωμό της απελευθέρωσης και της ελευθερίας με το τεράστιο τίμημα που είχε η Ελλάδα, ένα από τα πρώτα γκονάρια θεμέλια το έβαλε αυτή η πόλη. Και ίσως το υπηστέγασμα σε αυτό το βωμό είναι η έξοδος του Μεσολογγίου 5 χρόνια αργότερα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό και συγκινούμε πραγματικά, διότι είδα παιδιά να γνωρίζουν πλέον την ιστορία του τόπου τους. Δεν ντρέπουμε να πω ότι εμείς όταν μεγαλώσαμε δεν ξέραμε την 11η Ιουνίου πέραν ενός στενού δρόμου στο Αγρίνιο, και σήμερα τιμάμε και καταθέτουμε την ψυχή μας, καταθέτουμε την πολύτιμη, το πολύτιμο ευχαριστώ στην προσφορά αυτών των ανθρώπων και είμαστε πάρα πολύ περήφανοι.
10: Στην έμπρακτη στήριξη του εργατικού δυναμικού της περιοχής προχωράει η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας με απόφαση του Περιφερειάρχη Νεκτάριου Φαρμάκη. Με συνολικό προϋπολογισμό 3,5 εκατομμύρια ευρώ, το πρόγραμμα εστιάζει στην υλοποίηση παρεμβάσεων για την προώθηση των ανέργων στην αγορά εργασίας, με ιδιαίτερη μέρημνα για τους μακροχρόνια ανέργους. Η νέα αυτή πρωτοβουλία συνδυάζει ένα συνεκτικό πλέγμα δράσεων σχεδιασμένο να προσφέρει στους ωφελούμενους όλα τα απαραίτητα εφόδια για την επαγγελματική τους αποκατάσταση. Εξελέγησαν από την Πολιτική Επιτροπή τα νέα αιρετά μέλη που μαζί με τα εξοφίτσιο μέλη απαρτίζουν τη νέα εκτελεστική γραμματεία της Νέας Δημοκρατίας, το ανώτερο καθοδηγητικό και εκτελεστικό όργανο του κόμματος, αρμόδιο για την υλοποίηση των αποφάσεων του. Μεταξύ των αιρετών μελών εξελέγει ο βουλευτής Ετωλακαρνανίας του κόμματος, Θανάσης Παπαθανάσης. Την έντονη ανησυχία που επικρατεί στις οργανώσεις ελαιουργικών φορέων όλης της χώρας για τις καθυστερήσεις στην καταβολή των προβλεπόμενων χρηματοδοτήσεων και την αβεβαιότητα σχετικά με τη συνέχιση των προγραμμάτων εργασίας ΟΕΦ 2024-2027, φέρνει στη Βουλή βουλευτής Ετωλακαρνανίας του ΠΑΣΟΚ Χριστίνα Σταρακά με κοινοβουλευτική ερώτηση προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτη Σινά. Η παρέμβαση αυτή έρχεται σε συνέχεια των πρωτοβουλειών που έχει αναλάβει Χριστίνα Σταρακά για το συγκεκριμένο ζήτημα, αναδεικνύοντας σταθερά τα προβλήματα που έχουν προκύψει στη λειτουργία των ΟΕΦ και τις επιπτώσεις τους στους ελαιοπαραγωγούς και τους συνεταιρισμούς. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες για την κατασκευή του δίδυμου καταθλιπτικού αγωγού στο Γρίμποβο και την αναβάθμιση των αντλιοστασίων Γρίμποβου και Ρέπα στην Αύπακτο. Πρόκειται για ένα έργο στρατηγικής σημασίας για το Δήμο Ναυπακτίας που αφορά στην προστασία της θάλασσας, της δημόσιας υγείας και του παραλιακού μετόπου της πόλης. Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται σε 3,5 εκατομμύρια ευρώ περίπου και χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων. Με την ολοκλήρωση του έργου θα αντιμετωπιστούν χρόνια ζητήματα υπερχιλήσεων και δυσλειτουργιών του δικτύου, θα ενισχυθεί η δυνατότητα ασφαλούς μεταφοράς των λιμάτων προς τη μονάδα βιολογικού καθαρισμού και θα αναβαθμιστεί συνολικά η λειτουργία των κρίσιμων υποδομών αποχέτευσης της πόλης. Το φαινόμενο της πληθυσμιακής έκρηξης των αγριογούρουνων στην Ήπειρο έχει ξεπεράσει προπολού το επίπεδο της απλής ενόχλησης και έχει μετατραπεί σε ένα μόνιμο κίνδυνο για τους οδηγούς, ακόμα και στα όρια της πόλης των Ιωαννίνων. Το τελευταίο κρούσμα καταγράφηκε στην περιοχή κοντά στο αεροδρόμιο, όπου σημειώθηκε τροχαίο ατύχημα όταν αυτοκίνητο συγκρούστηκε με αγριογούρουνο που πετάχθηκε ξαφνικά στο δρόμο. Από τη σύγκρουση ευτυχώς δεν υπήρξαν τραυματισμοί και σημειώθηκαν μόνο σοβαρές υλικές ζημιές, όμως το περιστατικό έρχεται να επιβεβαιώσει ότι τα άγρια ζώα έχουν εξοικειωθεί πλήρως με την ανθρώπινη παρουσία και κινούνται ανεμπόδιστα δίπλα στα σπίτια και τις επιχειρήσεις. Ο οργανισμός Λιμένος Κέρκυρας καταγράφει ακόμα μια ιδιαίτερα θετική χρονιά στον τομέα της κρουαζιέρας με σημαντική αύξηση της επιβατικής κίνησης και των προσεγγίσεων κρουαζιερόπλοιων κατά το πρώτο πεντάμινο του 2026, επιβεβαιώνοντας τον διαρκώς ενισχυόμενο ρόλο του Λιμένα της Κέρκυρας ως βασικής πύλης της Αδριατικής και στρατηγικού κόμβου της ελληνικής ναυτιλίας. Ο Δήμος Ναυπακτίας και η Φιλοζωική Δράση Ναυπάκτου συνδιοργανώνουν ανοιχτή εκδήλωση υιοθεσίας αδέσποτων κουταβιών αύριο Σάββατο 13 Ιουνίου από τις 10.30 το πρωί έως τη 1 μετά το μεσημέρι στην κεντρική πλατεία Φαρμάκη στην Ναύπακτο. Ήταν το τοπικό δελτίο ειδήσεων του Energy 94,2. Στο μικρόφωνο ήταν ο Νίκος Αγγελόπουλος.
8: Magic Decor. Εκεί όπου κάθε στολισμός γίνεται εμπειρία που μένει αξέχαστη.
9: Η μαγεία ξεδιπλώνεται καθημερινά στο Magic Decor. Δημιουργούμε μοναδικές αναμνήσεις για τις πιο ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με κομψότητα και φαντασία. Στολισμοί, είδη γάμου και βάπτισης, χειροποίητες μπομπονιέρες και πολλές ακόμα πρωτότυπες υπέροχες προτάσεις συνθέτουν ένα μαγικό, ονειρεμένο σκηνικό. Magic Decor. Εθνικής Αντίστασης 85, Αγρίνιο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26410 57 687. Energy.

0: Αλλαγή πλεύσης στην ενημέρωση. agriniosite.gr. Στηρίζουμε την κοινωνία. Ελέγχουμε την εξουσία. Δημοσιογραφία από τον λαό για τον λαό. agriniosite.gr. Καθημερινή ενημέρωση από το Αγρίνιο και όλη την Αιτωλοακαρνανία. agriniosite. Η δύναμή σου. Η δύναμη της ενημέρωσης.
1: Αν αναζητάς κοτσαδόρο για το όχημά σου και αξεσουάρ για να κινείσαι λειτουργικά και άνετα, τότε ξέρεις που θα πας. Αξεσουάρ αυτοκινήτων Μισιρλής Θεόδωρος. Κοτσαδόροι αγροτικών και επιβατικών οχημάτων. Πατάκια για όλους τους τύπους αυτοκινήτων. Ανεμοθράυστες, μπάρες και μπαγκαζιέρες οροφής. Λάμπες, προβολής LED και ανταλλακτικά για τρέιλερ. Με τοποθέτηση από εξειδικευμένο τεχνίτη. Αξεσουάρ αυτοκινήτων Μισιρλής Θεόδωρος. Επίσημος μεταπολιτής της Menabo Club. Στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, έναντι σούπερ μάρκετ Κρητικός. Τηλέφωνο 26410 48 685.
2: Γεια σου Αγρίνιο! Έχετε γιοταχή, φορτηγό ή λεωφορείο? Το καλύτερο κταίο σας περιμένει στο Ελεγκταίον, στον κόμβο νέου Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου.
3: Το γιοταχή σας θα περάσει με άριστα και θα γίνει Ελεγκταίον.
2: Δεν χρειάζεται να φοβάστε για το φορτίο σας, το φορτηγό σας θα γίνει Ελεγκταίον.
3: Το λεωφορείο σας θα ταξιδέψει με ασφάλεια και θα γίνει Ελεγκταίον.
2: Με σύγχρονη τεχνολογία και εξειδικευμένο προσωπικό, η εγγύηση για ασφαλή διαδρομή είναι εδώ. Ελάτε να μας επισκεφτείτε και αφήστε το όχημά σας στα χέρια των ειδικών.
3: Ελεγκταίον. Θα μας βρείτε στον κόμβο του νέου Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου. Κλείστε το ραντεβού σας τώρα στο 26410 39000.
2: Ελεγκταίον. Εκεί όπου το κταίο γίνεται επιτυχές.
3: Κάποιες γεύσεις δεν ακολουθούν τάσεις, τις δημιουργούν.
4: Μαγειράκιας. Χρόνια τώρα κρατάει την ταυτότητά του με συνέπεια, ποιότητα και χαρακτήρα.
3: Από τις 11 το πρωί, μαγειρευτά και της ώρας, φτιαγμένα όπως πρέπει.
4: Σκεπαστή Μαγειράκιας. Σημείο αναφοράς. Φεγγαρόπιτα. Εμπειρία που ξεχωρίζει.
3: Και τώρα κάτι νέο. Σάντουιτς με χειροποίητο χωριάτικο ψωμάκι ψημένο στα κάρβουνα.
4: Απλό στη σύλληψη, δυνατό στη γεύση. Γιατί όταν υπάρχει γνώση και εμπειρία, το αποτέλεσμα φαίνεται.
3: Μαγειράκιας. Σταθερή αξία. Διαχρονική γεύση.
4: Διεύθυνση Ηρακλήτου 20 στο Γιανούζι Αγρινίου.
3: Τηλέφωνο 26410 27 137.
4: Μαγειράκιας. Εκεί που η επιλογή γίνεται συνήθεια.
5: Θέλετε στυλ σε τιμές έκπληξη? Στα πολυκαταστήματα Chic οι εκπτώσεις ξεκίνησαν. Όλα τα παιδικά ρούχα και τα καλύματα καναπέδων στη μισή τιμή. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα με έκπτωση έως 60%. Chic. Μόδα που ξεχωρίζει για όλη την οικογένεια. Βρείτε μας στον κόμβο Αγίου Δημητρίου στο Αγρίνιο.
6: Αγροτικός συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια, με 16 υποκαταστήματα στην Αιτωλοακαρνανία, με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα, με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους, με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία, με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών, με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη, με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική. Η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Αιτωλοακαρνανία, επενδύουμε στο μέλλον.
7: Η ώρα είναι 1:30. Περισσότερη ενέργεια. Περισσότερη ενέργεια σε λίγο. Energy. Energy. 94,2.

βραδιάζει. Δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρες στα ζωή, δυο ψυχές.

εγώ που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον

0: Energy 94,2. PS Cafe Bakery. Το ωραιότερο στέκι στο Αγρίνιο. Το δικό σας στέκι. Το PS Cafe Bakery μας ταξιδεύει στο Μιλάνο με τον μοναδικό, φρέσκο, αρωματικό καφέ 1886 Bonomi. Συνδυάστε τον με τις απίθανες γεύσεις μας. Μόνο στο PS Cafe Bakery. Μαβίλη 10, δίπλα από το πάρκινγκ της Ένωσης Αγρινίου. Τηλέφωνο 26410 47 144.
1: Ταξίδι. Τι όμορφη λέξη. Εικόνες, παραστάσεις, φίλοι, χαμόγελα, εμπειρίες, όμορφες στιγμές, αναμνήσεις.
2: Και ένα τουριστικό γραφείο που μπορεί να κάνει το όνειρό σας πραγματικότητα.
1: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
2: Το ταξίδι σας ξεκινάει εδώ. Έκδοση και άμεση παραλαβή ακτοπλοϊκών και αεροπορικών εισιτηρίων για όλους τους προορισμούς.
1: Κρατήσεις ξενοδοχείων στις καλύτερες τιμές.
2: Εκδρομές σε Ελλάδα και εξωτερικό.
1: Μισθώσεις λεωφορείων και μίνι μπας.
2: Πακέτα διακοπών. Κρουαζιέρες.
1: Σε κάθε νέα ΕΣΟ μεταφέρουμε τους νεοσύλλεκτους φαντάρους στα στρατόπεδα του Εύρου.
2: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
1: Χαριλάου Τρικούπη 15 Αγρίνιο.
2: Τηλέφωνο 26410 58 314.
1: Και στο trichonidatravel.gr.
2: Θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε.
1: Η μαγεία υπάρχει παντού. Έχει πολλές μορφές, πολλές υφές, αρώματα και υπέροχα χρώματα. Η μαγεία ξεδιπλώνεται καθημερινά στο Magic Decor. Δημιουργούμε μοναδικές αναμνήσεις για τις πιο ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με κομψότητα και φαντασία. Στολισμοί, είδη γάμου και βάπτισης, χειροποίητες μπομπονιέρες και πολλές ακόμα πρωτότυπες υπέροχες προτάσεις συνθέτουν ένα μαγικό, ονειρεμένο σκηνικό. Magic Decor. Εθνικής Αντίστασης 85, Αγρίνιο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26410 57 687. Όταν η μαγεία συναντά τις επιθυμίες σας.
3: Ο ήλιος είναι καυτός. Ο αέρας είναι δυνατός.

0: και οι τέντες είναι παραδείσεις.
1: Προστασία και αντοχή. Τεχνολογία και αισθητική με τέντες παραδείσεις.
0: Ανθεκτικές και καλέσθητες τέντες σε σούπερ τιμές με άριστη τοποθέτηση και εγκατάσταση.
1: Ευρωπαϊκά τεντόπανα σε πολλά σχέδια με πολυετή εγγύηση.
0: Τέντες παραδείσεις. Διαθέτουμε ακόμη πέργολες, πλαστικά, ζελατίνες, περσίδες, στόρια, ρολοκουρτίνες και επισκευάζουμε καθίσματα.
1: Τέντες παραδείσεις.
0: Τηλέφωνα 26410 34378 και 6972-160-970.
2: Όμορφος κήπος σημαίνει χαλάρωση και ηρεμία.
3: Σημαίνει όμως και πότισμα, κλάδεμα, λίπασμα, περιποίηση.
2: Μειώστε τον κόπο με τα κατάλληλα εφόδια και τις σωστές μεθόδους.
3: Συμβουλευτείτε το κατάστημα του Λέρη Ιωάννη. Βρείτε τα απαραίτητα εργαλεία και ειδική που.
2: Προτάσεις για αυτόματο πότισμα σε πολύ οικονομικές τιμές.
3: Και ακόμα, καλοπιστικά φυτά, γλάστρες, σπόρους, φυτοφάρμακα και λιπάσματα, καρποφόρα και εσπεριδοειδή δέντρα και ζωοτροφές.
2: Γεωργικά εφόδια Λέρης Ιωάννης.
3: Κοντά στον ερασιτέχνη, τον αγρότη και τον επαγγελματία.
2: Τέρμα Καρπενησίου, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 25 25 7.
4: Δεν χρειάζεται να καλύψει την ύλη. Την έχει πάντα, φρέσκια και ντόπια.
5: Δεν χρειάζεται να παρακολουθεί την παράδοση. Την έχει από παλιά.
4: Δεν χρειάζεται να δώσει εξετάσεις. Έχει ήδη ακαδημία από λάτρης.
5: Και όσο για τη γεύση, τι να πούμε, άριστα.
4: Ψησταριά Σχολαρχείο. Εδώ και χρόνια δίνει μαθήματα ποιότητας και γεύσης.
5: Σουβλάκια και ψητά, φρέσκα και χειροποίητα. Σκεπαστές, παραδοσιακές πίτες, αυθεντικά μπέργκερ, χειροποίητες πατάτες.
4: Σχολαρχείο. Πρωινά και βραδινά μαθήματα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τα μεσάνυχτα.
5: Φιλελλήνων και Μάνου Κατράκη.
4: Και ιδιαίτερα μαθήματα με παράδοση κατοίκων στο 26410 25 999.
5: Ψησταριά Σχολαρχείο.
4: Την απόλαυση.
5: Εδώ τη σπουδάσαμε.
6: Κάποια αρώματα τα φοράς, κάποια άλλα σε χαρακτηρίζουν. Γιατί το σωστό άρωμα δεν περνά απαρατήρητο. Μένει στη μνήμη, όπως και η παρουσία σου. Στο Le Parfumeur by Νίκος Λαγός θα ανακαλύψεις όλους τους τύπους αγαπημένων αρωμάτων για γυναίκες και άνδρες, μοναδικές επιλογές περιποίησης, βελούδινες κρέμες σώματος και ξεχωριστές προτάσεις που χαρίζουν καθημερινά αίσθηση πολυτέλειας. Γιατί η ομορφιά κρύβεται στις λεπτομέρειες και το άρωμα είναι η πιο δυνατή. Σας περιμένουμε στο Αγρίνιο, Παπαστράτου 39 και Σάκη Καραγιώργα. Le Parfumeur by Νίκος Λαγός. Μην επιλέγεις απλώς ένα άρωμα. Επίλεξε την υπογραφή σου.

0: 2 η ώρα. Πάμε χαλαρά. Energy 94,2 FM.
1: Εκπαίδευση από το χώρο σου. Μάθε τώρα για τα εξαποστάσεως προγράμματα του Πανεπιστημίου Frederick, αναγνωρισμένα από το ΔΟΑΤΑΠ. Εξασφάλισε τη θέση σου στο frederickuniversity.gr ή κάλεσε στο 210-710-1410.
2: Ετοίμαξε την ανθισμένη αμυγδαλιά.
3: Όπα, όπα, όπα, παιδιά. Παλιά την τίναξε. Τώρα την ανατίναξε.
2: Ανατίναξε την ανθισμένη αμυγδαλιά.
4: Η κωμωδία του Θοδωρή Αθερίδη με τους Βρανά, Ελευθερίου, Κρόμπα, Τζιόβα, Σαλταμπάση, Χαραλαμπούδη, Χατζιπαύλου, Άντε και τον Αθερίδη και άλλους υπερκομικούς ηθοποιούς θα ανατινάξει το φετινό καλοκαίρι μας στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ.
5: Προπόληση more.com. Αυτή τη στιγμή, στους δρόμους της Ελλάδας κυκλοφορούν περίπου 5,7 εκατομμύρια αυτοκίνητα. 4,3 εκατομμύρια είναι βενζινοκίνητα. 28.000 είναι ηλεκτρικά. 3,4 εκατομμύρια είναι μικρά πόλεις. 1,3 εκατομμύρια είναι SUV. Και από όλα αυτά, αρκεί μόνο ένα.
6: Πού πας, ρε καραμούζα,
5: για να σου χαλάσει τη μέρα. Ηρέμησε με μια ασφάλιση αυτοκινήτου Speed On από τη Generali και μην αφήνεις τίποτα και κανέναν να χαλάει τη μέρα και τη διαδρομή σου. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
7: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Ο, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
8: Real FM. Η ώρα είναι 2.

0: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες, κύριοι. Είναι Παρασκευή 12 Ιουνίου σήμερα. Με τα μηνύματα που έστειλε ο Πρωθυπουργός στην εφόλιστη ύλη συνέντευξή του στο Ενώπιος Ενωπείο και με τη ραγδαία επιδείνωση του καιρού τις επόμενες ώρες. Είναι 2:01. Είστε πάντα συντονισμένοι στο Real FM και το κεντρικό δελτίο ειδήσεων αρχίζει τώρα.
1: Στα μικρόφωνα ο Βασίλης Ταρζάκης και η Ελισάβετ Σαλαμάρα.
0: Η επικαιρότητα σε τίτλους διαμορφώνεται ως εξής.
1: Τέλος, τα σενάρια για πρόωρες εκλογές έβαλε ο Πρωθυπουργός κατά τη συνέντευξή του στον Νίκο Χατζηνικολάου και στο Ενώπιος Ενωπείο, σημειώνοντας ότι θα γίνουν την άνοιξη του 2027. Αν δεν θέλουμε να μπούμε σε περιπέτειες, η κάλπη πρέπει να είναι μία, υπογράμμισε και έθεσε ως στόχο την αυτοδυναμία. Απαντώντας την κριτική για τα ήρεμα νερά στο Αιγαίο, τόνισε ότι είναι ο μόνος Πρωθυπουργός που έθεσε στον Ερντογάν το ζήτημα του Κάζους Μπέλι. Για πρώτη φορά η Ελλάδα θέτει την ατζέντα και η Τουρκία αντίδρα, δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
0: Άμεση ήταν η αντίδραση της αντιπολίτευσης στη συνέντευξη. Καθένας έχει δικαίωμα στο όνειρο, αλλά δεν προκύπτει από κανένα στοιχείο δυνατότητα αυτοδυναμίας, σχολίασε ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς. Ο ΣΥΡΙΖΑ κάνει λόγο για επίδειξη αλαζονίας, υποκρισίας και πολιτικής απελπισίας.
1: Αναβολικές ουσίες και χάπια αδυνατίσματος παρασκεύαζε και διακινούσε σε 90 χώρες. Κύκλωμα από εξάρθρωση αστυνομία στο Χαλάνδρι. Συνελήφθησαν 14 άτομα, ανάμεσά τους και ο φερόμενος ως αρχηγός, ο οποίος είχε δημιουργήσει εργαστήριο Παρασκευή στο υπόγειο φαρμακείου που χρησιμοποιούσε ως βιτρίνα. Μέσα σε 6 μήνες τα κέρδη της πείρας υπολογίζονται σε 1 εκατομμύριο ευρώ.
0: Να αυξήσει το βασικό επιτόκιο της κατά 25 μονάδες βάσης, αποφάσισε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα για πρώτη φορά μετά από 3 χρόνια. Αιτία οι πληθωριστικές πιέσεις που έχει δημιουργήσει κρίση στη Μέση Ανατολή. Πώς επηρεάζονται οι δανειολήπτες?
1: Χιλιάδες φορολογούμενους και επιχειρήσεις αναζητά η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων προκειμένου να επιστρέψει φόρους δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ. Σε πολλές περιπτώσεις οι δικαιούχοι δεν έχουν προσκομίσει τα απαραίτητα στοιχεία ή δεν έχουν ανταποκριθεί στις ειδοποιήσεις της φορολογικής διοίκησης.
0: Ουάσιγκτον και Τεχεράνη ενδέχεται να καταλήξουν σε συμφωνία ακόμη και μέσα στο Σαββατοκύριακο, δηλώνει ο Τραμπ. Η Γενέβη εξετάζεται ως πιθανός τόπος υπογραφής της, αναφέρει δημοσίευμα του Bloomberg. Υπάρχει σχέδιο 14 σημείων, στο οποίο όμως πρέπει να συμπεριληφθεί και η ανοικοδόμηση της οικονομίας της χώρας, λέει η Τεχεράνη.
1: Νέο έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Καταιγίδες και χαλαζοπτώσεις αναμένονται σε Ανατολική Στερεά, Εύβοια, Μακεδονία, Θράκη, Ήπειρο, Σποράδες και Βόρειο-Ανατολικό Αιγαίο μέχρι τις πρωινές ώρες αύριο. Η πρόγνωση για την Αττική, πότε θα βελτιωθεί ο καιρός.
0: Νέα προθεσμία να απολογηθεί αύριο, πήρε ο 25χρονος Ιταλός που κατηγορείται για τη διπλή δολοφονία στο Αίγιο. Ο ίδιος αρνείται τις κατηγορίες και ισχυρίζεται ότι η σύντροφος και ο γιος της αλληλοσκοτώθηκαν.
1: Στα αθλητικά, στους ρυθμούς του 23ου Μουντιάλ κινείται η Ιφίλιος. Στην πρεμιέρα του πρώτου ομίλου, το Μεξικό νίκησε με 2-0 την Νότια Αφρική και η Νότια Κορέα κέρδισε με 2-1 την Τσεχία. Στις 10 το βράδυ παίζουν ο Καναδάς με τη Βοσνία.
0: Την επιστροφή του Ζωζέ Μουρίνιο μετά από 13 χρόνια στην τεχνική ηγεσία της ομάδας ανακοίνωσε επίσημα η Ρεάλ Μαδρίτης. Ο Πορτογάλος προπονητής υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας έως το καλοκαίρι του 2029.
2: Η κίνηση στους δρόμους.
1: Αρχίζουμε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM με την κίνηση στους δρόμους του Λεκανοπεδίου. Ο Παναγιώτης Βολάνιος είναι στο στούντιο και θα μας ενημερώσει.
3: Μποτιλιάρισμα χιλιομέτρων επικρατεί στην άνοδο του Κηφισού από Ρέντι μέχρι Αγίου Αναργύρος. Αυξημένη κίνηση και στην κάθοδο από Μεταμόρφωση μέχρι Κοκκινομήλο. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Σκαραμαγκά μέχρι Ασπρόπυργο και στο ρεύμα εισόδου από Ελαιώνα μέχρι Εγάλεο. Στο κέντρο της Αθήνας με τεμποδίων διεξάγεται κυκλοφορία στη Σαρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου Βασιλής Σοφίας Βασιλής Σαμαλίας και στις Πατησίων Σταδίου Πειραιός στην Ομόνια. Με υπομονή χρειάζεται να οπλιστούν οι οδηγοί στην άνοδο της Κηφισίας από Αμπελοκήπους μέχρι Χαλάνδρη και στην Κάφουβα από Ψυχικό μέχρι Πανόρμου. Πυκνή ροή στις δύο κατευθύνσεις λεωφόρου Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους και στο ανωδικό ρεύμα της Κατεχάκη από το ύψος του Ψυχικού. Ουρές χιλιομέτρων στην κάθοδο της Αλίμου Κατεχάκη από Κεσαριανή μέχρι Βύρωνα. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στην άνοδο της λεωφόρου Βουλιαγμένης από Γλυφάδα μέχρι Αργυρούπολη. Στο κόκκινο το ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδώνος, από Ελληνικό μέχρι Παραλία Καλαμακίου και από Φάληρο μέχρι τους κατάμεστους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.
1: Φορτωμένο το οδικό δίκτυο τώρα, τι κυκλοφορικές ρυθμίσεις θα έχουμε απόψε στη Θεσσαλονίκη, Παναγιώτη?
3: Από απόψε στις 11 κλείνει για 48 ώρες ο περιφερειακός Θεσσαλονίκης λόγω κατεδάφισης του δεύτερου κλάδου της γέφυρας πανοράματος στο πλαίσιο των εργασιών του flyover.
2: θέμα της ημέρας.
0: Απαντήσεις για όλα τα τρέχοντα ζητήματα της επικαιρότητας έδωσε ο Πρωθυπουργός στην εφόλιστη ύλη συνέντευξη που παραχώρησε στο ενώπιο σεροπείο του Νίκου Χατζηνικολάου στον Αντένα, κηρύσσοντας στην ουσία το ενακτήριο λάκτισμα της προεκλογικής περίοδου. Πολλά νοικοκυριά τα βγάζουν δύσκολα πέρα, δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αναφερόμενος στην ακρίβεια, επισημένοντας ότι η κυβέρνηση προκρίνει τη μείωση φόρων αντί του μέτρου της χορήγησης επιδομάτων. Θα κάνουμε αυτό που αντέχει η οικονομία. Δεν είναι στους σκοπούς μας η επιστροφή του 13ου μισθού, ήδη οι υπάλληλοι έχουν δει πολλές αυξήσεις με τα μέτρα που έχουμε λάβει, είπε χαρακτηριστικά. Ακούμε ένα απόσπασμα και επιστρέφουμε.
4: Εμείς λοιπόν είμαστε καταρχάς σε θέση να μπορούμε να στηρίξουμε την κοινωνία. Θα θέλαμε περισσότερο, ναι, αλλά όπως σας είπα, θα κάνουμε αυτό το οποίο αντέχει η οικονομία. Επεξεργαζόμαστε αυτή τη στιγμή το πλαίσιο της παρέμβασης στη ΔΕΘ. Δεν ξέρουμε ακόμα πόσο χώρο θα έχουμε στη διάθεσή μας. Αυτό θα προσδιοριστεί σε περίπου 1 με 2 μήνες από τώρα.
5: Μια σημολογία για το ενδεχόμενο να επιστρέψει ο 13ος μισθός.
4: Αυτό δεν νομίζω ότι είναι αυτή τη στιγμή στους σκοπούς μας. Για τον απλούστατο λόγο ότι ήδη, θέλω να θυμίσω, ο μισός 13ος μισθός έχει δοθεί μέσα από τις αυξήσεις τις οποίες έχουμε ήδη δρομολογήσει. Αυτοί λοιπόν οι οποίοι μας λένε μειώστε τον ειδικό φόρο κατανάλωση στα καύσιμα, θα τους πω το εξής. Το κενό το οποίο θα δημιουργηθεί, το οποίο προκειμένου θα ξεπερνάει το 1 δισεκατομμύριο, θέλω να μου πούνε ποιον άλλο φόρο πρέπει να αυξήσω και να το βρω. Αν μπορούσα να το είχα κάνει και να είχα το περιθώριο, θα μπορούσα ενδεχομένως να το είχα σκεφτεί. Και το ΜΕΝΦΠΑ επιμένω ότι είναι λάθος μέτρο, διότι όσες χώρες το δοκίμασαν, συμπεριλαμβανομένες και της Ισπανίας, το πήραν πίσω.
0: Εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027, επανέλαβε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη συνέντευξή του, διευκρινίζοντας ότι δεν πρόκειται να διεκδικήσει τέταρτη πρωθυπουργική θητεία. Αναφερόμενος τώρα στον Αντώνη Σαμαρά, επισήμανε πως δεν μπορεί να διανοηθεί ότι τελικά θα κάνει κάτι που θα ζημιώσει την παράταξη, η οποία του έδωσε δεύτερη ευκαιρία και τον έκανε πρωθυπουργό.
4: Το βασικό λοιπόν, κύριε Χατζηνικολάου, δεν είναι τι θα γίνει την Κυριακή των εκλογών, είναι αν θα υπάρχει κυβέρνηση Δευτέρα. Και αυτή τη στιγμή, με βάση το τι έχουν πει τα άλλα κόμματα, δεν υπάρχει άλλη επιλογή παρά μόνο η αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας. Διότι όλοι έχουν αποκλείσει
5: και το συνεργασία μαζί σας.
4: Άρα εκ των δια της ισάτοπου απαγωγής καταλήγουμε στο ότι μία θα είναι η κάλπη και μία πρέπει να είναι η κάλπη, αν δεν θέλουμε να μπούμε σε περιπέτειες. Και πιστεύω ότι έχω την εμπειρία, τη διάθεση, τη γνώση, κάποιο διεθνές κύρος, αναλαμβάνουμε και την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως σας είπα, να είμαι κατάλληλος. Δεν είναι ότι είμαι πιο κατάλληλος. Να μπορέσω αυτήν την κρίσιμη περίοδο να ηγηθώ μια προσπάθεια να κάνει η χώρα ένα ακόμα μεγάλο άλμα. Πιστεύω ότι έχουμε κάνει πολλά βήματα. Πιστεύω ότι και εγώ είμαι πιο έμπειρος. Μπορώ να δω και να μάθω από τα δικά μου λάθη πού πρέπει να κινηθούμε πιο γρήγορα. Και νομίζω ότι και εμφανώς απαλλαγμένος από οποιοδήποτε περαιτέρω άγχος, διότι σας διαβεβαιώνω ότι αν με εμπιστευτεί ο ελληνικός λαός να κάνω τρίτη τετραετία, τέταρτη δεν πρόκειται να υπάρξει. Ο κύριος Σαμαράς είναι ένας άνθρωπος που προέρχεται από την παράταξη. Τον ξαναγκάλιασε η παράταξη κάποια στιγμή, του έδωσε την ευκαιρία, έγινε πρωθυπουργός. Ήταν ένας καλός πρωθυπουργός, ο οποίος πήγε τη χώρα μπροστά σε μια πολύ δύσκολη συγκυρία. Δεν μπορώ να διανοηθώ λοιπόν ότι τελικά ο άνθρωπος αυτός θα κάνει κάτι το οποίο θα ζημιώσει την παράταξη που του έδωσε μια δεύτερη ευκαιρία και που τον έκανε πρωθυπουργό. Δεν πιστεύω ότι θα γίνει αυτό. Το τι έχει γίνει στην αριστερά δεν θέλω να το περιγράψω τώρα. Από τη στιγμή έφυγε ο κύριος Τσίπρας, παρέδωσε τον κύριο Κασελάκη, πήγε σε ένα μπουζουτζίδικο, διώξαν τον κύριο Κασελάκη, πήγε ο κύριος Τσίπρας, έφτιαξε καινούριο κόμμα για να πάρει το παλιό κόμμα. Τώρα τι είναι όλα αυτά. Εσάς θα σας πάρουν τρεις φορές το δίπλωμα, μπορείτε να οδηγήσετε άλλο αυτοκίνητο. Η απάντηση είναι όχι. Στον κύριο Τσίπρα τρεις φορές του πήραν το δίπλωμα οι Έλληνες πολίτες και τώρα φτιάχνει ένα καινούριο κόμμα. Δεν να οδηγήσει ένα καινούριο αυτοκίνητο, αλλά είναι ο ίδιος ο κύριος Τσίπρας.
0: Ξεκάθαρο ήταν το μήνυμα του Πρωθυπουργού και στη γη. Τον ατόνισε ότι για πρώτη φορά η Ελλάδα θέτει την ατζέντα και η Τουρκία αντιδρά. Ασκούμε κυριαρχία εκεί που κρίνουμε ότι πρέπει να διαφυλάξουμε τη θαλάσσια ζώνη και κάνουμε εξορίξεις μετά από 40 χρόνια. Η Ελλάδα δεν υποχώρησε από τις πάγιες θέσεις της, είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
4: Είμαι ο μόνος Έλληνας Πρωθυπουργός, ο οποίος πήγε στην Άγκυρα και έθεσε ευθέως, με ευγένεια, αλλά νομίζω και χωρίς να υποχωρώ από τις ελληνικές θέσεις, το ζήτημα του Κάζους Μπέλη. Εγώ δεν θυμάμαι κανέναν άλλον τέως πρωθυπουργό να έχει θέσει το ζήτημα του Κάζους Μπέλη, το οποίο θέλω να σας θυμίσω, κύριε Χατζηνικολάου, ότι υπάρχει από το 1995.
0: Πώς εξηγείτε την κριτική που σας κάνουν οι δύο πρώην πρωθυπουργοί?
4: Θεωρώ ότι η κριτική τους στο συγκεκριμένο θέμα είναι άδικη. Πείτε μου, πού ακριβώς υποχώρησε η Ελλάδα από πάγιες θέσεις εξωτερικής πολιτικής ως αποτέλεσμα της διακήρυξης των Αθηνών? Εγώ τι βλέπω? Βλέπω ότι πράγματι αυτές οι πρωτοβουλίες όντως μπορεί να προκαλέσουν μία αντίδραση από την Τουρκία. Αλλά εδώ δεν μιλάμε για δράση η οποία προκαλεί αντίδραση από τη δικιά μας την πλευρά. Εμείς πάντα αντιδρούσαμε, κύριε Χατζηνικολάου, στις πρωτοβουλίες των Τούρκων. Τώρα για πρώτη φορά η Ελλάδα θέτει την ατζέντα και η Τουρκία σε ένα βαθμό αντιδρά.
1: Λίγο μετά τη συνέντευξη του Πρωθυπουργού άρχισαν και οι αντιδράσεις της αντιπολίτευσης. Ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ σημείωσε ότι δεν υπάρχει κανένα στοιχείο που να δείχνει δυνατότητα, με συγχωρείτε, αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας, ενώ άσκησε κριτική και για την εξωτερική πολιτική που ασκεί η κυβέρνηση. Από την πλευρά του, ο ΣΥΡΙΖΑ κάνει λόγο για μια επίδειξη αλαζονίας, υποκρισίας και πολιτικής απελπισίας. Τις αντιδράσεις έχει καταγράψει η Μαριτίνα Ζαφυριάδου, η οποία θα μας ενημερώσει κιόλας.
6: Πολύ σωστά, Ελισάβετ, κυρίως στις όσα είπε περί αυτοδυναμίας την τρίτη κυβερνητική του θητεία ο Πρωθυπουργός, αλλά και στα της εξωτερικής πολιτικής, εστίασε ο Κώστας Τσουκαλάς, ο οποίος υποστήριξε ότι ο καθένας έχει δικαίωμα στο όνειρο, αλλά δεν προκύπτει από κανένα νούμερο η δυνατότητα ο κύριος Μητσοτάκης να κερδίσει μια τρίτη θητεία και μάλιστα με αυτοδυναμία. Το ξέρει ο Πρωθυπουργός, απλά ο καθένας στο πολιτικό παιχνίδι βάζει τους στόχους του, είπε. Εδώ ακούμε και άλλα κόμματα να λένε για αυτοδυναμία. Τώρα, αυτό στο οποίο εστίασε κυρίως ήταν το γεγονός ότι ο Πρωθυπουργός απαρίθμησε τις επιτυχίες στην εξωτερική πολιτική, αλλά ξέχασε, κατά τον κύριο Τσουκαλά πάντα, το παράνομο τουρκολιβικό μνημόνιο και το δόγμα της γαλάζιας πατρίδας, την παρεμπόδιση της πόντισης του καλωδίου στην Κάσο και την άφεξη διαρκείας και τον νόμο το οποίο φέρνει η Τουρκία τώρα, ο οποίος στοχεύει στο μισό Αιγαίο, όπως πολύ χαρακτηριστικά είπε, πρόκειται για βασικά θέματα τα οποία έχει πάρα πολύ ψηλά στην ατζέντα του το ΠΑΣΟΚ, κυρίως όσον αφορά το τουρκολιβικό μνημόνιο, αλλά και την πόντιση του καλωδίου, για την οποία σχεδόν σε κάθε του εμφάνιση ο Νίκος Ανδρουλάκης αναρωτιέται γιατί δεν έχει γίνει και δεν παίρνει ποτέ απάντηση. Τώρα, από την πλευρά της Κουμουνδούρου, υποστήριξε ότι η συνέντευξη του κ. Μητσοτάκη ήταν μια επίδειξη αλαζονίας, υποκρισίας και πολιτικής απελπισίας. Στην πραγματικότητα λένε ότι αφού ο ίδιος ζητά να κριθεί ως πρωθυπουργός, τότε θα πρέπει να λογοδοτήσει και ως πρωθυπουργός και για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και για τις υποκλοπές και για τα ΣΤΕΜΠΗ και για την ακρίβεια και για τη θεσμική παρακμή που φέρει πλέον αποκλειστικά την υπογραφή του, όπως χαρακτηριστικά λένε στο ΣΥΡΙΖΑ. Μάλιστα, καταλήγουν στην ανακοίνωσή τους λέγοντας ότι η Ελλάδα αξίζει πολύ περισσότερα από τη σημερινή κατάσταση και πως η χώρα χρειάζεται πολιτική αλλαγή και πολιτική ανατροπή στο περιεχόμενο της ασκούμενης πολιτικής.
1: Εμείς ακούμε πως σχολίασε τη συνέντευξη του Πρωθυπουργού ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ και γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας Δημήτρης Μπιάγκης. Μίλησε στην εκπομπή της Ρίτσας Μπιζόγλη και του Νίκου Ρογκάκου.
7: Να ξεκινήσουμε από αυτά που είπε ο Πρωθυπουργός εχθές. Ανέπτυξε το αφήγημα της μιας κάλπης για αν δεν θέλουμε να μπει η χώρα σε περιπέτειες.
8: Καθένας λέει αυτά που φαντάζεται, ονειρεύεται, έχει δημιουργήσει ένα αφήγημα στο μυαλό του και θέλει να πιστεύει ότι αυτό θα γίνει πράξη. Εμένα, επιτρέψτε μου, με την επικοινωνία που έχω με τον κόσμο, θεωρώ ότι αυτό είναι ανέφικτο, δεν υπάρχει σε καμία περίπτωση. Η άρνηση της κοινωνίας απέναντι στις πολιτικές της κυβέρνησης του κ. Μητσοτάκη είναι δεδομένες και το ζητούμενο για όσον αφορά το χώρο το δικό μας, το ΠΑΣΟΚ, έχει να κάνει με το πώς θα μπορέσουμε να περάσουμε πραγματικά τον αντίλογό μας, την πρότασή μας, η οποία είναι μοναδική, αν θέλετε, αυτή τη στιγμή.
1: Απάντηση στην κριτική που του άσκησε ο Πρωθυπουργός έδωσε νωρίτερα και ο Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος μίλησε σε φόρουμ.
9: Εγώ ήξερα ότι το δίπλωμα στο παίρνουν όταν παραβιάζει τους κανόνες. Τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας και όχι όταν χάνει εκλογές. Εγώ κυβέρνησα 4,5-5 χρόνια και πιστεύω ότι δεν παραβίασα κανένα κανόνα της δημοκρατίας. Ποιος Μητσοτάκης δεν έχει αφήσει κανόνα να μην παραβιάσει. Το κράτος δικαίου το κακοποίησε με τις υποκλοπές. Προχώρησε σε μια πρωτοφανή χειραγώγηση της ηγεσίας της δικαιοσύνης για τη συγκάλυψη μεγάλων υποθέσεων, όπως την υπόθεση των Τεμπών.
0: Να φύγουμε από την πολιτική επικαιρότητα και να περάσουμε σε ειδήσεις από το αστυνομικό δελτίο. Εργοστάσιο αναβολικών είχε δημιουργήσει σπήρα επιτιδίων σε υπόγειο φαρμακείου στο Χαλάνδρι. Οι αστυνομικές αρχές έκαναν έφοδο και φόρεσαν χειροπέδες σε 14 άτομα που παρασκεύαζαν και διακινούσαν επικίνδυνα φαρμακευτικά σκευάσματα και ουσίες ντόπινγκ. Αρχηγός φέρεται να ήταν ο ιδιοκτήτης του φαρμακείου Θεοδόση Πάνου, ενώ ο τζίρος του κυκλώματος εκτιμάται ότι ξεπερνά το 1 εκατομμύριο.
10: Βεβαίως και ξεπερνά το 1 εκατομμύριο, γιατί τα υλικά τα οποία βρήκαν αποθηκευμένα για την παρασκευή και άλλων σκευασμάτων, αμφιβόλου βεβαίως ποιότητας και δράσεως, επίσης θα τους έδιναν άλλο ένα 1,5 εκατομμύριο ευρώ όταν αυτά τα σκευάσματα που θα παρασκεύαζαν θα έβγαιναν στο εμπόριο. Πρόκειται για ένα από τα πιο κεντρικά φαρμακεία του Χαλανδρίου και ίσως έναν από τους πιο γνωστούς φαρμακοποιούς της περιοχής, ο οποίος μάλιστα κατά το παρελθόν είχε βραβευτεί κιόλας για τα σκευάσματά του, τα οποία όμως ήταν νόμιμα και είχαν πάρει και έγκριση από τον ΕΟΦ. Εν αντιθέσει με αυτά που κατασκεύαζαν στο υπόγειο εργαστήριο του φαρμακείου, στο κέντρο του Χαλανδρίου, τα οποία ούτε μία έγκριση είχαν από αρμόδιες επιτροπές όσον αφορά την ασφάλεια του χρήστη. Και μιλούμε για σκευάσματα, για αδυνάρισμα, ιδιαίτερο διάσημα. Τα τελευταία χρόνια, μόνο από αυτά που είναι διάσημα, είναι νόμιμα, ελεγμένα και βεβαίως έχουν περάσει και τις ανάλογες διαδικασίες. Ενώ εδώ συζητούμε για σκευάσματα τα οποία δεν τα είχε δει κανείς. Κανένας ειδικός, κανένας αρμόδιος δεν είχε βγάλει ένα πόρισμα για αυτά.
0: Δεν είχαν ελεγχθεί καν οι ουσίες που περιείχαν τα σκευάσματα αυτά, τα οποία είναι άκρως επικίνδυνα για την υγεία.
10: Αυτό το τελευταίο για τις ουσίες είναι πάρα πολύ σημαντικό, διότι από μια πρώτη εξέταση των πρώτων υλών που κατασχέθηκαν στο υπόγειο εργαστήριο του κεντρικού φαρμακοποιείου στο Χαλάνδρη, υπάρχει μια ουσία η οποία ακόμα από τους επιστήμονες είναι υπό έρευνα και δεν κυκλοφορεί στο εμπόριο για χρήση από τους πολίτες, καθώς είναι σε ιδιαίτερα πειραματικό στάδιο. Τι βλάβη μπορεί να προκαλεί αυτή η ουσία, ουδής μπορεί να το γνωρίσει, γιατί όπως είπαμε είναι σε πειραματικό στάδιο και ακόμα οι επιστήμονες την κοιτούν να δουν. Είναι κατάλληλη για να χρησιμοποιηθεί από τους ανθρώπους. 1 εκατομμύριο ευρώ ήδη είχαν καταφέρει να βάλουν στην τσέπη τους οι 7 συλληφθέντες. Ανάμεσα βέβαια και ο φερόμενος αρχηγός, ο γνωστός φαρμακοποιός εκεί στο Χαλάνδρη. Οι υπόλοιποι, πρέπει να σας πω, ήταν όλοι με πτυχία βιολογίας. Δηλαδή δεν ήταν ότι βρήκε κάποιους ανθρώπους που τα παρασκευάζουν με μια χειρόγραφη συνταγή, αλλά είχε ανθρώπους οι οποίοι όντως είχαν σπουδάσει πάνω στο αντικείμενο. Πλην όμως, οι ουσίες οι οποίες χρησιμοποιούσαν είναι αμφιβόλου ποιότητος και δράση. Γι' αυτό και στην ανακοίνωση της ελληνικής αστυνομίας τονίζεται ότι αυτά τα σκευάσματα, τα οποία πολλούσαν σε χρήστες ανά την Ευρώπη μέσω διαδικτύου, θεωρούνται ιδιαίτερως επικίνδυνα για την υγεία των χρηστών.
0: Ακούμε τη δήλωση η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας για το θέμα, Κωνσταντία Δημοκλήτου.
11: Είναι από τις λίγες φορές που βλέπουμε ότι υπάρχει κανονικό εργαστήριο παραγωγής παράνομων φαρμάκων. Και πρέπει να καταλάβουμε ότι είναι πάρα πολύ σοβαρό, γιατί δεν γνωρίζουμε τον τρόπο με τον οποίο παρασκευάζονται τα φάρμακα αυτά. Προφανώς και δεν τηρείται κανένας κανόνας παραγωγής του στήρου φαρμάκου, όπως προβλέπεται από τον ΕΟΦ.
1: Τώρα, σε ειδήσεις που αφορούν την τσέπη μας, θα περάσουμε, καθώς για πρώτη φορά μετά από 3 χρόνια η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αποφάσισε να αυξήσει το βασικό της επιτόκιο κατά 25 μονάδες βάσης. Και αυτό λόγω των πληθωριστικών πιέσεων που έχει δημιουργήσει ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή. Ξύπνησαν εφιαλτικές μνήμες στη Σταυροπή Ιεράκου και το ερώτημα είναι τι σημαίνει αυτό για τους δανειολήπτες με δάνεια που έχουν κειμενόμενο επιτόκιο.
12: Το αλήθεια είναι ότι έρχονται επιβαρύνσεις στο κόστος δανεισμού Ελισάβετ, καθώς η προσθήκη ενός τετάρτου της μονάδας στο κόστος θα επιβαρύνει τόσο τα νοικοκυριά όσο και τις επιχειρήσεις που βαρύνονται με δάνεια κειμενόμενου επιτοκίου, ενώ θα εντείνει την αβεβαιότητα στην αγορά. Και να πούμε ότι οι αναλύσεις σήμερα διεθνών αναλυτών προβλέπουν τουλάχιστον 1 με 2 ακόμα αυξήσεις επιτοκίου και η δεύτερη μάλιστα να γίνει πολύ άμεσα μέσα στον Ιούλιο και η δεύτερη το Σεπτέμβριο, ανεξάρτητα από το αν θα υπάρξει συμφωνία ή όχι ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν. Κατά βάση αυτοί που πλήττονται είναι όσοι έχουν κειμενόμενο επιτόκιο συνδεμένο με αυτό της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, καθώς αυξάνεται το κόστος του δανεισμού και η δόση τους ανεβαίνει. Να δώσουμε κάποια παραδείγματα.
1: Ναι, ναι, ναι.
12: Για ένα υπόλοιπο δανείο 85.000 ευρώ με άλλα 15 χρόνια μέχρι την πλήρη εξόφληση, αν το επιτόκιο είναι σήμερα 3,5% θα ανέβει στο 3,75% και η μηνιαία δόση από 612 ευρώ θα φτάσει στα 623 ευρώ. Δηλαδή θα προκύψει μια επιβάρυνση πάνω από 10 ευρώ το μήνα. Σε ένα άλλο δάνειο 150.000 ευρώ κειμενόμενου επιτοκίου με μια περίοδο αποπληρωμής 30 ετών, η δόση από περίπου 705 ευρώ που διαμορφώνεται σήμερα θα διαμορφωθεί κοντά στα 726 ευρώ. Επίσης υπάρχουν τα δάνεια κειμενόμενου επιτοκίου, τα οποία είναι συνδεδεμένα με το Euribor. Εκεί αυξήσεις φαίνονται πιο γρήγορα, καθώς το Euribor προεξοφλεί τις αποφάσεις της Ευρωπαϊκής κεντρικής τράπεζας και κινείται πιο γρήγορα προς την κατεύθυνση που δείχνουν οι εξελίξεις. Έτσι, ήδη έχει αυξηθεί και θα αυξηθεί το επόμενο διάστημα ακόμα περισσότερο. Να θυμίσουμε ότι όσοι έχουν σταθερό επιτόκιο δεν επηρεάζονται από τις αυξήσεις και το μόνο που μπορούμε να περιμένουμε είναι αν θα επιβεβαιωθούν οι αναλυτές και αν θα έχουμε νέες αυξήσεις επιτοκίων τους επόμενους μήνες.
1: Και βέβαια αυτές οι επιβαρύνσεις έρχονται να προστεθούν στον αυξημένο λογαριασμό που πληρώνουν οι πολίτες στην καθημερινότητά τους λόγω των πληθωριστικών πιέσεων. Μένεις μαζί μας να ακούσουμε τι δήλωσε για την αύξηση του επιτοκίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας ο καθηγητής οικονομικών Παναγιώτης Πετράκης, ο οποίος μίλησε πριν από λίγη ώρα στο Μανονιφλή και τον Μπάμπη Παπαδημητρίου.
13: Σκοπός είναι να σταματήσει η μετάδοση των πληθωριστικών επιπτώσεων σε όλο το φάσμα της οικονομίας δια της πίεσης στη ζήτηση, διότι αυτό συμβαίνει ουσιαστικά με την αύξηση των επιτοκίων. Δεν έχει σκοπό να αντιμετωπίσει το πρόβλημα της αυξήσεως των τιμών, το καταλαβαίνει κανείς. Τα επιτόκια δεν αυξάνονται. Δεν μειώνει την τιμή των ενεργειακών πόρων, αλλά σκοπό έχει να μειώσει τις δευτερογενείς επιδράσεις της αυξήσεως των τιμών της ενέργειας. Και ούτε μην φανταστείτε ότι είναι και το πιο αποτελεσματικό μέσο. Δηλαδή, με το που πήραν το μέτρο, μην νομίζει κανείς ότι αυτόματα ο πληθωρισμός θα αρχίσει να πέφτει. Γενικά εκτιμούμε ότι θα μειωθεί, θα σταματήσουν να αυξάνονται ήδη το Μάιο, δεν αυξήθηκαν τιμές σε σχέση με τον Απρίλιο. Αυτό ήταν εξαιρετικά ενθαρρυντικό. Πολύ λίγο. Στην ευρώζώνη αυξήθηκαν λίγο, στην Ελλάδα δεν αυξήθηκαν. Ίσως έχουμε δηλαδή το ταβάνι του πληθωρισμού, αλλά ίσως.
1: Τώρα, εξήγησέ μου, Σύση, πώς είναι δυνατόν να σε αναζητά κάποιος για να σου δώσει λεφτά και να μην σε βρίσκει, και δεν μιλάω προσωπικά για εσένα, αλλά για τους χιλιάδες φορολογούμενους και τις επιχειρήσεις που αναζητά η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων για να τους επιστρέψει φόρους δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ.
12: Είναι χιλιάδες περιπτώσεις, Ελισάβετ, δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει αυτό, γιατί τόσο φυσικά πρόσωπα όσο και νομικά πρόσωπα δεν έχουν προσκομίσει τα απαραίτητα στοιχεία ή δεν έχουν ανταποκριθεί για κάποιους λόγους στις ειδοποιήσεις της φορολογικής διοίκησης. Όπως έχει δείξει η πραγματικότητα, σε αρκετές περιπτώσεις οι δικαιούχοι ή δεν έχουν δηλώσει τραπεζικό λογαριασμό IBAN, συνήθως το ξεχνάνε να το δηλώσουν, και παρά τις συνεχείς πιέσεις δεν δηλώνουν, προκειμένου να τους πιστωθούν τα χρήματα, δεν διαθέτουν επικαιροποιημένα στοιχεία επικοινωνίας, και να πω ότι συνεχώς υπάρχουν πιέσεις τόσο από τις τράπεζες όσο και από την Ανεξάρτητη Αρχή να επικαιροποιούνται τα στοιχεία, ή δεν έχουν υποβάλει, και εδώ είναι οι περισσότερες περιπτώσεις, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία και να τους επιστραφούν τα χρήματα. Τα τελευταία στοιχεία, αυτά που αναφέραμε χθες του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους για τις ληξιπρόθεσμες επιστροφές φόρων, έδειξαν από τα 737 εκατομμύρια που είναι οι ληξιπρόθεσμες επιστροφές, περίπου 191 εκατομμύρια είναι το ποσό που ψάχνει η εφορία να το επιστρέψει και δεν μπορεί.
1: Απίστευτο κι όμως ελληνικό.
12: Ναι, είναι τα ποσά διαθέσιμα, αλλά η καταβολή τους δεν είναι εφικτή για τους λόγους που σου ανέφερα, με την εφορία να μην μπορεί να προχωρήσει στην επιστροφή των ποσών στους δικαιούχους.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Σύση.
0: Απαλήφθηκε η διάταξη από το τελικό κείμενο του νομοσχεδίου για τον κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης που προέβλεπε την επιβολή τέλους περιφερειακής ανάπτυξης στους ιδιοκτήτες ακινήτων. Μένει ωστόσο το τέλος τοπικής ανάπτυξης.
14: Energy 94,2. Η επιτυχία στις πανελλαδικές εξετάσεις δεν είναι αποτέλεσμα κάποιας μυστικής συνταγής. Είναι αποτέλεσμα μιας συστηματικής, υπεύθυνης και ολοκληρωμένης προετοιμασίας που μεγιστοποιεί τις δυνατότητες κάθε μαθητή. Γι' αυτό η πρώτη επιλογή είναι Φροντιστήριο Θεμέλιο. Φροντιστήριο Θεμέλιο στο πιο κεντρικό σημείο της πόλης, Παπαστράτου 16 Αγρίνιο. Λειτουργούν αυστηρά ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων γυμνασίου, λυκείου, ΕΠΑΛ και αποφύτων. Διεύθυνση σπουδών Πρέμος Αντώνιος. Τηλέφωνο 26410-28818. Φροντιστήριο Θεμέλιο. Η πρώτη σου επιλογή.
15: Τώρα τελευταία, κάτι δεν πάει καλά. Δεν είναι όπως στην αρχή. Μου γκρίζει. Ζορίζεται. Έχω προβληματιστεί. λες να μ' αφήσει. Πριν σας αφήσει, φέρτε το για σέρβις Συνεργείο Αυτοκινήτων Γιώργος Θιώρος. Έγκαιρη και αξιόπιστη διάγνωση προβλημάτων. Εγγυημένο σέρβις με αξιόπιστα ανταλλακτικά. Γιώργος Θιώρος. Μεταφερθήκαμε σε νέα διεύθυνση στην περιοχή Λεύκα Αγρινίου. Τηλέφωνο 6942-877-677. Συνεργείο Αυτοκινήτων Γιώργος Θιώρος. Για να μην σας αφήσει ποτέ.

0: Έχει σούπερ μάρκετ, κατάστημα λιανικής, ξενοδοχείο, ενοικιαζόμενα δωμάτια, συνεργείο, πάρκινγκ ή εστίαση. Η EMDI είναι η λύση που χρειάζεσαι. Υποστηρίζει σύνδεση POS, My Data, έκδοση αποδείξεων χωρίς ταμιακή, ψηφιακό πελατολόγιο. Οργάνωσε εύκολα τις καθημερινές σου εργασίες από υπολογιστή ή τάμπλετ. Με ενσωματωμένο πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης και πλήρη κάλυψη των απαιτήσεων της ΑΔΕ. Μπες στο sbz.gr ή καλέσέ μας στο 211-800-2930.
1: Αν κάτι φαίνεται βουνό, βρίσκουμε το μονοπάτι για την κορυφή. Οι λέξεις δεν κολλάνε, κυλάνε. Τα μολύβια δεν πέφτουν, πετάνε. Και η μάθηση δεν είναι βάσανο, είναι παιχνίδι. Κέντρο θεραπείας και εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Με σύγχρονα προγράμματα λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ειδικής αγωγής, ψυχοθεραπείας και συμβουλευτικής σε ένα ειδικά διαμορφωμένο περιβάλλον που διεγείρει τις αισθήσεις, με ειδικούς που αγκαλιάζουν το παιδί πάντα σε συνεννόηση με τους γονείς. Κέντρο θεραπείας και εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Θα μας βρείτε 11 Ιουνίου 4-6 στο κέντρο του Αγρινίου, Εθνικής Αντιστάσεως 22 στον Άγιο Κωνσταντίνο και στο www.mikrova.gr. Τηλέφωνο 26410-22101. Κέντρο Θεραπείας και Εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Γιατί η εξέλιξη είναι ταξίδι, όχι προορισμός.
2: Η ώρα είναι 2:30. Κάθε ώρα είναι η μουσική σου ενέργεια. Energy 94,2.
3: Των στενών του ορμού, οι ιρανικά μέσα ενημέρωση αποκαλύπτουν ότι το υποδιαπραγμάτευση μνημόνιο κατανόηση μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Τεχεράνη περιλαμβάνει δέσμευση τη Ουάσιγκτον για μόνιμη και άμεση κατάπαυση του πυρό σε όλα τα μέτωπα, συμπεριλαμβανομένου και του Λιβάνου, άρση των κυρώσεων και τερματισμού του Αμερικανικού Ναυτικού Αποκλεισμού και άνοιγμα των στενών του ορμού. Ο εκπρόσωπο του Υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν, ωστόσο, δήλωσε πω η Τεχεράνη δεν έχει λάβει προ το παρόν καμία απόφαση τελεσίδικα και ότι τα περισυμφωνία είναι εικασίε.
4: Και μένει να δούμε αν αυτή τη φορά θα φέρουν αποτέλεσμα οι διαβουλεύσεις και δεν θα μιλάμε για ένα πυροτέχνημα ή για μία ακόμη δήλωση από την πλευρά του Ντόναλντ Τραμπ. Σε ευχαριστούμε πολύ, Τζένι. Μείνετε μαζί μας. Σε λίγο νέο έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία η πρόγνωση για την Αττική πότε θα βελτιωθεί ο καιρός.
0: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
5: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
6: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 ύπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Από τις 23 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου, τα Renault E-Tech Days σας περιμένουν στις εκθέσεις της Αττικής. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
7: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή.
8: Τάκι μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
9: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
8: Α, Τάκι, όχι κρύο, θερμοκρασία δωματίου.
9: Εννοείται, αγάπη μου.
8: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα?
9: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
8: Τάκι, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
9: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
10: Επιτραπέζιος ψύκτης αφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
11: Πρώτη φορά σε βλέπω τόσο focused. Τι έγινε?
12: Ετοιμάζω την αίτηση για Hellenic Energy.
11: Μπράβο. Μπράβο!
12: Θεωρώ πως προσφέρει εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξης και exposure σε strategic business functions.
13: Οκ, okay, τώρα μιλάς σαν LinkedIn post.
14: Με το πρόγραμμα της Hellenic Energy γίνεσαι από απόφυτος επαγγελματίας τόσο γρήγορα. Ξεκίνα δυναμικά την καριέρα σου με το πρόγραμμα απασχόλησης νέων αποφύτων Empowering Future Leaders της Hellenic Energy. Κάνε αίτηση έως 15 Ιουνίου στο site της Hellenic Energy. Your career starts here.
15: Γαλαξίας. 55 χρόνια αξίας. Ελιά Ισπάλα Βόλιου μόνο 12,98 το κιλό. Βριζόλες χοιρινές μόνο 5,98 και κοντοσούβλι κοτόπουλο μόνο 7,98 το κιλό. Τρικάλων τυρί Feta Pop μόνο 9,75 το κιλό. Ημίσκληρα κολλιός παραδοσιακό σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
16: Θέλετε να αυξήσετε την αποδοτικότητα της επιχείρησής σας? Ένα εξελιγμένο ERP σύστημα είναι το κλειδί. Στη Revival Consulting Services προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις μηχανογράφησης, σχεδιασμένες και προσαρμοσμένες στην επιχείρησή σας. Αυτοματοποίηση και εξοικονόμηση χρόνου. Όλα σε ένα σύστημα. Μάθετε περισσότερα στο revivalsa.com ή στο 210-515-6800. Revival Consulting Services. Καινοτομία στα μέτρα σας.
17: Στο καζίνο Λουτρακίου μπορείς να μπεις με την τάμα σου, με το σπαθί σου ή με το πάσο σου. Τώρα μπαίνεις και με δωρεάν λαχνούς για τις σούπερ κληρώσεις του Ιουνίου που μοιράζουν έως 500.000 ευρώ μετρητά και ένα πόλο. DJ sets, ξεχωριστά events και ποτά. Κερασμένα! Γιατί στο καζίνο Λουτρακίου η διασκέδαση είναι πάντα στο φουλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
18: Και πάμε τώρα στον καιρό μέσα στο σπίτι σας. Στο σαλόνι προβλέπεται αποπνικτική ατμόσφαιρα με αυξημένες πιθανότητες εκνευρισμού. Στο υπνοδωμάτιο θερμοκρασίες που δεν θα αφήσουν κανένα να κοιμηθεί. Και στην κουζίνα προβλέπεται πλήρης άπνοια με τον υδράργυρο κολλημένο στους 35 βαθμούς. Ενώ θα αγγίξει και τους 40 κατά τη διάρκεια της μαγειρικής. Πώς θα αλλάξει το κλίμα? Μπείτε στα public και βρείτε τα σωστά κλιματιστικά με λύσεις δροσερού και καθαρού αέρα για κάθε σπίτι με δώρο την εγκατάσταση. Άτοκες δόσεις και ανακύκλωση. Public. Κλίμα για όλους.
19: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
20: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
21: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
22: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
20: Ποιος είναι!
22: Η ΔΕΗ!
23: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο ΔΕΗ.gr / Fiber.
24: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στη βιβλιοθήκη. Της κορυφαίας σε πωλήσεις σειράς βιβλίων μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Adams. Μαζί, Food and Travel. Οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στο Βερολίνο, δοκιμάζουμε την κουζίνα του Hong Kong και ανακαλύπτουμε καταλήματα αξιώσεων σε όλο τον κόσμο. Ακόμη, ειδική έκδοση Drive Tech. Ρομπότ, AI και αυτοκίνητα νέας γενιάς αλλάζουν τον κόσμο. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.

0: στους 97,8.
1: Λεπτά μετά τις 2, κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Real FM και στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Αλλάζει άρδιντο το σκηνικό του καιρού από σήμερα. Αναμένονται βροχές, καταιγίδες, ακόμα και χαλαζοπτώσεις σε πολλές περιοχές της χώρας, με τα εντονότερα φαινόμενα να εκδηλώνονται κυρίως στη βόρεια και κεντρική Ελλάδα. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση, ενώ οι βόρειοι άνεμοι θα ενισχυθούν, φτάνοντας τοπικά τα 6 με 7 μποφόρ. Η αστάθεια θα διατηρηθεί και το Σάββατο, ενώ από την Κυριακή, Τάσο Αρνιακέ, θα αρχίσουμε σταδιακά να επιστρέφουμε σε θερινούς ρυθμούς.
2: Πράγματι, Βασίλη Τεζάκη, εσύ είναι τα πράγματα. Η κακοκαιρία ήδη έχει ξεκινήσει. Ήδη έχουμε αρκετές βροχές στην Μακεδονία, την Θεσσαλία, τον Εύρο, την Ήπειρο, κυρίως στα βουνά, την Κορινθία, τη Φωκίδα. Βρέχει αυτή τη στιγμή δηλαδή στις περιοχές που αναφέρω, τη Βιωτία, τα Τέμπη, την Καρδίτσα, ακόμα και στην Αττική. Στη Δροσιά, παραδείγματος χάρη, στα Ανολιώσα, στο Τατόι, στη Μάνδρα, στην Πάρνηθα βεβαίως, στην Υποκράτειο Πολιτεία. Έχουμε βροχές αυτή τη στιγμή, οι οποίες σιγά σιγά θα επεκταθούν και νοτιότερα και χαμηλότερα. Έτσι λοιπόν περιμένουμε για τη συνέχεια βροχές μέχρι με μικρή εξασθένηση στην Αττική, με μικρή εξασθένηση από το βράδυ και μετά, και επανάληψη αύριο και πάλι μέχρι το μεσημέρι και το απόγευμα και μετά εξασθένηση οριστική. Ενώ για αύριο τώρα Σάββατο περιμένουμε τα φαινόμενα να είναι εντονότερα στη Χαλκιδική, την Ανατολική Μακεδονία μέχρι το πρωί, στις Ποράδες, στην Εύβοια μέχρι το μεσημέρι, και στη Θράκη και τα νησιά του Βορείου και Ανατολικού Αιγαίου, κυρίως στη Λίμνο, μέχρι και εκεί το πρωί. Στις υπόλοιπες περιοχές, πάλι στην Ανατολική Ηπειρωτικά, την Εύβοια, τις Ποράδες, το Βόρειο Αιγαίο, την Κρήτη, περιμένουμε τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα κατά τόπους θα είναι ισχυρά. Στις υπόλοιπες περιοχές, το μεσημέρι και το απόγευμα, περιμένουμε κάποιες πρόσκαιρες νεφώσεις με βροχές και καταιγίδες, όχι όμως με την ένταση των περιοχών που προανέφερα. Οι βοριάδες θα φτάσουν τα 6, τοπικά στα πελάγη τα 7 μποφόρ αύριο, φρεσκάρι δηλαδή το Μελτέμι. Θερμοκρασία σε μικρή υποχώρηση 2 με 3 βαθμούς Κελσίου, θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές στους 25 με 28 βαθμούς Κελσίου, τοπικά στα δυτικά και τα νότια στους 29 με 30. Στην Αττική αύριο περιμένουμε λίγες νεφώσεις που θα πυκνώσουν μέχρι το απόγευμα, με τοπικές βροχές και πιθανώς μέχρι το μεσημέρι και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως όμως στα ανατολικά ορεινά. Βοριάδες 3 με 5 έως 6 μποφόρ στον Εβοϊκό, και θερμοκρασία από 20 έως 27-28 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη περιμένουμε λιγότερα φαινόμενα, με λίγες τοπικές βροχές κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα, πιθανότητα εκεί στα γύρω ορεινά. Οι βορειοδυτικοί άνεμοι δεν πρόκειται να ξεπεράσουν τα 3 με 5 μποφόρ στον Θερμαϊκό, και θερμοκρασία από 19 έως 27-28 βαθμούς Κελσίου. Την Κυριακή οι βροχές θα περιοριστούν κυρίως στην Πελοπόννησο και το βόρειο ανατολικό τμήμα του Αιγαίου και τοπικά στα βουνά της Κρήτης. Και από τη Δευτέρα ο καιρός θα βελτιωθεί πια, καθώς η θερμοκρασία θα αρχίσει να ανεβαίνει και θα φτάσει πάλι τους 34 με 35 βαθμούς Κελσίου. Ένα φθινοπορεινό διάλειμμα δηλαδή.
1: Άρα μιλάμε για επιδήλωση εξπρές έως και το βράδυ της Κυριακής, και από Δευτέρα σε θερινούς ρυθμούς, όπως είπαμε.
2: 34-35, ναι.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Τάσο.
2: Ευχαριστώ.
3: Λίγες μέρες πριν λήξει η προθεσμία για τον καθαρισμό των οικοπαίδων, το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης έδωσε παράταση μίας εβδομάδας στους ιδιοκτήτες για να κάνουν τις απαραίτητες εργασίες. Πάντως, μέχρι στιγμής οι δηλώσεις που έχουν υποβληθεί, Σοφία Γαλάνη, παραμένουν σημαντικά λιγότερες σε σχέση με πέρυσι.
4: Παράταση λοιπόν στην καταληκτική ημερομηνία για τους καθαρισμούς των οικοπαίδων αποφάσισε η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου που συνεδρίασε νωρίτερα σήμερα. Η αρχική προθεσμία έλυγε τη Δευτέρα 15 Ιουνίου, όμως τελικά αποφασίστηκε παράταση ως τις 22 του μηνός. Λίγες μέρες πριν από τη λήξη της προθεσμίας, φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης και εκπρόσωποι ιδιοκτητών ακινήτων είχαν ζητήσει παράταση, καθώς οι δηλώσεις που έχουν υποβληθεί μέχρι σήμερα παραμένουν σημαντικά λιγότερες σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Να θυμίσουμε ότι η υποχρέωση για τον καθαρισμό δεν αφορά μόνο τα εντός σχεδίου αλλά και περιοχές εκτός σχεδίου, εφόσον στο οικόπεδο υπάρχει κτίσμα. Ιδάλλως προβλέπεται πρόστιμο από 200 έως 2.000 ευρώ. Ο πρόεδρος της Πομιδά, Στράτος Παραδιάς, μιλώντας στον Real FM, υπογράμμισε ότι όσοι δεν προλάβουν να ολοκληρώσουν εγκαίρως τη διαδικασία δεν θα πρέπει να πανικοβάλλονται, καθώς όσοι ειδοποιηθούν από τον Δήμο ή την Πυροσβεστική και συμμορφωθούν θα γλιτώσουν το μισό πρόστιμο.
5: Νομίζω ότι θα πρέπει να δοθεί οπωσδήποτε παράταση αυτή, διότι το ζητούμενο δεν είναι η επιβολή προστήμων. Το ζητούμενο είναι να συνεχιστεί ο καθαρισμός των οικοπαίδων, να ολοκληρωθεί και να ολοκληρωθούν και οι δηλώσεις. Αυτή τη στιγμή είμαστε γύρω στις 150.000, αν δεν κάνω λάθος, δηλώσεις λιγότερες από πέρσι. Νομίζω λοιπόν ότι η παράταση θα βοηθήσει κέρια, γιατί οι τελευταίες μέρες είναι πάντα οι πιο ζουμερές, οι πιο αποτελεσματικές για να προχωρήσουν οι καθαρισμοί των οικοπαίδων και οι δηλώσεις. Μην ξεχνάμε ότι στην πλατφόρμα έχουμε πολλά παράπονα μελών μας, ότι μπαίνουν στην πλατφόρμα και βρίσκουν πάρα πολύ κίνηση και δεν μπορούν να καταχωρήσουν τη δήλωσή τους. Μην ξεχνάμε ότι πάμε σε μια κακοκαιρία αύριο μεθαύριο πάλι, γιατί οι συνεχιζόμενες βροχές δεν βοηθούν όλο αυτό. Πιστεύω ότι θα μπορούσε να κάνει το Υπουργείο μαζί με την παράταση να στείλει και σε όλους αυτούς που πέρσι είχαν δηλώσει στους καθαρισμούς των οικοπαίδων τους, έχει τα email τους, έχει τα κινητά τους, μια υπενθύμηση για την χορήγηση της παράτασης αυτής και για τις συνέπειες που υπάρχουν στην περίπτωση κατά την οποία κανείς δεν κάνει τον καθαρισμό και δεν τον δηλώσει. Κάτι που θα ήθελα επίσης να προσθέσω, το οποίο θεωρώ σημαντικό, είναι το εξής. Είναι ότι όσοι δεν προλάβουν στην προθεσμία αυτή και ειδοποιηθούν από το Δήμο στη συνέχεια για την ανυπαρξία καθαρισμού του οικοπαίδου τους, αν σπεύσουν οικειοθελώς έστω και εκπρόθεσμα, θα διαγραφεί το μισοπρόστιμο. Το λέει μέσα ο νόμος. Νομίζω ότι όλοι πρέπει να συμμορφωθούν. Έχει πολύ μεγάλη σημασία, πολύ μεγάλη αξία ο καθαρισμός των οικοπαίδων. Σώζει ζωές.
1: Αλλάζουμε θέμα και κλίμα. Αλλάζει τώρα την απολογία του 65χρονος που έχει συλληφθεί για τη διπλή δολοφονία στο Αίγιο. Φέρεται να ισχυρίζεται ότι η σύντροφός του και ο γιος της αλληλοσκοτώθηκαν και πως ο ίδιος δεν αντιλήφθηκε το παραμικρό καθώς κοιμόταν σε διαφορετικό δωμάτιο. Ο φερόμενος ως δράστης που έχει υποπέσει σε πολλές αντιφάσεις μεταφέρθηκε νωρίτερα στον ανακριτή Κασιανή Βραχά.
6: Νέα προθεσμία να απολογηθεί αύριο, ζήτησε και έλαβε ο 65χρονος Ιταλός, που κατηγορείται ότι δολοφόνησε την 54χρονη σύντροφό του και τον 26χρονο γιο της στο Λόγκο Αιγίου. Του έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία κατά συρροή και σειρά παραβάσεων της νομοθεσίας περί όπλων και πυρομαχικών. Ο κατηγορούμενος Βασίλη αρνείται κάθε εμπλοκή. Σύμφωνα με πληροφορίες, υποστηρίζει πως δεν διέπραξε εκείνος το έγκλημα, ενώ ισχυρίζεται ότι αλληλοσκοτώθηκαν οι 54χρονοι και ο 26χρονος, τον οποίο αποκαλούσε γιο του. Μάλιστα, ανέφερε ότι δεν αντιλήφθηκε τίποτα καθώς κοιμόταν, παρά το γεγονός ότι πρόκειται για έναν πολύ μικρό χώρο. Να ακούσουμε τη δήλωση στον Αντένα η δικηγόρος του 65χρονου Μαρία Ιατροπούλου.
7: Η δικογραφία παραμένει ελλιπής, δεν έχουμε τα στοιχεία όλων των εξετάσεων προκειμένου να στοιχειοθετήσουμε τη θέση μας και να αποδείξουμε, αν θέλετε, τους ισχυρισμούς μας. Ο εντολέας μου από την αρχή, από την πρώτη στιγμή, επιμένει ότι δεν το έχει κάνει αυτός, επιμένει ότι είναι αθώος, είναι καταρακωμένος από αυτό το τραγικό γεγονός. Από την πρώτη στιγμή που τον είδα μέχρι και τώρα κλαίει ασταμάτητα και επαναλαμβάνει συνεχώς ότι δεν το έκανε αυτός. Ένα από τα στοιχεία που περιμένουμε να λάβουμε στα χέρια μας είναι ακριβώς οι αναλύσεις στα δύο ρούχα, το ένα είναι ένα ισόρουχο και το άλλο είναι μια πετσέτα, για δύο αχνούς λεκέδες που έχουν πάνω. Έχει δώσει μια εξήγηση ο εντολέας μου ότι έπασχε από γαστρεντερίτιδα, ήταν γνωστό και ήταν και στο περιβάλλον γνωστό και μάλιστα υπάρχει κατάθεση μέσα στη δικογραφία που επιβεβαιώνει ότι το έχει βεβαιώσει ο Θανόν.
3: Στην καλή είδηση της ημέρας τώρα που μας έρχεται από τον τουρισμό, καθώς η Ελλάδα κυριαρχεί απόλυτα στη λίστα με τους κορυφαίους προορισμούς της Ευρώπης για το 2026. Για του λόγου του αληθές, οι 5 από τις 10 ομορφότερες και πιο καθαρές παραλίες της Γυραιάς Ηπείρου είναι ελληνικές και οι 5 είναι πραγματικά διαμάντια, Τζένι Κρυθαρά.
8: Πολλές ελληνικές παραλίες, Ελισάβετ, περιλαμβάνονται στη λίστα με τις καλύτερες παραλίες της Ευρώπης για το 2026. 5 εξ αυτών βρίσκονται και στην κορυφαία δεκάδα. Για την επιλογή των καλύτερων παραλίων της Ευρώπης, η συντακτική ομάδα του European Best Destinations αξιολόγησε εκατοντάδες παραλίες σε ολόκληρη την Ευρώπη και προεπέλεξε 10 παραλίες από κάθε χώρα. Στη συνέχεια το κοινό ήταν αυτό που έβαλε την τελική δεκάδα. Ως η καλύτερη λοιπόν παραλία στην Ευρώπη αναδείχθηκε η παραλία Monte Clerizo στην Πορτογαλία και στη δεύτερη θέση βρίσκεται η παραλία Βουτούμι στους Αντίπαξους. Στην τρίτη θέση η παραλία Φτέρη στην Κεφαλονιά, στην τέταρτη παραλία Ελαφωνήσι στην Κρήτη, η παραλία Μπολιάσκο στην Ιταλία ακολουθεί, καθώς και η παραλία Κάλα Μεσκίδα στην Ισπανία, η Γκβαλβίκα στην Νορβηγία και επανερχόμαστε στην 8η θέση στην Ελλάδα με την παραλία Ροδινιά φυσικά στην Κέρκυρα, ακολουθεί η παραλία Καπουτάς στην Τουρκία και η δεκάδα κλείνει με την παραλία της Παλαιοκαστρίτσας και πάλι στην Κέρκυρα.
3: Δεν θέλω να ευλογήσω τα γένια μας, Τζένι, αλλά θέλω να σου πω ότι πολλές άλλες ελληνικές παραλίες είναι καλύτερες από τις 5 μη ελληνικές που έχουν συμπεριληφθεί στο top 10 της ευρωπαϊκής λίστας. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
0: Αθλητικά.
1: Σε ρυθμούς Μουντιάλ κινείται από χθες η Φίλιος. Στην πρεμιέρα του πρωτομήλου νίκησαν Μεξικό και Νότια Κορέα. Δημήτρη Σταυρακάκη, καλό μεσημέρι.
9: Πρεμιέρα με πολύ καλό θέαμα στην πρώτη αγωνιστική για τον πρώτο όμιλο του Μουντιάλ. Στη Γουαδαλαχάρα τα ξημερώματα η Νότια Κορέα με ανατροπή 2-1 κέρδισε την Τσεχία. Ο Κρέιτσι στο 59 το 1-0 για τους Τσέχους. Στο 67 ο Χουάν Ινμπομ πρώην μέσος του Ολυμπιακού έκανε το 1-1 και στο 80 ο Χιου Γιου το 2-1 για την ομάδα της Νότιας Κορέας που ξεκίνησε με το δεξί. Χθες το βράδυ στην πόλη του Μεξικού, στο στάδιο Ατσέκα, μπροστά σε 85.000 θεατές στο Μεξικό, άνετα 2-0 την Νότια Αφρική. Κινώνες στο 8 λεπτό και Χιμένες στο 67 τα δύο τέρματα. Τρεις αποβολές είχε το παιχνίδι. Ο Σιτόλε στο 49 και ο Ζουάνε στο 84 για την ομάδα της Νότιας Αφρικής. Ενώ στο 93 ο Μόντες για το Μεξικό. Να ακούσουμε τι είπε ο σκόρερ του πρώτου τέρματος της ομάδας του Μεξικού, ο Κινώνες.
10: Είμαστε ευχαριστημένοι. Είναι πολύ όμορφο συνέστημα να παίζεις την πρεμιέρα ενός Μουντιάλ. Η ατμόσφαιρα στο στάδιο ήταν φανταστική. Νομίζω ότι κυριαρχήσαμε από το πρώτο λεπτό και για μένα το πιο σημαντικό είναι ότι δείξαμε ομαδικό πνεύμα και καταφέραμε και πήραμε τους 3 βαθμούς.
9: Σήμερα, 10 το βράδυ, Καναδάς Βοσνία, μπαίνει ο Καναδάς εκ των διοργανωτών του Παγκοσμίου Κυπέλου στην μάχη της διοργάνωσης. 4 ώρα τα ξημερώματα, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής με την Παραγουάη.
1: Θα παρευρεθεί Δημήτρη Σταυρακάκη και ο Τραμπ, θα παρακολουθήσει δηλαδή την αναμέτρηση.
9: Υπήρξε μια τέτοια πληροφορία, αλλά δεν έχει επιβεβαιωθεί αν θα δει το πρώτο παιχνίδι της ομάδας των Ηνωμένων Πολιτειών από κοντά.
1: Χρήματα πάντως για το εισιτήριο έχει.
9: Δεν έχει διεισιτήριο. Αυτός έχει διαπίστευση, ευτυχώς. Λοιπόν, πάμε τώρα στο πόλο. Το τέταρτο τίτλο στην ιστορία της, το Champions League. Στο πόλο θα διεκδικήσει στις 10 απόψε στη Μάλτα η γυναική ομάδα του Ολυμπιακού. Αντιμετωπίζει στο τελικό του Final Four της διοργάνωσης την Ουγγρική Φερεντσβάρος. Η Βάσο πλευρή του για την προσπάθεια του Ολυμπιακού.
11: Αυτή η ομάδα αξίζει να σηκώσει το ευρωπαϊκό και θεωρώ ότι αν παίξουμε σαν ομάδα και παίξουμε μία για την άλλη, έχουμε πολλές πιθανότητες να το καταφέρουμε.
9: Δεν κατάφερε χθες η ανδρική ομάδα του Ολυμπιακού να προκριθεί στον τελικό της διοργάνωσης που επίσης γίνεται στη Μάλτα. Ιτήθηκε στον ημιτελικό 19-13 από την Ιταλική Προρέκο, παίζοντας πολύ άσχημα στην άμυνα. Θα διεκδικήσει αύριο στις 8 το βράδυ κόντρα στη Φερεντσβάρος στην τρίτη θέση το χάλκινο μετάλλιο. Στον τελικό αύριο στις 10 στους άντρες η Μπαρτσελονέτα θα παίξει με την Προρέκο. Ο Κώστας Κάκαρης είπε για το χθεσινό παιχνίδι του Ολυμπιακού.
12: Έφτιαξε η άμυνα, δεν ήμασταν κατώτεροι των περιστάσεων. Αυτή η άμυνα που παίξαμε ήταν τραγική και ήρθε αυτό το αποτέλεσμα. Δεν υπάρχει τίποτα άλλο. Στην Ελλάδα πετύχαμε τους στόχους μας, αλλά δεν πετύχαμε το μεγάλο στόχο που είχαμε να φτάσουμε στον τελικό και στην κατάκτηση του Champions League. Και απήχαμε πάρα πολύ από αυτό. Αλλά εντάξει, πρέπει να προχωρήσουμε.
9: Στη Ρεάλ Μαδρίτη, σε επιστροφή του Ζωζέ Μουρίνιο μετά από 13 χρόνια στην τεχνική ηγεσία της ομάδας, ανακοινώθηκε χθες επίσημα. Ο Πορτογάλος προπονητής υπέγραψε συμβόλαιο με τη Ρεάλ μέχρι το καλοκαίρι του 2029. Και αύριο, ώρα 6, στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, πέμπτος τελικός της Basket League, ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον Παναθηναϊκό 2-2 στις νίκες. Απευθείαστε το παιχνίδι από τον Real FM στην εκπομπή Real Sports που θα αρχίσει από τις 6. Πριν από λίγη ώρα, έκανε μια δήλωση.
1: Ο Πρωθυπουργός για τον τελικό τον
9: αυριανό, Δημήτρη. Από την εκπομπή του Γιώργου Λιάγκα στον Αντένα, λέει: θα είμαι σε περιοδεία στη Ρόδο και άλλαξα το χρόνο μιας εκδήλωσής μου, γιατί προφανώς το μάτς αυτό δεν μπορεί να χαθεί. Δεν μπορεί να χαθεί. Μιλάω ως τηλεθεατής, κάποιος θα χάσει, κάποιος θα κερδίσει. Και για την κατάκτηση του Ολυμπιακού από τη Ευρωλίγκα, είπε: μεγάλη επιτυχία για το ελληνικό μπάσκετ και χαιρόμαστε γιατί φέραμε μια διοργάνωση στην Αθήνα. Δικαιωθήκαμε και τελικά μια ελληνική ομάδα σήκωσε την κούπα. Αύριο, ώρα 6 το παιχνίδι, αυτό το πολύ μεγάλο παιχνίδι, ο νικητής κατακτά τον ελληνικό τίτλο.
3: Ρίχνουμε άλλη μια ματιά στην κίνηση στους δρόμους του Λεκανοπεδίου με τη βοήθεια του Παναγιώτη Βολάνιου.
13: Ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στην άνοδο του Κηφισού από Ρέντι μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο από Λυκόβρηση μέχρι Κόκκινο Μήλο, αλλά και από Περιστέρι μέχρι Εγάλεο. Πυκνή ροή στο ρεύμα εξόδου της Ελαιοφόρου Αθηνών από Σκαραμαγκά μέχρι Ασπρόπυργο και στο ρεύμα εισόδου από Ελαιώνα μέχρι Εγάλεο. Μποτιλιάρισμα επικρατεί στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στις Πανεπιστημίου Πειραιός Πατησίων στην Ομόνια. Ουρές χιλιομέτρων στην άνοδο της Κυφισού μέχρι Εγάλεο. Μποτιλιάρισμα επικρατεί στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στις Πανεπιστημίες.

0: μέχρι τον κόμμα μεταμόρφωσης στο ρεύμα προς Ελευσίνα.
1: Διαβάζουμε, κυρίες και κύριοι, στο real.gr νέο έκτακτο δελτίο καιρού. Τι δείχνουν τα μετεωρολογικά δεδομένα για τις επόμενες ώρες που θα έχει μπουρίνια. Διαβάζουμε επίσης, Θεσσαλονίκη συνελήφθη 26χρονος που οδηγούσε με 128 χιλιόμετρα την ώρα, είχε καταναλώσει αλκοόλ και δεν είχε δίπλωμα οδήγησης.
2: Και στο ενικός.gr εξαρθρώθηκε κύκλωμα ναρκωτικών με αρχηγό πρώην ποδοσφαιριστή, συνελήφθη αστυνομικός, κατηγορείται ειδικός φρουρός και προεδρικό μέγαρο ορκίστηκαν τα νέα μέλη της κυβέρνησης.
1: Έτσι, κυρίες και κύριοι, καταγράφεται η επικαιρότητα από την Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο σε αυτή την ώρα 53 λεπτά μετά τις 2. Στη δημοσιογραφική παραγωγή συνεργάστηκαν ο Κώστας Αρδέλης με τη Σοφία Γαλάνη, ενώ τον ηχορύθμιζαν Μαρία Χριστοδούλου και Κατερίνα Βούτσα.
2: Ακολουθούν ο Νίκος Τραβελάκης και η Λουκία Γκάτσου από την Ελισάβετ Σαλαμάρα και τον Βασίλη Τερζάκη. Ευχές για ένα όμορφο απόγευμα και ένα ακόμη πιο όμορφο Σαββατοκύριακο.

0: τη Μέρη Παπακωνσταντίνου, ο κόσμος του επιχειρήν.
1: Η επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα χαρακτηρίζεται από σημαντική δυναμική και υψηλές επενδυτικές προθέσεις. Παρεμποδίζεται ωστόσο από δομικά εμπόδια που πλήττουν τη διεθνή της θέση. Σύμφωνα με το Παγκόσμιο Δίκτυο Επιχειρηματικής Πολυπλοκότητας, κατέλαβε το 2025 την 50η θέση ανάμεσα σε 69 χώρες στην Παγκόσμια Πετηρίδα για την Ανταγωνιστικότητα, υποχωρώντας 3 θέσεις σε σχέση με το 2024, κυρίως λόγω των συχνών νομοθετικών αλλαγών και των συνεχιζόμενων ρυθμιστικών μεταρρυθμίσεων, οι οποίες αδυνατούν να δημιουργήσουν ένα σταθερό επιχειρηματικό περιβάλλον. Σε επίπεδο ωστόσο παγίων επενδύσεων, η Ελλάδα κατά την περίοδο 2021 με 2025 κατέγραψε ρυθμούς αύξησης του καθάριστου σχηματισμού παγίου κεφαλαίου υψηλότερους από τον αντίστοιχο μεσόωρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης των 27. Η εκρηκτική άνοδος της τηλεργασίας και του υβριδικού μοντέλου εκτοξεύει παγκοσμίως και τοπικά τη ζήτηση για ευέλικτους χώρους γραφείων. Ιδιαίτερα στην Ελλάδα, η αγορά καταγράφει ιστορικά υψηλά επίπεδα απορρόφησης. Σχετική έρευνα αναφέρει ότι η ζήτηση για ευέλικτους χώρους εργασίας καταγράφει σταθερή ετήσια αύξηση της τάξης του 9-16% ανάλογα με την περιοχή. Η παγκόσμια αγορά τους εκτιμάται κοντά στα 29 δισεκατομμύρια δολάρια, ενώ δεδομένης της προσδοκίας για βαθιά τεχνολογική ανατροπή, το 68% των στελεχών σε πολυεθνικές και το 72% των εργαζομένων εκτιμούν ότι το τεχνολογικό τοπίο στους χώρους εργασίας θα έχει αλλάξει ριζικά μέχρι το 2050.
2: Energy 94,2. Εσύ γνωρίζεις ότι η Χούσε δεν έχει μόνο τροφές, αλλά και κτηνιατρικές λύσεις? Καλύπτει 12 διαφορετικές παθήσεις με ειδικές πιστοποιημένες συνταγές για σκύλους και γάτες.
3: Ξέρουμε, όλα ακριβαίνουν. Όμως εμείς στο Generation κεράσαμε έναν καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φύλαθλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα αγρινιώτικα μπακλαβαδάκια, και έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ, t-shirt από 7 ευρώ και outfit από 30 ευρώ. Έλα, πριν το ψηλιαστούν κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
4: 300 στην Πάτρα. Ωραία, ξεκινάμε. Αθέλετε και Αγρίνιο 150. Δύσκολο. Τον άλλο μήνα και βλέπουμε. Πάλι εσείς. Και η Ιωάννινα με βίντεο κιόλας. Δεν έχω θέση. Όχι, όχι, αποκλείεται.
5: Ξέχνα τα θα δούμε και τα από Δευτέρα. Στη Media Wall, το brand σου κυριαρχεί στις πιο σύγχρονες οθόνες LED σε Πάτρα, Αγρίνιο και Γιάννενα. Κλείδωσε από 150 μέχρι 450 προβολές τη μέρα και βάλε τέλος στην αόρατη διαφήμιση. Βρες μας στο mediawall.gr και κάνε το brand σου στάση, όχι προσπέραση.
6: Για τη θέρμανση, την ψήξη, την άρδευση, τα υδραυλικά Σαραγκανίδας. Απεριόριστες επιλογές, κορυφαία ποιότητα. Για υπεύθυνες λύσεις προσαρμοσμένες στις απαιτήσεις.

0: επιχείρησή σας. Σαραγκανίδας, Ευτυχίας Καλύβα 1114, Αγρίνιο, πλησίον Πυροσβεστικής. Τηλέφωνο 26 410 32 116. Σαραγκανίδας, απαντά ολοκληρωμένα στις απαιτήσεις σας.
1: Σαραγκανίδας Θανάσης, Ευτυχίας Καλύβα 1114, Αγρίνιο, έναντι Πυροσβεστικής. Τηλέφωνο 26 410 32 116.
2: Θέλετε στυλ σε τιμές έκπληξη? Στα πολυκαταστήματα Chic οι εκπτώσεις ξεκίνησαν. Όλα τα παιδικά ρούχα και τα καλύματα καναπέδων στη μισή τιμή. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα με έκπτωση έως 60%. Chic, μόδα που ξεχωρίζει για όλη την οικογένεια. Βρείτε μας στον κόμβο Αγίου Δημητρίου στο Αγρίνιο.
3: Για να διευρύνεις το φάσμα της γνώσης σου και να πετύχεις στη σχολή των ονείρων σου, τότε Φροντιστήριο Φάσμα. Μια ικανή ομάδα έμπειρων εκπαιδευτικών εξασφαλίζει χρόνια τώρα την επιτυχία σε όλες τις υψηλόβαθμες σχολές. Με σύγχρονες υποδομές, ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων, γυμνασίου και λυκείου και άνετη πρόσβαση σε αμαία, το Φροντιστήριο Φάσμα γίνεται το φάσμα της επιτυχίας σου. Φροντιστήριο Φάσμα. Διεύθυνση σπουδών: Μιζεράκης Γιώργος, Καραμήτρος Νίκος, Γιαννιώτης Δημήτρης, Καλαμπαλίκης Χρήστος, Παπανίκος Σταύρος, Αμβράζης Νίκος, Δέλτα στα οίκου 1 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 0 55 424 και στο phasma@f.gr. Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης, είναι θέμα επιλογής.
4: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρασε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larsa's Animal.
5: Τρεις η ώρα. Ώρα κοινής ανησυχίας. Energy 94,2 FM.
6: Daily Couscous.

0: Και φτάνουμε και στο φινάλε αυτή τη εβδομάδα. Συναντήλη Κουσκούς είναι στην παρέα σου. Μελένα Ζευγαρά ξεκινήσαμε. Μαύρα Φεγγάρια. Η Ελένη Williams είναι στο απέναντι μικρόφωνο.
1: Παναγιώτης όμως κάθεται ακριβώς απέναντί μου.
0: Η αλλεργία έχει δώσει πάρα πολύ πόνο. Εντάξει, έχουμε φτάσει, ρε παιδιά, σχεδόν στα μέσα του Ιούνιου. Είναι λογικό αυτό το πράγμα?
1: Κάποιος μου έλεγε, κάτσε να σκεφτώ τώρα, δεν θυμάμαι. Ένας φίλος μου
0: τέλος πάντων. Όχι, έτσι όλη μας ζωή.
1: Ότι γενικά επειδή έχει αλλάξει πάρα πολύ η φάση και έχει αλλάξει και το κλίμα και τα πάντα όλα, έχει αλλεργία συνέχεια. Δηλαδή,
0: εμένα μου λέγανε χτες ότι αν είδα, το αργήσαμε πολύ φέτος να βγάλουμε το, να ξεκινήσουμε το air condition, οπότε θα πάει πολύ ζεστός καιρός μέχρι μέσα, οπότε και οι αλλεργίες θα πάνε.
1: Εμένα πάντως που με πειράζει το air condition, ας πούμε, τώρα έχει ξεκινήσει και με ενοχλεί αυτό. Μάλιστα. Δηλαδή μπουκώνει η μύτη μου. Τέλος πάντων, παιδιά, γεια σας, καλώς ήρθατε.
0: Ένας μασούτης είναι στην παρέα μας, φυσικά. Ένας μασούτης που μπαίνεις και βγαίνεις κερδισμένος. Έχεις τη MasterCard, ένα όπλο οικονομίας στο πορτοφόλι σου, γιατί και με κάθε σου αγορά ταμείβεσαι με πόντους. Για κάθε 200 πόντους παίρνεις 6 ευρώ έκπτωση στο λογαριασμό σου. Η MasterCard 25 χρόνια τώρα μας χαρίζει απίστευτες προσφορές, συμμετοχές σε μεγάλες κληρώσεις και μεγάλους διαγωνισμούς. Και μην ξεχνάς, επιλέγοντας τα προϊόντα ιδιωτικής ειδικής του Μασούτη, Mr. Grand Μασούτη από τον τόπο μας και βιολογικές επιλογές Μασούτη, παίρνεις και διπλούς πόντους. Peggy Zina έρχεται άμυνα και εμείς για δύο ολόκληρες ώρες θα είμαστε παρέα.

0: Πάνο Κιάμο, ξέρει πολλού. Έχει την πρώτη του μεγάλη συναυλία στο Βεάκιο, στην Αθήνα, για όποιου βρεθούν, α πούμε, στο λεκανοπέδιο τη Αττική τη Δευτέρα.
1: Το λεκανοπέδιο τη Αττική.
0: Τα παρέα.
1: Βεβαίω, παιδιά, να έρθετε να τον απολαύσετε τον Πάνο Κιάμο. Αν υπάρχει ένα άνθρωπο που ξέρει να κάνει κανονικό κέφι, είναι σίγουρα Πάνο Κιάμο. Υπάρχει αυτό.
0: Λοιπόν, έχουμε πολλά πράγματα να πούμε.
1: Αλήθεια.
0: Ο Γιώργος Σαμπάνης έρχεται. Τι θέλω εγώ με σένα, ολοκαίρινο τραγούδι. Κυκλοφόρησε τη Δευτέρα.
1: Ναι.
0: Το ακούσαμε εμείς και
1: βεβαίως
0: πρώτα εδώ, έτσι. Όμορφα. Και γιατί σε αντιλικούσκους πάντα ακούς.
1: Τι έχεις πάει. Σκέφτομαι αν ο Γιώργος Σαμπάνης είναι ακόμα.
0: Στον Τεού.
1: Ναι.
0: Είναι μέχρι το τέλος του Ιουνίου.
1: Εντάξει, αυτό, γι' αυτό κοιτούσα δεξιά και αριστερά και λέω είναι, δεν είναι.
0: Είμαι εδώ να στα πω όλα. Να σου λύσω κάθε σου απορία.
1: Τέλεια.

0: Αυτός είναι ο Παύλος Γκόρδης, μπράβο. Έπαιξες μαζί μου δίχως να το καταλάβω, είπε το παιδί.
1: Εντάξει, τι να.
0: Και τα είχε πει και ο Ανδρέας Τάμος πριν χρόνια.
1: Και συμβαίνει γενικότερα στη ζωή, ετούτη να ξέρεις.
0: Καλά.
1: Χαμόλυνο.
0: Στο τι συμβαίνει σε αυτή
1: διάβαζα,
0: τη ζωή.
1: Διάβαζα ότι υπάρχει μια, σε μια έρευνα που έλεγε, ρε παιδί μου, ότι πλέον είναι πολύ σπάνιο να βρει μια κανονική, ας πούμε, σχέση. Που να είναι όλα σωστά. Να υπάρχει.
0: Να σε ρωτήσω
1: σεβασμός.
0: Λίγο κάτι.
1: Παρακαλώ.
0: Πιστεύεις ότι η κανονικότητα και η μη κανονικότητα έχει να κάνει με το πόσο εντός εισαγωγικών έχουμε απελευθερωθεί?
1: Ρε εσύ, δεν ξέρω αν έχει να κάνει με την απελευθέρωση αυτό το πράγμα. Δηλαδή, θεωρώ
0: δηλαδή,
1: απλά.
0: Δηλαδή, παλιά έλεγες, ας πούμε.
1: Ξέρεις τι πιστεύω. Ναι. Πιστεύω απλά ότι επικοινωνείται πολύ περισσότερο. Θεωρώ ότι αυτό συνέβαινε και παλιά. Παρόλο που δεν υπήρχε. Ίσως η παλιά ήταν και πολύ πιο εύκολο κιόλας. Γιατί δεν υπήρχαν και τα κινητά, τα social media κλπ. Μετά κάπως ήρθαν αυτά. Οπότε υπήρξε ένας παραπάνω έλεγχος και κάπως. Ρε παιδί μου, μαζεύτηκαν κάποιοι άνθρωποι και μετά απελευθερώθηκαν πάλι. Κάπως έτσι αισθάνομαι.
0: Εγώ θεωρώ ότι έχουμε φύγει από το εμείς και έχουμε πάει στο εγώ στο 100%. Αν δεν κάνεις η σχέση είναι μεταξύ δύο ανθρώπων, είναι μια αμοιβαία υποχώρηση σε πράγματα. Όταν δεν έχεις διάθεση να αποχωρήσεις σε τίποτα.
1: Συμφωνώ.
0: Και όταν λες, μένα με ενδιαφέρει να περνάω εγώ καλά.
1: Συμφωνώ.
0: Ναι, σε μια συνθήκη δύο ατόμων πρέπει να περνάτε και δύο καλά.
1: Συμφωνώ.

0: Energy. Energy. Energy. 94,2.
1: Κάποιες γεύσεις δεν ακολουθούν τάσεις, τις δημιουργούν.
0: Μαγειράκιας. Χρόνια τώρα κρατάει την ταυτότητά του με συνέπεια, ποιότητα και χαρακτήρα.
1: Από τις 11 το πρωί. Μαγειρευτάκια της ώρας, φτιαγμένα όπως πρέπει.
0: Σκεπαστή Μαγειράκιας. Σημείο αναφοράς. Φεγγαρόπιτα. Εμπειρία που ξεχωρίζει.
1: Και τώρα κάτι νέο. Σάντουιτς με χειροποίητο χωριάτικο ψωμάκι ψημένο στα κάρβουνα.
0: Απλό στη σύλληψη, δυνατό στη γεύση. Γιατί όταν υπάρχει γνώση και εμπειρία, το αποτέλεσμα φαίνεται.
1: Μαγειράκιας. Σταθερή αξία. Διαχρονική γεύση.
0: Διεύθυνση Ηρακλήτου 20 στο Γιανούζι Εγρινίου.
1: Τηλέφωνο 26410 27 137.
0: Μαγειράκιας. Εκεί που η επιλογή γίνεται συνήθεια.
2: Σε κάθε ανάσα είμαστε εκεί. Wellcare ιατρικά είδη. Εξατομικευμένες λύσεις κατοίκων για αναπνευστικά ή κινητικά προβλήματα. Πώληση και ενοικίαση πιστοποιημένου ιατρικού εξοπλισμού και βοηθημάτων τελευταίας τεχνολογίας. Οξυγονοθεραπεία, μηχανικός αερισμός, αντιμετώπιση υπνικής άπνοιας, μάσκες, διαγνωστικές συσκευές, λύσεις για άσθμα, αλλεργίες, ορθοπαιδικά, με ένα δίκτυο καταστημάτων σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και ολοκληρωμένη φροντίδα. Γιατί Wellcare θα πει σε κάθε ανάσα, είμαστε εκεί. Wellcare ιατρικά είδη. Αγρίνιο, Χαριλάου Τρικούπη 60. Τηλέφωνο 26410 52 869.
3: Zoe Tires. Αντοχή, ασφάλεια, αξιοπιστία και προπαντός οικονομία. Όταν σκέφτεσαι το Α και το Ω στα ελαστικά, ένα είναι το όνομα. Zoe Tires. Αγοράστε τώρα μεταχειρισμένα ελαστικά Γερμανίας, παντός τύπου και άριστης ποιότητας. Πάντα με τις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς. Zoe Tires. Γεωργίου Δροσίνη 80, δίπλα από ξενοδοχείο Imperial. Τηλέφωνο 26 41 10 21 73. Zoe Tires. Το Α και το Ω στα ελαστικά. Αγροτικό Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια. Με 16 υποκαταστήματα στην Έτωλο Ακαρνανία. Με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα. Με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους. Με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία. Με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών. Με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη. Με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική, η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Ετωλοακαρνανία, επενδύουμε στο μέλλον.
4: Κάθε χρόνο, κάθε καλοκαίρι, τα ίδια και τα ίδια. Όπου και να κοιτάξεις, διαφημίσεις φροντιστήριων. Και τώρα ήρθε η σειρά σου να διαλέξεις φροντιστήριο. Πού θα πας? Σε αυτό που πάνε οι φίλοι σου ή θα σκεφτείς τον εαυτό σου? Θες να βρεις ωραίο κλίμα, καθηγητές που να σε καταλαβαίνουν και να συνεργάζονται μαζί σου, ποιότητα μαθήματος, σύμβουλο προσανατολισμού, εξειδίκευση, πραγματικά ολιγομελή τμήματα? Υπάρχει όμως κάτι τέτοιο στο Αγρίνιο? Εννοείται! Φροντιστήριο Προοπτική, στο κέντρο του Αγρινίου, στο τέλος του πεζόδρομου, Σμύρνης 18. Παίρνα τώρα για να το δεις ή πάρε τώρα τηλέφωνο στο 26410 26 787. Φροντιστήριο Προοπτική. Διεύθυνση σπουδών Γιώργος Μπουλούκης, Αλεξάνδρα Λάπα. Κάνε τη σωστή επιλογή. Φροντιστήριο Προοπτική. Κάνε την εγγραφή σου τώρα.
5: Κώστα, να σε ρωτήσω κάτι.
6: Λέγε Γιώργο.
5: Ξέρεις που είναι ο πύργος του Άιφελ?
6: Όχι.
5: Ποιος πήρε το πρωτάθλημα?
6: Όχι.
5: Πότε θα πάρεις σύνταξη?
6: Όχι, λέμε ρε Γιώργο.
5: Τι καιρό θα κάνει αύριο?
6: Πού να το ξέρω.
5: Πότε είναι η γιορτή του λαού?
6: Αυτό δεν ξέρω. Αυτό το ξέρουν όλοι τόσα χρόνια τώρα. Όλα δωρεάν. 19 και 20 Ιουνίου στη γέφυρα Χελό στο Αγρίνιο. Α, τώρα θυμήθηκα. Το πρωτάθλημα το πήρε η ΑΕΚΑΡΑ.
5: Τι το λες. Ωραίος Αϊκτζής είσαι.
0: Η ώρα είναι 3:30. Περισσότερη ενέργεια. Περισσότερη ενέργεια σε λίγο. Energy, Energy 94,2.
7: Daily Couscous.

0: Δεύτερο ημίωρο εκπομπή, είναι αντίληπτο που είναι στην παρέα σου. Εδώ είμαστε και μιλάμε για σχέσει.
1: Παιδιά, εδώ τώρα έχουν ανάψει τα αίματα, γίνεται ένα χαμό. Στέλνετε και εσεί τα μηνύματά σα. Κοίτα, γενικά γίνεται ένα πατακλάνι εκεί έξω. Να το πούμε αυτό. Δηλαδή, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Και δεν ξέρω αν έχει να κάνει τόσο πολύ με το. Σίγουρα έχει να κάνει με το εγώ. Εννοείται και σίγουρα η σχέση είναι υποχώρηση. Απλά παλιά.
0: Όχι υποχώρηση από μια πλευρά. Είναι αμοιβαία υποχώρηση.
1: Συμφωνώ. Είναι αμοιβαίες υποχωρήσεις. Το θέμα είναι για ποια πράγματα θα υποχωρήσεις. Δηλαδή, είναι τελείως διαφορετικό να υποχωρήσεις, ας πούμε, γιατί διάβαζα, ξέρω εγώ, ότι δεν θέλει να δουλεύω και θέλει να κάθομαι στο σπίτι. Αυτό δεν είναι υποχώρηση. Αυτό είναι. Τα κάνω όλα στην άκρη, ας πούμε. Κάνω τη ζωή μου στην άκρη.
0: Κοίτα, εκτός αν το θέλεις.
1: Ναι, προφανώς για να το λέει δεν το θέλει, έτσι.
0: Ναι.
1: Αυτό δεν είναι υποχώρηση. Αυτό είναι κάνω τη ζωή μου στην άκρη. Και τελείως διαφορετικό να κάνεις υποχώρηση για όταν θα πας διακοπές στο Κιάτο ή αν θα πας διακοπές στην Σέριφο. Καταλαβαίνεις πώς το λέω.
0: Ναι, εντάξει. Εγώ, εσύ το θεωρείς, το βάζεις στα παραδείγματα σε πάρα πολύ απλά πράγματα. Εγώ το είχα στο μυαλό μου σε κάτι πολύ πιο σύνθετο. Σου σουρώ και επιστρέφω.

0: Σπάστε τα, αυτή είναι η Αναστασία. Ένα τέλειο κουσκούς είναι εδώ, τα έχετε σπάσει. Η αλήθεια είναι αυτή. Εν τω μεταξύ, τι έμεινε, τίποτα δεν έμεινε. Είμαστε πόσες μέρες για τα βραβεία.
1: Ναι, τίποτα
0: και
1: δεν
0: ήδη έχουν ξεκινήσει και οι πρόβες.
1: Αλήθεια είναι αυτό. Ναι, ναι. Έχουν ξεκινήσει πρόβες. Ένας χαμός γίνεται. Ένα πολύ ωραίο stage έχει έτσι στη ΦΥ. Θα δείτε πολύ όμορφα πράγματα και από. Και έβλεπα την Μαρίνα Σπανού που θα είναι στο. Που θα είναι και εκείνη στα βραβεία και έλεγε ότι θα κάνει κάτι πολύ διαφορετικό και κάτι πάρα πολύ χορευτικό. Ούσα και χορεύτρια κοπέλα, βέβαια.
0: Η Μαρίνα Σπανού όμως μας έχει συνηθίσει με χορευτικά Beyoncé και Dua Lipa.
1: Τις τελευταίες της συναυλίες. Γιατί διαφορετικά μας είχε ξεκινήσει και έκανε πάρα πολύ εντύπωση στον κόσμο. Μας την είχαν κράξει και λίγο στην αρχή.
0: Μου κάνει τρομερή εντύπωση αυτό το πράγμα. Δηλαδή, γενικότερα είμαστε σε μια συνθήκη που δεν κράζουν.
1: Και εγώ απορώ,
0: δηλαδή. Ναι, και εγώ. Πες και θα έρθω, αυτή είναι η Χρυσταγκακούτη.

0: Όνειρο βαθύ από την Κλαβδία, Παρασκευή σήμερα, 12 του Ιούνιου, και είμαστε εδώ, είμαστε παρέα.
1: Δεύτερη ώρα αυτή εδώ τη εκπομπή.
0: Ναι, έχουμε ξεκινήσει δεύτερη ώρα κι εσύ.
1: Κάτσε.
0: Κοντεύουμε.
1: Εντάξει, τι έχει μείνει. Λίγα λεπτά έχουν μείνει για αυτή τη δεύτερη ώρα αυτή εδώ τη εκπομπή. Τέλος πάντων, παιδιά.
0: Βιάζεται να τελειώσει, θέλει να φύγει.
1: Όχι, δεν βιάζομαι να
0: τελειώσει. Βιάζεται να τελειώσει, θέλει να φύγει. Θέλω εγώ.
1: Έχω ένα ραντεβού. Εντάξει.
0: Έχω ένα μυστικό κρυμμένο στις καρδιά στα
1: βάθη.
0: Κανείς δεν θα το
1: έχει μάθει και ποτέ δεν. Λοιπόν, έχουμε ένα daily throwback, μην το ξεχνάτε αυτό, μιας και κάναμε πολύ throwback τώρα με αυτό που λέγαμε τώρα. Σε πολύ πολύ λίγο.
0: Ένα... Σήμερα το λες εσύ, ε?
1: Έχω το λέω, φυσικά. Το έχω βρει.
0: Το έχω βρει.
1: Το έχω βρει.
0: Σε έχω βρει και σε χάνω.
1: Έχω βρει τον daily throwback μου, το οποίο μας το στείλατε εσείς μέσα εδώ στα social. Daily Couscous στο Facebook. Να σε ρωτήσω κάτι.
0: Daily Couscous στο Instagram, Daily Couscous 2 στο TikTok. Γιατί δεν τα λες?
1: Γιατί έχω διάσπαση ψυχής και οπότε θέλω να με φέρεις. Αν έχω εγώ μία, βέβαια έχεις 10, αλλά αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Τέλος πάντων.
0: Καλός άνθρωπος.
1: Δεν είναι κακό αυτό, είσαι από αυτό που δηλώνει και ξυπνάδα.
0: Καλά, εγώ έχω πολύ, αλλά δεν είναι το θέμα μας εγώ.
1: Ναι, τέλος πάντων, κάτι ήθελα να πω. Α, ήθελα να σε ρωτήσω. Εσύ στο Facebook μπαίνεις, αν εξαιρέσεις δηλαδή το.
0: Και ξέρεις και τι ωραία που πηγαίνει η σελίδα μας στο Facebook.
1: Η σελίδα μας, ναι, αυτό ήθελα να σου πω. Αν εξαιρέσεις τη σελίδα μας, γενικά στο Facebook, στο λογαριασμό σου μπαίνεις.
2: Είμαι κορίτσι. Και η ιστορία μου ανήκει.

0: Αλλαγή πλεύσης στην ενημέρωση. agriniosite.gr. Στηρίζουμε την κοινωνία. Ελέγχουμε την εξουσία. Δημοσιογραφία από τον λαό για τον λαό. agriniosite.gr. Καθημερινή ενημέρωση από το Αγρίνιο και όλη την Αιτωλοακαρνανία. agriniosite. Η δύναμή σου. Η δύναμη της ενημέρωσης.
1: Όμορφος κήπος σημαίνει χαλάρωση και ηρεμία.
2: Σημαίνει όμως και πότισμα, κλάδεμα, λίπασμα, περιποίηση.
1: Μειώστε τον κόπο με τα κατάλληλα εφόδια και τις σωστές μεθόδους.
2: Συμβουλευτείτε το κατάστημα του Λέρι Ιωάννη. Βρείτε τα απαραίτητα εργαλεία και ειδικοί που.
1: Προτάσεις για αυτόματο πότισμα σε πολύ οικονομικές τιμές.
2: Και ακόμα, καλοπιστικά φυτά, γλάστρες, σπόρους, φυτοφάρμακα και λιπάσματα, καρποφόρα και εσπεριδοειδή δέντρα και ζωοτροφές.
1: Γεωργικά εφόδια Λέρις Ιωάννης.
2: Κοντά στον ερασιτέχνη, τον αγρότη και τον επαγγελματία.
1: Τέρμα Καρπενησίου, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-25257. PS Cafe Bakery. Το ωραιότερο στέκι στο Αγρίνιο. Το δικό σας στέκι. Το PS Cafe Bakery μας ταξιδεύει στο Μιλάνο με τον

0: αρωματικό καφέ 1886 Μπονόμι. Συνδυάστε τον με τις απίθανες γεύσεις μας. Μόνο στο PS Cafe Bakery. Μαβίλη 10, δίπλα από το πάρκινγκ της Ένωσης Αγρινίου. Τηλέφωνο 26410 47 144.
1: Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
2: Πάλι για τα φαγητά μας.
1: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
2: Δεν έχουν άδικο. Γι' αυτό το τριχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχεις σαν κουτάβι στα 8.
1: Χούσε λέγεται. Σουηδική ποιότητα από το 1987. Με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
2: Ψώνια online στο χούσε.gr ή τηλεφωνικό στο 694 68 45 313.
1: Χούσε, μην το πείτε παντού. Μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικίδια τους.
3: Δεν χρειάζεται να καλύψει την ύλη. Την έχει πάντα, φρέσκια και ντόπια.
4: Δεν χρειάζεται να παρακολουθεί την παράδοση. Την έχει από παλιά.
3: Δεν χρειάζεται να δώσει εξετάσεις. Έχει ήδη ακαδημία από λάτρης.
4: Και όσο για τη γεύση, τι να πούμε, άριστα.
3: Ψησταριά Σχολαρχείο. Εδώ και χρόνια δίνει μαθήματα ποιότητας και γεύσης.
4: Σουβλάκια και ψητά, φρέσκα και χειροποίητα. Σκεπαστές, παραδοσιακές πίτες, αυθεντικά μπέργκερ, χειροποίητες πατάτες.
3: Σχολαρχείο. Πρωινά και βραδινά μαθήματα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τα μεσάνυχτα.
4: Φιλελλήνων και Μάνου Κατράκη.
3: Και ιδιαίτερα μαθήματα με παράδοση κατοίκων στο 26410-25999.
4: Ψησταριά Σχολαρχείο.
3: Την απόλαυση.
4: Εδώ τη σπουδάσαμε.
0: Πήγε 4. Ώρα για cool ραδιοφωνική παρέα. Energy. 94,2 FM.
5: Daily Couscous.

0: Ξεκίνημα 4 ώρες. Εδώ είμαστε έναντι λίγους που είναι στην παρέα σου. Ίσως αύριο, Νίκος Απέργης, Ντάφνη Λόρενς.
1: Ίσως αύριο να μπει στο Facebook.
0: Ίσως αύριο.
1: Παιδιά, έχουμε ανοίξει τώρα μια συζήτηση εδώ για τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Και όση ώρα ακούγαμε και όση ώρα ακούγαμε μουσική. Τέλος πάντων.
0: Κάνει bullying στο Facebook.
1: Δεν κάνω bullying. Σε ρωτάω.
0: Θα σε πιάσει ο Μάρκ και θα γίνει Πατακλάν μεγάλο.
1: Και έχει μια σκασίλα ο Μάρκ για μένα.
0: Ο Μάκ δεν έχει δει. Εμένα.
1: Του μαρκάρει όλους.
0: Η θεία μου, η Βασιλίτσα, είχε ανεβάσει. Μάρκ, δεν σου επιτρέπω να παίρνει τα προσωπικά μου στοιχεία. Προσωπικά του είχε ανεβάσει μήνυμα.
1: Αλήθεια.
0: Φυσικά.
1: Μπράβο στη
0: και φοβήθηκε.
1: Η έγινε... Βασιλίτσα ή ο Μάρκ.
0: Ο Μάρκ έχει. Τον έκανε 3-2.
1: Ναι, τάκτο. Αμοριανή. Αμοριανή, η θεία σου. Τα βάζει με Αμοριανό, ρε Παναγιώτη τώρα. Τέλος πάντων, ένας Μασούτης είναι στην παρέα μας, μην το ξεχνάτε αυτό. Ένας Μασούτης που είναι παντού, κανονικά. Μπαίνετε και βλέπετε μέσα το διαδραστικό χάρτη, παιδιά. Μπορείτε να μπείτε κατεβάζοντας φυσικά το application του Μασούτη. Μιας και έρχονται και διακοπές τώρα και λέμε και μιλάμε για τα νησιά. Επίσης, μιας και λέγαμε και για αλλεργίες, να ξέρετε ότι αν υπάρχει κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ επίφοβο, είναι το air condition. Αν υπάρχει κάτι που δεν πρέπει να φοβάσαι καθόλου στο Μασούτη, είναι τα κλιματιστικά, γιατί καθαρίζονται με. Ειδικά φίλτρα, με ειδικά τα πάντα όλα εκεί πέρα κάνουν τους ακριβώς βιοκλιματικά. Οπότε να το έχετε και αυτό στα υπόψη σας, πέραν φυσικά της μάσκαρ, το που είναι το μεγαλύτερο πλοίο οικονομία σας. Και μπαίνετε και κάνετε τις αγορές σας και κερδίζετε πόντους. Και για κάθε 200 πόντους παίρνετε 6 ευρώ έκπτωση στο λογαριασμό σας. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε τη δεύτερη μας ώρα εδώ. Και έρχεται.
0: Με Daily Throwback θα επιστρέψουμε, αλλά μια και επίσης λογαριασμό, Κατερίνα Λιώργη.
1: Βεβαίως.

0: ξαφνικά θα εμφανίζομαι μπροστά σου, θα είμαι η φωνή που ακούς τα όνειρά σου. Και την καρμπή υποσυνείδητο.
1: Και την καρμπή λοιπόν είναι αυτή. Εμείς τώρα θα πάμε.
0: Daily Couscous στο Facebook, Daily Couscous στο Instagram, Daily Couscous 2 στο TikTok. Εκεί στέλνετε τις προτάσεις σας.
1: Και στείλτε μας και τα μηνύματα να μας πείτε αν μπαίνετε στο Facebook. Έχω φοβερή απορία. Όχι, δεν μιλάμε για τη σελίδα, δεν μιλάμε για το επαγγελματικό, για τις προσωπικές, για τα προσωπικά προφίλ.
0: Εντάξει, λέω.
1: Λοιπόν, θα σε πάω στο μακρινό 1995.
0: Μάλιστα.
1: Άνδρας καλλιτέχνης.
0: Άνδρας καλλιτέχνης.
1: Με μουσική και στίχους από τον πολύ αγαπημένο μας Φίβο.
0: Μάλιστα.
1: Εντάξει. Κάτσε το γιατί δεν φορτώνει εδώ πέρα το.
0: Το 1995 που έγραφε ο Φίβος σε άντρα. Για λέγει.
1: Κάτσε ρε παιδάκι μου τώρα για να φορτώσει αυτό εδώ πέρα. Λοιπόν. Ξεκινάω.
0: Ναι.
1: Ξεκινάω. Κάποιοι με είπανε.
0: Ακόμα ναι. Πως έχω στην καρδιά λευκό μητρό. Κάποιοι με είπανε ονείρο πόλο. Πως έχω εσένα μόνο. Για συνέχισε.
1: Μετά είναι το ρεφρέν. Θέλει να μας πει το ρεφρέν. Γιατί αυτό είναι. Κάποιοι με είπανε παιδί
0: μάνε,
1: ακόμα.
0: Εγώ όμως τη στα συγχωρώ. Τι θέλω και την αγαπώ. Ξέρω πως τα λογική αυτή. Μ' αρέσει, θέλω να το πω.
1: Θα πες το εσύ, εγώ μαζί σου είμαι. Και η ζωή μου πως θα αλλάζει χρώμα.
0: Ναι.
1: Πως αρκετές φορές θα γίνει γκρίζα σαν ορφανή από ζωγραφιά κορνίζα. Είναι φοβερό που ξέρεις το κουκλάκι. Κάποιοι
0: με είπανε αφρανανα. Πως έχω στην καρδιά λευκό μήτρο. Πώς μου έχει κολλήσει ότι θα συγχωρώ εγώ.
1: Άνδρες καλλιτέχνες.
0: Ο Κόκοντας είναι καλό, είναι τους Κόκοντας. Αφού τους λέω το ρόλο ότι θα συγχωρώ. Κάποιοι με είπανε ονείρο πόλο. Μου αγαπώ εσένα μόνο. Αχ, θα τρελαθώ. Τι τραβάω τώρα. Πού να το πω αυτό που είπε.
1: Ένα λίγο στη θέση μου.
0: Μη μιλάς με πιστονίες.
1: Όχι, βεβαίως. Να σου ξαναπώ άλλη μία.
0: Ναι.
1: Ωραία. Κάποιοι με είπανε ακόμα αθώο. Πως έχω στην καρδιά λευκό μητρό. Κάποιοι με είπανε ονειροπόλο. Που θέλω να αγαπώ εσένα μόνο. Κάποιοι με είπανε παιδί ακόμα. Και η ζωή μου πως θα αλλάζει χρώμα. Πως αρκετές φορές θα γίνει γκρίζα. Σαν ορφανή από ζωγραφιά κορνίζα.
0: Αυτά έχει πει μόνο. Άρε Φίβο, τι τραβάω. Ξέρω τα κουπλέ και δεν θυμάμαι το ρεφρέν.
1: Δεν φοβερό αυτό.
0: Κάποιοι με είπανε ονείρο πόνο. Πως αγαπάω εσένα μόνο.
1: Μας το πει ο Δημήτρης.
0: Παιδιά μου έχει κολλήσει το μανέχολα της. Τα συγχωρώ. Και δεν με αφήνει να. Δηλαδή το μπαίνω σε άλλο τέτοιο.
1: Το καταλαβαίνω. Μπαίνεις τελείως σε άλλο τέτοιο, ναι. Μπαίνει σε άλλο δρόμο τελείως.
0: Δεν είναι η ανεμόνα. Στα ονείρα μου σαν τα πέταλα μοιάσανε αιμόνας. Που τα σκορπίσες φύσοντας σαν άσου χειμώνας.
1: Η ανεμόνα είναι. Δεν είναι η ανεμόνα είναι.
0: Δημήτρης Κόκοτας λοιπόν.

0: Να μ' αγαπάς, αυτή είναι η Δέσποινα Βαμβή. Εδώ είμαστε.
1: Ξέρω
0: τι ζητάω, τίποτα δεν μένει πια να με κρατάει.
1: Μόνο αυτό μετράει. High five.
0: Έτσι.
1: Εσείς που μας ακούτε εδώ πέρα.
0: Άλλο αγάπη και άλλο σεξ.
1: Άλλο θέλω και άλλο θες.
0: Σε κάλυψα.
1: Σωστό.
0: Έχεις... Έχω πει όλα.
1: Έχεις το δίκιο.
0: Έχω τη σεβαστή.
1: Έχεις τη σεβαστή και το δίκιο το απόλυτο.
0: Έχω τη σεβαστή, έχω και το δίκιο. Δεν με κοιτάζει. Το δίκιο το απόλυτο.
1: Το έχεις το δίκιο αυτό.
0: Το έχω.
1: Μάλιστα, λοιπόν. Τέλος πάντων, έβλεπα που πήγε και η Έλληνα Τσαγκρινού μαζί με τον Λάμπρο Κωνσταντέρα που πήγανε στην συνέβλια της Νάντας Θεοδωρίδου. Γιατί ανέβασε η Έλληνα Τσαγκρινού.
0: Ήμασταν και τις προάλλες, είχαμε πάει που έπαιζε μουσική ο Θέμης Γεωργιοντάς.
1: Ναι.
0: Και ήταν εκεί πέρα που βάλανε και το El Diablo και ανεβάζανε βιντεάκια.
1: Ωραία,
0: Lovebirds.
1: Μπράβο.
0: Αυτό.

0: Energy 94,2. Εσύ γνωρίζεις τι βάζεις στο τρίχωμα του σκύλου ή της γάτας σου? Η Χούσε προσφέρει τρία σαμπουάν με έλαια καρύδας και ελιάς χωρίς χημικά και χρωστικές ουσίες.
1: Ο ήλιος είναι καυτός. Ο αέρας είναι δυνατός. Και οι τέντες είναι παραδείσεις.
2: Προστασία και αντοχή. Τεχνολογία και αισθητική με τέντες παραδείσεις.
1: Ανθεκτικές και καλέσθητες τέντες σε σούπερ τιμές με άριστη τοποθέτηση και εγκατάσταση.
2: Ευρωπαϊκά τεντόπανα σε πολλά σχέδια με πολυετή εγγύηση.
1: Τέντες παραδείσεις. Διαθέτουμε ακόμη πέργολες, πλαστικά, ζελατίνες, περσίδες, στόρια, ρολοκουρτίνες και επισκευάζουμε καθίσματα.
2: Τέντες παραδείσεις.
1: Τηλέφωνα 26 41 0 34 378 και 69 72 160 970.
2: Ποιότητα που αναδεικνύει κάθε χώρο. Αισθητική που ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις σας. Για όλα όσα δημιουργούν το ιδανικό περιβάλλον, Τούρκας. Μεγάλη γκάμα επιλογών σε πλακάκια και είδη γηινής. Η πολύχρονη πείρα μας εγγυάται το άψογο αποτέλεσμα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλακάκια είδη γηινής Τούρκας. Πρώτο κατάστημα στην Εθνική Οδό Αγρινίου Αντιρίου. Και δεύτερο κατάστημα στην Εθνική Οδό Ναυπάκτου Αντιρίου. Τηλέφωνα 26 41 30 68 96 και 26 34 0 32 163. Τούρκας. Ποιότητα και αισθητική στο πλακάκι.
3: Σχολείο τέλος. Και τώρα αθλοδιακοπές στους μικρούς αθλητές. Με πολλές αθλητικές και δημιουργικές δραστηριότητες, πισίνα, κανόε καγιάκ και πολλά άλλα για παιδιά από 4 έως 10 ετών. Αθλοδιακοπές στους μικρούς αθλητές. Παπαστράτου 39, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 410 57 778 και στο www.mikriathlites.gr για το πιο χαρούμενο και δημιουργικό καλοκαίρι. Κλείστε τώρα τη θέση σας και στο Club Go Kid των μικρών αθλητών για τη νέα χρονιά με δωρεάν ετήσια συμμετοχή μέσω ΕΣΠΑ.
4: Ξέρουμε, όλα ακριβαίνουν. Όμως εμείς στο Generation κεράσαμε έναν καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φίλαθλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα αγρινιώτικα μπακλαβαδάκια, και έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ, t-shirt από 7 ευρώ και outfit από 30 ευρώ. Έλα πριν το ψηλιαστούν κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
2: Αν αναζητάς κοτσαδόρο για το όχημά σου και αξεσουάρ για να κινείσαι λειτουργικά και άνετα, τότε ξέρεις που θα πας. Αξεσουάρ αυτοκινήτων Μισιρλής Θεόδωρος. Κοτσαδόροι αγροτικών και επιβατικών οχημάτων. Πατάκια για όλους τους τύπους αυτοκινήτων. Ανεμοθράφστες, μπάρες και μπαγκαζιέρες οροφής. Λάμπες, προβολής LED και ανταλλακτικά για τρέιλερ. Με τοποθέτηση από εξειδικευμένο τεχνίτη. Αξεσουάρ αυτοκινήτων Μισιρλής Θεόδωρος. Επίσημος μεταπολιτής της Menabo Club. Στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, έναντι σούπερ μάρκετ Κρητικός. Τηλέφωνο 26 410 48 685. Η μαγεία υπάρχει παντού. Έχει πολλές μορφές, πολλές υφές, αρώματα και υπέροχα χρώματα. Η μαγεία ξεδιπλώνεται καθημερινά στο Magic Decor. Δημιουργούμε μοναδικές αναμνήσεις για τις πιο ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με κομψότητα και φαντασία. Στολισμοί, είδη γάμου και βάπτισης, χειροποίητες μπομπονιέρες και πολλές ακόμα πρωτότυπες υπέροχες προτάσεις συνθέτουν ένα μαγικό, ονειρεμένο σκηνικό. Magic Decor. Εθνικής Αντίστασης 85, Αγρίνιο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 410 57 687. Όταν η μαγεία συναντά τις επιθυμίες σας.
0: Η ώρα είναι 4:30. Κάθε ώρα,
5: κάθε ώρα
0: είναι η μουσική σου ενέργεια. Energy 94,2.

0: τέταρτο ημίωρο εκπομπή. Εδώ είμαστε να τελικού κούζινε στην παρέα σου. Και εδώ συμβαίνουν πολλά. Και το βασικό που συμβαίνει είναι ότι ακούς την καλύτερη μουσική, μαθαίνεις όλα τα τελευταία νέα. Η Ειρήνη Williams την έχει πιάσει.
1: Με έχει πιάσει ένα νευρικό γέλιο. Παιδιά, σα ζητώ συγγνώμη. Δεν φταίω όμως εγώ, διότι αν έχεις απέναντί σου έναν άνθρωπο ο οποίος είναι πάρα πάρα πολύ καλός στις γκριμάτσες. Πάρα πολύ καλός στις γκριμάτσες όμως. Δηλαδή αυτός ο άνθρωπος, τι να σας πω τώρα. Το έχει. Με πιάνει και ένα νευρικό γέλιο. Αυτό δεν θέλω να πω, δεν ήθελα να πω τίποτα άλλο. Σε κάθε περίπτωση, παιδιά, όπου και αν είστε, ελάτε εδώ. Έχουμε ακόμα λίγο χρόνο παρέα. Και ξεκινήστε να μας στέλνετε και τα μηνύματά σας, γιατί έχω πάρα πολύ μεγάλη απορία για το τελικά πού θα πάτε φέτο το καλοκαίρι. Ποιο θα είναι αυτό το νησί που θα επικρατήσει.
0: Τελικά, σε θέλω.
1: Γιατί είσαι αμοργός και ανεβαίνει πάρα πολύ, να ξέρεις.
0: Αμοργός, όλοι μου έχουν πάρει.
1: Γενικά έχει αρχίσει, το βλέπω και στα τουρκικά.
0: Ανεβασμένη ήταν η αμοργός, αγαπή. Δηλαδή κάπου ένα όπα. Από κατάδα και επιστρέφω.
1: Εντάξει.

0: Αυτό είναι ο Γιώργος Μαζωνάκης. Επιπτώσεις. Ένα τηλεκουσκούς είναι στην παρέα σου.
1: Καταλήξαμε τελικά με τον Γιώργο Μαζωνάκη. Ξέρουμε, έχουμε μείνει στο ρίμπας. Είμαστε στάνταρ σίγουροι.
0: Σίγουροι δεν είμαστε για τίποτα, γιατί δεν είμαστε εμείς επιχειρηματίες. Αλλά.
1: Μέχρι στιγμής δεν το ξέρουμε.
0: Έτσι γνωρίζω.
1: Οκ, okay, εντάξει.
0: Ακούω διάφορες συζητήσεις. Εγώ δεν αναφέρομαι, δεν λέω τίποτα. Ακούω. Συλλέγω τις πληροφορίες μου όμορφα και ωραία.
1: Ναι.
0: Και θα έρθει το πρόγραμμα του χρόνου για να πούμε τα καθέκαστα.
1: Για να μας πεις τα καθέκαστα.
0: Κοίτα, είναι μια μεγάλη παραγωγή. Το Ρίπας είναι ένα μαγαζί το οποίο είναι παρατημένο 20 χρόνια. Δηλαδή, δεν είναι εύκολο δηλαδή, η αναβίωσή του. Και η αλήθεια είναι ότι αν δεν προλάβουν να το φτιάξουν μέχρι μια συγκεκριμένη ημερομηνία, θεωρώ ότι δεν έχει και νόημα. Δηλαδή, είναι καλοκαιρινό μαγαζί, είναι ανοιχτό. Δηλαδή, μπορείς να δουλέψεις. Αύγουστο δεν μπορείς να δουλέψεις στην Αθήνα. Οπότε στην ουσία έναν Ιούλιο έχεις και ένα Σεπτέμβριο.
1: Γιατί εσύ δεν μπορείς να δουλέψεις τον Αύγουστο?
0: Γιατί δεν έχει κόσμο να έρθει.
1: Αν είσαι παραλιακά μου ρε.
0: Δεν έχει κόσμο να έρθει.
1: Από το Πέριξ από εκεί πέρα.
0: Είναι 2.000 θέσεων το Ρίμπας, δεν είναι μικρό.
1: 2.000 θέσεων.
0: 2.007.
1: Άρε πατέρα.
0: Έτσι,
1: άρε πατέρα.
0: Έτσι.
1: Μάλιστα.
0: Σαφάρις επιτυχίες, Ρία Ελληνίδου έρχεται.

0: Και κάπως έτσι φτάσαμε στο φινάλε. Υπεύθυνοι είμαστε η καρδιά μου και εγώ, που πληγωνόμαστε από κάτι ανθρώπους τέτοιους σαν και σένα.
1: Ακριβώς.
0: Για σένα, σε σένα αναφέρομαι συγκεκριμένα.
1: Εγώ γιατί σε πληγώσα?
0: Εσύ με πληγώνεις καθημερινά.
1: Όχι, εγώ ό,τι είναι να πληγώσω στη ζωή μου, το έχω πληγώσει τελείως.
0: Αλίμονα,
1: και το έχω λουστεί.
0: Και το έχει λουστεί κιόλας.
1: Ναι, το έχω λουστεί κιόλας.
0: Λούζεσαι.
1: Γιατί τελικά πλήθηκα, λέω.
0: Κατάστασή μας λοιπόν. Φεύγουμε για ένα Σαββατοκυριακό.
1: Μπράβο.
0: Γιατί χρειάζεται. Γιατί είναι αναγκαίο. Τη Δευτέρα όμως ακριβώς την ίδια ώρα στην
1: Εκκλησία. Μια και ακούσαμε τη Στέλλα, καλή να πάτε να την δείτε και στο Χάραμα. Δεν είναι τίποτα. Παιδιά, 3 ώρες δρόμος είναι.
0: Και πολύ
1: σε
0: ωραία.
1: Σε περίπτωση που είσαστε από την Αθήνα,
0: αν μπορέσετε και στα Πέριξ, οπότε μια χαρά. Μπορέσετε και στην Πάτρα, μια χαρά. Πάτε ωραιότατα. Λοιπόν, εξαιρετικά. Εμείς Δευτέρα ακριβώς την ίδια ώρα στην Εκκλησία. Συγγνώμη, τα παρέα σου.
1: Βέβαια.

0: Energy 94,2.
1: Fresh and Healthy στον Energy 942.
0: Energy 94,2.
1: Fresh and

0: Και το Σάββατο 13 Ιουνίου, ελιά ή σπάλα βοήου Γερμανίας χωρίς κόκαλο, 13,95 το κιλό. Και Coca-Cola και Coca-Cola Zero 330 ml 5 συν 1 δώρο σε σούπερ τιμές. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
1: Κάποια αρώματα τα φοράς, κάποια άλλα σε χαρακτηρίζουν. Γιατί το σωστό άρωμα δεν περνά απαρατήρητο. Μένει στη μνήμη, όπως και η παρουσία σου. Στο Le Parfumeur by Νίκος Λαγός θα ανακαλύψεις όλους τους τύπους αγαπημένων αρωμάτων για γυναίκες και άνδρες, μοναδικές επιλογές περιποίησης, βελούδινες κρέμες σώματος και ξεχωριστές προτάσεις που χαρίζουν καθημερινά αίσθηση πολυτέλειας. Γιατί η ομορφιά κρύβεται στις λεπτομέρειες και το άρωμα είναι η πιο δυνατή. Σας περιμένουμε στο Αγρίνιο, Παπαστράτου 39 και Σάκη Καραγιώργα. Le Parfumeur by Νίκος Λαγός. Μην επιλέγεις απλώς ένα άρωμα. Επίλεξε την υπογραφή σου.
2: Η επιτυχία στις πανελλαδικές εξετάσεις δεν είναι αποτέλεσμα κάποιας μυστικής συνταγής. Είναι αποτέλεσμα μιας συστηματικής, υπεύθυνης και ολοκληρωμένης προετοιμασίας που μεγιστοποιεί τις δυνατότητες κάθε μαθητή. Γι' αυτό η πρώτη επιλογή είναι Φροντιστήριο Θεμέλιο. Φροντιστήριο Θεμέλιο στο πιο κεντρικό σημείο της πόλης, Παπαστράτου 16 Αγρίνιο. Λειτουργούν αυστηρά ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων γυμνασίου, λυκείου, ΕΠΑΛ και αποθήτων. Διεύθυνση σπουδών Πρέμος Αντώνιος. Τηλέφωνο 26410-28818. Φροντιστήριο Θεμέλιο. Η πρώτη σου επιλογή.
3: Αν κάτι φαίνεται βουνό, βρίσκουμε το μονοπάτι για την κορυφή. Οι λέξεις δεν κολλάνε, κυλάνε. Τα μολύβια δεν πέφτουν, πετάνε. Και η μάθηση δεν είναι βάσανο, είναι παιχνίδι. Κέντρο θεραπείας και εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Με σύγχρονα προγράμματα λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ειδικής αγωγής, ψυχοθεραπείας και συμβουλευτικής, σε ένα ειδικά διαμορφωμένο περιβάλλον που διεγείρει τις αισθήσεις, με ειδικούς που αγκαλιάζουν το παιδί πάντα σε συνεννόηση με τους γονείς. Κέντρο θεραπείας και εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Θα μας βρείτε 11 Ιουνίου 4-6 στο κέντρο του Αγρινίου, Εθνικής Αντιστάσεως 22 στον Άγιο Κωνσταντίνο και στο www.mikrova.gr. Τηλέφωνο 26410-22101. Κέντρο Θεραπείας και Εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Γιατί η εξέλιξη είναι ταξίδι, όχι προορισμός.
4: Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια, με 16 υποκαταστήματα στην Έτωλο Ακαρνανία, με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα, με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους, με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία, με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών, με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη, με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική. Η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Αιτωλοακαρνανία, επενδύουμε στο μέλλον.

0: πολυκαταστήματα Chic οι εκπτώσεις ξεκίνησαν. Όλα τα παιδικά ρούχα και τα καλύματα καναπέδων στη μισή τιμή. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα με έκπτωση έως 60%. Chic, μόδα που ξεχωρίζει για όλη την οικογένεια. Βρείτε μας στον κόμβο Αγίου Δημητρίου στο Αγρίνιο.
1: Γεια σου Αγρίνιο! Έχετε γιοταχή, φορτηγό ή λεωφορείο? Το καλύτερο κταίο σας περιμένει στο Ελεγκταίον, στον κόμβο νέου Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου.
2: Το γιοταχή σας θα περάσει με άριστα

0: και θα γίνει ελεγκτέων.
1: Δεν χρειάζεται να φοβάστε για το φορτίο σας. Το φορτηγό σας θα γίνει ελεγκτέων.
0: Το λεωφορείο σας θα ταξιδέψει με ασφάλεια και θα γίνει ελεγκτέων.
1: Με σύγχρονη τεχνολογία και εξειδικευμένο προσωπικό, η εγγύηση για ασφαλή διαδρομή είναι εδώ. Ελάτε να μας επισκεφτείτε και αφήστε το όχημά σας στα χέρια των ειδικών.
0: Ελεγκτέων. Θα μας βρείτε στον κόμβο του νέου Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου. Κλείστε το ραντεβού σας τώρα στο 26410-39000.
1: Ελεγκτέων. Εκεί όπου το κταίο γίνεται επιτυχές.
2: Η δηλητηρίαση ζώων, οι φόλες, δεν είναι απλά ποινικό αδίκημα. Είναι κακούργημα. Είναι έγκλημα. Τιμωρείται με κάθειρξη έως και 10 έτη. Αν γίνεις μάρτυρας, μην αγγίζεις τίποτα. Το σημείο είναι τόπος εγκλήματος. Τράβηξε φωτογραφίες, βίντεο και κάλεσε αμέσως το 100. Η αστυνομία οφείλει να επέμβει άμεσα, να κάνει αυτοψία και να συλλέξει τα στοιχεία. Αν υπάρχουν ζωντανά δηλητηριασμένα δέσποτα, πρέπει να μεταφερθούν αμέσως σε συνεργαζόμενο κτηνίατρο του Δήμου. Γι' αυτό, ενημερώσου από πριν για τη διαδικασία από το Δήμο σου. Ο Δήμος πρέπει επίσης να καθαρίσει και να απολυμάνει το χώρο. Αν οι αρχές δεν ανταποκριθούν, ενημερώνει στα κεντρικά της αστυνομίας, τα Υπουργεία Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, την Αρχή Εθνικής Διαφάνειας και το Συνήγορο του Πολίτη. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
3: Πήγε 5 η ώρα. Ανεβάζουμε την ένταση. Energy 94,2 FM.
4: Ώρα για την ενημέρωσή σας και ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Magic Decor.
5: Η μαγεία ξεδιπλώνεται καθημερινά στο Magic Decor. Δημιουργούμε μοναδικές αναμνήσεις για τις πιο ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με κομψότητα και φαντασία. Στολισμή, είδη γάμου και βάπτισης. Magic Decor. Εθνικής Αντίστασης 85, Αγρίνιο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26410-57-687.
6: Και κύριοι, είναι το τοπικό δελτίο ειδήσεων του Energy 94,2. Επιμέλεια παρουσίαση Νίκος Αγγελόπουλος. Με κάθε λαμπρότητα και μεγαλοπρέπεια γιορτάστηκαν και φέτος στο Αγρίνιο οι εκδηλώσεις για την απελευθέρωση της πόλης από τον Οθωμανικό ζυγό. Το διήμερο 10 και 11 Ιουνίου πραγματοποιήθηκαν δοξολογίες, καταθέσεις στεφάνων, μαθητική παρέλαση και άλλες εκδηλώσεις για την φετινή συμπλήρωση 205 χρόνων από την απελευθέρωση.
7: Πέρα και πάνω απ' όλα είναι η πατρίδα, η ασφάλεια και η θωράκησή της. Αυτό εμείς το κάνουμε πράξη για να μπορούμε να ταινίζουμε πολύ πιο αισιόδοξα το μέλλον, αλλά κυρίως να είμαστε θωρακισμένοι απέναντι σε κάθε εχθρό. Και οι εχθροί πάντα παραμονεύουν. Και νομίζω ότι αυτό είναι και το ισχυρότερο το μήνυμα που στέλνουμε συνολικά σαν χώρα απέναντι στις διεθνείς προκλήσεις.
8: Μια μεγάλη μέρα για την πόλη μας, μια μεγάλη μέρα για το Αγρίνιο, με ιδιαίτερη λαμπρότητα σήμερα καμαρώσαμε τα νέα παιδιά που τίμησαν αυτή την σπουδαία μέρα, τη μέρα της απελευθέρωσης του Αγρινίου. Οι Αγρινιώτες ανέκαθεν ήταν ήρωες, ήταν αγωνιστές. Το απέδειξαν για άλλη μία φορά και έχουμε μια μεγάλη υποχρέωση να θυμούμαστε αυτούς τους ήρωες οι οποίοι πολέμησαν για να είναι τα παιδιά μας και εμείς όλοι σήμερα ελεύθεροι.
9: Είναι μια επέτειος την οποία οφείλουμε να θυμόμαστε. Από πού ξεκινήσαμε, πού ξεκίνησε η ελευθερία αυτής της πόλης και των δημοτών της, που οφείλουμε ένα μεγάλο ευχαριστώ και φυσικά οφείλουμε να συνεχίσουμε τον ηρωισμό και τη σπουδαιότητα εκείνων των ανδρών που δεν δίστασαν να θυσιάζουν τη ζωή τους για να είμαστε σήμερα εμείς εδώ και να απολαμβάνουμε την πόλη μας ελεύθερη, δημιουργική και πάντα προκομμένη.
10: Για πολλά χρόνια αυτή η τόσο σημαντική επέτειος δεν είχε τη θέση της Άγκης. Γιορταζόταν την επόμενη Κυριακή της 11ης Ιουνίου με μια δοξολογία και μια κατάθεση στεφάνων. Γι' αυτό και η Δημοτική Αρχή επέλεξε να αναδείξει αυτή την ημέρα ως ημέρα συλλογικής μνήμης και να την καθιερώσουμε ως επίσημη ημέρα αργίας και τιμής για την πόλη μας. Όχι για λόγους του ή εθιμοτυπικού, αλλά γιατί πιστεύουν ότι ένας τόπος χωρίς ιστορική μνήμη είναι ένας τόπος χωρίς πηξίδα για το μέλλον. Αν η πατρίδα μας ελευθερώθηκε και το Αγρίνιο ελευθερώθηκε, είναι γιατί οι πρόγονοί μας δεν εφησύχασαν και δεν συμβιβάστηκαν με τη σκλαβιά και με την υποταγή. Αυτό νομίζω ότι πρέπει να μας συνδέχει όλους μας. Γιατί όλοι κινδυνεύουμε από το να μεταθέσουμε τις δικές μας ευθύνες στους άλλους, στον βωμό της επιτέλεσης του καθήκοντος.
11: Στο βωμό της απελευθέρωσης και της ελευθερίας με το τεράστιο τίμημα που είχε η Ελλάδα, ένα από τα πρώτα γκονάρια θεμέλια το έβαλε αυτή η πόλη. Και ίσως το υπηστέγασμα σε αυτό το βωμό είναι η έξοδος προσολογίου 5 χρόνια αργότερα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό και συγκινούμε πραγματικά, διότι είδα παιδιά να γνωρίζουν πλέον την ιστορία του τόπου τους. Δεν ντρέπουμε να πω ότι εμείς όταν μεγαλώσαμε δεν ξέραμε τι είναι 11 Ιουνίου πέραν ενός στενού δρόμου στο Αγρίνιο, και σήμερα τιμάμε και καταθέτουμε την ψυχή μας, καταθέτουμε το πολύτιμο ευχαριστώ στην προσφορά αυτών των ανθρώπων και είμαστε πάρα πολύ περήφανοι.
6: Στην έμπρακτη στήριξη του εργατικού δυναμικού της περιοχής προχωράει η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας με απόφαση του Περιφερειάρχη Νεκτάριου Φαρμάκη. Με συνολικό προϋπολογισμό 3,5 εκατομμύρια ευρώ, το πρόγραμμα εστιάζει στην υλοποίηση παρεμβάσεων για την προώθηση των ανέργων στην αγορά εργασίας, με ιδιαίτερη μέρημνα για τους μακροχρόνια ανέργους. Η νέα αυτή πρωτοβουλία συνδυάζει ένα συνεκτικό πλέγμα δράσεων σχεδιασμένο να προσφέρει στους ωφελούμενους όλα τα απαραίτητα εφόδια για την επαγγελματική τους αποκατάσταση. Εξελέγησαν από την Πολιτική Επιτροπή τα νέα αιρετά μέλη που μαζί με τα εξοφίτσιο μέλη απαρτίζουν τη νέα εκτελεστική γραμματεία της Νέας Δημοκρατίας, το ανώτερο καθοδηγητικό και εκτελεστικό όργανο του κόμματος, αρμόδιο για την υλοποίηση των αποφάσεων του. Μεταξύ των αιρετών μελών εξελέγει ο βουλευτής ετωλοκαρνανίας του κόμματος, Θανάσης Παπαθανάσης. Την έντονη ανησυχία που επικρατεί στις οργανώσεις ελουργικών φορέων όλης της χώρας για τις καθυστερήσεις στην καταβολή των προβλεπόμενων χρηματοδοτήσεων και την αβεβαιότητα σχετικά με τη συνέχιση των προγραμμάτων εργασίας ΟΕΦ 2024-2027, φέρνει στη Βουλή η βουλευτής ετωλοκαρνανίας του ΠΑΣΟΚ Χριστίνα Σταρακά, με κοινοβουλευτική ερώτηση προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτη Σινά. Η παρέμβαση αυτή έρχεται σε συνέχεια των πρωτοβουλειών που έχει αναλάβει Χριστίνα Σταρακά για το συγκεκριμένο ζήτημα, αναδεικνύοντας σταθερά τα προβλήματα που έχουν προκύψει στη λειτουργία των ΟΕΦ και τις επιπτώσεις τους στους ελαιοπαραγωγούς και τους συνεταιρισμούς. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες για την κατασκευή του δίδυμου καταθλιπτικού αγωγού στο Γρίμποβο και την αναβάθμιση των αντιοστασίων Γρίμποβου και Ρέπα στην Αύπακτο. Πρόκειται για ένα έργο στρατηγικής σημασίας για το Δήμο Ναυπακτίας που αφορά στην προστασία της θάλασσας, της δημόσιας υγείας και του παραλιακού μετόπου της πόλης. Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται σε 3,5 εκατομμύρια ευρώ περίπου και χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων. Με την ολοκλήρωση του έργου θα αντιμετωπιστούν χρόνια ζητήματα υπερχιλήσεων και δυσλειτουργιών του δικτύου, θα ενισχυθεί η δυνατότητα ασφαλούς μεταφοράς των δημάτων προς τη μονάδα βιολογικού καθαρισμού και θα αναβαθμιστεί συνολικά η λειτουργία των κρίσιμων υποδομών αποχέτευσης της πόλης. Το φαινόμενο της πληθυσμιακής έκρηξης των αγριογούρουνων στην Ήπειρο έχει ξεπεράσει προπολού το επίπεδο της απλής ενόχλησης και έχει μετατραπεί σε ένα μόνιμο κίνδυνο για τους οδηγούς, ακόμα και στα όρια της πόλης των Ιωαννίνων. Το τελευταίο κρούσμα καταγράφηκε στην περιοχή κοντά στο αεροδρόμιο, όπου σημειώθηκε τροχαίο ατύχημα όταν αυτοκίνητο συγκρούστηκε με αγριογούρουνο που πετάχτηκε ξαφνικά στο δρόμο. Από τη σύγκρουση ευτυχώς δεν υπήρξαν τραυματισμοί και σημειώθηκαν μόνο σοβαρές υλικές ζημιές, όμως το περιστατικό έρχεται να επιβεβαιώσει ότι τα άγρια ζώα έχουν εξοικειωθεί πλήρως με την ανθρώπινη παρουσία και κινούνται ανεμπόδιστα δίπλα στα σπίτια και τις επιχειρήσεις. Ο οργανισμός Λιμένος Κέρκυρας καταγράφει ακόμα μια ιδιαίτερα θετική χρονιά στον τομέα της κρουαζιέρας, με σημαντική αύξηση της επιβατικής κίνησης και των προσεγγίσεων κρουαζιερόπλοιων κατά το πρώτο πεντάμινο του 2026, επιβεβαιώνοντας τον διαρκώς ενισχυόμενο ρόλο του Λιμένα της Κέρκυρας ως βασικής πύλης της Αδριατικής και στρατηγικού κόμβου της ελληνικής ναυτιλίας. Ο Δήμος Ναυπακτίας και η Φιλοζωική Δράση Ναυπάκτου συνδιοργανώνουν ανοιχτή εκδήλωση υιοθεσίας αδέσποτων κουταβιών αύριο Σάββατο 13 Ιουνίου από τις 10.30 το πρωί ως τη 1 μετά το μεσημέρι στην κεντρική πλατεία Φαρμάκη στην Ναύπακτο. Ήταν το τοπικό δελτίο ειδήσεων του Energy 94,2. Στο μικρόφωνο ήταν ο Νίκος Αγγελόπουλος.
4: Magic Decor. Όταν η μαγεία συναντά την αισθητική και τις επιθυμίες σας.
5: Η μαγεία ξεδιπλώνεται καθημερινά στο Magic Decor. Δημιουργούμε μοναδικές αναμνήσεις για τις πιο ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με κομψότητα και φαντασία. Στολισμοί, είδη γάμου και βάπτισης, χειροποίητες μπομπονιέρες και πολλές ακόμα πρωτότυπες υπέροχες προτάσεις συνθέτουν ένα μαγικό, ονειρεμένο σκηνικό. Magic Decor. Εθνικής Αντίστασης 85, Αγρίνιο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26410 57 687.
3: Energy 94,2. Energy.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: πάει άστο.
1: Energy. Energy. Energy. 94,2.
2: Το soundtrack της γεύσης στον Energy 94,2.
3: Πολλές φορές δεν προλαβαίνουμε να φάμε σωστά λόγω του καθημερινού τρεξίματος, όπως και στην τηλεοπτική σειρά Dolce Vita.
4: Τι κάνεις εδώ? Δεν βλέπεις τι κάνω. Τρώω πατάτες, αυτό κάνω. Τρώω πατάτες. Από το πρωί έχω να βάλω μια μπουκιά στο στόμα μου. Όλο δουλειά, δουλειά.
3: Αν όμως είναι να φας πατάτες, πώς θα τις επιλέξεις? Τηγανιτές, βραστές, φουρνιστές? Ο καθένας έχει τις δικές του προτιμήσεις, αλλά ας μιλήσουμε για τις αγαπημένες τηγανιτές πατάτες. Για να γίνουν πιο τραγανές στο τηγάνισμα, αφού τις κόψεις στο ίδιο μέγεθος, τις βάζεις σε ένα μπολ με κρύο νερό για μισή ώρα, ώστε να αποβάλουν μέρος του αμύλου. Και πριν τις τηγανίσεις, τις τραγγίζεις στο σουρωτήρι και τις στεγνώνεις καλά. Σε μέτρια φωτιά, χρειάζονται περίπου 10 λεπτά για να γίνουν. Τις βγάζεις σε διπλό χαρτί κουζίνας για να απορροφηθεί το περιττό λάδι, βάζεις λίγο αλάτι, αν θέλεις και λίγο τριμμένο τυρί και καλή απόλαυση. Kerrygold Regatto Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεγκάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες, χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Regatto Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του.
5: Τι όμορφη λέξη. Εικόνες, παραστάσεις, φίλοι, χαμόγελα, εμπειρίες, όμορφες στιγμές, αναμνήσεις.
6: Και ένα τουριστικό γραφείο που μπορεί να κάνει το όνειρό σας πραγματικότητα.
5: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
6: Το ταξίδι σας ξεκινάει εδώ. Έκδοση και άμεση παραλαβή ακτοπλοϊκών και αεροπορικών εισιτηρίων για όλους τους προορισμούς.
5: Κρατήσεις ξενοδοχείων στις καλύτερες τιμές.
6: Εκδρομές σε Ελλάδα και εξωτερικό.
5: Μισθώσεις λεωφορείων και μίνι μπας.
6: Πακέτα διακοπών. Κρουαζιέρες.
5: Σε κάθε νέα ESO μεταφέρουμε τους νεοσύλλεκτους φαντάρους στα στρατόπεδα του Εύρου.
6: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
5: Χαριλάου Τρικούπη 15 Αγρίνιο.
6: Τηλέφωνο 26410-58-314.
5: Και στο trichonidatravel.gr.
6: Θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε.
7: Για να διευρύνεις το φάσμα της γνώσης σου και να πετύχεις τη σχολή των ονείρων σου, τότε Φροντιστήριο Φάσμα. Μια ικανή ομάδα έμπειρων εκπαιδευτικών εξασφαλίζει χρόνια τώρα την επιτυχία σε όλες τις υψηλόβαθμες σχολές. Με σύγχρονες υποδομές, ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων, γυμνασίου και λυκείου και άνετη πρόσβαση σε αμαία, το Φροντιστήριο Φάσμα γίνεται το φάσμα της επιτυχίας σου. Φροντιστήριο Φάσμα. Διεύθυνση σπουδών. Μιζεράκης Γιώργος. Καραμήτρος Νίκος. Γιαννιώτης Δημήτρης. Καλαμπαλίκης Χρήστος. Παπανίκος Σταύρος. Αμβράζης Νίκος, Δέλτα στα οίκου 1 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-55424 και στο phasma.f.gr. Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης, είναι θέμα επιλογής.
8: Αν κάθε φορά που κλείνεις τα μάτια βλέπεις ένα όμορφο όνειρο, σίγουρα είναι Mammoth Strom. Τέλειος ύπνος με χειροποίητα ανατομικά και ανθεκτικά στρώματα στις διαστάσεις που θέλετε, με τα υλικά που προτιμάτε. Χαρίστε στον εαυτό σας και στην οικογένειά σας υγεία και ευεξία με αντιαλλεργικά, οικολογικά στρώματα από αγνό παρθένο μαλλί. Μαξιλάρια από μαλλί, ειδικά σχεδιασμένα για αυγενικά προβλήματα, καθώς και ποικιλία υποστρωμάτων. Mammoth Strom. Πώληση χονδρική λιανική. Στο Τέρμα Μακρυγιάννη, στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Αγρίνιο. Λειτουργεί και νέος μεγάλος χώρος έκθεσης απέναντι από το κατάστημα. Τηλέφωνο 26410-32023. Υπεύθυνος βιοτεχνίας Νεκτάριος Καμένος. Mammoth Strom και όνειρα γλυκά.
9: Για τη θέρμανση, την ψήξη, την άρδευση, τα υδραυλικά Σαραγκανίδας. Απεριόριστες επιλογές, κορυφαία ποιότητα. Για υπεύθυνες λύσεις προσαρμοσμένες στις απαιτήσεις σας. Σαραγκανίδας. Ευτυχίας Καλύβα 1114. Αγρίνιο, πλησίων πυροσβεστικής. Τηλέφωνο 26410-32116. Σαραγκανίδας. Απαντά ολοκληρωμένα στις απαιτήσεις σας.
10: Σαραγκανίδας Θανάσης. Ευτυχίας Καλύβα 1114. Αγρίνιο, έναντι πυροσβεστικής. Τηλέφωνο 26410-32116.
11: Τώρα τελευταία, κάτι δεν πάει καλά. Δεν είναι όπως στην αρχή. Μου γκρίζει. Ζορίζεται. Έχω προβληματιστεί. λες να με αφήσει. Πριν σας αφήσει, φέρτε το για σέρβις Συνεργείο Αυτοκινήτων Γιώργος Γιώρος. Έγκαιρη και αξιόπιστη διάγνωση προβλημάτων. Εγγυημένο σέρβις με αξιόπιστα ανταλλακτικά. Γιώργος Γιώρος. Μεταφερθήκαμε σε νέα διεύθυνση στην περιοχή Λεύκα Αγρινίου. Τηλέφωνο 6942 877 677. Συνεργείο Αυτοκινήτων Γιώργος Γιώρος. Για να μην σας αφήσει ποτέ.
0: Δεν χρειάζεται να καλύψει την ύλη. Την έχει πάντα. Φρέσκια και ντόπια.
12: Δεν χρειάζεται να παρακολουθεί την παράδοση. Την έχει από παλιά.
0: Δεν χρειάζεται να δώσει εξετάσεις. Έχει ήδη ακαδημία από λάτρεις.
12: Και όσο για τη γεύση, τι να πούμε. Άριστα.
0: Ψησταριά Σχολαρχείο. Εδώ και χρόνια δίνει μαθήματα ποιότητας και γεύσης.
12: Σουβλάκια και ψητά, φρέσκα και χειροποίητα. Σκεπαστές, παραδοσιακές πίτες, αυθεντικά μπέργκερ, χειροποίητες πατάτες.
0: Σχολαρχείο. Πρωινά και βραδινά μαθήματα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τα μεσάνυχτα.
12: Φιλελλήνων και Μάνου Κατράκη.
0: Και ιδιαίτερα μαθήματα με παράδοση κατοίκων στο 26410-25999.
12: Ψησταριά Σχολαρχείο.
0: Την απόλαυση.
12: Εδώ τη σπουδάσαμε.
13: Κώστα, να σε ρωτήσω κάτι.
14: Λέγε Γιώργο.
13: Ξέρεις που είναι ο πύργος του Άιφελ?
14: Όχι.
13: Ποιος πήρε το πρωτάθλημα?
14: Όχι.
13: Πότε θα πάρεις σύνταξη?
14: Όχι, λέμε ρε Γιώργο.
13: Τι καιρό θα κάνει αύριο?
14: Πού να το ξέρω.
13: Πότε είναι η γιορτή του λαού?
14: Αυτό δεν ξέρω. Αυτό το ξέρουν όλοι τόσα χρόνια τώρα. Όλα δωρεάν, 19 και 20 Ιουνίου, στη γέφυρα Χελώου στο Αγρίνιο. Α, τώρα θυμήθηκα. Το πρωτάθλημα το πήρε η ΑΕΚΑΡΑ.
13: Τι μου το λες, ωραίος ΑΕΚΖΙΣ είσαι.
1: Η ώρα είναι 5:30. Περισσότερη ενέργεια. Περισσότερη ενέργεια σε λίγο. Energy. Energy. 94,2.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ό,τι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

0: Energy. Energy. Energy. 94,2. Εσύ γνωρίζεις ποια σνακ κάνουν καλό στον σκύλο και την γάτα σου? Τα λειτουργικά σνακ της Χούσε είναι νόστιμα και προάγουν την υγεία. Όταν πρόκειται για την περιουσία σας, η εμπιστοσύνη και η τεχνική αρτιότητα κάνουν τη διαφορά.
1: Μεκάνικα Τεχνική στο Αγρίνιο. Η σύγχρονη τεχνική εταιρεία που αναβαθμίζει την αξία του σπιτιού και της επιχείρησής σας.
0: Ενεργειακά πιστοποιητικά. Έκδοση αδειών λειτουργίας επιχειρήσεων. Πλήρης διαχείριση προγραμμάτων. Εξοικονομώ, ανακαινίζω. Μελέτη και εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων.
1: Με εξειδικευμένους μηχανικούς, τεχνογνωσία και συνέπεια, εξασφαλίζουμε ποιότητα και πραγματικό οικονομικό όφελος από τη μελέτη και την αδειοδότηση έως την κατασκευή και την ολοκλήρωση του έργου.
0: Μην ψάχνετε πολλούς συνεργάτες. Επιλέξτε έναν. Μεκάνικα Τεχνική. Αγίου Χριστοφόρου 5 Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641 301891 και στο mekanika.pavlate.gr.
2: Αν αναζητάς κοτσαδόρο για το όχημά σου και αξεσουάρ για να κινείσαι λειτουργικά και άνετα, τότε ξέρεις που θα πας. Αξεσουάρ αυτοκινήτων Μισιρλής Θεόδωρος. Κοτσαδόροι αγροτικών και επιβατικών οχημάτων. Πατάκια για όλους τους τύπους αυτοκινήτων. Ανεμοθράυστες, μπάρες και μπαγκαζιέρες οροφής. Λάμπες, προβολής LED και ανταλλακτικά για τρέιλερ. Με τοποθέτηση από εξειδικευμένο τεχνίτη. Αξεσουάρ αυτοκινήτων Μισιρλής Θεόδωρος. Επίσημος μεταπολιτής της Menabo Club. Στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, έναντι σούπερ μάρκετ Κρητικός. Τηλέφωνο 26410 48 685.
3: Σε κάθε ανάσα είμαστε εκεί. Wellcare ιατρικά είδη. Εξατομικευμένες λύσεις κατοίκων για αναπνευστικά ή κινητικά προβλήματα. Πώληση και ενοικίαση πιστοποιημένου ιατρικού εξοπλισμού και βοηθημάτων τελευταίας τεχνολογίας. Οξυγονοθεραπεία, μηχανικός αερισμός, αντιμετώπιση υπνικής άπνοιας, μάσκες, διαγνωστικές συσκευές, λύσεις για άσθημα, αλλεργίες, ορθοπαιδικά, με ένα δίκτυο καταστημάτων σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και ολοκληρωμένη φροντίδα. Γιατί Wellcare θα πει σε κάθε ανάσα, είμαστε εκεί. Wellcare ιατρικά είδη. Αγρίνιο, Χαριλάου Τρικούπη 60. Τηλέφωνο 26410 52 869.
4: 300 στην Πάτρα. Ωραία, ξεκινάμε. Α, θέλετε και Αγρίνιο 150. Δύσκολο. Τον άλλο μήνα και βλέπουμε. Πάλι.

0: εσείς. Και η Ιωάννινα με βίντεο κιόλας. Δεν έχω θέση. Όχι, όχι, αποκλείεται.
1: Ξέχνα τα θα δούμε και τα από Δευτέρα. Στη Media Wall, το brand σου κυριαρχεί στις πιο σύγχρονες οθόνες LED σε Πάτρα, Αγρίνιο και Γιάννενα. Κλείδωσε από 150 μέχρι 450 προβολές τη μέρα και βάλε τέλος στην αόρατη διαφήμιση. Βρες μας στο mediawall.gr και κάνε το brand σου στάση, όχι προσπέραση.
2: Η ώρα είναι 6. Μουσική στον Energy θα παίξει.

0: 94,2.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις.

βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί.

Τα μουσικά νέα μας στον Energy 942. Νέο τραγούδι από την αγαπημένη μας Ariana Grande. Λέγεται Hate That I Made You Love Me και είναι προπομπός του επερχόμενου άλμπουμ της που αναμένεται να κυκλοφορήσει αυτή τη χρονιά.

Τα τραγούδια του Μουντιάλ 2026 είναι και το Illuminate από τις εκπληκτικές Τζέσι Ρέγες και Ελιάνα. Ας πάρουμε μια ιδέα. Αφιέρωμα στο να ξεχάσω το Αβίτσι κάνει ο Κάιγκο, ο οποίος κυκλοφορεί το Heaven on Your Mind. Στα φωνητικά, ο Ντάντι Μίσκι από το Hey Brother του Αβίτσι. Ας το ακούσουμε.

0: Ζήσε την απόλυτη εμπειρία ίντερνετ με 100% οπτική ίνα μέχρι το σπίτι που φέρνει στην πόλη μας το Cosmote Fiber, το μεγαλύτερο δίκτυο οπτικών ινών της χώρας, και απόλαυσε τις συναρπαστικές δυνατότητες των υπεριψηλών ταχυτήτων έως 3 Gbps. Και τώρα και με εγγύηση καλής εγκατάστασης. Μπες στο cosmote.gr ή επισκέψε ένα κατάστημα Cosmote ή Γερμανός για να μάθεις περισσότερα. Ήταν τα μουσικά νέα μας στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στη βιβλιοθήκη. Της κορυφαίας σε πωλήσεις σειράς βιβλίων μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Adams. Μαζί, Food and Travel. Οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στο Βερολίνο, δοκιμάζουμε την κουζίνα του Hong Kong και ανακαλύπτουμε καταλήμματα αξιώσεων σε όλο τον κόσμο. Ακόμη, ειδική έκδοση Drive Tech. Ρομπότ, AI και αυτοκίνητα νέας γενιάς αλλάζουν τον κόσμο. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια, με 16 υποκαταστήματα στην Έτωλο Ακαρνανία, με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα, με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους, με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία, με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών, με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη, με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική. Η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Έτωλο Ακαρνανία, επενδύουμε στο μέλλον. Έχει σούπερ μάρκετ, κατάστημα λιανικής, ξενοδοχείο, ενοικιαζόμενα δωμάτια, συνεργείο, πάρκινγκ ή εστίαση? Η EMDI είναι η λύση που χρειάζεσαι. Υποστηρίζει σύνδεση POS, My Data, έκδοση αποδείξεων χωρίς ταμιακή, ψηφιακό πελατολόγιο. Οργάνωσε εύκολα τις καθημερινές σου εργασίες από υπολογιστή ή tablet. Με ενσωματωμένο πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης και πλήρη κάλυψη των απαιτήσεων της ΑΔΕ. Μπες στο sbz.gr ή καλέσέ μας στο 211-800-2930.
3: Σχολείο τέλος. Και τώρα, αθλοδιακοπές στους μικρούς αθλητές. Με πολλές αθλητικές και δημιουργικές δραστηριότητες, πισίνα, κανόε καγιάκ και πολλά άλλα για παιδιά από 4 έως 10 ετών. Αθλοδιακοπές στους μικρούς αθλητές. Παπαστράτου 39, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 410 57 778 και στο www.mikriathlites.gr για το πιο χαρούμενο και δημιουργικό καλοκαίρι. Κλείστε τώρα τη θέση σας και στο Club Go Kid των μικρών αθλητών για τη νέα χρονιά με δωρεάν ετήσια συμμετοχή μέσω ΕΣΠΑ.
4: Ξέρουμε, όλα ακριβένουν. Όμως εμείς στο Generation κεράσαμε έναν καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φίλαθλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα αγρινιώτικα μπακλαβαδάκια, και έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ, t-shirt από 7 ευρώ και outfit από 30 ευρώ. Έλα πριν το ψηλιαστούν κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
5: Κάθε χρόνο, κάθε καλοκαίρι, τα ίδια και τα ίδια. Όπου και να κοιτάξεις, διαφημίσεις φροντιστήριων. Και τώρα ήρθε η σειρά σου να διαλέξεις φροντιστήριο. Πού θα πας? Σε αυτό που πάνε οι φίλοι σου ή θα σκεφτείς τον εαυτό σου? Θες να βρεις ωραίο κλίμα, καθηγητές που να σε καταλαβαίνουν και να συνεργάζονται μαζί σου, ποιότητα μαθήματος, σύμβουλο προσανατολισμού, εξειδίκευση, πραγματικά ολιγομελή τμήματα? Υπάρχει όμως κάτι τέτοιο στο Αγρίνιο? Εννοείται! Φροντιστήριο Προοπτική, στο κέντρο του Αγρινίου, στο τέλος του πεζόδρομου, Σμύρνης 18. Παίρνα τώρα για να το δεις ή πάρε τώρα τηλέφωνο στο 26410-26787. Φροντιστήριο Προοπτική. Διεύθυνση σπουδών, Γιώργος Μπουλούκης, Αλεξάνδρα Λάπα. Κάνε τη σωστή επιλογή. Φροντιστήριο Προοπτική. Κάνε την εγγραφή σου τώρα.
6: Όμορφος κήπος σημαίνει χαλάρωση και ηρεμία.
2: Σημαίνει όμως και πότισμα, λάδεμα, λίπασμα, περιποίηση.
6: Μειώστε τον κόπο με τα κατάλληλα εφόδια και τις σωστές μεθόδους.
2: Συμβουλευτείτε το κατάστημα του Λέρη Ιωάννη. Βρείτε τα απαραίτητα εργαλεία και ειδική που.
6: Προτάσεις για αυτόματο πότισμα σε πολύ οικονομικές τιμές.
2: Και ακόμα, καλοπιστικά φυτά, γλάστρες, σπόρους, φυτοφάρμακα και λιπάσματα, καρποφόρα και εσπεριδοειδή δέντρα και ζωοτροφές.
6: Γεωργικά εφόδια Λέρης Ιωάννης.
2: Κοντά στον ερασιτέχνη, τον αγρότη και τον επαγγελματία.
6: Τέρμα Καρπενησίου, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-25-25-7.
5: Κάποιες γεύσεις δεν ακολουθούν τάσεις, τις δημιουργούν.
3: Μαγειράκιας. Χρόνια τώρα κρατάει την ταυτότητά του με συνέπεια, ποιότητα και χαρακτήρα.
5: Από τις 11 το πρωί, μαγειρευτά και της ώρας, φτιαγμένα όπως πρέπει.
3: Σκεπαστή Μαγειράκιας. Σημείο αναφοράς. Φεγγαρόπιτα. Εμπειρία που ξεχωρίζει.
5: Και τώρα κάτι νέο. Σάντουιτς με χειροποίητο χωριάτικο ψωμάκι ψημένο στα κάρβουνα.
3: Απλό στη σύλληψη, δυνατό στη γεύση. Γιατί όταν υπάρχει γνώση και εμπειρία, το αποτέλεσμα φαίνεται.
5: Μαγειράκιας. Σταθερή αξία. Διαχρονική γεύση.
3: Διεύθυνση Ηρακλήτου 20 στο Γιανούζη Αγρινίου.
5: Τηλέφωνο 26410-27137.
3: Μαγειράκιας. Εκεί που η επιλογή γίνεται συνήθεια.
1: Η ώρα είναι 6:30. Κάθε ώρα είναι η μουσική σου ενέργεια. Energy 94,2.

σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δε λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: Τα μολύβια δεν πέφτουν, πετάνε. Και η μάθηση δεν είναι βάσανο, είναι παιχνίδι. Κέντρο θεραπείας και εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Με σύγχρονα προγράμματα λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ειδικής αγωγής, ψυχοθεραπείας και συμβουλευτικής. Σε ένα ειδικά διαμορφωμένο περιβάλλον που διεγείρει τις αισθήσεις, με ειδικούς που αγκαλιάζουν το παιδί πάντα σε συνεννόηση με τους γονείς. Κέντρο θεραπείας και εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Θα μας βρείτε 11 Ιουνίου 4-6 στο κέντρο του Αγρινίου, Εθνικής Αντιστάσεως 22 στον Άγιο Κωνσταντίνο και στο www.mikrova.gr. Τηλέφωνο 26 410 22 101. Κέντρο Θεραπείας και Εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Γιατί η εξέλιξη είναι ταξίδι, όχι προορισμός.
1: Για τη θέρμανση, την ψήξη, την άρδευση, τα υδραυλικά Σαραγκανίδας. Απεριόριστες επιλογές, κορυφαία ποιότητα. Για υπεύθυνες λύσεις προσαρμοσμένες στις απαιτήσεις σας. Σαραγκανίδας. Ευτυχίας Καλύβα 1114. Αγρίνιο, πλησίων Πυροσβεστικής. Τηλέφωνο 26 410 32 116. Σαραγκανίδας. Απαντά ολοκληρωμένα στις απαιτήσεις σας.
2: Σαραγκανίδας Θανάσης. Ευτυχίας Καλύβα 1114. Αγρίνιο, έναντι πυροσβεστικής. Τηλέφωνο 26 410 32 116.
3: Γεια σου Αγρίνιο! Έχετε γιοταχή, φορτηγό ή λεωφορείο? Το καλύτερο κταίο σας περιμένει στο Ελεγκταίον, στον κόμβο νέου Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου.
4: Το γιοταχή σας θα περάσει με άριστα και θα γίνει Ελεγκταίον.
3: Δεν χρειάζεται να φοβάστε για το φορτίο σας, το φορτηγό σας θα γίνει Ελεγκταίον.
4: Το λεωφορείο σας θα ταξιδέψει με ασφάλεια και θα γίνει Ελεγκταίον.
3: Με σύγχρονη τεχνολογία και εξειδικευμένο προσωπικό, η εγγύηση για ασφαλή διαδρομή είναι εδώ. Ελάτε να μας επισκεφτείτε και αφήστε το όχημά σας στα χέρια των ειδικών.
4: Ελεγκταίον. Θα μας βρείτε στον κόμβο του νέου Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου. Κλείστε το ραντεβού σας τώρα στο 26 410 39.000.
3: Ελεγκταίον. Εκεί όπου το κταίο γίνεται επιτυχές.
5: PS Cafe Bakery. Το ωραιότερο στέκι στο Αγρίνιο. Το δικό σας στέκι. Το PS Cafe Bakery μας ταξιδεύει στο Μιλάνο με τον μοναδικό, φρέσκο, αρωματικό καφέ 1886 Μπονόμι. Συνδυάστε τον με τις απίθανες γεύσεις μας. Μόνο στο PS Cafe Bakery. Μαβίλη 10, δίπλα από το πάρκινγκ της Ένωσης Αγρινίου. Τηλέφωνο 26 410 47 144.
6: Η μαγεία υπάρχει παντού. Έχει πολλές μορφές, πολλές υφές, αρώματα και υπέροχα χρώματα. Η μαγεία ξεδιπλώνεται καθημερινά στο Magic Decor. Δημιουργούμε μοναδικές αναμνήσεις για τις πιο ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με κομψότητα και φαντασία. Στολισμοί, είδη γάμου και βάπτισης, χειροποίητες μπομπονιέρες και πολλές ακόμα πρωτότυπες υπέροχες προτάσεις συνθέτουν ένα μαγικό, ονειρεμένο σκηνικό. Magic Decor. Εθνικής Αντίστασης 85, Αγρίνιο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 410 57 687. Όταν η μαγεία συναντά τις επιθυμίες σας.
7: Ο ήλιος είναι καυτός. Ο αέρας είναι δυνατός. Και οι τέντες είναι παραδείσεις.
8: Προστασία και αντοχή. Τεχνολογία και αισθητική με τέντες παραδείσεις.
7: Ανθεκτικές και καλέσθητες τέντες σε σούπερ τιμές με άριστη τοποθέτηση και εγκατάσταση.
8: Ευρωπαϊκά τεντόπανα σε πολλά σχέδια με πολυετή εγγύηση.
7: Τέντες παραδείσεις. Διαθέτουμε ακόμη πέργολες, πλαστικά, ζελατίνες, περσίδες, στόρια, ρολοκουρτίνες και επισκευάζουμε καθίσματα.
8: Τέντες παραδείσεις.
7: Τηλέφωνα 26 410 34 378 και 69 72 160 970.
9: Η Τουρκία ψήφισε νόμο θανάτωσης όλων των αδέσποτων. Στην Ελλάδα ακούμε συχνά να τίθεται ως θέμα από πολιτικούς η ευθανασία. Η ευθανασία είναι απάνθρωπη, αναποτελεσματική και απορριπταία ως τρόπος μείωσης των αδέσποτων ζώων. Δεν είναι λύση. Λύση είναι να ζητήσεις από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση των αδέσποτων εντός των ορίων του όπως ορίζει ο νόμος. Λύση είναι να στηρώσεις το κατοικίδιό σου. Λύση είναι να καταγγείλεις στην αστυνομία αυτόν που γνωρίζεις ότι δεν είναι εκτροφέας και αφήνει το ζώο του να γεννά. Λύση είναι να αρχίσουν επιτέλους οι Δήμοι να προσφέρουν δωρεάν σήμανση και στηρώσεις στους κηδεμόνες οικογένειες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Λύση είναι να γίνονται έλεγχοι από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς έτσι ώστε όλα τα ιδιόκτητα ζώα να έχουν βιβλιάριο υγείας, microchip και να είναι στηρωμένα. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
10: 7 η ώρα. Ώρες που μετράνε τις επιτυχίες. Energy 94,2 FM.

0: Energy. Energy. Energy. 94,2.
1: Ζούμε υγιεινά στον Energy 94,2.
2: Θέλεις να αλλάξεις το σπίτι, να δεις ταινία, αλλά ψάχνεις και ένα σνακ να συνδυάσεις? Θέλεις να φτιάξεις γουακαμόλε μεξικάνικη στο σπίτι? Πανεύκολο. Τα υλικά που θα χρειαστείς είναι ένα όριμο αβοκάντο, 2 κουταλιές σούπας ελαιόλαδο, 2 κουταλιές σούπας λεμόνι, 4 όριμα ντοματίνια ψιλοκομμένα, μισό ξερό κρεμμύδι ψιλοκομμένο, αλάτι πιπέρι, λίγο κόλιαντρο. Πολύ απλά, λιώνεις σε ένα μπολ το αβοκάντο με το πιρούνι, προσθέτεις τα υπόλοιπα υλικά και ανακατεύεις μέχρι να γίνει ομοιόμορφο μείγμα. Απόλαυσε την γουακαμόλε σου με κριτσίνια και το αγαπημένο σου τυρί σε λεπτά κυβάκια. Kerrygold Regatto Light είναι το μόνο ρεγκάτο με μόλις 16% λιπαρά που παράγεται από ημιαποβουτυρωμένο γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής. Ιδανικό τυρί για όσους ακολουθούν διατροφή με χαμηλά λιπαρά, χωρίς να στερείτε τη γνωστή πλούσια γεύση του κλασικού Kerrygold. Απολαύστε τη φρέσκα και πικάντικη γεύση του Kerrygold Regatto Light σε ζεστά ή κρύα πιάτα.
3: Αλλαγή πλεύσης στην ενημέρωση. agriniosite.gr. Στηρίζουμε την κοινωνία. Ελέγχουμε την εξουσία. Δημοσιογραφία από τον λαό για τον λαό. agriniosite.gr. Καθημερινή ενημέρωση από το Αγρίνιο και όλη την Αιτωλοακαρνανία. Agriniosite. Η δύναμή σου. Η δύναμη της ενημέρωσης.
4: Κάποια αρώματα τα φοράς, κάποια άλλα σε χαρακτηρίζουν. Γιατί το σωστό άρωμα δεν περνά απαρατήρητο. Μένει στη μνήμη, όπως και η παρουσία σου. Στο Le Parfumeur by Νίκος Λαγός θα ανακαλύψεις όλους τους τύπους αγαπημένων αρωμάτων για γυναίκες και άνδρες, μοναδικές επιλογές περιποίησης, βελούδινες κρέμες σώματος και ξεχωριστές προτάσεις που χαρίζουν καθημερινά αίσθηση πολυτέλειας. Γιατί η ομορφιά κρύβεται στις λεπτομέρειες και το άρωμα είναι η πιο δυνατή. Σας περιμένουμε στο Αγρίνιο, Παπαστράτου 39 και Σάκη Καραγιώργα. Le Parfumeur by Νίκος Λαγός. Μην επιλέγεις απλώς ένα άρωμα. Επίλεξε την υπογραφή σου.
5: Η επιτυχία στις πανελλαδικές εξετάσεις δεν είναι αποτέλεσμα κάποιας μυστικής συνταγής. Είναι αποτέλεσμα μιας συστηματικής, υπεύθυνης και ολοκληρωμένης προετοιμασίας που μεγιστοποιεί τις δυνατότητες κάθε μαθητή. Γι' αυτό η πρώτη επιλογή είναι Φροντιστήριο Θεμέλιο. Φροντιστήριο Θεμέλιο στο πιο κεντρικό σημείο της πόλης, Παπαστράτου 16 Αγρίνιο. Λειτουργούν αυστηρά ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων γυμνασίου, λυκείου, ΕΠΑΛ και αποφύτων. Διεύθυνση σπουδών Πρέμος Αντώνιος. Τηλέφωνο 26410-28818. Φροντιστήριο Θεμέλιο. Η πρώτη σου επιλογή.
6: Ποιότητα που αναδεικνύει κάθε χώρο. Αισθητική που ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις σας. Για όλα όσα δημιουργούν το ιδανικό περιβάλλον, Τούρκας. Μεγάλη γκάμα επιλογών σε πλακάκια και είδη γηινής. Η πολύχρονη πείρα μας εγγυάται το άψογο αποτέλεσμα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλακάκια είδη γηινής Τούρκας. Πρώτο κατάστημα στην Εθνική Οδό Αγρινίου Αντιρίου. Και δεύτερο κατάστημα στην Εθνική Οδό Ναυπάκτου Αντιρίου. Τηλέφωνα 2641 3068 96 και 2634 032 163. Τούρκας. Ποιότητα.

0: τιμές. Έκπληξη. Στα πολυκαταστήματα Chic οι εκπτώσεις ξεκίνησαν. Όλα τα παιδικά ρούχα και τα καλύματα καναπέδων στη μισή τιμή. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα με έκπτωση έως 60%. Chic. Μόδα που ξεχωρίζει για όλη την οικογένεια. Βρείτε μας στον κόμβο Αγίου Δημητρίου στο Αγρίνιο.
1: Δεν χρειάζεται να καλύψει την ύλη. Την έχει πάντα. Φρέσκια και ντόπια.
2: Δεν χρειάζεται να παρακολουθεί την παράδοση. Την έχει από παλιά.
1: Δεν χρειάζεται να δώσει εξετάσεις. Έχει ήδη ακαδημία από λάτρης.
2: Και όσο για τη γεύση, τι να πούμε. Άριστα.
1: Ψησταριά Σχολαρχείο. Εδώ και χρόνια δίνει μαθήματα ποιότητας και γεύσης.
2: Σουβλάκια και ψητά, φρέσκα και χειροποίητα. Σκεπαστές, παραδοσιακές πίτες, αυθεντικά μπέργκερ, χειροποίητες πατάτες.
1: Σχολαρχείο. Πρωινά και βραδινά μαθήματα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τα μεσάνυχτα.
2: Φιλελλήνων και Μάνου Κατράκη.
1: Και ιδιαίτερα μαθήματα με παράδοση κατοίκων στο 26410-25999.
2: Ψησταριά Σχολαρχείο.
1: Την απόλαυση.
2: Εδώ τη σπουδάσαμε.
3: Κώστα, να σε ρωτήσω κάτι.
4: Λέγε Γιώργο.
3: Ξέρεις που είναι ο πύργος του Άιφελ?
4: Όχι.
3: Ποιος πήρε το πρωτάθλημα?
4: Όχι.
3: Πότε θα πάρεις σύνταξη?
4: Όχι, λέμε ρε Γιώργο.
3: Τι καιρό θα κάνει αύριο?
4: Πού να το ξέρω.
3: Πότε είναι η γιορτή του λαού?
4: Αυτό δεν ξέρω. Αυτό το ξέρουν όλοι τόσα χρόνια τώρα. Όλα δωρεάν, 19 και 20 Ιουνίου, στη γέφυρα Χελώου στο Αγρίνιο. Α, τώρα θυμήθηκα. Το πρωτάθλημα το πήρε η ΕΚΑΡΑ.
3: Τι μου το λες. Ωραίος αεξής είσαι.
0: Η ώρα είναι 7:30. Περισσότερη ενέργεια. Περισσότερη ενέργεια σε λίγο. Energy. 94,2.

Energy 94,2.

0: Ήξερες ότι στον Energy 942.
1: Σήμερα θα μιλήσουμε για το διάστημα. Ήξερες ότι μία ημέρα στον πλανήτη Αφροδίτη είναι μεγαλύτερη από μία ολόκληρη δική μας χρονιά? Μάθε επίσης ότι το μεγαλύτερο ηφαίστειο στο ηλιακό μας σύστημα το έχει ο πλανήτης Άρης και λέγεται Όλυμπος και είναι 14 φορές πιο ψηλό από τον δικό μας Όλυμπο. Τέλος, να ξέρεις ότι ο γαλαξίας μας περιστρέφεται με ταχύτητα 225 χιλιόμετρων το δευτερόλεπτο. Εμείς βέβαια δεν το καταλαβαίνουμε, απλά γιατί περιστρεφόμαστε μαζί του.
2: Δικό μου είναι αυτό που μου εμπνέει εμπιστοσύνη. Η χαρά του να δείχνει και να είναι σημαντικό. Είναι η ασφάλεια που νιώθω σε κάθε μου βόλτα στα My Market. Εκεί που η λέξη ψωνίζω σημαίνει σιγουριά και αξιοπιστία. My Market. Μαζί για όσα αγαπάς.
3: Της κορυφαίας σε πωλήσεις σειράς βιβλίων μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Food and Travel. Οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στο Βερολίνο, δοκιμάζουμε την κουζίνα του Hong Kong και ανακαλύπτουμε καταλήμματα αξιώσεων σε όλο τον κόσμο. Ακόμη, ειδική έκδοση Drive Tech. Ρομπότ, AI και αυτοκίνητα νέας γενιάς αλλάζουν τον κόσμο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
4: Σε κάθε ανάσα. Είμαστε εκεί. Wellcare ιατρικά είδη. Εξατομική.
5: Με τη Real News.
4: Σε κάθε ανάσα. Είμαστε εκεί.

0: Κάθε ανάσα, είμαστε εκεί. Wellcare ιατρικά είδη. Αγρίνιο, Χαριλάου Τρικούπη 60. Τηλέφωνο 26410-52869.
1: Αν κάθε φορά που κλείνεις τα μάτια βλέπεις ένα όμορφο όνειρο, σίγουρα είναι Mammoth Strom. Τέλειος ύπνος με χειροποίητα ανατομικά και ανθεκτικά στρώματα στις διαστάσεις που θέλετε, με τα υλικά που προτιμάτε. Χαρίστε στον εαυτό σας και στην οικογένειά σας υγεία και ευεξία με αντιαλλεργικά, οικολογικά στρώματα από αγνό παρθένο μαλλί. Μαξιλάρια που μαλλί, ειδικά σχεδιασμένα για αυγενικά προβλήματα, καθώς και ποικιλία υποστρωμάτων. Mammoth Strom. Πώληση χονδρική λιανική. Στο Τέρμα Μακρυγιάννη, στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Αγρίνιο. Λειτουργεί και νέος μεγάλος χώρος έκθεσης απέναντι από το κατάστημα. Τηλέφωνο 26410-32023. Υπεύθυνος βιοτεχνίας Νεκτάριος Καμένος. Mammoth Strom και όνειρα γλυκά.
2: Αγροτικός συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια, με 16 υποκαταστήματα στην Έτωλο Ακαρνανία, με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα, με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους, με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία, με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών, με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη, με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική. Η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Έτωλο Ακαρνανία, επενδύουμε στο μέλλον.
3: Κάθε χρόνο, κάθε καλοκαίρι, τα ίδια και τα ίδια. Όπου και να κοιτάξεις, διαφημίσεις φροντιστήριων. Και τώρα ήρθε η σειρά σου να διαλέξεις φροντιστήριο. Πού θα πας? Σε αυτό που πάνε οι φίλοι σου ή θα σκεφτείς τον εαυτό σου? Θες να βρεις ωραίο κλίμα, καθηγητές που να σε καταλαβαίνουν και να συνεργάζονται μαζί σου, ποιότητα μαθήματος, σύμβουλο προσανατολισμού, εξειδίκευση, πραγματικά ολιγομελή τμήματα? Υπάρχει όμως κάτι τέτοιο στο Αγρίνιο? Εννοείται! Φροντιστήριο Προοπτική, στο κέντρο του Αγρινίου, στο τέλος του πεζόδρομου, Σμύρνης 18. Παίρνα τώρα για να το δεις ή πάρε τώρα τηλέφωνο στο 26410-26787. Φροντιστήριο Προοπτική. Διεύθυνση σπουδών, Γιώργος Μπουλούκης, Αλεξάνδρα Λάπα. Κάνε τη σωστή επιλογή. Φροντιστήριο Προοπτική. Κάνε την εγγραφή σου τώρα.
4: Ταξίδι. Τι όμορφη λέξη. Εικόνες, παραστάσεις, φίλοι, χαμόγελα, εμπειρίες, όμορφες στιγμές, αναμνήσεις.
5: Και ένα τουριστικό γραφείο που μπορεί να κάνει το όνειρό σας πραγματικότητα.
6: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
5: Το ταξίδι σας ξεκινάει εδώ. Έκδοση και άμεση παραλαβή ακτοπλοϊκών και αεροπορικών εισιτηρίων για όλους τους προορισμούς.
6: Κρατήσεις ξενοδοχείων στις καλύτερες τιμές.
5: Εκδρομές σε Ελλάδα και εξωτερικό.
6: Μισθώσεις λεωφορείων και μίνι μπας.
5: Πακέτα διακοπών. Κρουαζιέρες.
6: Σε κάθε νέα ESO μεταφέρουμε τους νεοσύλλεκτους φαντάρους στα στρατόπεδα του Εύρου.
5: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
6: Χαριλάου Τρικούπη 15 Αγρίνιο.
5: Τηλέφωνο 26410-58314.
6: Και στο trichonidatravel.gr.
5: Θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε.
7: Ψτ, ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
8: Πάλι για τα φαγητά μας.
7: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
8: Δεν έχουν άδικο. Γι' αυτό το τριχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχεις σαν κουτάβι στα 8.
7: Χούσε λέγεται. Σουηδική ποιότητα από το 1987. Με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
8: Ψώνια online στο χούσε.gr ή τηλεφωνικό στο 694-68-45-313.
7: Χούσε. Μην το πείτε παντού. Μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικίδια.
9: Η ώρα είναι 8 και η παρέα λέει Energy 94,2 FM.
10: Ώρα για την ενημέρωσή σας και ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Magic Decor.
11: Η μαγεία ξεδιπλώνεται καθημερινά στο Magic Decor. Δημιουργούμε μοναδικές αναμνήσεις για τις πιο ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με κομψότητα και φαντασία. Στολισμή, είδη γάμου και βάπτισης. Magic Decor. Εθνικής Αντίστασης 85, Αγρίνιο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26410 57 687.

0: και κύριοι, είναι το τοπικό δελτίο ειδήσεων του Energy 94,2. Επιμέλεια παρουσίαση Νίκος Αγγελόπουλος. Με κάθε λαμπρότητα και μεγαλοπρέπεια γιορτάστηκαν και φέτος στο Αγρίνιο οι εκδηλώσεις για την απελευθέρωση της πόλης από τον Οθωμανικό ζυγό. Το διήμερο 10 και 11 Ιουνίου πραγματοποιήθηκαν δοξολογίες, καταθέσεις στεφάνων, μαθητική παρέλαση και άλλες εκδηλώσεις για την φετινή συμπλήρωση 205 χρόνων από την απελευθέρωση.
1: Πέρα και πάνω απ' όλα είναι η πατρίδα, η ασφάλεια και η θωράκησή της. Αυτό εμείς το κάνουμε πράξη για να μπορούμε να ταινίζουμε πολύ πιο αισιόδοξα το μέλλον, αλλά κυρίως να είμαστε θωρακισμένοι απέναντι σε κάθε εχθρό, και οι εχθροί πάντα παραμονεύουν. Και νομίζω ότι αυτό είναι και το ισχυρότερο το μήνυμα που στέλνουμε συνολικά σαν χώρα απέναντι στις διεθνείς προκλήσεις.
2: Μια μεγάλη μέρα για την πόλη μας, μια μεγάλη μέρα για το Αγρίνιο, με ιδιαίτερη λαμπρότητα σήμερα καμαρώσαμε τα νέα παιδιά που τίμησαν αυτή την σπουδαία μέρα, τη μέρα της απελευθέρωσης του Αγρινίου. Οι Αγρινιώτες ανέκαθεν ήταν ήρωες, ήταν αγωνιστές. Το απέδειξαν για άλλη μία φορά και έχουμε μια μεγάλη υποχρέωση να θυμούμαστε αυτούς τους ήρωες οι οποίοι πολέμησαν για να είναι τα παιδιά μας και εμείς όλοι σήμερα ελεύθεροι.
3: Είναι μια επέτειος την οποία οφείλουμε να θυμόμαστε. Από πού ξεκινήσαμε, πού ξεκίνησε η ελευθερία αυτής της πόλης και των δημοτών της, πού οφείλουμε ένα μεγάλο ευχαριστώ και φυσικά οφείλουμε να συνεχίσουμε τον ηρωισμό και τη σπουδαιότητα εκείνων των ανδρών που δεν δίστασαν να θυσιάζουν τη ζωή τους για να είμαστε σήμερα εμείς εδώ και να απολαμβάνουμε την πόλη μας ελεύθερη, δημιουργική και πάντα προκομμένη.
4: Για πολλά χρόνια αυτή η τόσο σημαντική επέτειος δεν είχε τη θέση της Άγκης. Γιορταζόταν την επόμενη Κυριακή της 11ης Ιουνίου με μια δοξολογία και μια κατάθεση στεφάνων. Γι' αυτό και η Δημοτική Αρχή επέλεξε να αναδείξει αυτή την ημέρα ως ημέρα συλλογικής μνήμης και να την καθιερώσουμε ως επίσημη ημέρα αργίας και τιμής για την πόλη μας. Όχι για λόγους του ή εθιμοτυπικού, αλλά γιατί πιστεύουμε ότι ένας τόπος χωρίς ιστορική μνήμη είναι ένας τόπος χωρίς πηξίδα για το μέλλον. Αν η πατρίδα μας ελευθερώθηκε και το Αγρίνιο ελευθερώθηκε, είναι γιατί οι πρόγονοί μας δεν εφησύχασαν και δεν συμβιβάστηκαν με τη σκλαβιά και με την υποταγή. Αυτό νομίζω ότι πρέπει να μας συνδέχει όλους μας. Γιατί όλοι κινδυνεύουμε από το να μεταθέσουμε τις δικές μας ευθύνες στους άλλους, στον βωμό της επιτέλεσης του καθήκοντος.
5: Στο βωμό της απελευθέρωσης και της ελευθερίας, με το τεράστιο τίμημα που είχε η Ελλάδα, ένα από τα πρώτα γκονάρια θεμέλια το έβαλε αυτή η πόλη. Και ίσως το υπηστέγασμα σε αυτό το βωμό είναι η έξοδος του νοσολογίου 5 χρόνια αργότερα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό και συγκινούμε πραγματικά, διότι είδα παιδιά να γνωρίζουν πλέον την ιστορία του τόπου τους. Δεν ντρέπουμε να πω ότι εμείς όταν μεγαλώσαμε δεν ξέραμε την 11η Ιουνίου πέραν ενός στενού δρόμου στο Αγρίνιο, και σήμερα τιμάμε και καταθέτουμε την ψυχή μας, καταθέτουμε το πολύτιμο ευχαριστώ στην προσφορά αυτών των ανθρώπων και είμαστε πάρα πολύ περήφανοι.
0: Στην έμπρακτη στήριξη του εργατικού δυναμικού της περιοχής προχωράει η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας με απόφαση του Περιφερειάρχη Νεκτάριου Φαρμάκη. Με συνολικό προϋπολογισμό 3,5 εκατομμύρια ευρώ, το πρόγραμμα εστιάζει στην υλοποίηση παρεμβάσεων για την προώθηση των ανέργων στην αγορά εργασίας, με ιδιαίτερη μέρημνα για τους μακροχρόνια ανέργους. Η νέα αυτή πρωτοβουλία συνδυάζει ένα συνεκτικό πλέγμα δράσεων σχεδιασμένο να προσφέρει στους ωφελούμενους όλα τα απαραίτητα εφόδια για την επαγγελματική τους αποκατάσταση. Εξελέγησαν από την Πολιτική Επιτροπή τα νέα αιρετά μέλη που μαζί με τα εξοφίτσιο μέλη απαρτίζουν τη νέα εκτελεστική γραμματεία της Νέας Δημοκρατίας, το ανώτερο καθοδηγητικό και εκτελεστικό όργανο του κόμματος, αρμόδιο για την υλοποίηση των αποφάσεων του. Μεταξύ των αιρετών μελών εξελέγει ο βουλευτής ετωλοκαρνανίας του κόμματος, Θανάσης Παπαθανάσης. Την έντονη ανησυχία που επικρατεί στις οργανώσεις ελουργικών φορέων όλης της χώρας για τις καθυστερήσεις στην καταβολή των προβλεπόμενων χρηματοδοτήσεων και την αβεβαιότητα σχετικά με τη συνέχιση των προγραμμάτων εργασίας ΟΕΦ 2024-2027, φέρνει στη Βουλή η βουλευτής ετωλοκαρνανίας του ΠΑΣΟΚ Χριστίνα Σταρακά, με κοινοβουλευτική ερώτηση προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτη Σινά. Η παρέμβαση αυτή έρχεται σε συνέχεια των πρωτοβουλειών που έχει αναλάβει Χριστίνα Σταρακά για το συγκεκριμένο ζήτημα, αναδεικνύοντας σταθερά τα προβλήματα που έχουν προκύψει στη λειτουργία των ΟΕΦ και τις επιπτώσεις τους στους ελαιοπαραγωγούς και τους συνεταιρισμούς. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες για την κατασκευή του δίδυμου καταθλιπτικού αγωγού στο Γρίμποβο και την αναβάθμιση των αντλιοστασίων Γρίμποβου και Ρέπα στην Ναύπακτο. Πρόκειται για ένα έργο στρατηγικής σημασίας για το Δήμο Ναυπακτίας που αφορά στην προστασία της θάλασσας, της δημόσιας υγείας και του παραλιακού μετόπου της πόλης. Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται σε 3,5 εκατομμύρια ευρώ περίπου και χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων. Με την ολοκλήρωση του έργου θα αντιμετωπιστούν χρόνια ζητήματα υπερχιλήσεων και δυσλειτουργιών του αποχετευτικού δικτύου, θα ενισχυθεί η δυνατότητα ασφαλούς μεταφοράς των λιμάτων προς τη μονάδα βιολογικού καθαρισμού και θα αναβαθμιστεί συνολικά η λειτουργία των κρίσιμων υποδομών αποχέτευσης της πόλης. Το φαινόμενο της πληθυσμιακής έκρηξης των αγριογούρουνων στην Ήπειρο έχει ξεπεράσει προπολού το επίπεδο της απλής ενόχλησης και έχει μετατραπεί σε ένα μόνιμο κίνδυνο για τους οδηγούς, ακόμα και στα όρια της πόλης των Ιωαννίνων. Το τελευταίο κρούσμα καταγράφηκε στην περιοχή κοντά στο αεροδρόμιο, όπου σημειώθηκε τροχαίο ατύχημα όταν αυτοκίνητο συγκρούστηκε με αγριογούρουνο που πετάχθηκε ξαφνικά στο δρόμο. Από τη σύγκρουση ευτυχώς δεν υπήρξαν τραυματισμοί και σημειώθηκαν μόνο σοβαρές υλικές ζημιές, όμως το περιστατικό έρχεται να επιβεβαιώσει ότι τα άγρια ζώα έχουν εξοικειωθεί πλήρως με την ανθρώπινη παρουσία και κινούνται ανεμπόδιστα δίπλα στα σπίτια και τις επιχειρήσεις. Ο οργανισμός Λιμένος Κέρκυρας καταγράφει ακόμα μια ιδιαίτερα θετική χρονιά στον τομέα της κρουαζιέρας με σημαντική αύξηση της επιβατικής κίνησης και των προσεγγίσεων κρουαζιερόπλοιων κατά το πρώτο πεντάμινο του 2026, επιβεβαιώνοντας τον διαρκώς ενισχυόμενο ρόλο του Λιμένα της Κέρκυρας ως βασικής πύλης της Αδριατικής και στρατηγικό κόμβου της ελληνικής ναυτιλίας. Ο Δήμος Ναυπακτίας και η Φιλοζωική Δράση Ναυπάκτου συνδιοργανώνουν ανοιχτή εκδήλωση υιοθεσίας αδέσποτων κουταβιών αύριο Σάββατο 13 Ιουνίου από τις 10.30 το πρωί ως τη 1 μετά το μεσημέρι στην κεντρική πλατεία Φαρμάκη στην Ναύπακτο. Ήταν το τοπικό δελτίο ειδήσεων του Energy 94,2. Στο μικρόφωνο ήταν ο Νίκος Αγγελόπουλος.
6: Magic Decor. Χειροποίητες μπομπονιέρες που κλέβουν τις εντυπώσεις από την πρώτη στιγμή.
7: Η μαγεία ξεδιπλώνεται καθημερινά στο Magic Decor. Δημιουργούμε μοναδικές αναμνήσεις για τις πιο ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με κομψότητα και φαντασία. Στολισμοί, είδη γάμου και βάπτισης, χειροποίητες μπομπονιέρες και πολλές ακόμα πρωτότυπες υπέροχες προτάσεις συνθέτουν ένα μαγικό, ονειρεμένο σκηνικό. Magic Decor. Εθνικής Αντίστασης 85, Αγρίνιο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26410 57 687.
8: Energy 94,2. Energy.

Energy 94,2. Το καλύτερο ραδιόφωνο της πόλης.

0: Energy 94,2.
1: Ευχαριστώ το Θεό που σε γνώρισε. Ευχαριστώ το Θεό που...

0: ανδρών στη μισή τιμή. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα με έκπτωση έως 60%. Chic, μόδα που ξεχωρίζει για όλη την οικογένεια. Βρείτε μας στον κόμβο Αγίου Δημητρίου στο Αγρίνιο.
1: Όταν πρόκειται για την περιουσία σας, η εμπιστοσύνη και η τεχνική αρτιότητα κάνουν τη διαφορά.
2: Μεκάνικα Τεχνική στο Αγρίνιο. Η σύγχρονη τεχνική εταιρεία που αναβαθμίζει την αξία του σπιτιού και της επιχείρησής σας.
1: Ενεργειακά πιστοποιητικά. Έκδοση αδειών λειτουργίας επιχειρήσεων. Πλήρης διαχείριση προγραμμάτων. Εξοικονομώ, ανακαινίζω. Μελέτη και εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων.
2: Με εξειδικευμένους μηχανικούς, τεχνογνωσία και συνέπεια, εξασφαλίζουμε ποιότητα και πραγματικό οικονομικό όφελος από τη μελέτη και την αδειοδότηση έως την κατασκευή και την ολοκλήρωση του έργου.
1: Μην ψάχνετε πολλούς συνεργάτες. Επιλέξτε έναν. Μεκάνικα Τεχνική. Αγίου Χριστοφόρου 5 Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641 3018 91 και στο mekanika.pavlate.gr.
2: Κάποιες γεύσεις δεν ακολουθούν τάσεις, τις δημιουργούν.
1: Μαγειράκιας. Χρόνια τώρα κρατάει την ταυτότητά του με συνέπεια, ποιότητα και χαρακτήρα.
2: Από τις 11 το πρωί, μαγειρευτά και της ώρας, φτιαγμένα όπως πρέπει.
1: Σκεπαστή Μαγειράκιας. Σημείο αναφοράς. Φεγγαρόπιτα. Εμπειρία που ξεχωρίζει.
2: Και τώρα κάτι νέο. Σάντουιτς με χειροποίητο χωριάτικο ψωμάκι ψημένο στα κάρβουνα.
1: Απλό στη σύλληψη, δυνατό στη γεύση. Γιατί όταν υπάρχει γνώση και εμπειρία, το αποτέλεσμα φαίνεται.
2: Μαγειράκιας. Σταθερή αξία. Διαχρονική γεύση.
1: Διεύθυνση Ηρακλήτου 20 στο Γιανούζη Αγρινίου.
2: Τηλέφωνο 26410 27 137.
1: Μαγειράκιας. Εκεί που η επιλογή γίνεται συνήθεια. Σχολείο τέλος. Και τώρα, αθλοδιακοπές στους μικρούς αθλητές. Με πολλές αθλητικές και δημιουργικές δραστηριότητες, πισίνα, κανόε καγιάκ και πολλά άλλα για παιδιά από 4 έως 10 ετών. Αθλοδιακοπές στους μικρούς αθλητές. Παπαστράτου 39, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 410 57 778 και στο www.mikriathlites.gr για το πιο χαρούμενο και δημιουργικό καλοκαίρι. Κλείστε τώρα τη θέση σας και στο Club Go Kid των μικρών αθλητών για τη νέα χρονιά με δωρεάν ετήσια συμμετοχή μέσω ΕΣΠΑ.
3: Τώρα τελευταία, κάτι δεν πάει καλά. Δεν είναι όπως στην αρχή. Μου γκρίζει. Ζορίζεται. Έχω προβληματιστεί. Λες να με αφήσει. Πριν σας αφήσει, φέρτε το για σέρβις Συνεργείο Αυτοκινήτων Γιώργος Χιώρος. Έγκαιρη και αξιόπιστη διάγνωση προβλημάτων. Εγγυημένο σέρβις με αξιόπιστα ανταλλακτικά. Γιώργος Χιώρος. Μεταφερθήκαμε σε νέα διεύθυνση στην περιοχή Λεύκα Αγρινίου. Τηλέφωνο 6942 877 677. Συνεργείο Αυτοκινήτων Γιώργος Χιώρος. Για να μην σας αφήσει ποτέ.
4: 300 στην Πάτρα. Ωραία, ξεκινάμε. Α, θέλετε και Αγρίνιο 150. Δύσκολο. Τον άλλο μήνα και βλέπουμε. Πάλι εσείς. Και η Ιωάννινα με βίντεο κιόλας. Δεν έχω θέση. Όχι, όχι, αποκλείεται.
5: Ξέχνα τα θα δούμε και τα από Δευτέρα. Στη Media Wall, το brand σου κυριαρχεί στις πιο σύγχρονες οθόνες LED. Σε Πάτρα, Αγρίνιο και Γιάννενα. Κλείδωσε από 150 μέχρι 450 προβολές τη μέρα και βάλε τέλος στην αόρατη διαφήμιση. Βρες μας στο mediawall.gr και κάνε το brand σου στάση, όχι προσπέραση.
6: Έχει σούπερ μάρκετ, κατάστημα λιανικής, ξενοδοχείο, ενοικιαζόμενα δωμάτια, συνεργείο, πάρκινγκ ή εστίαση. Η EMDI είναι η λύση που χρειάζεσαι. Υποστηρίζει σύνδεση POS, My Data, έκδοση αποδείξεων χωρίς ταμιακή, ψηφιακό πελατολόγιο. Οργάνωσε εύκολα τις καθημερινές σου εργασίες από υπολογιστή ή τάμπλετ. Με ενσωματωμένο πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης και πλήρη κάλυψη των απαιτήσεων της ΑΔΕ. Μπες στο sbz.gr ή καλέσέ μας στο 211-800-2930.
7: Η ώρα είναι 8:30. Κάθε ώρα.
8: Κάθε ώρα
7: είναι η μουσική σου ενέργεια. Energy.
8: Energy.
7: 94,2.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: 92. Fresh and Healthy στον Energy 942.
1: Τα φιστίκια Αιγίνης μας θυμίζουν την Αίγινα που είναι αγαπημένος προορισμός στα καλοκαίρια. Τα φιστίκια Αιγίνης όμως είναι και ένα ιδανικό σνακ για να πάρεις στο γραφείο. Συνδυάζουν την πρωτεΐνη με τις φυτικές ίνες, συστατικά που προκαλούν αίσθημα κορεσμού, ενώ είναι πλούσια σε αντιοξειδωτικές ουσίες. Φυσικά δεν ξεχνάμε να τα καταναλώνουμε με μέτρο.
0: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στα My Market του Αγρινίου, από την 5η 11 Ιουνίου έως και το Σάββατο 13 Ιουνίου, ελιά ή σπάλα βοίου Γερμανίας χωρίς κόκαλο, 13,95 το κιλό. Και Coca-Cola και Coca-Cola Zero 330 ml 5 συν 1 δώρο σε σούπερ τιμές. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, ml 5 συν 1 δώρο σε σούπερ τιμές. My Market, μαζί.

0: κομψότητα και φαντασία. Στολισμοί, είδη γάμου και βάπτισης, χειροποίητες μπομπονιέρες και πολλές ακόμα πρωτότυπες υπέροχες προτάσεις συνθέτουν ένα μαγικό, ονειρεμένο σκηνικό. Magic Decor. Εθνικής Αντίστασης 85, Αγρίνιο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26410 57 687. Όταν η μαγεία συναντά τις επιθυμίες σας.
1: Για τη θέρμανση, την ψήξη, την άρδευση, τα υδραυλικά Σαραγκανίδας. Απεριόριστες επιλογές, κορυφαία ποιότητα. Για υπεύθυνες λύσεις προσαρμοσμένες στις απαιτήσεις σας. Σαραγκανίδας. Ευτυχίας Καλύβα 1114, Αγρίνιο, πλησίον Πυροσβεστικής. Τηλέφωνο 26410 32116. Σαραγκανίδας. Απαντά ολοκληρωμένα στις απαιτήσεις σας.
2: Σαραγκανίδας Θανάσης. Ευτυχίας Καλύβα 1114, Αγρίνιο, έναντι πυροσβεστικής. Τηλέφωνο 26410 32116.
3: Zoe Styles. Αντοχή, ασφάλεια, αξιοπιστία και προπαντός οικονομία. Όταν σκέφτεσαι το Α και το Ω στα ελαστικά, ένα είναι το όνομα. Zoe Styles. Αγοράστε τώρα μεταχειρισμένα ελαστικά Γερμανίας, παντός τύπου και άριστης ποιότητας. Πάντα με τις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς. Zoe Styles. Γεωργίου Δροσίνη 80, δίπλα από ξενοδοχείο Imperial. Τηλέφωνο 26 41 10 21 73. Zoe Styles. Το Α και το Ω στα ελαστικά.
4: Αν κάτι φαίνεται βουνό, βρίσκουμε το μονοπάτι για την κορυφή. Οι λέξεις δεν κολλάνε, κυλάνε. Τα μολύβια δεν πέφτουν, πετάνε. Και η μάθηση δεν είναι βάσανο, είναι παιχνίδι. Κέντρο Θεραπείας και Εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Με σύγχρονα προγράμματα λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ειδικής αγωγής, ψυχοθεραπείας και συμβουλευτικής, σε ένα ειδικά διαμορφωμένο περιβάλλον που διεγείρει τις αισθήσεις, με ειδικούς που αγκαλιάζουν το παιδί πάντα σε συνεννόηση με τους γονείς. Κέντρο Θεραπείας και Εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Θα μας βρείτε 11 Ιουνίου 4-6 στο κέντρο του Αγρινίου, Εθνικής Αντιστάσεως 22 στον Άγιο Κωνσταντίνο και στο www.mikrova.gr. Τηλέφωνο 26 410 22 101. Κέντρο Θεραπείας και Εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Γιατί η εξέλιξη είναι ταξίδι, όχι προορισμός.
0: Αν αναζητάς κοτσαδόρο για το όχημά σου και αξεσουάρ για να κινείσαι λειτουργικά και άνετα, τότε ξέρεις που θα πας. Αξεσουάρ αυτοκινήτων Μισιρλής Θεόδωρος. Κοτσαδόροι αγροτικών και επιβατικών οχημάτων. Πατάκια για όλους τους τύπους αυτοκινήτων. Ανεμοθράφστες, μπάρες και μπαγκαζιέρες οροφής. Λάμπες, προβολής LED και ανταλλακτικά για τρέιλερ. Με τοποθέτηση από εξειδικευμένο τεχνίτη. Αξεσουάρ αυτοκινήτων Μισιρλής Θεόδωρος. Επίσημος μεταπολιτής της Menabo Club. Στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, έναντι σούπερ μάρκετ Κρητικός. Τηλέφωνο 26410 48 685.
5: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρωσε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
6: Η ώρα είναι 9.

σταμάτητα μουσική.

0: Γευστικές αποδράσεις στον Energy 94,2.
1: Η Ιρλανδία είναι από τις πιο όμορφες χώρες που μπορείς να επισκεφτείς. Με ζωντανή την κέλτικη παράδοση, έχει καταπληκτικά μέρη να πας, όπως τα ψαροχώρια Cork, τη μεσαιωνική πόλη του Kilkenny, τις ανεμοδαρμένες απόκριμνες ακτές του Donegal και φυσικά κατά πράσινα λιβάδια, στα οποία θα δεις ελεύθερες αγελάδες να βόσκουν. Η τυροκομεία είναι μια μοναδική παράδοση στην Ιρλανδία και είναι αποτέλεσμα του πάθους των παραγωγών που αντανακλάται στο τυρί μέσα από την υφή, τα αρώματα και την ορίμανσή του. Με απίθανη ποιότητα τροφίμων, ό,τι και αν γευτείς, στην επίσκεψή σου στην Ιρλανδία θα σου μείνει αποτυπωμένο για πάντα στη μνήμη. Kerrygold Regatto Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεγκάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες, χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Regatto Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του.
2: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στη βιβλιοθήκη. Της κορυφαίας σε πωλήσεις σειράς βιβλίων μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Adams. Μαζί, Food and Travel. Οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στο Βερολίνο, δοκιμάζουμε την κουζίνα του Hong Kong και ανακαλύπτουμε καταλήμματα αξιώσεων σε όλο τον κόσμο. Ακόμη, ειδική έκδοση Drive Tech. Ρομπότ, AI και αυτοκίνητα νέας γενιάς αλλάζουν τον κόσμο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
3: Ο ήλιος είναι καυτός, ο αέρας είναι δυνατός και οι τέντες είναι παραδείσεις.
4: Προστασία και αντοχή, τεχνολογία και αισθητική με τέντες παραδείσεις.
3: Ανθεκτικές και καλέσθητες τέντες σε σούπερ τιμές με άριστη τοποθέτηση και εγκατάσταση.
4: Ευρωπαϊκά τεντόπανα σε πολλά σχέδια με πολυετή εγγύηση.
3: Τέντες παραδείσεις. Διαθέτουμε ακόμη πέργολες, πλαστικά, ζελατίνες, περσίδες, στόρια, ρολοκουρτίνες και επισκευάζουμε καθίσματα.
4: Τέντες παραδείσεις.
3: Τηλέφωνα 26410 34378 και 6972-160-970.
4: Ποιότητα που αναδεικνύει κάθε χώρο. Αισθητική που ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις σας. Για όλα όσα δημιουργούν το ιδανικό περιβάλλον, Τούρκας. Μεγάλη γκάμα επιλογών σε πλακάκια και είδη γηινής. Η πολύχρονη πείρα μας εγγυάται το άψογο αποτέλεσμα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλακάκια είδη γηινής Τούρκας. Πρώτο κατάστημα στην Εθνική Οδό Αγρινίου Αντιρίου. Και δεύτερο κατάστημα στην Εθνική Οδό Ναυπάκτου Αντιρίου. Τηλέφωνα 26 41 30 68 96 και 26 34 0 32 163. Τούρκας. Ποιότητα και αισθητική στο πλακάκι.
5: Θέλετε στυλ σε τιμές έκπληξη? Στα πολυκαταστήματα Chic οι εκπτώσεις ξεκίνησαν. Όλα τα παιδικά ρούχα και τα καλύματα καναπέδων στη μισή τιμή. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα με έκπτωση έως 60%. Chic. Μόδα που ξεχωρίζει για όλη την οικογένεια. Βρείτε μας στον κόμβο Αγίου Δημητρίου στο Αγρίνιο.
6: Όμορφος κήπος σημαίνει χαλάρωση και ηρεμία.
7: Σημαίνει όμως και πότισμα, λάδεμα, λίπασμα, περιποίηση.
6: Μειώστε τον κόπο με τα κατάλληλα εφόδια και τις σωστές μεθόδους.
7: Συμβουλευτείτε το κατάστημα του Λέρι Ιωάννη. Βρείτε τα απαραίτητα εργαλεία και είδη κήπου.
6: Προτάσεις για αυτόματο πότισμα σε πολύ οικονομικές τιμές.
7: Και ακόμα, καλοπιστικά φυτά, γλάστρες, σπόρους, φυτοφάρμακα και λιπάσματα, καρποφόρα και εσπεριδοειδή δέντρα και ζωοτροφές.
6: Γεωργικά εφόδια Λέρης Ιωάννης.
7: Κοντά στον ερασιτέχνη, τον αγρότη και τον επαγγελματία.
6: Τέρμα Καρπενησίου, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 25 25 7.
8: Ξέρουμε, όλα ακριβαίνουν. Όμως εμείς το Generation κεράσαμε έναν καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φίλαθλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα αγρινιώτικα μπακλαβαδάκια. Και έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ. T-shirt από 7 ευρώ και outfit από 30 ευρώ. Έλα, πριν το ψηλιαστούνε κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
9: Κώστα, να σε ρωτήσω κάτι.
10: Λέγε Γιώργο.
9: Ξέρεις που είναι ο πύργος του Άιφελ?
10: Όχι.
9: Ποιος πήρε το πρωτάθλημα?
10: Όχι.
9: Πότε θα πάρεις σύνταξη?
10: Όχι λέμε ρε Γιώργο.
9: Τι καιρό θα κάνει αύριο?
10: Πού να το ξέρω.
9: Πότε είναι η γιορτή του λαού?
10: Αυτό δεν ξέρω. Αυτό το ξέρουν όλοι τόσα χρόνια τώρα. Όλα δωρεάν, 19 και 20 Ιουνίου, στη γέφυρα Αχελώου στο Αγρίνιο. Α, τώρα θυμήθηκα. Το πρωτάθλημα το πήρε η ΑΕΚΑΡΑ.
9: Τι μου το λες. Ωραίος ΑΕΚΖΙΣ είσαι.
11: Η ώρα είναι 9:30. Περισσότερη ενέργεια. Περισσότερη ενέργεια σε λίγο. Energy. Energy. 94,2.

0: Energy. Energy. Energy. 94,2.
1: Δεν χρειάζεται να καλύψει την ύλη. Την έχει πάντα. Φρέσκια και ντόπια.
2: Δεν χρειάζεται να παρακολουθεί την παράδοση. Την έχει από παλιά.
1: Δεν χρειάζεται να δώσει εξετάσεις. Έχει ήδη ακαδημία από λάτρεις.
2: Και όσο για τη γεύση, τι να πούμε. Άριστα.
1: Ψησταριά Σχολαρχείο. Εδώ και χρόνια δίνει μαθήματα ποιότητας και γεύσης.
2: Σουβλάκια και ψητά, φρέσκα και χειροποίητα. Σκεπαστές, παραδοσιακές πίτες, αυθεντικά μπέργκερ, χειροποίητες πατάτες.
1: Σχολαρχείο. Πρωινά και βραδινά μαθήματα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τα μεσάνυχτα.
2: Φιλελλήνων και Μάνου Κατράκη.
1: Και ιδιαίτερα μαθήματα με παράδοση κατοίκων στο 26410-25999.
2: Ψησταριά Σχολαρχείο.
1: Την απόλαυση.
2: Εδώ τη σπουδάσαμε.
3: Αν κάθε φορά που κλείνεις τα μάτια βλέπεις ένα όμορφο όνειρο, σίγουρα είναι Mammoth Strom. Αν κάθε φορά που κλείνεις τα μάτια βλέπεις ένα όμορφο όνειρο,

Αντί από το κατάστημα, τηλέφωνο 26410-32023. Υπεύθυνος βιοτεχνίας, Νεκτάριος Καμένος, Μαμούθ Στρόμ και Όνειρα Γλυκά.

0: Γεια σου Αγρίνιο! Έχετε γιοταχή, φορτηγό ή λεωφορείο? Το καλύτερο κταίο σας περιμένει στο Ελεγκτέον, στον κόμβο νέου Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου.
1: Το γιοταχή σας θα περάσει με άριστα και θα γίνει Ελεγκτέον.
0: Δεν χρειάζεται να φοβάστε για το φορτίο σας, το φορτηγό σας θα γίνει Ελεγκτέον.
1: Το λεωφορείο σας θα ταξιδέψει με ασφάλεια και θα γίνει Ελεγκτέον.
0: Με σύγχρονη τεχνολογία και εξειδικευμένο προσωπικό, η εγγύηση για ασφαλή διαδρομή είναι εδώ. Ελάτε να μας επισκεφτείτε και αφήστε το όχημά σας στα χέρια των ειδικών.
1: Ελεγκτέον. Θα μας βρείτε στον κόμβο του νέου Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου. Κλείστε το ραντεβού σας τώρα στο 26410-39000.
0: Ελεγκτέον. Εκεί όπου το κταίο γίνεται επιτυχές.
2: PS Cafe Bakery. Το ωραιότερο στέκι στο Αγρίνιο. Το δικό σας στέκι. Το PS Cafe Bakery μας ταξιδεύει στο Μιλάνο με τον μοναδικό, φρέσκο, αρωματικό καφέ 1886 Bonomi. Συνδυάστε τον με τις απίθανες γεύσεις μας. Μόνο στο PS Cafe Bakery. Μαβίλη 10, δίπλα από το πάρκινγκ της Ένωσης Αγρινίου. Τηλέφωνο 26410-47-144.
3: Σε κάθε ανάσα. Είμαστε εκεί. WellCare ιατρικά είδη. Εξατομικευμένες λύσεις κατοίκων για αναπνευστικά ή κινητικά προβλήματα. Πώληση και ενοικίαση πιστοποιημένου ιατρικού εξοπλισμού και βοηθημάτων τελευταίας τεχνολογίας. Οξυγονοθεραπεία, μηχανικός αερισμός, αντιμετώπιση υπνικής άπνοιας, μάσκες, διαγνωστικές συσκευές, λύσεις για άσθμα, αλλεργίες, ορθοπαιδικά, με ένα δίκτυο καταστημάτων σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και ολοκληρωμένη φροντίδα. Γιατί WellCare θα πει σε κάθε ανάσα, είμαστε εκεί. WellCare ιατρικά είδη. Αγρίνιο, Χαριλάου Τρικούπη 60. Τηλέφωνο 26410-52869.
4: Η ώρα είναι 10. Ανεβαίνουμε μουσικά. Energy. 94,2 FM.
5: Νύχτα Energy. Εσύ, Μίχη και Σοφία Χατζή.
6: Και ένα δύο με Energy 942. Τόσο ωραία, τόσο καλά. Καλησπέρα, καλής Παρασκευής βραδάκι. Όμορφο ιδανικό Σαββατοκύριακο να ακολουθήσει για όλο τον κόσμο. Για μένα και για όλους εσάς ακολουθεί το, ξέρεις, Μίχη μας. Αυτό το σχεδόν έτσι τριωράκι στο 10 με 1 που λέμε ναι πάντα με τη Σοφία. Το σοφάκι στο μικρόφωνο, Σοφία Χατζή, σε παρουσίαση εκπομπούλα στο λατρεμένο έναν και μοναδικό Energy από την πόλη του Αγρινίου 94,2. Πάμε σταθερά μουσικά. Καλησπέρα, χαίρετε, τι μου κάνετε, πώς μου είστε. Εδώ πάντα με καλή καρδιά, καλή διάθεση και πάνω απ' όλα καλή μουσική. Με ζωντανή παρεούλα ανοιχτή για τα πάντα όλα σας. Ορθάνεκτη δηλαδή, επιλέγεις, σχολιάζεις τα πάντα όλα σου. Εννοείται ότι έτσι αφιερώνεις κιόλας. Παραδοσιακά, κλασικό παλιό ραδιόφωνο. Θα μου πεις τώρα πώς μπορεί να γίνει αυτό. Αυτό μπορεί να γίνει με τα δικά σου γραπτά SMS εδώ στην εκπομπούλα αυτή. Γράφεις Μιχή, αφήνεις κενό, γράφεις το μήνυμά σου, αποστολή στο 54301 0,34. Και ένας ακόμα τρόπος επικοινωνίας με δική μου έτσι απαντησούλα είναι να γράψεις Μίχη 1, να αφήσεις κενό, να γράψεις το μήνυμά σου, να το αποστείλεις στο 54754 1,64. Η εκπομπούλα μας προσφορά από τους Νταρίλα. Η Αφή Νταρίλα με εξάτμιση καταλήτη, με καθαρισμό φυσικά φίλτρων DPF Clinic αφημερών έτσι και

όπως ακριβώς πρέπει, όχι στα γρήγορα, όπως πρέπει και 2 χρόνια γραπτή εγγύηση στη Γιώργο Ποτάμου, στον Άγιο Κωνσταντίνο. Πρέπει να αγοράσει μεταχειρισμένο αυτοκίνητο και λίγο αγχώνεσαι και λίγο ταράζεσαι? Όχι, βέβαια δεν χρειάζεται. Χρειάζεται μόνο η σωστή κατάλληλη για σένα επιλογή, που είναι ο κόμβος σταδίου στον κόμβο ηθικού σταδίου. 0 προκαταβολή 72 δόσεις, δυνατότητα ελέγχου σε συνεργείο τη δική σου επιλογή, δυνατότητα test drive, μανόλη σε κούρα μα, μεγάλε προσφορέ και ενοικιά αυτοκινήτων. Από είπα αυτοκίνητο, πρέπει να το κάνεις φυσικά και ένα καλό δυνατό σέρβις, μόνο όμως στα χέρια των γιατρών μας, σε Γιάννη Χουντάρα Βασίλη Παπαθανασίου, εξειδικευμένο συνεργείο της Opel στην Καποδιστρίου και Μακρυγιάννη, καθώς επίσης και Γκεσούλης, Πάνος Γκεσούλης, σούπερ μάρκετ χρωμάτων. Εκεί όμως θα βρεις και τα εργαλεία σου, μόνο στη Θερμοπρόσωψη, η Ρόμπο Λεχνίου 79. Πάμε και για ένα κουλουράκι, μία στάση στο M κουλούρι μας, απαραίτητα και αγαπημένα. Χαλάω Τρικούπι 9 έναντι Δημαρχείου, Γεωργίου Καραπαπά 14 έναντι του ΚΕΠ, χειροποίητο, φρεσκοψημένο και αγαπημένο υπέροχο σύντακρια σάντουιτς φυσικά, που μπορείς να απολαύσεις με όλους σου την καρδιά. Πάμε τώρα και για μαθηματάκια υπασίας, και αυτό το κάνουμε με όλη μας την καρδιά. Φάρμα Αλόγων Γκυγκλά και Κόμβος Πανετολίου, προσιτές τιμές για τα δικά σου μαθήματα υπασίας, 69-36-13-0-38, και ο Φώτης Λόης είναι καμπανάκι, δηλαδή είναι η ιδανική λύση όταν δεις και κάτι δεν πάει καλά στο ψυγείο, το πλυντήριο, την κουζίνα, τη μηχανή και το air condition. Κατευθείαν επικοινωνείς μαζί τους στο 69-36-51-71-85, Κοσμάει το Λουμιδέν στο καινούριο. Η εμφάνισή σου σίγουρα και επετιμάριο, δεν το συζητάμε αυτό. Κουρεματάκι αντρικό, γυναικείο, παιδικό, τη βαφή, το χτένισμά σου, τις αντάβιες σου, με προσιτές τιμές Εθνικής Αντίστασης 5. Και προσιτές γεύσεις, αγαπημένες γεύσεις, γουρουνόπουλο κάθε Πέμπτη Παρασκευή, ψητοπολείο fast food Μύρης, κλασικά τα μεζεδάκια σου, τα χοιρινά, τα κοτόπουλα, τα μπιφτεκάκια, τα κεμπακάκια σου, συν και τα υπόλοιπά σου, Χαλιλάο Τρικούπι 15 στο Συντριβάνι. Εδώ έχουμε έναν Άκη, έναν αγαπημένο Άκη, Άκη καφέ, καφεδάκι, νεράκι, και είσαι μια χαρά σίγουρα, καλό μου παιδάκι. Πρωταγόρα 3 Καλυβίων 54 Σιαδήμανα Ξενοπούλου 1. Τη δική μας ασφάλεια την έχουμε αναθέσει για τα καλά στην Protecen Security, συστήματα ασφάλειας, άμεση επέμβαση, τεχνική κάλυψη, κάμερες, συναγερμούς, ό,τι χρειάζεται ο χώρος σου. Αδερφή Γκυγκλά και Κόμβος Πανετολίου, τα είδη γυνή σου θα τα βρεις, θα τα αγοράσεις μόνο στο Μοντακάζα, 2 χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγνίων Ανίνων, με συνεχείς προσφορές στα πλακάκια στα είδη γηινής του. Συμμετοχή στο πρόγραμμα Αλλάζω Θέρμανση, Αλλάζω Θερμοσύφωνα, αλλά δεν αλλάζω τον μπερκεράκι, την κρεπούλα, τη βάφλα και το pancake στο ice cream Μπουκογιάννη 6 από τις 6 το απόγευμα. Παραγγέλνεις άνετα στο eFood και στο Box. Πολύ άνετα, γιατί παίρνεις και φυσικά προσφορές εκεί, οι οποίες και ανανεώνονται. Όμως ο Βαγγέλης Ραπτογιάννης δεν ανανεώνεται. Ένας μοναδικός Βαγγέλης Ραπτογιάννης, ποτέ δεν χάνεις. Ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων στη Μακρυγιάννη και Καποδιστρίου. Service air condition, γυάλισμα φαναριών, μίζες δυναμό και όλα σου τα υπόλοιπα τα ηλεκτρολογικά. Ενώ και τα καύσιμά σου, τώρα που έτσι σχεδόν έχει φτάσει το σουκού μας, μόνο Aegean Oil. Πρατήριο γρών καυσίμων με αξεσουάρ, με πλυντήριο, λιπαντήριο, ποιότητα καυσίμων, πετρέλαιο θέρμανσης, 4 χιλιόμετρα ακρινέο αντίριου. Και πάμε και μέχρι το ζώο μας. Πάμε στην κυποτεχνική του, πάμε με λιπάσματα, πάμε με φυτοφάρμακα, πάμε με ζωοτροφές, με φυράματα, καλαμπόκι, τα ωραία τα λουλουδάκια σου και τα άλλα σου. Εθνικής Αντιστάσεως 114. Δεν θέλω να αντισταθείς, θέλω και εσύ να έρθεις στο παρεάκι 94,2 και στο www.energy942.gr. Καλησπέρα, καλό βραδάκι, Παρασκευούλας μας. Τη γλυκιά, τη ζάχαρη, τη μέλη. Έλα στο μυχή και μη σε μέλη. Αρκεί βέβαια να γυρνούσες πίσω με γονίδι. Νέο τραγούδι, πρώτη μετάδοση εδώ στον Energy. Όλη αυτή την εβδομάδα το απολαμβάνουμε δυνατά εδώ.

0: ψυχή σου είναι εδώ.
1: Ό,τι πιο όμορφο.
2: Με ό,τι πιο όμορφο για όλους και όλες εσάς. Καλησπέρα, γλυκιά φωνούλα και καλή εκπομπούλα. Ο, ευχαριστώ. Καλησπέρα, να περάσουμε πολύ όμορφα. Είναι βραδάκι Παρασκευούλας. Και μπροστά μας είναι το κατά σειρά δεύτερο καλοκαιρινό σουκού. Μην αγχώνεσαι, ο καιρός βελτιώνεται. Εμείς δεν είχαμε και πολλά, μόνο κάτι σταλίτσες και συννεφούλες. Ψιλοακεφούλες δηλαδή, εντάξει. Την παλέψαμε κάπως.

εσύ λάβεις. Χρήστος Μενιδιάτης με ό,τι πιο όμορφο πραγματικά. Ό,τι πιο όμορφο να κάνεις αυτό που αγαπάς. Γι' αυτό και εμείς είμαστε εδώ.

0: Energy.
1: Είμαι κορίτσι και η ιστορία μου ανήκει.
2: Καλά, εντάξει, οκ, κανείς δεν διαφωνεί. Πολύ δυναμικά μπαίνει η Έμιλι. Και είναι πράμα, φανάκι. Είναι δηλαδή κορίτσι πράμα. Όχι σκέτο πράμα.

Ρε Φανάκη, μήπως θυμίσει κάτι από Βανδύ αυτό που ακούμε? Βρίσκα ένα καλό παιδί να σε πάει. Είναι ανε η ιδέα μου. Και έχω χαμηλό IQ. Α, ναι. Είδε και εγώ που δεν κρατούσα, είδα.

0: Είμαι κορίτσι και η ιστορία μου ανήκει.
1: Μωρό μου, σήμερα θέλω κρέπα. Ice cream με μπόλικο παγωτό και η σοκολάτα μέσα. Να λιώνει.
2: Λιώνω εγώ για σένα, μωρό μου.
1: Μετά εσύ, αγάπη μου. Τώρα, ice cream. Ένα σάντουιτς με τα αγαπημένα μου υλικά. Μετά pancake, παγωτό, βάφλα.
3: Δευτέρα με Πέμπτη και Κυριακή. Από τις 6 το απόγευμα έως τις 2 τη νύχτα. Ice cream. Παρασκευή και Σάββατο. Από τις 6 το απόγευμα έως τις 4 το πρωί. Κι εγώ.
1: Εσύ, αν δεν θέλεις να πας μέχρι Μπουκογιάννη 6, Αγρίνιο, delivery. Στο 26410235333.
3: Ice cream. Αυτές είναι οι γεύσεις.
4: Στην αισθητική του αυτοκινήτου σας.
5: Επιμένουμε.
4: Στη βελτίωση των επιδόσεων.
5: Υπερέχουμε.
4: Στην ποιότητα των υπηρεσιών μας.
5: Ξεχωρίζουμε.
4: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
5: Καθαρισμός φίλτρων DPF για όλα τα οχήματα που επαναφέρει το φίλτρο κατά 98% στην εργοστασιακή του κατάσταση και δίνει ζωή στον κινητήρα αυθημερών. Σας περιμένουμε για ένα δωρεάν έλεγχο του καταλήτη DPF.
4: Εμπειρία από το 1967. Χειροποίητες ανοξείδωτες εξατμίσεις κατασκευής μας.
5: Καταλήτες όλων των τύπων. Ασυναγώνιστες τιμές που συμβαδίζουν με τις ανάγκες σας.
4: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
5: Γόργο ποτάμου στον Άγιο Κωνσταντίνο, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-24962.
3: Η ζωή του αγρότη είναι δύσκολη.
6: Η καθημερινότητά του απαιτητική.
3: Γι' αυτό υπάρχει η Κυποτεχνική Ζώης.
6: Δίπλα σε κάθε επαγγελματία και ερασιτέχνη αγρότη με εμπειρία, εξειδίκευση, τεχνογνωσία.
3: Μεγάλη ποικιλία σε λιπάσματα, φυτοφάρμακα, σπόρους.
6: Κηπευτικά, φυτά, δέντρα.
3: Αρδευτικά, είδη κήπου και θερμοκηπίου.
6: Ζωοτροφές.
3: Εξειδικευμένες συμβουλές για τις απαιτήσεις της σύγχρονης γεωργίας.
6: Κατασκευή και συντήρηση έργων πρασίνου.
3: Κυποτεχνική Ζώης. Καθημερινά από 7 το πρωί έως 9 το βράδυ.
6: Θα μας βρείτε σε νέα διεύθυνση Εθνικής Αντιστάσεως 114, πρώην Καρπενησίου, Αγρίνιο, πλησίων Ιερού Ναού Αγίας Βαρβάρας.
3: Τηλέφωνο 26410-46-390.
6: Με σεβασμό στη γη και τον αγρότη.
7: Flashback.
8: Φλασμπακάρα δηλαδή, άκη μου, δεν το συζητάμε. Χρήστος Κυπριανίδης. Τι την κάνω? Την προωθώ την κλίση. Την κλίση προωθώ. Όταν σε έψαχνα εγώ, ούτε γη, ούτε ουρανό.

ωραίο τραγούδι από τα παλιά, πραγματικά. Χρήστος Κυπριανίδης. Έτσι ακριβώς ο τίτλος. Στην κλίση προωθώ. Καμιά φορά χρειάζεται.

0: Λοιπόν, κάποιοι άνθρωποι κάτι παθαίνουν. Δεν ξέρω αν είναι από τσίμπημα ή όχι. Όταν είσαι εκεί δίπλα τους, έτσι, σωστά, ειλικρινά, ωραία, κάτι δεν μπορούν. Όταν σε χάνουν και πάλι σε κάτι δεν μπορούν. Πώς ιδανικά τέλος πάντων αυτός ο κόσμος μπορεί. Αναρωτιέμαι τώρα εγώ. Μιχή φιλοσοφίες, δεν είναι τίποτα.
1: Το τηλέφωνο χτυπάει. Λείπω εγώ. Δεν απαντά.
0: Ωραία, άμα σου έρθει και Ραυνοβόλος, έχω να πω εγώ. Αν απαντάς, λέει. Δεν κοιμάσαι καν.

0: κάποια διαφορία για τη ζωή και για τον energy, αλλά και το μυχή. Σοφία Χατζή στον energy από την πόλη του Αγνίου. Καλοκαιριάτικα. Πάμε και σε Κωνσταντίνο Τσιμπίδα. Φίλε Κωνσταντίνε, πολύ ωραία η νέα σου ερμηνεία. Και σε πήρα από το χέρι. Χέρι.
1: Θάλασσες, πως περνούσαμε θάλασσες μας.
0: Πού σε ρε φανάκι μου, σοφάκι μου, καλησπέρα. Το φύσα αγέρι, το φυσάει πολύ και όντως μέσα πέφτεις καιρικά. Και ενώ τι λέει το τραγουδάκι. Έγινε. Χαλάγω χατήρι εύκολα.

0: Για να στείλεις το μήνυμά σου στην εκπομπή, γράφεις Μίχη, αφήνεις κενό, γράφεις το μήνυμά σου και αποστολή στο 54301.
1: Πάμε με Δύση αλλά και Ανατολή. Και τα δύο τα λατρεύω, αλλά νομίζω μια έτσι πιο ιδιαίτερη με τη Δύση την έχω. Καλησπέρα στην καλή μας Βάσο και στη φίλη Έλλη.
2: Δύση και Ανατολή, χωρίς εσένα με έχει βρει.
1: Και μιλάμε τώρα για Δύση, έτσι, Δύση καλοκαιρινή, σε παραλία, αγκαλίτσε χέρι με χέρι.

0: Energy 94,2.
1: Αλλαγή πλεύσης στην ενημέρωση. agrinio-site.gr. Στηρίζουμε την κοινωνία. Ελέγχουμε την εξουσία. Δημοσιογραφία από τον λαό για τον λαό. agrinio-site.gr. Καθημερινή ενημέρωση από το Αγρίνιο και όλη την Αιτωλοακαρνανία. Agrinio Site. Η δύναμή σου. Η δύναμη της ενημέρωσης.
2: 300 στην Πάτρα. Ωραία, ξεκινάμε. Α, θέλετε και Αγρίνιο 150. Δύσκολο. Τον άλλο μήνα και βλέπουμε. Πάλι εσείς. Και η Ιωάννινα με βίντεο κιόλας. Δεν έχω θέση. Όχι, όχι, αποκλείεται.
3: Ξέχνα τα θα δούμε και τα από Δευτέρα. Στη Media Wall, το brand σου κυριαρχεί στις πιο σύγχρονες οθόνες LED σε Πάτρα, Αγρίνιο και Γιάννενα. Κλείδωσε από 150 μέχρι 450 προβολές τη μέρα και βάλε τέλος στην αόρατη διαφήμιση. Βρες μας στο mediawall.gr και κάνε το brand σου στάση, όχι προσπέραση.
4: Όταν πρόκειται για την περιουσία σας, η εμπιστοσύνη και η τεχνική αρτιότητα κάνουν τη διαφορά.
5: Μεκάνικα Τεχνική στο Αγρίνιο. Η σύγχρονη τεχνική εταιρεία που αναβαθμίζει την αξία του σπιτιού και της επιχείρησής σας.
4: Ενεργειακά πιστοποιητικά. Έκδοση αδειών λειτουργίας επιχειρήσεων. Πλήρης διαχείριση προγραμμάτων. Εξοικονομώ, ανακαινίζω. Μελέτη και εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων.
5: Με εξειδικευμένους μηχανικούς, τεχνογνωσία και συνέπεια, εξασφαλίζουμε ποιότητα και πραγματικό οικονομικό όφελος από τη μελέτη και την αδειοδότηση έως την κατασκευή και την ολοκλήρωση του έργου.
4: Μην ψάχνετε πολλούς συνεργάτες. Επιλέξτε έναν. Μεκάνικα Τεχνική. Αγίου Χριστοφόρου 5, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641 3018 91 και στο mekanika.pavlate.gr.
6: Ταξίδι. Τι όμορφη λέξη. Εικόνες, παραστάσεις, φίλοι, χαμόγελα, εμπειρίες, όμορφες στιγμές, αναμνήσεις.
7: Και ένα τουριστικό γραφείο που μπορεί να κάνει το όνειρό σας πραγματικότητα.
6: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
7: Το ταξίδι σας ξεκινάει εδώ. Έκδοση και άμεση παραλαβή ακτοπλοϊκών και αεροπορικών εισιτηρίων για όλους τους προορισμούς.
6: Κρατήσεις ξενοδοχείων στις καλύτερες τιμές.
7: Εκδρομές σε Ελλάδα και εξωτερικό.
6: Μισθώσεις λεωφορείων και μίνι μπας.
7: Πακέτα διακοπών. Κρουαζιέρες.
6: Σε κάθε νέα ΕΣΟ μεταφέρουμε τους νεοσύλλεκτους φαντάρους στα στρατόπεδα του Εύρου.
7: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
6: Χαριλάου Τρικούπη 15, Αγρίνιο.
7: Τηλέφωνο 26410 58 314.
6: Και στο trichonidatravel.gr.
7: Θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε.
8: Αν κάτι φαίνεται βουνό, βρίσκουμε το μονοπάτι για την κορυφή. Οι λέξεις δεν κολλάνε, κυλάνε. Τα μολύβια δεν πέφτουν, πετάνε. Και η μάθηση δεν είναι βάσανο, είναι παιχνίδι. Κέντρο θεραπείας και εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Με σύγχρονα προγράμματα λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ειδικής αγωγής, ψυχοθεραπείας και συμβουλευτικής σε ένα ειδικά διαμορφωμένο περιβάλλον που διεγείρει τις αισθήσεις, με ειδικούς που αγκαλιάζουν το παιδί πάντα σε συνεννόηση με τους γονείς. Κέντρο θεραπείας και εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Θα μας βρείτε 11 Ιουνίου 4-6 στο κέντρο του Αγρινίου, Εθνικής Αντιστάσεως 22 στον Άγιο Κωνσταντίνο και στο www.mikrova.gr. Τηλέφωνο 26410 22101. Κέντρο Θεραπείας και Εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Γιατί η εξέλιξη είναι ταξίδι, όχι προορισμός.
9: Αν χρησιμοποιείς ασβέστη, μπογιές, πίσα ή άλλα οικοδομικά υλικά στο σπίτι, στην αυλή ή στην οικοδομή σου, έχεις την υποχρέωση να τηρείς τους κανόνες ασφαλείας. Ειδικά ο ασβέστης είναι πολύ επικίνδυνος για τα ζώα. Είναι τοξικός και προκαλεί σοβαρά εγκάβματα στο δέρμα και στα μάτια. Όταν το ζώο προσπαθήσει να καθαριστεί, ο ασβέστης καταλήγει στο στόμα και στο στομάχι του, προκαλώντας ανεπανόρθωτη βλάβη. Γι' αυτό και πρέπει να μεταφερθεί άμεσα σε κτηνίατρο. Αν δεις αδέσποτο ζώο καλυμμένο με ασβέστη, μπογιά ή άλλο επικίνδυνο υλικό, ειδοποίησε αμέσως το δήμο σου. Είναι υποχρεωμένος να μεριμνήσει για τη μεταφορά του. Αν υπάρχουν στην περιοχή σου αφύλακτα ή εκτεθειμένα επικίνδυνα οικοδομικά υλικά, ενημέρωσε το 100, τον Δήμο και την Πολεοδομία. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
10: Η ώρα είναι 10:30. Κάθε ώρα είναι η μουσική σου ενέργεια. Energy 94,2.
11: Flashback. Μουσική ενέργεια, μουσική απόδραση από το άγχος όλης της μέρας. Επιστροφή, Φανούλη μου γλυκέ, με Δέσποινα Βανδύ. βίσα αγέρι από τις προφητείες. Να το στείλω και για τον Μάριό μας. www.energy942.gr για να ακούς παντού και να είσαι εδώ από παντού. Και έχει και τη μαγεία του το έτσι, ίντερνετ και η τεχνολογία γενικότερα. Καλησπέρα.

0: Αντί χτυπάει ο αέρας και πάλι με φύσιμα. Γιατί φυσάει, φυσάει πολύ Γιάννης Πλούταρχος. Και για την καλή μας βασούλα Γιάννη Πλούταρχο να χαρίσουμε. Να χαρίσουμε και στη φίλη Χρυσούλα.
1: Νομίζω πως θυμώνεις δίχως λόγο. Πάλι από λάθος μου τις μέρες μου μαυρίζω. Έφυγες πια ή μήπως

γίνει πια. Το τραγουδάκι πάει, πάει εκεί που πρέπει να πάει. Νότης Φαγιανάκης, 39 λεπτάκια μετά από τις 10 μας. Καλησπέρα, καλησπέρα.

0: Λοιπόν, ένα είναι το σίγουρο. Ξέρω σφύρι, το κρασάκι δεν κατεβαίνει. Θέλει το μεζέ του, τα σέα του και τα μέα του. Κοινώς θέλει το μύρι του. Τι εστι μύρις? Έλα, δεν θέλω τέτοια. Μύρι ζήσον, ζουμερά κρεατικά. Όπως γύρος χοιρινός και κοτόπουλο. Μπιφτεκάκια και κεμπατάκια. Κοντοσούβλι, γουρνόπουλο, κοτόπουλο. Και αρνί ψητό και φυσικά μεζεκλίκια σούβλας. Για όλους έχει ο Μύρις. Στο Συντριβάνι, δίπλα στη ΔΕΗ, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-030-037. Fast Food Μύρις. Ο Έλληνας το θέλει το μεζεδάκι.
1: Η δύναμη είναι στα χέρια σου. Η μεγαλύτερη ποικιλία σε αυτοκίνητα από όλη την Ευρώπη είναι τώρα στο εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Με τιμές που ξεκινούν από τα 1.000 ευρώ, πλάνο 72 δόσεων χωρίς προκαταβολή και δεκτές όλες τις ανταλλαγές, δεν χρειάζεται να ψάχνεις άλλο. Εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Υπεύθυνος πωλήσεων Μανώλης Τσεκούρας. Θα μας βρείτε στο Κόμβο Σταδίου στο Αγρίνιο, στην Παιδινή Ιωαννίνων στο 7ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών και στην ιστοσελίδα μας kombostadiou.car.gr. Ανακάλυψε νέους δρόμους με το εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος και οδήγησε στο αύριο. Σήμερα.
2: Αν το δικό σας Opel σας πρότεινε συνεργείο επισκευής, τότε θα ήταν ένα.
3: Γιάννης Χουλιάρας, Βασίλης Παπαθανασίου.
4: Εξειδικευμένο συνεργείο Opel.
2: Η πολυετής εμπειρία μας στα αυτοκίνητα Opel σε συνάρτηση με τα εργοστασιακά διαγνωστικά μηχανήματα εγγυώνται το τέλειο αποτέλεσμα.
4: Επισκευή με γνήσια ανταλλακτικά και εγγύηση έως 2 έτη.
2: Εμπιστευτείτε το Opel σας σε έμπειρα χέρια, σε τιμές φιλικές.
4: Γιάννης Χουλιάρας, Βασίλης Παπαθανασίου. Κόμβο Σταδίου, Άγιος Κωνσταντίνος. Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-56990.
2: Γιάννης Χουλιάρας, Βασίλης Παπαθανασίου. Από τους ειδικούς για το δικό σας Όπελ.

0: σοφάκι σου είναι εδώ.
1: Έλα, έλα, δυνατάκι μου, φέρε, φέρε, κυματάκια, φέρε, Σαββατοκύριακο έρχεται, φέρε. Ιόνιο, Αιγαίο τώρα, όλα είναι, τα βλέπω το ίδιο.

0: Γεια σου σοφάκι μας γλυκό και σ' αγαπάμε. Γεια σας, γεια σας και εγώ το ίδιο και ευχαριστώ. Όχι μηχανικά, από καρδιάς βρε Ανούλα μου, από καρδιάς.
1: Δεν κλείνει, πάγωσε η αδρεναλίνη.
0: Ψιλούλη μου, αυτό της νεφέλης στο ταγκό, όχι το σκέτο που ακούσαμε στην προηγούμενη εκπομπή.
1: Ηρωνία, σαν μυρωδιά από αμμονία. Με ξυπνάει η ευχή σου, η τυπική.
0: Αλλά φωλέγαδρο σίγουρα θα έρθει στην πορεία.
1: Στα κύματα από το Αιγαίο.
0: Χ και το άλλο που γράφεις εδώ για τη χαρούλα, χ.

Στείλε και κανένα φιλάκι, βρεάκι μου, στείλε. Ούτε μιλιά απόψε, άκι μου, μέχρι στιγμής. Ούτε παράπονα, ούτε διαφημισούλες. Άσε λίγο, εντάξει. Εντάξει και αγχώθηκα. Επειδή δεν κάνω για μέσα σπίτι, κάνω για έξω σπίτι. Έξω σπίτι, μέσα σπίτι. Ελένη Φουρέιρα. Εσύ που ξέρεις, Στόλη, εσύ που ξέρεις και για σένα.

Απόψε ρε Τζο μου, νωρίς νωρίς απόψε, πόσο χαίρομαι. Γιατί να πλένει τα σεντόνια, δεν τα πλένει το πλυντήριο? Μήπως χάλασε? Αν χάλασε έχουμε λύση ιδανική. Ψυχτικές εργασίες, Φώτης Λόης. Και για το πλυντήριο, το ψυγείο, την κουζίνα, τη μαγομηχανή, Κοσμάει το αλουμίδιο στο καινούριο 69-36-51-71-85. Στην παρεούλα μας έχουμε ice cream επιλογή, γιατί θέλουμε να απολαύσουμε πώς θα γίνει την πιο αγαπημένη μας κρεπούλα της πόλης. Στην Μπουκογιάννη 6, η καλύτερη γλυκιά αλμυρή λοιπόν κρεπούλα, θα την παραγγείλεις κιόλας μέχρι και τις 6 το πρωί για Παρασκευή και Σάββατο, πιο στη χάρη σου, στο 26-41-023-5-33. Εδώ έχουμε και το κουλουράκι μας, αυτό το νόστιμο, το περιποιημένο, το ειδικά φτιαγμένο, χειροποίητο, φρεσκοψημένο. Εγώ το λατρεύω, λατρέψε το κι εσύ. Καλά, εντάξει, αν το δοκιμάσεις, δεν το έχεις δοκιμάσει ήδη, σίγουρα θα το λατρέψεις, γιατί είναι με πολύ μεράκι φτιαγμένο και πολύ πολύ νόστιμο, γλυκό, αλμυρό ή και σκέτο. Μ. Κουλούρη Χαλάου, Τρικούπη 9 έναντι Δημαρχείου, Γεωργίου Καραπαπά 14 έναντι του ΚΕΠ. Στο παρεάκι όμως έχουμε και μυρί, έχουμε ψητοπολείο fast food, ατελείωτα πιτόγυρα και παστές με ιδέες, ανάκη γάλακτος ντόπιο καθημερινά. Χαριλάου Τρικούπη 15. Πάμε τώρα και στον κόμμο σταδίου, κόμμο συνθηκού σταδίου. Πάμε, βρίσκουμε, αγοράζουμε μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Θα ξεφορτώσουμε.

0: Δοθούμε και το προηγούμενο γιατί είναι και οι ανταλλαγές δεκτές. Με δυνατότητα ελέγχου στο συνεργείο της επιλογής σου δυνατότητα Test Drive και νοικιάσε αυτοκινήτων. Τα πάντα όλα σου μεγάλες προσφορές. Αμανόλη σε κούρασμα. Στοπ κορυφή στο είδος του. Εννοείται. Εννοείται την παρεούλα μας. Έχουμε και το εξειδικευμένο συνεργείο της Opel για να κάνουμε σέρβις σε Γιάννη Χουλιάρα και Βασίλη Παπαθανασίου στην Καποδιστρίου και Μακρυγιάννη. Και μαθηματάκια υπασία θα κάνουμε στη Φάρμα λόγω να γκυγκλά εκεί στον κόβο Πανετολίου 69-36-13-03-38. Και καφεδάκι, βρε παιδί μου, θα το πιούμε. Και το καφεδάκι μας θα το πιούμε με 1,5 ευρώ καφές και νερό στον Άκη μας. Πρωταγόρα 3 Καλυβίων 54 Σιαδήμα 1 και Ξενοπούλου 1. Στο παρεάκι Βαγγέλης από τον Γιάννη, Μακρυγιάννη και Καποδιστρίου, ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων με σέρβις για το ρικοντήσον, με σέρβις για τα πάντα όλα τα ηλεκτρολογικά σου. Άριστη φυσικά εργασία, Μακρυγιάννη και Καποδιστρίου και άριστες αγορές σε φυτά, λουλουδάκια, δέντρα και πευτικά, φυτοφάρμακα. Λιπάσματα για όλες τις καλλιέργειες, το καλαμπόκι σου, τις ζωοτροφές σου, τα φυράματά σου και άλλα σου. Ζώης και υποτεχνική εθνικής αντιστάσεως 114. Δεν θα αντισταθώ γιατί θέλω ασφάλεια. Τι χρειάζομαι και είναι επίγον. Θέλω Protector με Security στον κόμπο Πανετολίου. Πυρασφάλεια, χρηματοκιβώτια, θηρίδες, άμεση επέμβαση για τον κίνδυνο στο χώρο μου. Τι θέλεις, Άκη, διαφημισούλες θέλεις? Περίμενε, γιατί και εγώ λέω κάποιες. Λοιπόν, λίγο να σε βάλω στην αναμονή, τέλος πάντων. Δεν μπορεί να με έχεις πάντα εσύ. Παρεούλα μας έχουμε και Engian Oil, πρατήριο υγρών καυσίμων, 4 χιλιόμετρα γνεοντηρίου, ποιότητα, αξιοπιστία καυσίμων και καλή εξυπηρέτηση. Και τα καλά σου ήδη γίνεις στο Μοντακάζα σου, δεύτερο χιλιόμετρο Αγνίου Ιωαννίνων με πλήρης γκάμα σε υδραυλικά και θέρμανση. Μάριος για υπέροχη εμφάνιση, κουρεματάκι, πολυετής εμπειρία, απόλυτα ιδανικό αποτέλεσμα, αντρικό γυναικείο παιδικό ηθικής αντίστασης 5 και θέλω να αγοράσω χρώματα και εργαλεία, θέλω μόνο θερμοπρόσωψη, θέλω ποικιλία, καλή εξυπηρέτηση προσιτές τιμές με Πάνο Γκεσούλη στην Ηρώμπου Λιχνίου 79. Λοιπόν, γράφεις Μιχή, αφήνεις κενό, γράφεις το μήνυμά σου αποστολή 54301 0,34 και μου πάμε στις διαφημισούλες να διαβάσω το μήνυμα της Γεωργίας πρώτα. Α, τώρα μου δίνεις περιθώρια. Λοιπόν, Γεωργία, μεγάλα καλησπέρα από καρδιά σοφάκι μου, για σωστεράκι μου. Άκη, ακούς Άκη και για σένα χαρίζει. Αγαπημένη Μιχή Energy, φίλοι ακροατές, πάμε με κάτι αποφέρει το για σένα. Και έπειτα και συνέχεια καλή διασκέδαση. Καλά, αυτό έλειπε, έτσι. Λοιπόν, κάτσε να ψάξει λίγο Άκη να δει αν το έχει στο καρνέ του και σου απαντώ όταν επιστρέψω, γιατί πραγματικά θα μου κόψει τη γλώσσα να μιλήσω άλλο. Θέλει, διαφημισούλες θέλει.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στη βιβλιοθήκη. Της κορυφαίας σε πωλήσεις σειράς βιβλίων μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Adams. Μαζί, Food and Travel. Οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στο Βερολίνο, δοκιμάζουμε την κουζίνα του Hong Kong και ανακαλύπτουμε καταλήμματα αξιώσεων σε όλο τον κόσμο. Ακόμη, ειδική έκδοση Drive Tech. Ρομπότ, AI και αυτοκίνητα νέας γενιάς αλλάζουν τον κόσμο. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Για τη θέρμανση, την ψύξη, την άρδευση, τα υδραυλικά Σαραγκανίδας. Απεριόριστες επιλογές, κορυφαία ποιότητα. Για υπεύθυνες λύσεις προσαρμοσμένες στις απαιτήσεις σας. Σαραγκανίδας, Ευτυχίας Καλύβα 1114, Αγρίνιο, πλησίων πυροσβεστικής. Τηλέφωνο 26410-32116. Σαραγκανίδας, απαντά ολοκληρωμένα στις απαιτήσεις σας.
1: Σαραγκανίδας Θανάσης, Ευτυχίας Καλύβα 1114, Αγρίνιο, έναντι πυροσβεστικής. Τηλέφωνο 26410-32116.
3: Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
4: Πάλι για τα φαγητά μας.
3: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
4: Δεν έχουν άδικο. Γι' αυτό το τριχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχεις σαν κουτάβι στα 8.
3: Χούσε λέγεται. Σουηδική ποιότητα από το 1987. Με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
4: Ψώνια online στο χούσε.gr ή τηλεφωνικό στο 694-68-45-313.
3: Χούσε, μην το πείτε παντού. Μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικίδια τους.
5: Κάποιες γεύσεις δεν ακολουθούν τάσεις, τις δημιουργούν.
6: Μαγειράκιας, χρόνια τώρα κρατάει

0: ταυτότητά του με συνέπεια, ποιότητα και χαρακτήρα.
1: Από τις 11 το πρωί, μαγειρευτά και της ώρας, φτιαγμένα όπως...
0: Κατάει την ταυτότητά του με συνέπεια, ποιότητα και χαρακτήρα.
1: Από τις 11 το πρωί...

0: 37.
1: Μαγειράκιας. Εκεί που η επιλογή γίνεται συνήθεια.
0: Έχει σούπερ μάρκετ, κατάστημα λιανικής, ξενοδοχείο, ενοικιαζόμενα δωμάτια, συνεργείο, πάρκινγκ ή εστίαση. Η EMDI είναι η λύση που χρειάζεσαι. Υποστηρίζει σύνδεση POS, My Data, έκδοση αποδείξεων χωρίς ταμιακή, ψηφιακό πελατολόγιο. Οργάνωσε εύκολα τις καθημερινές σου εργασίες από υπολογιστή ή τάμπλετ. Με ενσωματωμένο πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης και πλήρη κάλυψη των απαιτήσεων της ΑΔΕ. Μπες στο sbz.gr ή καλέσέ μας στο 211-800-2930.
2: Η μαγεία υπάρχει παντού. Έχει πολλές μορφές, πολλές υφές, αρώματα και υπέροχα χρώματα. Η μαγεία ξεδιπλώνεται καθημερινά στο Magic Decor. Δημιουργούμε μοναδικές αναμνήσεις για τις πιο ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με κομψότητα και φαντασία. Στολισμοί, είδη γάμου και βάπτισης, χειροποίητες μπομπονιέρες και πολλές ακόμα πρωτότυπες υπέροχες προτάσεις συνθέτουν ένα μαγικό, ονειρεμένο σκηνικό. Magic Decor. Εθνικής Αντίστασης 85, Αγρίνιο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26410-57-687. Όταν η μαγεία συναντά τις επιθυμίες σας.
3: Θέλετε στυλ σε τιμές έκπληξη? Στα πολυκαταστήματα Chic οι εκπτώσεις ξεκίνησαν. Όλα τα παιδικά ρούχα και τα καλύματα καναπέδων στη μισή τιμή. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα με έκπτωση έως 60%. Chic, μόδα που ξεχωρίζει για όλη την οικογένεια. Βρείτε μας στον κόμβο Αγίου Δημητρίου στο Αγρίνιο.
4: Κώστα, να σε ρωτήσω κάτι.
5: Λέγε Γιώργο.
4: Ξέρεις που είναι ο πύργος του Άιφελ?
5: Όχι.
4: Ποιος πήρε το πρωτάθλημα?
5: Όχι.
4: Πότε θα πάρεις σύνταξη?
5: Όχι λέμε ρε Γιώργο.
4: Τι καιρό θα κάνει αύριο?
5: Πού να το ξέρω.
4: Πότε είναι η γιορτή του λαού?
5: Αυτό δεν ξέρω. Αυτό το ξέρουν όλοι τόσα χρόνια τώρα. Όλα δωρεάν, 19 και 20 Ιουνίου, στη γέφυρα Χελό στο Αγρίνιο. Α, τώρα θυμήθηκα. Το πρωτάθλημα το πήρε η ΑΕΚΑΡΑ.
4: Τι μου το λες. Ωραίος Αϊτζής είσαι.
2: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
6: Πήγε κιόλας 11. Κοντά μας η ώρα. Περνάει μουσικά. Energy. 94,2 FM.

0: Ρώτα ό,τι θέλεις, είμαι εδώ. Γράφεις μυχή, αφήνεις κενό, γράφεις το μήνυμά σου, αποστολή στο 54301-0,34. Νατασούλια από φίλου. Ξεκινά τη δεύτερη ώρα μας εδώ στον Energy. Να τη στείλω να την χαρίσω και για τον αγαπημένο Αλέξανδρο.
1: Βραδάκια μυχή μόνο με τη Σοφία Χατζή.
0: Κοιτάζω κατάματα το λογαριασμό, αλλά Απόστολε, αλλά Φάνη, αλλά Γκόσμε μου, δεν βλέπω τίποτα. Δεν βλέπω, λέω.

Καλησπέρα, καλή εκπομπή και καλό σου κου. Καλησπέρα, αγαπούλια. Καλησπέρα, καλησπέρα, καλώς ήρθες. Μήνα, γιατί ετοιμάζεται ένα στερζής. Ενώ πανέτοιμος είναι για τη μουσική συνέχεια ένας Νίκος Οικονομόπουλος, ένας Θοδωρής Φέρης, μια έτσι αγαπημένη Νατασούλα και ένας αγαπημένος Πασχάλης.

τελικά δεν λιπώσουν μόνο τη σταγόνα, αλλά και τα ευρώ της αγάπης. Να ξεχρεώσεις. Καλά χρέωσες. Μάθε να ξεχρεώνεις. Κατρίνα Λιόλιου και από τον Κωνσταντίνο για τον εαυτό του. Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα. Ο Απόστολος, νάτος, πάνω στο λογαριασμό. Μου λες για εκτός αέρα. Λοιπόν, να το διαβάσω εκτός αέρα. Μάλιστα, ωραία. Ευχαριστώ για τα ωραία σου λόγια εκεί πέρα και την έλλειψή σου το σουκού. Αυτό το εκδηλώνεις κάθε Παρασκευή. Και μια ωραία γλυκιά μουσική ανακούφιση στις Δευτέρες που επιστρέφω, να σε καλά. Αλλά αυτό θα το πω και στον αέρα το όλο που γράφεις. Θα πληρώσω και με τόκο μάρτυρας ο Άκης. Άκη, τ' ακούς? Ρε Άκη, απάντησε, πες κάτι ρε Άκη. Λες να μας κάνει την κότα στο τέλος. Όχι μωρεάκι, όχι μωρεάκι. Άρα και να σου πω, δεν έχεις και άδικο, γιατί τόσο καιρό κάνει κοτούλα. Κάνει ότι δεν ακούει, δεν καταλαβαίνει. Θα ξεχρεώσω, θα πληρώσω, αλλά δεν. Έλα να δώσουμε τώρα και για τον Τζορτζινάκι μας. Μία Ελένη Φουρέιρα. Να δώσουμε και έναν Νίκο Οικονομόπουλο. Και να δώσουμε και την επιλογή της στο Εδώ για Σένα του Φέρι, έτσι. Επειδή θέλεις να την καλοπιάσεις, της θα χαρίζεις τα τραγουδάκια όλα. Πολύ καλά κάνεις και εγώ με τη δική μου εκτίμηση έτσι ανταποδίδω. Χωρίς ζάχαρη φαντά. Με ζάχαρη όχι αγάπη. Λοιπόν, αυτό το θυμάμαι σε παιδική ηλικία, ξέρω εγώ. Θα μ' αγαπάς, θα σ' αγαπώ για πάντα, για πάντα. Και αυτό το πάντα που καταλήγει, ο καθένας κάνει την οικογένειά του, έτσι, αφού μεγαλώσει πρώτα. Και μπορεί να περνάς και από τον ίδιο δρόμο, έτσι, να συναντιέσαι, να μιλήσεις και καλημέρα. Δηλαδή τόσο πάντα, πιο πάντα, παντοπεθαίνεις.

άσε που τώρα έτσι, αν μιλήσεις και πεις τα νέα σου, μπορεί να πεις έτσι καλά το λογώντας και να γελάς. Θυμάσαι μικρά που ήμασταν ερωτευμένα και ανταλλάζαμε όρκους? Πω πω, ναι ρε, εσύ τι μου θύμισες τώρα. Γι' αυτό ξεχάστε το ποτέ και το πάντα. Ξεχάστε το.

0: ερωτικό χαμόγελο.
1: Και δεν κουραζόμαστε να αγαπάμε. Η αγάπη βασικά δεν νομίζω ότι κουράζει, αλλά ξεκουράζει. Νίκος Οικονομόπουλος, ξεκούραση με αγάπη και καλό φαγητό, υπέροχα φρουτάκια εκεί στη φροντοπηγή μου. Εγώ εκεί αράζω, εκεί αγαπώ, εκεί αγοράζω. Γιώργος μου, χαμηλά η ρόμπολ τεχνείου και όλα υπέροχα και για το καλοκαίρι αυτό.

0: Η ζωή του αγρότη είναι δύσκολη.
1: Η καθημερινότητά του απαιτητική.
0: Γι' αυτό υπάρχει η Κυποτεχνική Ζώης.
1: Δίπλα σε κάθε επαγγελματία και ερασιτέχνη αγρότη, με εμπειρία, εξειδίκευση, τεχνογνωσία.
0: Μεγάλη ποικιλία σε λιπάσματα, φυτοφάρμακα, σπόρους.
1: Κυπευτικά, φυτά, δέντρα.
0: Αρδευτικά, είδη κήπου και θερμοκηπίου.
1: Ζωοτροφές.
0: Εξειδικευμένες συμβουλές για τις απαιτήσεις της σύγχρονης γεωργίας.
1: Κατασκευή και συντήρηση έργων πρασίνου.
0: Κυποτεχνική Ζώης. Καθημερινά από 7 το πρωί έως 9 το βράδυ.
1: Θα μας βρείτε σε νέα διεύθυνση Εθνικής Αντιστάσεως 114, πρώην Καρπενησίου, Αγρίνιο, πλησίων Ιερού Ναού Αγίας Βαρβάρας.
0: Τηλέφωνο 26410-46-390.
1: Με σεβασμό στη γη και τον αγρότη.
2: Το λοιπόν, ένα είναι το σίγουρο. Ξεροσφύρει το κρασάκι, δεν κατεβαίνει. Θέλει το μεζέ του, τα σέα του και τα μέα του. Κοινώς θέλει το μύρι του. Τι εστι μύρις? Έλα, δεν θέλω τέτοια. Μύρις ίσον ζουμερά κρεατικά. Όπως γύρος χοιρινός και κοτόπουλο. Μπιφτεκάκια και κεμπακάκια. Κοντοσούβλι, γουρουνόπουλο, κοτόπουλο. Και αρνί ψητό και φυσικά μεζεκλίκια σούβλας. Για όλους έχει ο Μύρης. Το Συντριβάνι, δίπλα στη ΔΕΗ, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-30-037. Fast Food Μύρης. Ο Έλληνας το θέλει το μεζεδάκι του.
3: Στην αισθητική του αυτοκινήτου σας.
4: Επιμένω.
3: Στη βελτίωση των επιδόσεων.
4: Υπερέχουμε.
3: Στην ποιότητα των υπηρεσιών μας.
4: Ξεχωρίζουμε.
3: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
5: Καθαρισμός φίλτρων DPF για όλα τα οχήματα που επαναφέρει το φίλτρο κατά 98% στην εργοστασιακή του κατάσταση και δίνει ζωή στον κινητήρα αυθημερών. Σας περιμένουμε για ένα δωρεάν έλεγχο του καταλήτη DPF.
3: Εμπειρία από το 1967. Χειροποίητες ανοξείδωτες εξατμίσεις κατασκευής μας.
5: Καταλήτες όλων των τύπων. Ασυναγώνιστες τιμές που συμβαδίζουν με τις ανάγκες σας.
3: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
5: Γόργο Ποτάμου στον Άγιο Κωνσταντίνο, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-24962.
6: Και το φορτηγό με το φορτηγό. Κοπιάστε γιατί μαζεύει. Λοιπόν, θικά σου γραφτά μηνύματα, αφιερώσεις, επιλογούλες, κουβεντούλες, σχόλια. Βεβαίως, ανοιχτά όλα και δεκτικά όλα. Γράφεις μηχή, αφήνεις κενό, γράφεις το μήνυμά σου, αποστολή 54-301-0,34. Γραφτό μήνυμα με απάντηση από εμένα, μηχή, ένα κενό, το μήνυμά σου 54-754-64.
7: Δεν σου ζητώ.
6: Ρε το δρόμο σου εσύ.
7: Όσα έχεις.
6: Ρε το δρόμο μου κι εγώ, εντάξει.

0: Εντάξει, την έχω μάθει.
1: Εγώ θα κουβαλάω το δικό μου το σταυρό και εσύ να μου προσέχεις την καρδιά.
0: Εγώ Μιχή με τη Σοφία Χατζή. Energy μαζί, 94,2. Energy για τον κόσμο, τον καλό μας κόσμο. www.energy942.gr.

Ναι, αλλά φιλαράκι μου, είναι αλλιώς δίχως αυτό που θέλουμε, αυτό που αγαπάμε, αυτό που χρειαζόμαστε. Είναι αλλιώς χωρίς εσένα, Πασχάλη Στερζέης. Πόσο αλήθεια.

Όποιος μένει λοιπόν στα περασμένα δεν πάει στα επόμενα. Αλλά καρδιά είναι αυτή, αποφασίζει. Παλεύει και με τη λογική. Άντε τώρα να βγάλεις άκρη εκεί. Έλα ρε Τζο μου, και για σένα και για τον Απόστολο που θέλει πολύ καψούρα για να αντέξει, λέει, το σουκού χωρίς μύχη. Τι τραβάμε κι εμείς οι άνθρωποι.

0: Λοιπόν, είναι πολλοί άνθρωποι, πάρα πολλοί άνθρωποι που έτσι βιώνουν τη ζωή μόνοι. Και νομίζω ότι πολλές περιπτώσεις αυτών των ανθρώπων είναι πολύ πιο αξιόλογοι από κάποια άλλη, έτσι λίγο πιο βολεμένη ζωή, πιο καλή.
1: Μα έχω μείνει
0: πιο ισορροπημένη, πιο πολύ έτσι να τα έχει όλα. Πασχάλη Στερζής, μας πάει στον Άκη, αγκαλιά με τον Άκη. Έλα Άκη μου, αγκαλίτσα τώρα με τα δικά σου.
2: Κάποια αρώματα τα φοράς, κάποια άλλα σε χαρακτηρίζουν. Γιατί το σωστό άρωμα δεν περνά απαρατήρητο. Μένει στη μνήμη, όπως και η παρουσία σου. Στο Le Parfumeur by Νίκος Λαγός θα ανακαλύψεις όλους τους τύπους αγαπημένων αρωμάτων για γυναίκες και άνδρες, μοναδικές επιλογές περιποίησης, βελούδινες κρέμες σώματος και ξεχωριστές προτάσεις που χαρίζουν καθημερινά αίσθηση πολυτέλειας. Γιατί η ομορφιά κρύβεται στις λεπτομέρειες και το άρωμα είναι η πιο δυνατή. Σας περιμένουμε στο Αγρίνιο, Παπαστράτου 39 και Σάκη Καραγιώργα. Le Parfumeur by Νίκος Λαγός. Μην επιλέγεις απλώς ένα άρωμα. Επίλεξε την υπογραφή σου.
3: Δεν χρειάζεται να καλύψει την ύλη, την έχει πάντα, φρέσκια και ντόπια.
4: Δεν χρειάζεται να παρακολουθεί την παράδοση, την έχει από παλιά.
3: Δεν χρειάζεται να δώσει εξετάσεις, έχει ήδη ακαδημία από λάτρης.
4: Και όσο για τη γεύση, τι να πούμε, άριστα.
3: Ψησταριά Σχολαρχείο, εδώ και χρόνια δίνει μαθήματα ποιότητας και γεύσης.
4: Σουβλάκια και ψητά, φρέσκα και χειροποίητα. Σκεπαστές, παραδοσιακές πίτες, αυθεντικά μπέργκερ, χειροποίητες πατάτες.
3: Σχολαρχείο. Πρωινά και βραδινά μαθήματα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τα μεσάνυχτα.
4: Φιλελλήνων και Μάνου Κατράκη.
3: Και ιδιαίτερα μαθήματα με παράδοση κατοίκων στο 26410-25999.
4: Ψησταριά Σχολαρχείο.
3: Την απόλαυση.
4: Εδώ τη σπουδάσαμε.
5: Zoe Styles. Αντοχή, ασφάλεια, αξιοπιστία και προπαντός οικονομία. Όταν σκέφτεσαι το Α και το Ω στα ελαστικά, ένα είναι το όνομα. Zoe Styles. Αγοράστε τώρα μεταχειρισμένα ελαστικά Γερμανίας, παντός τύπου και άριστης ποιότητας. Πάντα με τις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς. Zoe Styles. Γεωργίου Δροσίνη 80, δίπλα από ξενοδοχείο Imperial. Τηλέφωνο 26 41 10 21 73. Zoe Styles. Το Α και το Ω στα ελαστικά.
6: Η επιτυχία στις πανελλαδικές εξετάσεις δεν είναι αποτέλεσμα κάποιας μυστικής συνταγής. Είναι αποτέλεσμα μιας συστηματικής, υπεύθυνης και ολοκληρωμένης προετοιμασίας που μεγιστοποιεί τις δυνατότητες κάθε μαθητή. Γι' αυτό η πρώτη επιλογή είναι Φροντιστήριο Θεμέλιο. Φροντιστήριο Θεμέλιο στο πιο κεντρικό σημείο της πόλης, Παπαστράτου 16 Αγρίνιο. Λειτουργούν αυστηρά ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων γυμνασίου, λυκείου, ΕΠΑΛ και αποφύτων. Διεύθυνση σπουδών Πρέμος Αντώνιος. Τηλέφωνο 26410-28818. Φροντιστήριο Θεμέλιο. Η πρώτη σου επιλογή.
7: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
8: Η ώρα είναι 11 και 30. Περισσότερη ενέργεια. Περισσότερη ενέργεια. Σε λίγο. Energy. Energy. 94,2.

0: μου, μάτια μου. Και τα δυο, ναι, αγάπη είναι και τα δυο, οπότε μην αγχώνες. Γεωργία Μέγαρα, Σοφάκι μου, θα βάλουμε και κάτι με Ζωηδάκι. Φυσικά, Γεωργία μου. Ανεβαίνουμε σιγά σιγά, να είστε όλοι καλά. Γλυκιά μου, για τις όμορφες μουσικές βραδιές που μας έτσι χαρίζετε. Είστε απίστευτοι, ευχάριστη παρεούλα. Σοφάκι μου, μεθαύριο έχουμε μάτς. Τι λες, εγώ λέει πανάθα, χαχα. Καλά, εσύ το ξέρω, εντάξει. Κοίταξε να δεις τώρα, όλοι έχουμε λατώματα, έτσι. Δεν πειράζει. Τι μεθαύριο, αύριο είναι τώρα, μη με μπερδεύεις. Αύριο στις 6 είναι νωρίς. Τώρα τι θα κάνουμε παραλιακά, θα έτσι το δούμε. Το μισό στο σπίτι θα δούμε, θα δείξει. Τώρα τι λέω. Εντάξει, 50-50. Για να μην σου πω 80-20 και σε απογοητεύσω. Ευχαριστώ και εγώ για τις υπέροχες βραδιές έτσι που μου αφιερώνετε μου με αυθεντική ραδιοφωνική μουσική αγάπη. Χαμογελάω, Άκης.
1: Πάντα εξαρτά.
0: Χαμογελά και λέει
2: μουσικό χαμόγελο.
0: Το λέει μέσω Σάκη μας, βέβαια.

λογικά η ρημάδα η στεναχώρια τα κάνει όλα και φταίει για όλα. Γράφεις με λίγα πολλά λόγια όσα θέλεις εσύ το μήνυμά σου, γράφεις μιχή, αφήνεις κενό, το μήνυμά σου όπως το λέει 54-300-1-0-34 από τον αγαπημένο Energy από την όμορφη πόλη του Αγνίου. Καλησπέρες, καλό Σαββατοκύριακο με λίγα λόγια. Με λίγα λόγια, 3-2-1 και η αντίστροφη μέτρηση έχει ξεκινήσει με την απόλυτη και τον απόλυτο. Άναβης Νίκος Καρβέλας, υπέροχο flashback, εξαιρετικά χαρισμένο και στη βάσο μου.

0: μωρέ καλό μου παιδί, ναι. Και άσε τις απειλές.
1: Εγώ μιλάω και εσύ γελάς.
0: Τι να κάνω.
1: Και το ρολόι σου κοιτάς.
0: Να δω τι θέλει, μη δεν σε έκαψα.

Καλώ τον Κρί μου, γλυκούλα μου, καλησπέρα σε ακούω. Πολύ καλά πράττεις, νομίζω πάρα πολύ καλά. Να περάσουμε όμορφα, καλώς ήρθες. Φυσική αντιστροφή μέτρηση εγκαθίζει. Χαρισμένο λέει για όλη την πόλη. Γράφει ένα άλλο μηνυματάκι. Βεβαίως και έχουμε και αγαπημένο Μητροπάνο σε λίγο. Ευχάριστη και υπέροχη παρεούλα, συμφωνώ. Και υπέροχη γλυκιά φωνούλα, συμπληρώνω, γράφει μήνυμα. Πολύ κοπλιμάν απόψε. Ευχαριστώ.

0: δικό σας Opel σας πρότεινε συνεργείο επισκευής, τότε θα ήταν ένα. Γιάννης Χουλιάρας, Βασίλης Παπαθανασίου.
1: Εξειδικευμένο συνεργείο Opel.
0: Η πολυετής εμπειρία μας στα αυτοκίνητα Opel σε συνάρτηση με τα εργοστασιακά διαγνωστικά μηχανήματα εγγυώνται το τέλειο αποτέλεσμα.
1: Επισκευή με γνήσια ανταλλακτικά και εγγύηση έως 2 έτη.
0: Εμπιστευτείτε το Opel σας σε έμπειρα χέρια, σε τιμές φιλικές.
1: Γιάννης Χουλιάρας, Βασίλης Παπαθανασίου. Κόμβο Σταδίου, Άγιος Κωνσταντίνος Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-56990.
0: Γιάννης Χουλιάρας, Βασίλης Παπαθανασίου. Από τους ειδικούς για το δικό σας Opel.
2: Το λοιπόν, ένα είναι το σίγουρο. Ξεροσφύρι, το κρασάκι δεν κατεβαίνει. Θέλει το μεζέ του, τα σέα του και τα μέα του. Κοινώς θέλει το μύρι του. Τι εστι μύρις? Έλα, δεν θέλω τέτοια. Μύρι ζήσον, ζουμερά κρεατικά. Όπως γύρος χοιρινός τεκοτή.

0: με ζεκλίκια σούβλας. Για όλους έχει ο Μύρης. Στο Συντριβάνι, δίπλα στη ΔΕΗ, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-030-037. Fast Food Μύρης. Ο Έλληνας το θέλει το μεζεδάκι.
1: Η δύναμη είναι στα χέρια σου. Η μεγαλύτερη ποικιλία σε αυτοκίνητα από όλη την Ευρώπη είναι τώρα στο εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Με τιμές που ξεκινούν από τα 1.000 ευρώ, πλάνο 72 δόσεων χωρίς προκαταβολή και δεκτές όλες τις ανταλλαγές, δεν χρειάζεται να ψάχνεις άλλο. Εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Υπεύθυνος πωλήσεων Μανώλης Τσεκούρας. Θα μας βρείτε στο Κόμβο Σταδίου στο Αγρίνιο, στην Παιδινή Ιωαννίνων στο 7ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών και στην ιστοσελίδα μας kombostadiou.car.gr. Ανακάλυψε νέους δρόμους με το εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος και οδήγησε στο αύριο σήμερα.
2: Και αφού θέλεις ανέβουμε Γεωργία, όμως ανέβουμε αρκετά με ντουέτο Νίκο Ζωηδάκη και Γιώργο Τσαλίκη. Και επειδή όπως καταλαβαίνεις πρέπει να γυρίσει ο τροχός να καλοπαντρευτεί, τέλος πάντων, και ο φτωχός, θα γυρίσει ο τροχός, θα

El Paso. Έλα ρε Κρις, ποιότητα, όμορφο παιδό. Ρε σπάς τα ολάκι.

Είπαμε να γυρίσω τροχός, να καλοζευγαρώσει και ο φτωχός. Εντάξει. Και όχι παλιοκουβέντες, όχι κακές κουβεντούλες. Όχι, όχι. Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους. Λέμε ναι στο κουλουράκι μας, με κουλουράκια Θεσσαλονίκης, κρύα σάντουιτς, με υπέροχα χειροποίητα, πολλά και διάφορα, γλυκά και αλμυρά χειροποίητα. Τα πας Χαριλάου Κουπί 9, τα πας Γεωργίου Καραπαπά 14, 7 πρωί μέχρι 2 μεσημέρα εκτός της Κυριακής. Φύγαμε τώρα, πάμε να πάρουμε εργαλεία, χρώματα, όσα χρειαζόμαστε. Στον Πάνο Αγγεσούλη, Ρώμο Τεχνείο 79, μόνο στη θερμοπρόσωψη. Στην παρεούλα μας να πω ότι επίσης έχουμε και το Ingean Oil για τα καυσιμά σου, πρατήριο υγρών καυσίμων με αξιοπιστία καυσίμων και ποιότητα, τέταρτο χιλιόμετρο αγνέο αντιρρίου και Φώτης Λόης ψυχητικές εργασίες. Κοσμάει το Λουμιδέν στο καινούριο, 69 36 51 71 85, επισκευή σε ψυγείο, κουζίνα, πλυντήριο αλλά και παγωμηχανή. Στο παρεάκι είναι και η Αφινταρίλα, η καλύτερη στο είδος τους. Με εξατμίσεις, με καταλύτες, με καθαρισμό όλων έτσι, των φιλτρών και καταλυτών σε επιβατικά και φορτηγά, με εγγυημένο αποτέλεσμα, όχι στα λόγια αλλά και στην πράξη. Γραπτή 2 χρόνια εγγύηση στη Γοργοποτάμου, στον Άγιο Κωνσταντίνο. Παρεμβλέχουμε το ηλεκτρολογία αυτοκινήτων με Βαγγέλη από το Γιάννη, Μακρυγιάννη και Καποδιστρίου, δυναμό, μίζες, γυάλισμα στα φαναράκια σου, η λαμπούλα σου που θα καεί, μπαταρίες με κατάσταση εγγύηση για 2 έτη, τα πάντα, τα πάντα. Τα πάντα όλα σου και από το Μανώλη σου, Μανώλη Τσεκούρας. Αγορές με πολύ μεγάλες προσφορές σε μεταχειρισμένο αυτοκινητό, ανταλλαγές, χρηματοδοτήσεις χωρίς καν προκαταβολή, δυνατότητα ελέγχου σε συνεργείο της επιλογής σου με Test Drive, εγγύηση πραγματικών χιλιόμετρων και ατρακάριστου και ενοικιάση αυτοκινήτων και στα Ιωάννα, 7ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών. Τι λέτε? Συνόσαστε για μαθηματάκια υπασίας, έχει και προσιτές τιμές, τα έχει όλα όπως τα θες. Στη Φάρμα Λόγων Γκυγκλά, στον κόβο Πανετολίου, 6936-13-0138. Πάντως σίγουρα ψήνομαι να απολαύσω τα καλαμάκια του Μύριμου, το χειροποίητο γύρο του, το αρνάκι γάλακτο στον τόπιο, έτσι, πάντα τόπιο και πάντα, καθημερινά. Χαριλάου, Τρικούπι 15, η food box να παραγγείλεις μέχρι τη μία το βράδυ και φυσικά και στο 26-41-0-337, παρακαλώ. Παρακαλώ, θέλουμε Μάριο, θέλουμε ανανέωση και καλοκαίρι. Και ό,τι πρέπει για βαφή, έτσι, για ένα ωραίο ιδανικό κούρεμα σε ανδρικό γυναικείο παιδικό Εθνικής Αντίστασης 5. Και η ιδανική πάντα είναι και η κρέπα. Πόσο μάλλον τώρα και το παγωτάκι μας, οι σαλατούλες μας, κλαμπ σάντουιτς και όλα τα υπόλοιπα. Παρασκευή και Σάββατο μέχρι και τις 6 το πρωί, όπως και καθημερινά από

6 το απόγευμα στην Μπουκογιάννη 6, 26 41 0 23 5 33. Μαζί μας έχουμε και το κατάστημα Μη Διγίνης Μοντακάζα με πλήρης γκάμα σε υδραυλικά και θέρμανση, δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Ανίνων. Έχουμε και μια ασφάλεια που είναι τα πάντα όλα. Είναι η Protekerm σε κύριο αδερφών Γιγκλά. Άμεση επέμβαση, τεχνική κάλυψη, περιπουλής με ένα ευρώ στο χώρο σου, στον κόμπο Πανετολίου. Έχουμε βεβαίως και την κυποτεχνική του ζώη μας. Για να αγοράσεις σπόρους, δέντρα, λουλουδάκια, φυτά, λιπασματάκια, εθνικής αντιστάσεως 114. Θα βρεις καφεδάκι καθημερινά στο Άκη σου με 1,5 ευρώ καφέ σε νερό. Άκης καφέ 5 πρωί μέχρι 9 βράδυ και με delivery από 7,5 μέχρι 4 στο 26 41 0 21 69. Και βεβαίως για σέρβις και ό,τι μηχανολογικό χαλάσει θα φτιάξει με Γιάννη Χουλιάρα, Βασίλη Παπαθανασίου και το εξειδικευμένο συνεργείο της Opel Καποδιστρίου και Μακρυγιάννη. Η Γεωργία Μέγαρα λέει το μήνυμα και γράφει: το ότι είμαι πανάθα δεν είναι λάτωμα, είναι επιλογή. 50-50 το βλέπω, αλλά για να μην είναι με έτσι ειλικρινής, θέλω λέει να κερδίσουμε στην έδρα σας. Χαχά, σοφάκι μου, κάτι από παράδοση να ζητήσω. Το θα αλλάξω γειτονιά, Βελισσάρης. Α, εκεί υπάρχει. Έλα, έλα, πάρ το χρόνο σου να δεις. Γρήγορα, παιδί μου. Αλλά για τη Γεωργία δεν θα υπήρχε. Υπάρχει. Λοιπόν, είναι λογικό ότι θέλεις να κερδίσει η ομάδα σου, έτσι. Εντάξει, είναι αναμενόμενο. Και εσύ θέλεις να κερδίσει η δική σου ομάδα και εγώ θέλω να κερδίσει η δική μου η ομάδα. Όπως το λες, 50-50, δύο πολύ μεγάλες ομάδες, ένας πολύ μεγάλος τελικός που δεν θα υπάρχει άλλος. Ας τον απολαύσουμε και ας το σχολιάσουμε τη Δευτέρα. Αν χάσεις θα στείλεις. Τι είναι ρε Άγγι, α, να πω τα νουμεράκια για τα SMS, εντάξει. Λοιπόν, γράφεις Μιχή, αφήνεις κενό το μήνυμά σου, αποστολή 54-301-0,34. Και γράφεις για απαντησούλα από εμένα, γράφεις Μιχή 1, αφήνεις κενό το μήνυμά σου, αποστολή στο 54-7-54-1,64. Να είμαστε καλά, να περνάμε όμορφα και όλα γίνονται για... για την καρδιά ενός αγγέλου, μωρέ φιλαράκι μου. Όταν μπορέσεις, λέει, Ελληνίδου το σαφάρι έγινε, θα κάνουμε και σαφάρι, θα αλλάξουμε και γειτονιά. Ρε τι του έχει να γίνει απόψε. Άιντε μου. Γεμίσετε υπολογιστή με μηνύματα, έτσι, ούτε λόγος. Δημήτρης Μητροπάνος, πού σε ρε Δημήτρη.

Γεωργία Μέγαρα, βρε εσύ τι λες. Ας με κερδίσουμε, δεν αλλάζω, λέει την παρέα σας. Περνάω ευχάριστα, αυτό με τιμάει πάρα πολύ. Εννοείται ότι θα στείλω μήνυμα. Θα ζητούσα κι άλλο, λέει η Μητροπάνο. Το πες μου που πουλάνε καρδιές. Και πάρα πολύ καλά θα έκανες. Πάρα πολύ καλά θα έκανες. Λοιπόν, κι εγώ αστειεύομαι έτσι. Οι ομάδες είναι ομάδες. Είναι μια πόρωση. Γουστάρουμε έτσι και στις χαρές και στις λύπες. Η επικοινωνία, η ανθρωπιά, η ανθρώπινη επαφή είναι κάτι εντελώς διαφορετικό. Και φυσικά δεν πρέπει να χανόμαστε από αυτό. Και δεν μιλάω μόνο ραδιοφωνικά, αλλά γενικότερα. Όλες τις σχέσεις της ζωής μας να τις εμπλουτίσουμε με αγάπη, με φως. Και πάνω απ' όλα, για να είναι αυθεντική και να κρατήσει, ό,τι σχέση και να είναι, με ειλικρίνεια απόλυτη.

0: Πολύ ανεβασμένη τη βλέπω σήμερα την παρεούλα μας και πολύ μ' αρέσει αυτό και πολύ μ' αρέσει αυτό. Αγάπη, αγάπη, αγάπη. Αγαπάμε και τρελαίνομαι.
1: Λείπεις όταν λείπεις.
0: Τ' ακούς αγάπη.

0: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
1: Η ώρα είναι 12. Πεινασμένη για τις μεγαλύτερες επιτυχίες. Energy 94,2 FM.
2: Εντάξει, αν ξεκινάω έτσι ο σουκού μου, φαντάζομαι πώς θα συνεχιστεί. Άλλο που δεν θέλω, και ναι το θέλω. Θα αλλάξω λέει γειτονιά, στα παλιά.

αγάπη μου παλιά και νέα γειτονιά. Λοιπόν, αυτό το τραγουδάκι πραγματικά με πάει και στην παλιά γειτονιά τη ραδιοφωνική, το οποίο είχε παίξει έτσι ατελείωτες φορές, κάτι ξενύχτια τελείωτα.

Γι' αυτό το κάνουμε, έτσι, να σας βάλουμε ζεστά. Με το καλό, οι ώρες οι καλές. Όμορφο να είναι όλοι δύο άνθρωποι. Και φυσικά να κρατάει όλο αυτό.

Εντάξει, τώρα δεν το συζητώ ότι είναι το πιο top τραγούδι για την απόψινή εκπομπή για όλη την εβδομάδα και για όλα τα έτη που είμαι στον Energy. Το έχω λίγο στο αίμα μου, το... και μου βγαίνει και τόσο έντονα. Άμα έλα μου ντε, ξέρεις ότι δεν γίνεται. Χαρισμένο για όλο το Μιχίλη παρεάκι. Ξέρω πως δεν ξέρω.

Σου θέλω εκεί που ψαρεύεις και τίποτε άλλο στον κόσμο. Καλό σου κου. Καλή ψαριά αν πας. Καλό κάθισμα να κάτσεις, το ωραίο σου κάθισμα. Αλλιώς είπα να το δίνεις σε μένα, δεν ψαρεύω, αλλά θα ανέβω να βουτήξω. Εντάξει, κάπως θα γίνει.

το βλέμμα να μην ξεκολλάει, βρε παιδί μου. Και κολλημένα. Κολλημένα. Τα μάτια μαρτυρούν πολλά περισσότερα. Σ' ανεβάζουν, σε κατεβάζουν, βρε σε κάνουν.

έχεις και τα θεματάκια σου λυμένα ακόμα καλύτερα πραγματικά. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Υπέροχο Σαββατοκύριακο σε όλους. Με υγεία, ευλογία, όμορφες επιλογές, διασκέδαση, ξεκούραση, τα πάντα όλα σου. Και τι άλλο, τελικό. Έχει τελικό, τι να κάνουμε. Με άγχος, σας είπα και εγώ τώρα, ας πούμε, αφού είμαι σίγουρη για Σάββατο, μου πες για μεθαύριο, αλλά σήμερα. Σήμερα λοιπόν, ο Ολυμπιακός θα υποδεχτεί στο ΣΕΦ τον Παναθηναϊκό για το μεγάλο τελικό τη στοίχημα Νάμπολ. Σε έναν έτσι αγώνα που θα κρίνει τον τίτλο του πρωταθλητή για τη σεζόν 25-26. Στις 6 θα μεταδοθεί και από την τηλεόραση. Θα μου πεις τώρα για καλοκαιράκι λίγο νωρίς, αλλά αν πρέπει έτσι, έτσι, τι θα κάνουμε τώρα. Θα το δούμε μαζί με την έτσι Δύση εκεί στην παραλία. Θα δείξω πορεία. Άντε τώρα να έχεις και παρεούλα δίπλα σου και να είναι Παναθηναϊκός και να το βλέπετε μαζί, δηλαδή να σε πιάνει μια τρέλα, να σε πιάνει ένας πανικός. Όπως και να έχει ένας μεγάλος τελικός από δύο σίγουρα μεγάλες ομάδες, να απολαύσουμε καλό μπάσκετ και φυσικά τον τελικό νικητή. Σαββατοκύριακο 13 και 14 του μήνα μας. Η Ακυλίνη και ο Αντίπατρος γιορτάζουν σήμερα. Όσοι έχετε γενέθλια, να μου είστε 100χρονοι. Είναι Διεθνής ημέρα ευαισθητοποίησης για τη λευκοπάθεια, Διεθνής ημέρα ρήψης τσεκουριού, Παγκόσμια ημέρα softball, ημέρα των εφευρετών στην Αγγαρία, ημέρα της στρατονομίας σε Πολωνία. Να αναφέρουμε ότι σαν σήμερα το 1956 η Real Madrid νικά στο Παρίσι τη Ρεν με 4-3 και κατακτά το πρώτο κύπελλο πρωταθλητριών Ευρώπης. Ενώ σαν σήμερα το 1968 θεμελιώνεται ο πύργος των Αθηνών, ο πρώτος ουρανοξύστης της πόλης, στη συμβολή των λεωφόρων Βασιλίσσης Σοφίας και Μεσογείων. Το 1930 σαν σήμερα η πρώτη αποικία γυμνιστών, παρακαλώ, ιδρύεται στη ΣΥΠΑ.

Η ανατολή μας για σήμερα είναι στις 6, ενώ η δύση μας στις 20:49. Κάπου περίπου στα 10 λεπτάκια πριν τις 9. Ήταν μια διαταραχή καιρού, η οποία φαινόταν ότι δεν θα βλάψει τόσο πολύ εμάς, όσο έτσι δίνα κάποια επικίνδυνα φαινόμενα εκεί προς τα κεντροβόρεια. Όπως και να έχει αυτό, γενικότερα μέχρι σήμερα το μεσημεράκι θα υποχωρήσει, θα καλυτερέψει ο καιρός και θα είναι και μια ακόμα, λέει, καλύτερη Κυριακή για τη χώρα. Εμάς το σουκού μας εδώ στον ουρανό της πόλης θα είναι καλός. Μια Κυριακή λοιπόν που θα επαναφέρει καλοκαιρινές έτσι καταστάσεις και καλοκαιρινές θερμοκρασίες. Θα αρχίσει σιγά σιγά και η θερμοκρασία να ανεβαίνει σε πιο καλοκαιρινούς ρυθμούς, φαίνεται η επόμενη εβδομάδα μας. Λοιπόν, ένα ηλιόλουστο σουκού, ένας ήλιος να κυριαρχεί έτσι βλέπουμε στην πόλη μας για το Σαββατοκύριακό μας αυτό. Μια θερμοκρασία για σήμερα Σάββατο από 20 μέχρι περίπου 31, ενώ η Κυριακή μας από 19 μέχρι περίπου και πάλι 31 βαθμούς. Η υγρασία μας στο 76%, η αδρεναλίνη μας στα ύψη. Γράφεις μοιχή, αφήνεις κενό, γράφεις το μήνυμά σου, αποστολή 54 301 0,34. Αλλά θέλω να μάθω, να ακούσω πού πουλάνε αυτές τις καρδιές. Τις καλές, έτσι. Θέλουμε τις καλές, θέλουμε τις αυθεντικές.

0: Καλησμένο γέλο του Μιχή Παριάκη σου. Να σε καλά, ψυχούλα μου καλή, να σε καλά.
1: Γιορτές στις σχόλες.
0: Ανταποδίδω με όλη μου την εκτίμηση και φυσικά την αγάπη.

Θέλω να είσαι αετός, θέλω να είσαι αγέρας, γιατί εγώ είμαι αγέρας που φυσά. Φίλε μου, αγαπημένε Χρήστο, τα φιλάκια μου, την αγάπη μου καλέ μου και γλυκέ μου. Έτσι, γιατί οι αδυναμίες, το ξέρεις, δεν κρύβονται, ούτε ραδιοφωνικά, ούτε όταν τα λέμε από κοντά.

Εδώ έχουμε μία συναυλία Χάρης Αλεξίου. Σε ευχαριστώ, γλυκούλα μου, είσαι μοναδική. Και εσύ ένας υπέροχος φίλε μου άνθρωπος. Χαίρομαι πραγματικά που σε γνωρίζω. Αν και έχουμε καιρό να τα πούμε για από κοντά, που θα πάει, θα ανταμώσουμε. Καλοκαιράκι τώρα.

Ναι, κλασικά το έχουμε ή στο Λούρο μας ή στα Λίτλ μας. Χώρη τακτική συνάντηση, αδελφέ μου. Ας είναι και έτσι όμως. Έχουμε ανταμώσει και στο πεζόδρομο. Μπαϊμπά, μην το ξεχνάς. Είχες πάει για ψώνια. Εγώ τότε πήγα.

όταν εσύ γυρνούσες εγώ πήγαινα να μου είσαι καλά όπως και να έχει, με ευαισθησίες και μη, να είμαστε καλά. Χαίρομαι να τα λέμε, ειλικρινά.

Η φίλη Γεωργία λέει, Σοφάκι μου, Άκη, λέει και για σένα, Άκη, μην κοιμάσαι. Ξύπνησε. Και Μιχαήλ, έτσι αγαπημένη παρεούλα, καλό και υγιέστατο σουκού. Τι ωραία αυτό που λες. Υγιέστατο ευλογημένο να είναι. Είσαι το Ιπανιδίν, δεν έχεις το Ιπανιδίν. Τη Δευτέρα εδώ. Για τα σχόλια, ξέρεις. Την παρακάμερα του Μιχαήλ. Περί τελικού. Έχουν ένα πολύ ωραίο τραγουδάκι. Μετά το σύντομο break του Άκη. Θέλω να στείλω σε όλους. Και σε σένα, Τζορτζινάκη μου, εννοείται. Πέφτω, σου ξαναδίνομαι. Και την Καρμπή έχει ευαισθησίες. Και τις εκδηλώνει ραδιοφωνικά ψηλέα μου.

0: Αττική με τη Real News. Έγκλημα στη βιβλιοθήκη. Της κορυφαίας σε πωλήσεις σειράς βιβλίων μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Food and Travel. Οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στο Βερολίνο, δοκιμάζουμε την κουζίνα του Hong Kong και ανακαλύπτουμε καταλήμματα αξιώσεων σε όλο τον κόσμο. Ακόμη, ειδική έκδοση Drive Tech. Ρομπότ, AI και αυτοκίνητα νέας γενιάς αλλάζουν τον κόσμο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
1: Η δηλητηρίαση ζώων, οι φόλες, δεν είναι απλά ποινικό αδίκημα. Είναι κακούργημα. Είναι έγκλημα. Τιμωρείται με κάθειρξη έως και 10 έτη. Αν γίνεις μάρτυρας, μην αγγίζεις τίποτα. Το σημείο είναι τόπος εγκλήματος. Τράβηξε φωτογραφίες, βίντεο και κάλεσε αμέσως το 100. Η αστυνομία οφείλει να επέμβει άμεσα, να κάνει αυτοψία και να συλλέξει τα στοιχεία. Αν υπάρχουν ζωντανά δηλητηριασμένα δέσποτα, πρέπει να μεταφερθούν αμέσως σε συνεργαζόμενο κτηνίατρο του Δήμου. Γι' αυτό, ενημερώσου από πριν για τη διαδικασία από το Δήμο σου. Ο Δήμος πρέπει επίσης να καθαρίσει και να απολυμάνει το χώρο. Αν οι αρχές δεν ανταποκριθούν, ενημερώνει στα κεντρικά της αστυνομίας, τα Υπουργεία Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, την Αρχή Εθνικής Διαφάνειας και το Συνήγορο του Πολίτη. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας, Animal.
2: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212.000. Υπουργείο Υγείας.
3: Η ώρα είναι 12:30. Κάθε ώρα είναι η μουσική σου ενέργεια. Energy 94,2.
4: Energy, γιατί σε αγαπώ, γιατί σας αγαπώ. Μεγάλος πλούτος και η απόψινη εκπομπή με την εξαιρετική παρεούλα σας. Έχεις πάντα αυτόν τον τρόπο να μας φτιάχνεις τη διάθεση, είσαι μοναδική. Σε ευχαριστώ καλέ μου άνθρωπε, γι' αυτό και σε αγαπώ. Τουρτινάκι μου, βασούλα μου, ζωγραφούλη μου και...

Νομίζω ότι πιο όμορφο μας έχει χαρίσει στο ραδιόφωνο. Καλό Σαββατοκύριακο. Ευχαριστώ, ευχαριστώ επίσης. Και για σένα το τραγουδάκι μας χαρισμένο. Πολύ κοκκινίλα σήμερα με πολλά κοπλιμάν σας. Είναι και τελευταίο της εβδομάδας, θα μου πείτε.

0: Για Μέγαρε, ευχαριστώ γλυκιά μου τη Δευτέρα εδώ να προσέχεις γλυκό μου σοφάκι και εσύ καλή μου. Υπέροχη Big Slacks, καληνύχτα, να είσαι καλά, να είσαι καλά. Ο Άκης λέει εκεί στο κλείσιμο θέλει κάτι να μεταδώσει για σένα. Δεν ξέρω εγώ, ο Άκης. Του στέλνει και πολλά πολλά φιλιά με αγάπη σε όλους.
1: Στην αισθητική του αυτοκινήτου σας.
2: Επιμένω.
1: Στη βελτίωση των επιδόσεων.
2: Υπερέχουμε.
1: Στην ποιότητα των υπηρεσιών μας.
2: Ξεχωρίζουμε.
1: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
2: Καθαρισμός φίλτρων DPF για όλα τα οχήματα που επαναφέρει το φίλτρο κατά 98% στην εργοστασιακή του κατάσταση και δίνει ζωή στον κινητήρα αυθημερών. Σας περιμένουμε για ένα δωρεάν έλεγχο του καταλήτη DPF.
1: Εμπειρία από το 1967. Χειροποίητες ανοξείδωτες εξατμίσεις κατασκευής μας.
2: Καταλήτες όλων των τύπων. Ασυναγώνιστες τιμές που συμβαδίζουν με τις ανάγκες σας.
1: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
2: Γόργο ποτάμου στον Άγιο Κωνσταντίνο, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-24962.
3: Η ζωή του αγρότη είναι δύσκολη.
4: Η καθημερινότητά του απαιτητική.
3: Γι' αυτό υπάρχει η Κυποτεχνική.

0: ζώης.
1: Δίπλα σε κάθε επαγγελματία και ερασιτέχνη αγρότη, με εμπειρία, εξειδίκευση, τεχνογνωσία.
0: Μεγάλη ποικιλία σε λιπάσματα, φυτοφάρμακα, σπόρους.
1: Κηπευτικά, φυτά, δέντρα.
0: Αρδευτικά, είδη κήπου και θερμοκηπίου.
1: Ζωοτροφές.
0: Εξειδικευμένες συμβουλές για τις απαιτήσεις της σύγχρονης γεωργίας.
1: Κατασκευή και συντήρηση έργων πρασίνου.
0: Κηποτεχνική ζώης. Καθημερινά από 7 το πρωί έως 9 το βράδυ.
1: Θα μας βρείτε σε νέα διεύθυνση Εθνικής Αντιστάσεως 114, πρώην Καρπενησίου, Αγρίνιο, πλησίων Ιερού Ναού Αγίας Βαρβάρας.
0: Τηλέφωνο 26410 46 390.
1: Με σεβασμό στη γη και τον αγρότη.
2: Μωρό μου, σήμερα θέλω κρέπα. Ice cream με μπόλικο παγωτό και η σοκολάτα μέσα. Να λιώνει.
3: Λιώνω εγώ για σένα, μωρό μου.
2: Μετά εσύ, αγάπη μου. Τώρα, ice cream. Ένα σάντουιτς με τα αγαπημένα μου υλικά. Μετά pancake, παγωτό, βάφλα.
4: Δευτέρα με Πέμπτη και Κυριακή. Από τις 6 το απόγευμα έως τις 2 τη νύχτα. Ice cream. Παρασκευή και Σάββατο. Από τις 6 το απόγευμα έως τις 4 το πρωί. Κι εγώ.
2: Εσύ, αν δεν θέλεις να πας μέχρι Μπουκογιάννη 6, Αγρίνιο, delivery. Στο 26410-235-33.
4: Ice cream. Αυτές είναι οι γεύσεις.
5: Η δύναμη είναι στα χέρια σου. Η μεγαλύτερη ποικιλία σε αυτοκίνητα από όλη την Ευρώπη είναι τώρα στο εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Με τιμές που ξεκινούν από τα 1000 ευρώ, πλάνο 72 δόσεων χωρίς προκαταβολή και δεκτές όλες τις ανταλλαγές, δεν χρειάζεται να ψάχνεις άλλο. Εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Υπεύθυνος πωλήσεων Μανώλης Τσεκούρας. Θα μας βρείτε στο Κόμβο Σταδίου στο Αγρίνιο, στην Παιδινή Ιωαννίνων στο 7ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών και στην ιστοσελίδα μας kombostadiou.car.gr. Ανακάλυψε νέους δρόμους με το εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος και οδήγησε στο αύριο. Σήμερα.
6: Αν το δικό σας Opel σας πρότεινε συνεργείο επισκευής, τότε θα ήταν ένα.
7: Γιάννης Χουλιάρας, Βασίλης Παπαθανασίου.
8: Εξειδικευμένο συνεργείο Opel.
9: Η πολυετής εμπειρία μας στα αυτοκίνητα Opel σε συνάρτηση με τα εργοστασιακά διαγνωστικά μηχανήματα εγγυώνται το τέλειο αποτέλεσμα.
10: Επισκευή με γνήσια ανταλλακτικά και εγγύηση έως 2 έτη.
11: Εμπιστευτείτε το Opel σας σε έμπειρα χέρια, σε τιμές φιλικές.
12: Γιάννης Χουλιάρας, Βασίλης Παπαθανασίου.
13: Κόμβο Σταδίου, Άγιος Κωνσταντίνος. Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 56 990.
14: Γιάννης Χουλιάρας, Βασίλης Παπαθανασίου. Από τους ειδικούς για το δικό σας Όπελ.
15: Το λοιπόν, ένα είναι το σίγουρο. Ξεροσφύρι, το κρασάκι δεν κατεβαίνει. Θέλει το μεζέ του, τα σέα του και τα μέα του. Κοινώς θέλει το μύρι του. Τι εστι μύρις? Έλα, δεν θέλω τέτοια. Μύρι σίζον, ζουμερά κρεατικά, όπως γύρος χοιρινός και κοτόπουλο, μπιφτεκάκια και κεμπακάκια, κοντοσούβλι, γουρνόπουλο, κοτόπουλο και αρνί ψητό και φυσικά με ζεκλίκια σούβλας. Για όλους έχει ο Μύρις. Στο Συντριβάνι, δίπλα στη ΔΕΗ, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 30 037. Fast Food Μύρις. Ο Έλληνας το θέλει το μεζεδάκι του.
16: Να συμπληρώσουμε ότι στην παρέουλα μας είναι και το σούπερ μάρκετ χρωμάτων Αγγεσούλη, στα είδη γίνης Μοντακάζα, Ιντζίαν Όλ, πρατήργων καυσίμων Νικόλαος Παπούτσης, Κομμόσους Μάριος, ηλεκτρολογία, αυτοκίνητο Βαγγέρης από τον Γιάννη, στο M κουλουράκι μας, ο Φώτης Λόης, ψυχτικές εργασίες, Πρωτέκερμη σε κύρωτη και κέντρο υπασίας και φυσικά ο Άκης Καφέ. Τι να πω για την απόψινη παρεούλα, ακόμα λαμβάνω μηνυματάκια. Λοιπόν, πάρα πολλά τα μηνυματάκια σήμερα. Είναι και αυτά που διαβάζονται στον αέρα, είναι και τα άλλα που έτσι ζητάτε να μην έτσι διαβαστούν. Κανένα πρόβλημα, απόλυτο σεβασμός πάντα στα θέλω σας, αλλά και στα προσωπικά σας δεδομένα. Το βράδυ πόσο κέφι, πόσο ένταση κρατάει το Μιχή και πόσα μηνύματα. Πραγματικά έχω χάσει λίγο την μπάλα. Ευχαριστώ ταπεινά και ευλογημένα για αυτό για όλο τον κόσμο. Σοφία Χατζή στο μικρόφωνο στην παρουσίαση. Τι να πω, μωρελάκι μου γλυκέ, τι να πω για την καληνύχτα σου, για το ωραίο τραγουδάκι το οποίο θα έρθει σε πολύ λίγο με Έλληνα Γιαννακάκη. Το ξέρω ότι αγαπάτε εδώ Μιχή και εγώ το ίδιο. Γεωργία Μέγαρα, με συγκινήσατε. Μιχή και Άγγε, ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό βράδυ, παρίτσα.

Τα μου γλυκιά, και εμένα με συγκινείτε με την αγάπη σας. Και η γλυκούλα μου, αν μας παίρνει, ρίξε και ένα ρίφι φίλε. Και ευχαριστώ, να σε καλά. Θα έρθουν, θα έρθει ο Τερζής μας, η Γιαννακάκη μας, η Ριφιφή, κάποιες πρώτες μεταδόσεις. Και θα έρθω και εγώ τη Δευτέρα και πάλι πρώτα ο Θεούλης. Μετά εγώ ανταμώνουμε, ξεκινάμε νέα εβδομάδα. Καλό Σαββατοκύριακο, γαλήνιο και όμορφο ξημέρωμα για όλους. Και πάλι σας ευχαριστώ. Να ακούτε energy και την καρδούλα σας. Γεια σας.

0: Energy 94,2.
1: Κώστα, να σε ρωτήσω κάτι.
2: Λέγε Γιώργο.
1: Ξέρεις που είναι ο πύργος του Άιφελ?
2: Όχι.
1: Ποιος πήρε το πρωτάθλημα?
2: Όχι.
1: Πότε θα πάρεις σύνταξη?
2: Όχι λέμε ρε Γιώργο.
1: Τι καιρό θα κάνει αύριο?
2: Πού να το ξέρω.
1: Πότε είναι η γιορτή του λαού?
2: Αυτό δεν ξέρω. Αυτό το ξέρουν όλοι τόσα χρόνια τώρα. Όλα δωρεάν, 19 και 20 Ιουνίου, στη γέφυρα Αχελώου στο Αγρίνιο. Α, τώρα θυμήθηκα. Το πρωτάθλημα το πήρε η ΑΕΚΑΡΑ.
1: Τι μου το λες, ωραίος ΑΕΚΤΖΙΣ είσαι.
0: Η ώρα είναι μία. Μία ευκαιρία για δεκάδες ελληνικές επιτυχίες. Energy 94,2.

0: Αλλαγή πλεύσης στην ενημέρωση. agriniosite.gr. Στηρίζουμε την κοινωνία. Ελέγχουμε την εξουσία. Δημοσιογραφία από τον λαό για τον λαό. agriniosite.gr. Καθημερινή ενημέρωση από το Αγρίνιο και όλη την Αιτωλοακαρνανία. agriniosite. Η δύναμή σου. Η δύναμη της ενημέρωσης.
1: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
2: Η ώρα είναι 1 και 30. Περισσότερη ενέργεια. Περισσότερη ενέργεια σε λίγο. Energy. Energy. 94,2.

0: από τα κουνούπια ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
1: 2 η ώρα. Πάμε χαλαρά. Energy 94,2 FM.

0: Ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ' σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
1: Η Τουρκία ψήφισε νόμο θανάτωσης όλων των αδέσποτων. Στην Ελλάδα ακούμε συχνά να τίθεται ως θέμα από πολιτικούς η ευθανασία. Η ευθανασία είναι απάνθρωπη, αναποτελεσματική και απορριπταία ως τρόπος μείωσης των αδέσποτων ζώων. Δεν είναι λύση. Λύση είναι να ζητήσεις από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση των αδέσποτων εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Λύση είναι να στηρώσεις το κατοικίδιό σου. Λύση είναι να καταγγείλεις στην αστυνομία αυτόν που γνωρίζεις ότι δεν είναι εκτροφέας και αφήνει το ζώο του να γεννά. Λύση είναι να αρχίσουν επιτέλους οι Δήμοι να προσφέρουν δωρεάν σήμανση και στηρώσεις στους κηδεμόνες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Λύση είναι να γίνονται έλεγχοι από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς έτσι ώστε όλα τα ιδιόκτητα ζώα να έχουν βιβλιάριο υγείας, microchip και να είναι στηρωμένα. Γίνε και σήμερος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
2: Η ώρα είναι 2:30. Κάθε ώρα είναι η μουσική σου ενέργεια. Energy 94,2.

σταθεί στη τσέπη σου κάτι. Δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη. Η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: Energy 94,2. Το καλύτερο ραδιόφωνο της πόλης.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε.